οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Έως 30...

0: Της είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Ζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, τρομοκρατικές δραστηριότητες και σχεδιασμό επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός που φέρεται να σχετίζονται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Μικρός κυβερνητικός ανασχηματισμός αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγάρα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News, ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες. Από την πλευρά του Πασόκ, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι το κόμμα του αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η πρώτη θέση. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχοι της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα. Ορισμένα από αυτά υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους απόψε κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 339 ουκρανικά drones μέσα σε 13 ώρες σε 13 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένες τις περιοχές της Μόσχας και της Μαύρης Θάλασσας. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στο Κόσοβο. Στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 18 μήνες, 2 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές, καθώς η χώρα παραμένει εγκλωβισμένη σε μια πολιτική κρίση χωρίς σταθερή κυβέρνηση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει συγκεκριμένα δέσποτα πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει

0: στόχος προσαρμογή.
1: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
2: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
3: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, τρομοκρατικές δραστηριότητες και σχεδιασμό επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός. Στα πατήσια εντοπίστηκαν υλικά που φέρονται να σχετίζονται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστινίους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Μικρός κυβερνητικός ανασχηματισμός αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News, ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσοκαλέας υποστήριξε ότι το κόμμα του αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπαπολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Αργά απόψε, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 2 Ιρανικά ντρόνς που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο απόψε, με τις αρχές να εξαπολύουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στο Κόσοβο, στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 18 μήνες, με περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να εκλέγουν. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στο Κόσοβο, στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 18 μήνες, με περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες.

0: κέντρο της Αθήνας λόγω του έκτου αγώνα Run by Care 2026 με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Θα διακοπεί η προσωρινά η κυκλοφορία σε Βασίλης Σοφίας, Βασίλης Όλγας, Βασίλεως Κωνσταντίνου, Βασίλης Σοφίας, καθώς και σε Σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων Ακαδημίας Κεσίνα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στα Πελάγη, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μαζί σας τώρα Ματίνα Καραμιτζού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλοκαίρια με πιάνει μια τρέλα και θέλω να φύγω και να χαθώ, λέει, με αεροπλάνα, βαπόρια κτλ. Όπως ακριβώς το λέει το άσμα, αρκεί να χτυπάει 30 πενταριά.

0: πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Καλή δύναμη σε όσους είστε στο δρόμο για τη δουλειά. Και όσοι επιστρέφετε από διασκέδαση. Καλή ξεκούραση που λέμε. Το ρολόι δείχνει 5 και 14 πρώτα λεπτά και είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμα πρωινό ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και έχουμε 3 ολόκληρες ώρες μπροστά μας να τα πούμε, να ενημερωθούμε, να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, να μιλήσουμε με συναδέλφους και καλεσμένους, να ξεφυλίσουμε τον κυριακάτικο τύπο, να ακούσουμε καλή και πολλή μουσική, να πιούμε το καφεδάκι μας παρέα, βρε παιδί μου. Παρέα, μια λέξη που αγαπάμε και είναι το ζητούμενο στη σχέση μας. Να γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, πάκρις άκρις, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και πέρα από αυτή, έτσι. Το Viber είναι ο διάβολος επικοινωνίας. Μέσω της εφαρμογής μας στέλνετε καλημέρες, σχόλια, κριτική και αιτήματα για θέματα που σας αφορούν και θέλετε να ασχοληθούμε. Για όσες και όσους το κάνετε πρώτη φορά, πάτε στο Viber, στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, αμέσως μετά στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα, αν αυτά τα μηνύματα συνοδεύονται και με φωτογραφίες, ακόμη καλύτερα, εκμηδενίζουμε χώρο, χρόνο, ερχόμαστε πιο κοντά. Αυτό κάνει αυτό το μαγικό μέσο που λέγεται ραδιόφωνο. Μας κάνει μια παρέα λοιπόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Οπ, ξέχασα το μαέστρο, το μανέστρο που λέει. Το μανέστρο της ορχήστρας ακούει στο όνομα Γιώργος Σκεύης και η αλήθεια είναι ότι όταν είναι στην κονσόλα δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Ξέρει αυτός πριν από μένα για μένα. Ο Γιώργος Σκεύης λοιπόν είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε κάθε άκρη της Ελλάδας, σε όλες και όλους εσάς. Και πώς κάνουμε ξεκίνημα, κύριε Γιώργο? Με καλά νέα, λέει ο καιρός. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Αναστασία Τυράσκη.
1: Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλώθουν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.

Κυριακή, 7 του Ιουνίου σήμερα. Η 158η ημέρα του έτους, λέει. Ανατολή ηλίου στις 6 και 1 πρώτο λεπτό. Δύση ηλίου στις 20 και 46, 14 ώρες και κάτι. Δεν έκανα το λογαριασμό, για να είμαι ειλικρινής. 14 ώρες και κανένα τέταρτο στο φως που λέμε, η διάρκεια της ημέρας. Τι λέει εδώ το καλεντάρι? Ότι γιορτάζει η Αγία Ζηναΐδα, η Θαυματουργή, λέει, του Αγίου Παναγή Εκκεφαλινίας, της Αγίας Σεβαστιανής της Θαυματουργού και των Αγίων Πάντων. Του τέστην έχει μια πλειάδα από ονόματα εδώ. Αγαμέμνον, Αγορίτσα, Έολος, όλα αυτά που δεν γιορτάζουν τις άλλες μέρες γιορτάζουν σήμερα. Άλκης της Αλκμίνη, Αρθούρος, Διαγόρας, Ερυφίλη, Ερωτόκριτος, Ευαγόρας, Ευρυπίδης, Φέδωνας, Φιδίας, Γιολάντα, Ηλέκτρα, Ιωκάστη, Καλομήρα, Καλυψό, Σύρμο, Κύρκη, Κλεάνθη, Κρήτων, Κυβέλη, τι ωραίο όνομα που το Κυβέλη είναι, παιδιά. Λαέρτης, Μιρέλα, πω πολλά. Ναυσικά, Νιώβη, Ορφέας και τι δεν έχει. Αν θέλετε λοιπόν υπό τη σκέπη της Εκκλησίας να γιορτάζετε, σήμερα των Αγίων Πάντων, παιδιά. Χρόνια πολλά και καλά, χρόνια πολλά και καλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια, γιορτάζουν τα διδυμάκια πλέον, νομίζω. Λοιπόν, να δούμε και τι επέτειους έχει η σημερινή ημέρα, τι γιορτές. Είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου, λέει, μεταξύ των πολιτισμών. Ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων, αν ξέραμε και τι τρώμε. Ημέρα δημοσιογράφου στην Αργεντινή. Εθνική εορτή στη Μάλτα για το ξέσηκωμό κατά της αγγλικής κατοχής. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε τώρα. Ημέρα σοκολάτας, ημέρα ντόνατ, λέει. Και εθνική ημέρα παγωτού και σοκολάτας. Αυτά του αρέσουν τους κερδούς.

Για να δούμε και ποια πρόσωπα και ποια γεγονότα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Το 1821 ο ιερός λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ιτάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από Αυστριακούς και θα φυλακιστεί. 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καράλη στοιχείο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται ο Τούρκος ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι. 1907 απαγχωνίζεται από κομιτατζίδες ο θρηλυκός Μακεδονομάχος Καπτάν Άγρας. 1942 τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Midway, μια από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιαπωνίας. 1970 ιστορική απόκρουση του Gordon Banks στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία-Αγγλία με 1-0 είχε λήξει ο αγώνας αυτός στο παγκόσμιο κύπελο Μεξικού. Ο Banks θεωρείται από πολλούς ως ο τρίτος τερματοφύλακας όλων των εποχών μετά τον Λέβιν Γιασίν και τον Ριγκάρντο Θαμούρα. 1981 και η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία καταστρέφει τον πυρηνικό σταθμό του Ιράκ Ισιράκ στα περίχωρα της Βαγδάτης. Ήταν η επιχείρηση Όπερα. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα το 1778, George Brian Bramell, γνωστός ως Bob Bramell, Άγγλος Δανδύς, που εισήγαγε τη μόδα στο ανδρικό λεξιλόγιο. 1848, Paul Gauguin, Γάλλος, μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. 1958, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Prince. Το πραγματικό του όνομα ήταν Roger Nelson.

από τα καλύτερα που έχει πει ο Πρίνς. Σαν σήμερα το 1954 έφευγε ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. 1980 έφευγε ο Χένρι Μίλνερ, Αμερικανός συγγραφέας, γνωστός για τον τροπικό του καρκίνου. Και το 2015 σαν σήμερα ο Κρίστοφερ Λί, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός, ο καλύτερος Δράκουλας στην ιστορία της 7ης τέχνης.

0: Λοιπόν, και αφού ανταποδώσω τις καλημέρες στον Κοσμά και στα Γιάννενα. Καλή Κυριακή, Κοσμά. Καλημέρα και στη Γιώτα και στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στο Δημήτρη, εδώ από το Γέρακα. Ο γείτονας είναι αυτός. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την επικαιρότητα. Χθες το βράδυ είχαμε μία σύλληψη, ήταν σε γρήγορη οι αστυνομικοί συντάχθες. Είχαμε μία σύλληψη στην Κρήτη ενός 37χρονου αλλοδαπού παλαιστινιακής καταγωγής. Κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, για λήψη εκπαίδευσης και για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Να αφήσω τον Κώστα τον Βουλγαράκη, που έχει το ρεπορτάζ και τα ξέρει καλύτερα από μένα, να μας δώσει ολοκληρωμένα την είδηση. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια είδηση η οποία έγινε γνωστή λίγο μετά τις 11 το βράδυ στα δημοσιογραφικά γραφεία. Ο 37χρονος παλαιστινιακής καταγωγής συνελήφθη από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορείται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση σε Ισραηλινούς στόχους, πιθανώς και με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι επρόκειτο να καταπλέψει την ερχόμενη Τρίτη ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο στο νησί, και μάλλον αυτό ήταν ο στόχος. Τώρα, ο συλληφής βρίσκεται νόμιμα στην Αθήνα, συγκεκριμένα μένει μόνος του στα Πατήσια, εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Οι αρχές έφτασαν στη σύλληψή του αξιοποιώντας πληροφορίες από την Κύπρο, όπου πρόσφατα σημειώθηκαν κάποιες άλλες συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς. Τώρα, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία όλης αυτής της εκρηκτικής κατάστασης. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι φαίνεται ότι είχε παραγγείλει μάλιστα ορισμένα από τα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν, χωρίς ωστόσο βέβαια να προλάβει να τα αξιοποιήσει.
0: Βρέθηκαν στις ελέγχους σε σπίτια, σε κάπου όπου έμεινε, στο σπίτι του.
1: Ακριβώς. Έγιναν έλεγχοι σε σπίτια και στην Κρήτη αλλά και στην Αθήνα. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, USB, τραπεζικές κάρτες, όπως επίσης και εργαστηριακός εξοπλισμός. Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς από την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί επίσης το εύρος της δραστηριότητας, αλλά και οι συνεργασίες που μπορεί να έχει και οι διασυνδέσεις, είτε εντός είτε και εκτός Ελλάδας.
0: Βέβαια, όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της είδησης που μας δίνεις. Λοιπόν, αν υπάρχει εξέλιξη, οπωσδήποτε βεβαίως μας διακόπτεις, θα σε ξαναβρούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Κωστή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Τώρα, μία ακόμη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, συγκεκριμένα των αδιάφθορων. Πρόκειται για την εξάρθρωση κυκλώματος που δρούσε σε πολεοδομίες. Είχαμε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες, λοιπόν, για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Ανάμεσά τους είναι υπάλληλοι πολεοδομιών αποκεντρωμένης διοίκησης, εκ των οποίων οι δύο ήταν προϊστάμενοι σε δήμους των Βορείων Προαστίων, υπάλληλοι και μέλη επιτροπών της αποκεντρωμένης διοίκησης και ένας ιδιώτης μηχανικός, ενώ στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 30 άτομα, εκ των οποίων υπάλληλοι των πολεοδομιών και στην επαρχία. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο ανοιχμένο ήταν το πράγμα, τα πλοκάμια του κυκλώματος. Τα μέλη του κυκλώματος λοιπόν έναντι αμοιβών τακτοποιούσαν αυθαίρετα έκδοση οικοδομικών αδειών, μείωναν πρόστιμα βεβαιωμένων πολεοδομικών παραβάσεων, τακτοποιούσαν παντός είδους εκκρεμότητες που αφορούσαν οικόπεδα και οικοδομές. Προχωρούσαν σε συγκεκριμένες τακτοποιήσεις έναντι 1.000 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Εκτιμάται πως η δράση τους ήταν πολυετής, ενώ από κατοίκον έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 300.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπως σας είπα, τους διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Ανάμεσα σε άλλα, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία, έχουν παραπευθεί για να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για παράνομες ενέργειες, τις παράνομες ενέργειες αυτών των υπαλλήλων σε υπηρεσίες της πολεοδομίας εδώ στην Αγία Παρασκευή και μετά από αξιολόγηση τηλεφωνικών επικοινωνιών, φυσικών παρακολουθήσεων, καταθέσεων και ψηφιακών δεδομένων. Έτσι έφτασαν οι αδιάφθοροι στα ίχνη της εγκληματικής οργάνωσης. Τα δύο αρχηγικά μέλη φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική της οργάνωσης, να διαχειρίζονταν το δίκτυο επαφών και να συντόνισαν την προώθηση και την διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθορίζοντας κατά περίπτωση και το ύψος της μίζας.

ιδιώτης μηχανικός, μέλος της οργάνωσης και αυτός, λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των ενδιαφερόμενων και των υπαλλήλων. Για τον καθαρισμό των παράνομων αμοιβών και την παραλαβή χρημάτων, προτιμούσαν διαζώσεις συναντήσεις σε χώρους που θεωρούσαν ασφαλείς, όπως καταστήματα, καφετέριες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους στάθμευσης και οχήματα.

0: στην είδηση τώρα που σόκαρε όλη την Ελλάδα και σήκωσε στο πόδι στην κυριολεξία την Καλαμάτα. Μιλώ για την τελευταία γυναικοκτονία που είχαμε. Προφυλακίστηκε μετά από μαραθώνια απολογία καθομολογίαν δολοφόνους της 39χρονης σύζυγου του λοιπόν εκεί στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος αποδοκιμάστηκε έντονα κατά την άφιξη του χθες στα δικαστήρια. Επέμενε στους ισχυρισμούς του για δολοφονία εν βρασμό. Δεν έπεισε προφανώς τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα καυτά, για ποιο λόγο, ας πούμε, παρακολουθούσε τις κινήσεις της γυναίκας του και κατέγραφε τις συνομιλίες της. Πώς και γιατί το μοιραίο βράδυ ξεκίνησε το έντονο επεισόδιο μεταξύ τους. Τι συνέβη μέχρι να τη δολοφονήσει με 45 μαχαιριές και να της αφαιρέσει τη ζωή. Σε βάρος του τώρα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αυτός βέβαια επέμεινε στους ισχυρισμούς του περί αμυντικής στάσης. Είπε δηλαδή ότι πρώτος δέχθηκε επίθεση από τη γυναίκα του και μετά πήρε το μαχαίρι και την σκότωσε. Βέβαια, το αφήγημα αυτό της αυτοάμυνας καταρρίφθηκε νωρίς από τα στοιχεία που εντόπισαν οι αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος, ενώ ήταν δεξιόχειρας, η έλλειψη αμυντικών τραυμάτων στον ίδιο. Αντιθέτως, πλήθος αμυντικά τραύματα είχε η 39χρονη, αλλά και τα δεκάδες θανάσιμα πλήγματα που βρέθηκαν στο σώμα της. Στοιχεία που, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες από την αστυνομία, δείχνουν αιμονική και επικίνδυνη συμπεριφορά από την πλευρά του. Και βεβαίως ούτε η εκδοχή της δολοφονίας σε εμβρασμό μετά από τσακωμό που προηγήθηκε πείθη. Η συμπληρωματική έρευνα των αρχών αποκάλυψε χωριούς στο σπίτι του ζευγαριού, ένα σκληρό δίσκο στο γραφείο του ιδίου με συνομιλίες του θύματος, GPS tracker στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι, στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν με τις καταθέσεις τους και μάρτυρες από το περιβάλλον της 39χρονης πως ο σύζυγος την παρακολουθούσε. Αυτός βέβαια είπε ότι κατέγραφε τις συνομιλίες για την επιμέλεια προκειμένου να τα έχει ως πιστήρια και να διεκδικήσει την επιμέλεια των παιδιών τους. Ήθελε να μην χάσει, λέει, τα παιδιά του. Λοιπόν, χθες βράδυ όμως η Καλαμάτα σηκώθηκε στην κυριολεξία το πόδι σε μια πορεία που έκαναν εκεί, σε μια συγκέντρωση που είχαν εκεί. Το σύνθημα «Δεν είναι η αγάπη, δεν είναι ο θυμός, είναι η πατριαρχία και ο μισογυνισμός, δέσποζε, σκοτώνουν τις γυναίκες σαν να μην είναι τίποτα». Πολύς κόσμος και σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού πήγαν κάτω από το σπίτι της αδικοχαμένης γυναίκας, έκοψαν σε κομμάτια τα πανό που είχαν στη συγκέντρωση αυτή. Τα πανό αυτά έφεραν τα ονόματα όλων των γυναικών που έχουν χαθεί εξαιτίας της έμφυλης βίας στη χώρα μας. Να ακούσουμε κάποιες από τις γυναίκες που ήταν από τον κόσμο που ήταν στην συγκέντρωση αυτή, στην πορεία αυτή.
1: Έχει παραγίνει πλέον, παιδιά. Έχει παραγίνει.
2: Να ζητήσουν βοήθεια, ακόμη και αν πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βγουν από αυτή την κατάσταση, μπορούν.
3: Δεν είναι η αγάπη, δεν είναι ο θυμός, το χέρι του οπλίζει ο μισογυνισμός.
4: Σκοτώνουν τις γυναίκες σαν να είναι τίποτα.
5: Παρακαλώ όλες τις γυναίκες, κάνω έκκληση, μιλήστε. Θα απευθυνθείτε κάπου, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη μια βασιλική.

Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα πλέον για την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα για την κάλυψη των θέσεων του αποβιώσαντος Νίκου Ταγαρά και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα μετακινηθεί στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη. Την Πέμπτη πάμε για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πολλά ονόματα παίζουν. Από το Μέγαρο Μαξίμου λένε βεβαίως ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες για τη θέση του Υπουργείου Μεταφορών που αφήνει ο κύριος Κυρανάκης. Κυκλοφορούν δύο βασικά σενάρια: είτε ανάληψη από πρόσωπο πρώτης γραμμής πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, είτε εσωτερική λύση από την κοινοβουλευτική ομάδα για την θέση Ταγαρά. Οι πληροφορίες συγκλίνουν σε βουλευτή από την περιφέρεια, επιλογή που θεωρείται μάλλον και η επικρατέστερη. Ο Κωστής Χατζηδάκης εδώ χθες στο δικό μας κανάλι, στο Earth News, είπε ότι πρόκειται να είναι περιορισμένες οι αλλαγές. Αποτυπώνουν μια σαφή πολιτική κατεύθυνση εν ώψη της πορείας προς την ΔΕΘ. Την ίδια ώρα, δεν θα σας πω ονόματα, τα διαβάζετε όλοι από εδώ και από εκεί. Δεν έχει νόημα αυτή η ιστορία. Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει τις τάσεις απέναντι στο υποσύσταση κόμμα του Αντώνη Σάμαρα. Παρά τους χαμηλούς τόνους πάντως, το κυβερνητικό στρατόπεδο δείχνει να έχει επιλέξει μια γραμμή ήπιας δημόσιας αντίδρασης στο θέμα αυτό, αλλά και προκαταβολικής αποδόμησης του εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού. Αυτό που λένε είναι ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά την Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηδάκης χθες εδώ είπε χαρακτηριστικά ότι το νέο κόμμα θα προκαλούσε μεγαλύτερη φθορά στον ίδιο παρά στη Νέα Δημοκρατία.

Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στην Κεντρική Επιτροπή, όλων τα βλέμματα χθες, προχθές, εκεί ήταν. Προχθές είχαμε πολιτική γραμματεία, χθες Κεντρική Επιτροπή. Τελικώς, η Κεντρική Επιτροπή ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Προέδρου, του Σοκράτη του Φάμελου, για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις του Νίκου Παπά, του Πολάκη και της Ρένας Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού.

Έντονες είναι οι διεργασίες και στα άλλα κόμματα, σε όλο το πολιτικό φάσμα. Στο ΠΑΣΟΚ έκλεισαν τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έδειξε μάλιστα ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς και ο Γαβριήλ Σακελαρίτης, που ήταν καλεσμένος χθες εδώ στην πρωινή εκπομπή. Ο εκπρόσωπος τύπου τώρα του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και ότι στόχος από την πλευρά τους παραμένει η πρώτη θέση. Πάντως και νέα δημοσκόπηση που βλέπω εδώ τώρα, είδαμε και χθες το Μέγα, πάλι στην τρίτη θέση φέρνει το ΠΑΣΟΚ. Σταθερά δηλαδή στις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση.

Για να δούμε και ειδήσεις από το διεθνή χώρο τώρα. Είχαμε μεγάλη κλίμακας ουκρανική επίθεση με κατεντάδες drones στην Αγία Πετρούπολη. Αυτό έγινε χθες το πρωί. Εκεί διεξάγεται μάλιστα το ετήσιο οικονομικό φόρουμ. Όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, κατερρύφθησαν 339 ουκρανικά drones μέσα σε 13 ώρες σε 13 περιφέρειες, όχι μόνο στην Αγία Πετρούπολη λοιπόν, σε 13 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής της Μόσχας και της Μαύρης Θάλασσας. Στη Μέση Ανατολή τώρα είχαμε νέα κλιμάκωση. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε το βράδυ 2 ιρανικά drones που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν, 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος του Λιβάνου κατήγγειλε τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις παρά την ισχύουσα εκεχηρία. Και να πούμε και μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Λοιπόν, το ρολόι λέει 5:58, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά εδώ είμαστε, θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα δούμε τα site, τα μηνύματά σας που είναι πολλά και καλά, καλημέρα σας. Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: αλλάξει. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κοινή επιχείρηση της ΑΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής συνελήφθη χθες 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και σε σχεδιασμό επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός που φέρεται να σχετίζεται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού.

0: εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Μικρός κυβερνητικός ανασχηματισμός αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολιοδομίες. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Αργά απόψε, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 2 ακόμη Ιρανικά drones που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ωρών. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στο Κόσοβο. Στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 18 μήνες, με περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές σε συνθήκες παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας και αδυναμίας σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης. Παράλληλα, και στην Αρμενία πραγματοποιούνται σήμερα κρίσιμες εκλογές για την πορεία της χώρας, με το πολιτικό στοίχημα του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να δοκιμάζεται μεταξύ δυτικού προσανατολισμού και εντάσεων με την Ρωσία. Σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του έκτου αγώνα Run by Care 2026, με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Θα διακόπτεται η κυκλοφορία προσωρινά σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, καθώς και σε Σταδίου Πανεπιστημίου, Φιλελλήνων Ακαδημίας και Σύνα. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγη έως 6 μποφόρ, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι μαζί σας, Ματίνα Καραμιτσού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 6 και 9 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο. Νίκος Κλαβενίτης, αλλαγή βάρδιας στον ήχο και Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες όπου και αν βρίσκεται, σε όποια άκρη της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη να έχετε όσοι ξεκινάτε για δουλειά. Να μεταφέρω και εγώ καλημέρα στον Παύλο και στο Λουτράκι. Καλημέρα και στην Άντια, στη Χίο. Καλή Κυριακή στο Χρήστο από το Καπαρέλι. Καλημέρα, όλα τα καλά και στον Ανάργυρο από το Λιμένι που μας στέλνει την πολύ όμορφη φωτογραφία τώρα που χαράζει σιγά σιγά. Λοιπόν, είμαστε διανύουμε την 7η μέρα του Ιουνίου, είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων, οπότε όλα τα ονόματα που δεν γιορτάζουν σήμερα, αυτά που είναι λίγο περίεργα, που δεν τα συναντάμε και πολύ, δεν είναι τα πιο συνηθισμένα εν πάση περιπτώσει, σήμερα μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, Διαγόρας, Ερυφύλη, Τιμολέων, Λαοκράτης, Αλκμίνη και τι δεν έχει εδώ, Αγαμέμνων, Αίολος, πολλά. Είναι επίσης της Αγίας Ζηναΐδος, της Θαυματουργού, και η Κεφαλονιά γιορτάζει τον Άγιο Παναγίλη και Σεβαστιανής της Θαυματουργού. Λοιπόν, όλοι αυτοί, συν εσείς που έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν, την επικαιρότητα βασικό θέμα είναι η σύλληψη ενός 37χρονου, σας το λέγαμε και στην έναρξη, μας τα είπε ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κωστής Βουλγαράκης. Έχουν προβεί οι αρχές, η αστυνομία λοιπόν, στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου στην καταγωγή. Στην Κρήτη έγινε αυτό, στον Άγιο Νικόλαο, για ένταξη στη Χαμάς και για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση, τρομοκρατική επίθεση σε κρούας γερόπλιο που αναμενόταν με Ισραηλινούς, που αναμενόταν στην Κρήτη τις προσεχείς ημέρες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και τι πληροφορίες έρχονται για το θέμα αυτό. Αυτό έγινε χθες το βράδυ. Είχαν προηγηθεί συλλήψεις.

δύο Παλαιστινίων που ήταν σε επαφή ο συγκεκριμένος στην Κύπρο, επίσης για τους ίδιους λόγους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και από τον ηλεκτρονικό τύπο και από τις εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, earthnews.gr λοιπόν. Σύλληψη 37χρονου στην Κρήτη για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, δύο εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία. ΣΥΡΙΖΑ, χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα το κόμμα, δίπλα ή απέναντι στο Τσίπρα το δίλημα. Πέρασε η πρόταση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη του Φάμελου, για συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλαμάτα, προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής. Θόλωσα, είπε στην απολογία του. Εκατοστή ημέρα του πολέμου με νέες καταρρύψεις Ιρανικών ντρόνους από τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Η σημερινός ολόκληρος αλλιευτικός στόλος παρανάλωμα του πυρός. Πάπας, αγρυπνία με πλήθος 240.000 ατόμων προς τιμήν του. Νύχτα στα λευκά και στα κίτρινα στη Μαδρίτη, όπου ο Πάπας πραγματοποιεί επίσκεψη. Πολιτικές διεργασίες με τεκλογικά σενάρια και αντιπαραθέσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα. Κόσοβο, σήμερα προώρες εκλογές εν μέσω παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας. Αμερικανός γιατρός ανάρρωσε από τον ιό έμπολα στη Γερμανία με πειραματική θεραπεία. Και πόλη του Μεξικού, γιγάντιο ανθρώπινο κύμα με φόντο το Μουντιάλ και στόχο το ρεκόρ Γκίνες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων πριν από λίγο, για τον αγώνα Run Bike Care. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά επιθετικά ντρόουν στα στενά του Ορμούς. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στο κημητήριο εδώ του Παπάγου. Απεργία της ΠΟΕΟΤΑ στους Δήμους στις 12 Ιουνίου για μονιμοποίηση των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Το πόστο τους η πρώτη ναυαγοσώστρες σε αρκετές περιοχές εκκρεμεί η έγκριση των συμβάσεων. Χθες που μιλούσα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας εκεί των ναυαγοσωστών, μου είπε ότι μόλις το 40% στο 40% είναι στη θέση τους οι ναυαγοσώστες, το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή, επειδή δεν έχουν εγκριθεί τα κονδύλια από τους Δήμους, δεν έχει προχωρήσει η κάλυψη των θέσεων. Τραμπ, οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να αποκτήσουν το μερίδιο στους κολοσσούς τεχνητής νοημοσύνης. Γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν σωσίβιο για τα εργοστάσια τους στο τραπέζι συνεργασίες με κινέζικες εταιρείες. Κατά τα λοιπά, αγοράζεις γερμανικό αυτοκίνητο, νομίζεις. Λοιπόν, και στην 24ωρη ενημέρωση που έχει το Earth News για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά επιθετικά ντρόουν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν στοχοθέτησε Κουβέιτ και Μπαχρέιν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα. Τρεις νεκροί στο Λίβανο και 9 στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις. Η ομάδα του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο πρέπει να συμμετάσχει και να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα του αγώνα. Στο Πακιστάν, ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου εν μέσω διαβουλεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ισραήλ. Γάζα, 7 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν. Και Μουντιάλ 2026, θρίλερ με τις βίζες για τις Ηνωμένες Πολιτείες των μελών της εθνικής του Ιράν. Στο θέμα που έχει προκύψει λοιπόν για το θέμα, για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε στο πρωτοθέμα.gr. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς. Σχεδίαζε πιθανώς επίθεση με εκρηκτικά σε κουρασγερόπλιο. Ιστορική απόφαση στον Άριο Πάγο για τη σχολική βία. Καταδικάστηκε νταΐς μαθητής με παρελθόν ξυλοδαρμών. Δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. Πάει Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, υπερψηφίστηκε η πρόταση Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή. Απορρίφθηκε τροπολογία Παπά Πολάκη Δούρου για αυτόνομη πορεία. Υπόθεση Μαραθέα, η γέννηση του Ελλάς, η δολοφονία του 14χρονου γιού του.
Μέγαλο Τσεφλικά, οι Χρυσές Λύρες και ο Άρης Βελουχιώτης. Και κεντρικό θέμα εδώ πάλι, γκάλοπ της Μάρκ για το πρώτο θέμα. Ανατροπή στην αντιπολίτευση, καθαρά δεύτερος ο Τσίπρας με πολιτικό χορηγό εντός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ. Παρουσιάστηκε και χθες στο Μέγα εδώ η δημοσκόπηση που έχει γίνει για το πρώτο θέμα. Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Οχάιο, αναζητούνται οι δύο δράστες. Ράμα για το θέρετο του γαμπούρου του Τραμπ στην Αλβανία. Αν δεν ήταν ο Τζάρετ, δεν θα τους ένοιαζε τι συμβαίνει εδώ. Τι έριξε στο θύμα ο γυναικοκτόνος της Καλαμάτας? Είπε ότι είδε τη Βασιλική από πάνω του με μαχαίρι, την αφόπλησε, θόλωσε και αντεπιτέθηκε. Και δεν έπεισε κανέναν. Ας τα απέφτα. Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της Βασίλισσας, Ελισάβετ, παρόντες Κάρολος, Καμίλα και Κέιτ, στο λαμπερό γάμο. Φωτογραφίες εδώ κτλ. Κτλ. Μουντιάλ με νέους κανονισμούς, όλα όσα αλλάζουν σε καθυστερήσεις, κόκκινες, κίτρινες κάρτες, τραυματισμούς παικτών κτλ. Κτλ. Τραγωδία στην Ιαπωνία, Αμερικανός φοιτητής τσακώθηκε με τη μητέρα του για το chat GPT και αποφάσισε να περιπλανηθεί μόνος στα δάση του Κιώτο. Σήμερα βρέθηκε νεκρός. Τέταρτο, τρεις τελίτσες ημίχρονο στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευτοι ζητούν αποκλεισμό για Γιαννακόπουλου, η πράσινη τιμωρία του Μπαρτζόκα. Όλες οι ανακοινώσεις εδώ. Θλιβερά πράγματα, λέω εγώ. Η οικειοφορούμενη μετακίνηση Μαρινάκη αντί Κυρανάκη ξεκλειδώνει τον ανασχηματισμό. Οι καραμπόλες και οι επιλογές. Πάμε στο εφημερίδα. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος ως μέλος της Χαμάς, ετοίμαζε παραγγελία για εκρηκτικά, πιθανώς για χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο. Το κρουαζιερόπλοιο θα κατέπλε την Τρίτη στην Κρήτη, τι υποστηρίζει ο ίδιος. Τι βρέθηκε στο σπίτι του, στο μικροσκόπιο, η σχέση με τους συλληφθέντες Παλαιστινίους για τα εκρηκτικά στην Κύπρο. Εργαζόταν σεζόν, είχε καθεστώς ασύλου. Οι δύο καταγγελίες που ξεσκέπασαν το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής, οι κωδικοί και οι ταρίφες που έφταναν έως και 30.000 ευρώ. Με χτυπούσε και την χτυπούσα και εγώ, θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα, είπε στην απολογία του ο 41χρονος γυναικοκτόνος της Καλαμάτας. ΣΥΡΙΖΑ πέρασε η πρόταση Φάμελου για συμπόρευση με Τσίπρα, απορρίφθηκε η τροπολογία Δούρου Παπαπολάκη για αυτόνομη πορεία. Πώς προβλέπεται ο καιρός μέχρι τα μέσα Ιουνίου? Ο Νίκος Καντερές εξηγεί εδώ στο εφημερίδα τι είχε συμβεί με το Ελνίνιο τις προηγούμενες χρόνιες. Υπόθεση Ντιάτλοφ, το μυστήριο με το θάνατο των 9 πεζοπόρων, ίσως λυθεί μετά από 67 χρόνια, πώς βρέθηκαν νεκροί, οι απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας. Το σχεδίασε μόνος του, λέει. Βλέπω ένα πλωτό υπερπλοίο, ρε παιδιά, εδώ σε φωτογραφία. Τώρα η πλωτή έπαυλη του αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων αναζητά νέον ιδιοκτήτη. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν ξέρεις τι να κάνεις τα λεφτά σου, προφανώς. Πλωτή έπαυλη sign down. Τετραόροφο αλουμινένιο σκάφος μήκους 36 μέτρων με την οροφή του καλυμμένη από άκρη σ' άκρη με ηλιακούς συλλέκτες. Μια πλωτή έπαυλη από τα ναυπηγεία των πετρελοπηγών. Μάλιστα. Άμα δεν ξέρεις τι να κάνεις τα λεφτά σου. Υποβρύχιο εδώ σε άλλο θέμα, εντόπισε άγνωστες δομές κάτω από παγοκρηπίδα στην Ανταρκτική. Φανερώνει πυθμένα πιο ενεργό από ό,τι φαίνεται. Πάμε στο Newsit. 37χρονος Παλαιστίνιος ετοίμαζε χτύπημα με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες στην Κρήτη. Δεν πρόλαβε να τα παραγγείλει. Και εδώ η απολογία του 41χρονου στην Καλαμάτα. Πάλεψα, την αφόπλησα και πήρα το μαχαίρι. New York Times, τριχμή στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, καταγγελίες για κατασκοπία με στόχο τα σχέδια Τραμπ για το Ιράν. Άγιοι ανάργυροι μου είπαν να τον προκαλέσω να με χτυπήσει για να τον συλλάβουν, καταγγέλει 35χρονη μητέρα.
ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η πρόταση Φάμιλου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στα χαρακόμματα, οι δύο ομάδες εν ώψη του τρίτου τελικού. Έφοδος της ελληνικής αστυνομίας σε πολυοδομίες στην Αττική, 6 συλλήψεις για 6 υπηρετήσεις και φακελάκια. Βρέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ. Και εδώ η τραγωδία στην Ιαπωνία. Αμερικανός φοιτητής τσακώθηκε με τη μητέρα του για το ChatGPT, βρέθηκε νεκρός σε δάσος έξω από το Κιώτο. Πάνος Μιχαλόπουλος, πού ντός αυτός. Επιστροφή λέει στην τηλεόραση μετά από 20 χρόνια. Θα είναι πρωταγωνιστής σε νέα σειρά. Καλώς τον. Είναι πολύ αγαπητός ο Πάνος ο Μιχαλόπουλος. Και σε ένα άλλο θέμα εδώ, από την Γαλλία έρχεται αυτό. Πέθανε η Μπερναντέτ Σιράκ, χείρα του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, του Ζακ Σιράκ. Και εδώ φωτογραφίες από τον εντυπωσιακό γάμο του μεγαλύτερου εγγονού της Βασίλισσας, το εκθαμβωτικό νηφικό και η Κέιτ Μίντελσον που κλέβει την παράσταση. Γάμοι γαλαζοαίματων. News 247. Τι βασανίζει τον εγκέφαλο του Πούτιν? Ερωτηματικό. Δεν έχει προλάβει εδώ το προφανώς. Όχι, την έχει την είδηση. Συνελήφθη Παλαιστίνιος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, κάποια στιγμή θόλωσα, όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 41χρονος. ΣΥΡΙΖΑ, ένα παράξενο καλοκαίρι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Χαλάσαμε το κρυφτό των όγκων. Ο Έλληνας πίσω από το χάπι κατά του καρκίνου στο News 247. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Ο δόκτωρ Στέφαν Σιμεωνίδης, εκ των ερευνητών του νέου χαπιού που μειώνει τους καρκινικούς όγκους σε 6 συχνούς τύπους, μιλάει για τη δυνητική μελλοντική θεραπεία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου, λέει εδώ. Πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι είναι Έλληνας ο γιατρός που είναι πίσω από αυτό. Λοιπόν, πάμε και στο καθημερινή.gr. Συνελήφθη Παλαιστίνιος ως μέλος της Χαμάς, πιθανό σχέδιο επίθεση σε κρουαζιερόπλοιο. Ελληνικά ντρόουν θα δοκιμάσει ο στρατός σε άσκηση στο Ιόνιο, τη Θράκη και στην Πελοπόννησο. Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, υπερψηφιστική πρόταση Φάμελου δίπλα στην πρωτοβουλία του Τσίπρα. Καλαμάτα προφυλάκιστε όσο γυναικοκτόνος, τι υποστήριξε στην απολογία του. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκαινιάσουν τον East Med Energy Center στο πλαίσιο του σχήματος 3-1. Ο Ιβάν Σαββίδης αλλάζει το μοντέλο διοίκησης στο ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά σε 14 χρόνια ο μεγαλομέτοχος ετοιμάζεται να παραδώσει την ποδοσφαιρική διεύθυνση σε ένα αυτόνομο στέλεχος. Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα είναι, αλλά και τι θα συμβεί με τον Λουτσέσκου στη νέα εποχή. Κλιμακώνονται διαμαρτυρίες στην Αλβανία για το πολυτελές θέρετρο του Κούσνερ. Ρωσία, επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη. Και η επιχείρηση της Ελλάδας των αδιάφθορων εδώ, έφοδος σε πολυοδομίες της Αττικής για 6 υπηρετήσεις, εντός εισαγωγικών 6 συλλήψεις, τουλάχιστον 30 άτομα στο κύκλωμα. Πάμε και στο cnn.gr. Κρήτη, τρομοκρατικό χτύπημα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελου για συμπόρευση με Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή. Πολυοδομίες, η δράση και η ρόλη του κυκλώματος, οι κωδικές λέξεις που χρησιμοποιούσαν. Εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών οπλισμένων F-16 πάνω από το Αιγαίο, μπαράζ παραβιάσεων. Ξαναξεκίνησε το έργο, στο ίδιο έργο θεατές μάλλον. Διάψευση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για διαφορία του ΑΛΦΑΤΑΦ, του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, σε ενδοοικογενειακή βία. Το φιλοδόρημα που άφησε ο Μάικλ Τζόρνταν, λέει, σε εστιατόριο της Μικών, καλά το σκάφος το είδατε. Έχει βγάλει πολλά λεφτά ο άνθρωπος, να τα χαίρετε. Λοιπόν, σε εστιατόριο της Μικόνου ήταν αέρινο. Τι άφησε ρε παιδιά, πείτε μας και μας να μάθουμε. Ψάχνω να βρω τι έχει αφήσει, δεν βλέπω. Δεν λέει.
Βάζουν ένα τιτλάκι να σε αναβάλουν μέσα να το διαβάσεις και δεν το βρίσκουμε. Επίδειξη δύναμη σε άλλο θέμα από την Ουκρανία με μπαράζ επιθέσεων μετά το όχι του Πούτιν σε συνομιλίες. Και από την πολιτική σκηνή το κυνήγι της αυτοδυναμίας ή αυτοαδυναμίες και ο Τσίπρας ως πρώτος των δευτερεύων. Ο πληθωρισμός ανεβάζει τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι σημαίνει αυτό για τα δάνεια? Και καμπανάκι ειδικών για το Σούπερ Ελνίνιο μπορεί να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων δεκαετιών. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Να πάρουμε μουσική ανάσα και αμέσως μετά να έρθουμε εδώ στις εφημερίδες. Ο κύριος Διονύσης βγήκε από την τηλεόραση. Πού είναι ο κύριος Διονύσης? Περιμένουμε και τον κύριο Μποτόνη.

0: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες, καλή Κυριακή σε όλους εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας. Την κυρία Μέρη. Κυρία Μέρη, που προφανώς είναι γλυκύτατη, μας έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία από το Λάνθη στο μπαλκόνι της. Καλημέρα, λέει, από την Πεύκη. Σας ακούω ενώ ετοιμάζομαι για την εκκλησία σιγά σιγά, κυρία Μέρη. Μάλιστα. Καλημέρα, κυρία Μέρη. Καλημέρα στον Μπίλη και στην Καλαμάτα. 18 βαθμοί Κελσίου, λέει, δροσούλα πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, Νεάπολη, στη Λακωνία, 21 βαθμοί Κελσίου, όπως μας γράφει. Καλημέρα στον Κοσμά, στη Λάρισα. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλώς την και την Άντα, καλή Κυριακή σε όλους από τις Σέρες η Άντα. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε και τον κύριο Διονύση Μποτώνη, ορίστε, άρτια φιχθής. Γεια σας, κύριε Διονύση, έχουμε φρέσκο πράγμα εδώ, εφημεριδούλες.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς είστε?
1: Σε όλες και σε όλους.
0: Πώς είστε, κύριε Διονύση? Τον Αγίων Πάντων, όποιον βρεις μπροστά σου λέγε χρόνια πολλά σήμερα και πήγαινε κοντά στο μικρόφωνο σου, θα έρθει μέσα ο Νίκος, θα μας φάει.
1: Παναγία μου.
0: Παναγία μου, είναι άγριος αυτός. Λοιπόν.
1: Καλά κάνει.
0: Τα νέα σας.
1: Όλα πάνε κατευχήν.
0: Αυτό είναι. Τα νεάκια. Λοιπόν, η απογευματινή εδώ έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ, κύριε. Μερική επαναφορά των δώρων. Είσαι έτοιμος?
1: Πανέτοιμος.
0: Έχει λαμβάνει, που λέει.
1: Μακάρι. Για όλο τον κόσμο.
0: Αχ, αυτή η έκφραση το έχει λαμβάνει. Το έχει λαμβάνει ήταν η έκφραση των Λυριτζή οικονόμου. Εμένα με έχει σημαδέψει αυτό το δίδυμο. Δούλεψα 6 χρόνια με τα παιδιά σα, αρχισυντάκτριά του. Ναι, ήταν με το που διάβαζαν εφημερίδες, λοιπόν. Και μόλις είχε θέμα για παροχές, γι' αυτό έχει λαμβάνει. Ναι, έχει λαμβάνει. Ναι. Λοιπόν. Καλή τώρα το Βασίλειο εκεί που βρίσκεται. Λοιπόν. Το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, λοιπόν, μερική επαναφορά των δώρων, μέτρα έκπληξη στο νέο ασφαλιστικό και σχέδιο για αυξήσεις εισοδημάτων. Εξετάζεται η καταβολή 250,100 συν 100 ευρώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι αντιστοίχως. 250 που θα πάρουν προφανώς οι συνταξιούχοι και 100 είναι 100, λέει, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Στο τραπέζι και νέα αύξηση της ειδικής ενίσχυσης των 300 ευρώ με παράλληλη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, προς πλήρη κατάργηση η προσωπική διαφορά, αλλάζει το μοντέλο στην παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης, έξτρα κίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων.
1: Εντάξει, καλά τα λέει, μερική επαναφορά, γιατί δεν είναι επαναφορά το δώρο αυτή. Έχουν χαθεί πολλά χρήματα.
0: Βέβαια έχουν χαθεί πολλά χρήματα. Αλλά, κύριε, μπαίνει σε μια λογική να πάρεις κάτι, να τσιμπήσεις κάτι, σου λέει.
1: Ναι, εντάξει, 250 ευρώ πάντως είναι πολύ μικρό ποσό.
0: Τέλη Νοεμβρίου στους βασικούς δικαιούχους της ειδικής ενίσχυσης των 300 ευρώ θα προσθεθούν 376.553 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας, οι 172.000 συνταξιούχοι αναπηρίας, αλλά και 33.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ εδώ η εφημερίδα για το θέμα αυτό. Έχεις λαμβάνει, ναι. Λοιπόν, Γιώργος Σουφλιάς, ο Υπουργός των Έργων και της Ισχυρής Άποψης. Τη Δευτέρα, αύριο. Η κηδεία του εδώ στο κημητήριο του Παπάγου. Ζυμώσεις κεντροαριστερά στη Δίνη των Μετρήσεων. Ανδρουλάκης, Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολο σταυροδρόμι. Και νέα και τρίτη δημοσκόπηση, πάλι τον Τσίπρα δεύτερο τον είχε, της Μάρκ.
1: Ναι, έτσι.
0: Μπέρδεψαν το Ιράν με τη Βενεζουέλα, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Τρεις ηγέτες εγκλωβισμένοι σε πολέμους. Βλέπω τον Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο εδώ. Σέντρα στο πιο ασυνήθιστο μουντιάλ όλων των εποχών. Είναι το μεγαλύτερο, θα είναι το καλύτερο. Αυλαία την Πέμπτη στο Παγκόσμιο Κύπελο Βόρειας Αμερικής με τις περισσότερες ομάδες, τους πιο πολλούς αγώνες, τα μεγάλα διαλύματα, αλλά και τις πολλές διαφημίσεις και τα ασύλληπτα κέρδη. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εμείς το δείχνουμε.
0: Όλα τα μεγάλα τα δείχνει η ΕΡΤ.
1: Και να ξέρουμε τι λέμε.
0: Το ξέρουμε. Και το υποστηρίζουμε. Δεν το συζητώ αυτό. Γαλάζιες καραμπόλες με φόντο την κάλπη. Ρεπορτάζ εδώ για τη Νέα Δημοκρατία. Η επιλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα και το πλάνο Μητσοτάκη για εγρήγορση του εκλογικού μηχανισμού. Στο τραπέζι η μετακόμιση κορυφαίου υπουργού στο Μαξίμου. Έχεις ρεπορτάζ, τι ακούς από τα παιδιά?
1: Την Πέμπτη αλλαγές.
0: Την Πέμπτη αλλαγές, έρχονται οι αλλαγές.
1: Θα είναι αντικαταστάτες του Κερανάκη και του αείμνηστου Ταγαρά. Από εκεί ξεκινάει και θα γίνουν κάποιες καραμπόλες. Γιατί αν φύγει μεγάλος στέλεχος από την κυβέρνηση και πάει στο
0: Υπουργείο
1: Μεταφορών, θα αδειάσει η θέση εκεί και θα πρέπει να συμπληρωθεί. Άρα μιλάμε για καινούριο αίμα.
0: Mm-hmm. Για να δούμε ποιος θα πάει, γιατί είναι σημαντική η θέση.
1: Τετάρτη
0: αυτή.
1: Θα εκλεγεί δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Είναι πρόταση του Πρωθυπουργού. Ο Κώστας ο Κερανάκης. Mm-hmm. Και Τετάρτη αυτό θα γίνει.
0: Και την Πέμπτη
1: θα τα ανακοινώσει 11 η ώρα.
0: Mm-hmm. Για να δούμε. Γαμήλιος πυρετός, κύριε Διονύση. Παντού κουφέτα. Ποιοι είναι αυτοί εδώ οι δύο? Άγνοια έχεις εσύ, άγνοια κι εγώ. Σόμπις, κύριε.
1: Ναι.
0: Ποιοι γάμοι μαγνητίζουν και ποιοι μένουν μακριά από τις κάμερες. Ώρα καλή στην πρίμνη τους και αέρα στα πανιά τους.
1: Βιονεθόσφατο.
0: Δεν πήραμε από αυτό το έργο. Δεν χρειαστήκαμε. Λεφτά υπάρχουν, λέει η Αυγή, γιατί για τα Golden Boys της ΔΕΗ. Από 292.000 ευρώ το 2018 στα. Συγγνώμη, έπαθα ήλιγκο. 2.500.000 ευρώ το 2025 οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ. Αύξηση 190,5% στις μεικτές αποδοχές των μελών του ΔΣ από το 2022 έως το 2025. Ήλιγκος. Με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 16 κράτη-μέλη έριξαν τις τιμές των καυσίμων. Πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα στην αμόλυβδη βενζίνη με βάση την αγοραστική δύναμη και τα εισοδήματα. Η κυβέρνηση επιμένει στα χαρτζιλίκια τύπου fuel pass, ναι, και όχι στη μείωση του φόρου. Ούτε όταν ήταν η κυβέρνηση Τσίπρα είχε μειωθεί ο ειδικός φόρος που το ζητούσαν. Είναι μόνιμο πάγιο αίτημα των βενζινόπολων αυτό. Λοιπόν, Μουντιάλ 2026, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, όχι για άλλο λόγο. Μουντιάλ 2026, ποδόσφαιρο χωρίς σύνορα, κόσμος με υψηλότερα τείχη, σέντρα στις 11 Ιουνίου, Ουκρανία όταν πάνε να περάσουν την ειρήνη από το πεδίο της μάχης. Πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η διαπραγμάτευση περνά πλέον από την Βηρυτό. Λοιπόν, και πάνδημο αίτημα να υπάρξει συνεργασία και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, φάμελο σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασε βεβαίως η πρότασή του. Κατά πλειοψηφία. Ο χαμός. Η τροπολογία πάντως του Πολάκη, της Δούρου.
1: Και του Παπά.
0: Και του Παπά και του Νίκου Παπά.
1: Δεν πέρασε.
0: Δεν είχε απήχηση, όχι. Λοιπόν, στο Βήμα τώρα. Τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού. Σε ποιες δεξαμενές εστιάζουν και τι ανησυχεί τα κομματικά επιτελεία, τα πάνω και τα κάτω όρια στις επιδόσεις των κομμάτων, η σύνθεση της εκλογικής βάσης και οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων, το χάσμα γενεών που καταγράφεται στο δίλημα αλλαγή ή σταθερότητα και το ιδεολογικό και κοινωνικό πρόσημο στο δρόμο προς την κάλπη. Διονύση μυρίζει προς φθινόπωρο, λες. Τι. Εσείς που έχετε περισσότερη.
1: Νομίζω η δέθ είναι αυτή που
0: θα κρίνει τα πράγματα,
1: ναι. Σε πολλά επίπεδα, σε οικονομικό, σε μεταρρυθμίσεις, έχουμε το Σύνταγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτά όλα θα συμπυκνωθούν και θα βγει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Που αν δεν ανακοινωθούν, δεν πάμε δηλαδή για φθινόπωρο, που mm-hmm. λένε διάφοροι το σενάριο, μετά πάμε φουλ για Μάρτιο.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι και μακριά.
1: Δεν είναι και μακριά. Μα ένα κυβερνητικό στέλεχος είπε πρόσφατα ότι από το Σεπτέμβριο και μετά δεν θεωρούνται οι εκλογές πρόωρες.
0: Ναι, ούτε είναι έκπληξη πλέον. Ναι. Λοιπόν, στο Βήμα. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, το διαβάσαμε αυτό. Καριστιανού, τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς. Τι επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν προσύμφωνο με την ΕΥΠ και ανταλλαγή mails για το Πρέταντορ. Οι υπογραφές των δύο μερών, η αλληλογραφία και τα τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογιστικού. Και ώρα για Μουντιάλ, γιατί οι μεγάλοι της διανόησης αγαπούν το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, Πιερ Πάολο Παζολίνι. Ο δικός μας εδώ, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Τον αγαπώ αυτόν πολύ. Λοιπόν, σε ένα αφιέρωμα που έχει εδώ η εφημερίδα, δεν σηκώνεται το Βήμα, απ' τα ένθετα. Κυριακάτικη δημοκρατία. 80,4% οργή. Έρευνα Κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η αδικία πνίγει την Ελλάδα την ώρα που το Μαξίμου κατασκευάζει τεχνητό κλίμα κυριαρχίας, η κοινωνία γκρεμίζει τους μύθους. Συντριπτικές απαντήσεις για τη βασανιστική καθημερινότητα των πολιτών. Οι Αλβανοί κάνουν business με το ελληνικό νησί που τους χάρισε παράνομα, σε παρένθεση είναι αυτό, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αθέατη εθνοκάθαρση από τον Ράμα. Έχει διαδηλώσεις εκεί για το...
1: Γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ο κακός χαμός γίνεται εκεί. Εφαρπάζουν τις περιουσίες των Ομογενών. Καταγγελίες των Ομογενών, οι διαδηλώσεις και ο γαμπρός του Τραμπ.
1: Είναι χρόνια που το φτιάχνουν αυτό.
0: Ναι, ναι. Σε μια περιοχή πανέμορφη εκεί που είχε χαρακτηριστεί νατούρα. Ομολογία των Βρεξελών. Άγνωστο εάν επιστρέφονται τα κλεμμένα από τις απάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από τον Ανεστίδη, δικαστικές διώξεις και σε ανυποψία στους οδηγούς για τα αγροτικά μπλόκα. Ερατοσθένης, πάνω κάτω τελεία, η μυστική συμφωνία, κωδικός είναι αυτό προφανώς, η μυστική συμφωνία Τσίπρα Φάμελου για τις εκλογές. Και αποκαλύψεις τα μυστικά της περιβόητης οργάνωσης, Integrity Initiative. Ο Γιώργος Χαρβαλιάς ακτινογραφεί την περίπτωση Μαρατζίδη και τις σκοτεινές αποστολές της αντιρωσικής προπαγάνδας. Επιλογή Τάσο Κυρανάκης για τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, στο ντοκουμέντο, ο εργολάβος της ΣΥΑ στην Ελλάδα. Ο Νίκος Μαρατζίδης εμφανίζεται ως leader του δικτύου της Βρετανικής Οργάνωσης που διοικείται από πρώην αξιωματικούς πληροφοριών. Ο Φάμελος παραδίδει τα κλειδιά στον Τσίπρα και αυτός δεν τα θέλει. Κραυγή αγωνίας, κρεοπόλες και αρτοποιοί ασφικτιούν από το ενεργειακό κόστος. Και ειδικό ένθετο εδώ της εφημερίδας, Mundial 2026, ποδόσφαιρο και πολιτική στην εποχή του Τραμπ. Στον Ελεύθερο Τύπο, είναι η τελευταία δημοσκόπηση της Mark. Όχι. Ήταν για το πρώτο θέμα της Μάρκ. Στον Ελεύθερο Τύπο, λοιπόν. Δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης για τον Ελεύθερο Τύπο. Double score για τη Νέα Δημοκρατία. 28,1 δίνει στη Νέα Δημοκρατία. 14,3 στην Ελλάς του Τσίπρα. Στην Ελπίδα, 10,3 στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. 10,3 στο Πασόκ, στα ίσα. Στην τρίτη θέση. Απόλυτη κυριαρχία Μητσοτάκη στα δίπολα Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Καριστιανού. Ανοιχτή λοιπόν η μάχη για την δεύτερη θέση μεταξύ Ελλάς, Τσίπρα, Ελλάς, Ελπίδας και Πασόκ. Το 33% των πολιτών θεωρεί πως η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά η ακρίβεια που είναι το κορυφαίο πρόβλημα για το 64% των πολιτών, όπως καταγράφει η δημοσκόπηση. Στο τραπέζι η πρόσθετη αύξηση συντάξεων, τα τρία κυβερνητικά σενάρια εν ώψη της ΔΕΘ, έξτρα μπόνους 2-2,5% πέραν της αύξησης του 2027, νέα ενίσχυση 50 με 100 ευρώ στο μόνιμο επίδομα του Νοεμβρίου και μηχανισμός συμπληρωματικών αυξήσεων λόγω πληθωρισμού. Πεδίο μάχης εις Βέρνιτσα στον Αυλώνα, οι επενδύσεις της οικογένειας Τραμπ, ο Ράμα και οι Έλληνες ομογενείς. Φρέντι Μπελέρη στον Ελεύθερο Τύπο, πρώτα ξεκαθαρίζει στις ιδιοκτησίες, μετά συζητάς για επενδύσεις. Ποιος ακούει όμως?
1: Ουδής.
0: Ουδής. Και τουριστικές επενδύσεις σε εναλλακτικούς προορισμούς. Λίμνο, στον Αστακό.
1: Η Λίμνος είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία νησί.
0: Όλοι το λένε. Όλοι το λένε αυτό που λες. Εναλλακτικός τουρισμός. Είναι ο τουρισμός. Πολύ ωραία τα κρασιά της Λίμνου. Πάρα πολύ ωραία τα κρασιά
1: της Λίμνου. Πολύ ωραία νησάκι, πολύ ωραία.
0: Ναι. Το λένε και αυτοί που έχουν κάνει φαντάρι εκεί. Γιατί εσείς οι άντρες από αυτά ξεκινάτε συνήθως.
1: Ναι, εγώ δεν είχα. Περίπτωση άλλου. Σάμο, Γιάννενα, Ναύπλιο, Κόρινθο.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Γυρίσαμε τη μισή Ελλάδα.
0: Κάνατε και μεγαλύτερη θητεία, οι παλαιότεροι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δύο χρονάκια.
0: Λοιπόν, Έσω έτοιμος για κάλπες. Κινήσεις εκλογικής τακτικής με αλλαγές στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Το πρώτο θέμα του πρώτου θέματος. Ήρθε η ανατροπή στην αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας καθαρά δεύτερος με πολιτικό χορηγό, εντός εισαγωγικών λέξη, το ΠΑΣΟΚ. Η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. 30,8 στην εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία, 15,7 στον Τσίπρα. Στην Μαρία Καρισιανού και στο ΠΑΣΟΚ αντιστοίχως 10,9 και 10,3, 6,8 στο ΚΚΕ, 6,8 στην Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας 5,4, Φωνή της Λογικής 3,7, Μέρα 25 2,1 και στον ΣΥΡΙΖΑ 1,8. Διαβάζουν και τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων και πράττουν.
1: Ναι, είναι η δημοσκοπήση, είπαμε, είναι φωτογραφία της στιγμής.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να μην ισχύσει στην κάλπη. Να έχουμε άλλο αποτέλεσμα.
0: Ναι, για να δούμε, γιατί είναι και πρόσφατα τα κόμματα των Τσίπρα και Καρισιανού και συνήθως έχουν μια φόρα λόγω αυτού.
1: Είναι θέμα πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Έτσι.
1: Θέμα με τι αφήγημα πάει ο καθένας.
0: Σωστό. Λοιπόν, Donald Trump Jr. Η Ελλάδα έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στην ναυταλία, στην ενέργεια και στα ακίνητα. Ναι,
1: θέλει να πει κάτι ο κύριος.
0: Ξέρω εγώ, ετοιμάζεται κι αυτός για επενδύσεις, λες εδώ.
1: Μας βάλει σε μπελάδες.
0: Τα αλκοτέστ έκοψαν 12% τα ποτά στους ξενύχτιδες. Καλό είναι αυτό. Και τα πρόστιμα, και τα προστήματα που λέει, και τα προστήματα. Κάτι έχει γίνει και με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, κάπως έχει μαζευτεί το πράγμα. Ποιες μέδουσες, οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι το Σαρονικό και δαγκώνουν. Μην πεις για μπάνιο, υπάρχει θέμα. Λοιπόν, είχαμε τις μέδουσες, τις μπλε μέδουσες, τώρα έχουμε τις μοβ, πώς τις λένε, τώρα έχουμε και λαγοκέφαλους. 11 Έλληνες στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών, 3 με έδρα στην Ελλάδα και 8 από τη διασπορά στους 1000 καλύτερους με εργασίες από το Στάνφορντ και το Κολούμπια μέχρι το ΣΕΡΝ. Τζόρτζ Γιαννακόπουλος, Ιωάννης Ιωαννίδης, Πάνος Δελούκας. Είμαστε περήφανοι. Υπάρχουν και Έλληνες για τους οποίους είμαστε περήφανοι.
1: Για τις μέδουσες και όλα αυτά, η κρίση γενικότερα.
0: Ναι.
1: Και η κρίση στην διατροφική αλυσίδα που υπάρχει είναι και τι τρώνε αυτά τα όντα.
0: Και η κλιματική και κρίση, έχουν ζεσταθεί οι θάλασσες και έρχονται.
1: Τα πάντα. Ναι. Δεν επηρεάζονται αυτά, δεν αρρωσταίνουν αυτά. Άρα εκεί οδηγούμεθα με αυτή την κατάσταση. Αν δεν προσέξουμε, τα πράγματα θα χειροτερέψουν σε επίπεδο περιβάλλοντος πάντα.
0: Διονύση, φοβάμαι, μιλήσει, θα χειροτερέψουν.
1: Όχι, μα φαίνεται ότι χρόνο με το χρόνο
0: που
1: πέναμε.
0: Έχεις δίκιο, Διονύση, όλο και πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα τώρα, πέρα από τα χαζά που λέω εγώ. Λοιπόν, Καθημερινή. Το παράθυρο του Οκτωβρίου, αναβρασμός στην αντιπολίτευση και οι φόβοι του χειμώνα φέρνουν τις κάλπες πιο κοντά, λέει η εφημερίδα. Το σκεπτικό των εισηγήσεων για πρόωρες εκλογές. Μάλιστα. Η Ελλάς και οι άλλοι. Η Έφη, ο Χάρης και το φίλτρο Τσίπρα. Η Έφη είναι η κυρία Αχτσόγλου, προφανώς.
1: Αχτσόγλου, ναι.
0: Ο Χάρης, Χάρης Δούκας.
1: Χάρης Δούκας.
0: Τον μάζεψαν όμως από το Πασόκ. Και αυτόν. Αλβανία, η βουτιά της Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. Διλήμματα για την άμυνα, ακριβά όπλα στην εποχή των drones. Αυτοψία της Καθημερινής, κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ένας χώρος με πολύ βαρύ ιστορικό και πνευματικό φορτίο που θα μπορούσε να αποτελεί πόλο παγκόσμιας έλξης έχει αφαιθεί στην τύχη του. Αυτό αποδεικνύει λέει, το οδηπορικό της εφημερίδας. Το πρώτο τμήμα, γιατί χρειαζόμαστε σπουδές φύλου και στην Ελλάδα, φύλου με ύψιλον. Αντικείμενο πολιτικής πόλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα αυτό. Η όμηρη της φωτιάς στην Πάτρα ένα χρόνο μετά και το βάρος του πολέμου ροχμές στον άξονα Μπίμπι Τραμπ. Κάτι παίζει εκεί. Κάτι παίζει εκεί. Τα χαλάνε λίγο για το Λίβανο. Κυριακάτικη κόντρα. Απόλυτη κυριαρχία του Τσίπρα στο χώρο της κεντροαριστεράς, διαρκή άνοδο των ποσοστών της Ελλάς, καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης προετοιμάζεται για εκλογές και αρχίζει περιοδίες σε όλη τη χώρα. Γυναικοκτονίες, έγκλημα χωρίς τέλος, νέα τραγωδία στην Καλαμάτα, η αλυσίδα της βίας, πώς αρχίζει και πώς καταλήγει. Και μανιφέστο από την Κρήτη. Βολές για εθνικά θέματα και ο ΠΚΠ από τον Αντώνη Σαμαρά. Έρχεται και αυτό το κόμμα προφανώς, Διονύση. Όλο και πιο κοντά.
1: Φαίνεται ότι αυτό που είπε ο Αντώνης Σαμαράς, νομίζω ότι
0: έχει πάρει τις αποφάσεις.
1: Αν ήταν οι αποφάσεις του να ήταν προς το αρνητικό, δεν θα τις ανακοίνωνε εύκολα. Δεν χρειαζόταν.
0: Θες εδώ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην ΕΡΤ είπε περισσότερο κακό θα κάνει στον ίδιο, λέει, και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι είπε, έτσι εκτίμησε. Στο όριο της κατάρρευσης, οι δομές υγείας σε Αιγαίο, Ιόνιο και Κρήτη, κλειστές μέθ, εξαντλημένοι γιατροί και κενές θέσεις. Άλλο θέμα της κυριακάτικης κόντρα και σαφάρι φορολογικών ελέγχων από την ΑΔΑΕ και 27 κοινωνικά επιδόματα στον προκρούστρι του νέου Μητρώου. Πώς θα λειτουργεί η ενιαία πλατφόρμα. Στο παρόν. Στον αέρα το πολιτικό σκηνικό, υποδιάλυση 3 κόμματα στα όρια, άλλα 2. Βαρόμετρο για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς. Η ώρα της αλήθειας για την κυβέρνηση. Παίζει με τα νεύρα μας η ΕΙΔΑΠ, πληθαίνουν οι καταγγελίες για κατανόητες αυξήσεις στους λογαριασμούς του νερού που έρχονται να συμπληρώσουν το καπέλο του 200% στα πάγια. Έχει τόσο μεγάλη αύξηση. Δεν το έχω πάρει χαμπάρι, να σου πω την αλήθεια.
1: Έχω παρατηρήσει μια μικρή αυξησούλα. Ήταν το αρχές του 26. Μάλιστα. Είχε μια μικρή. Τώρα γι' αυτό το τόσα ποσά που λέει και τα λοιπά, δεν το έχω δει ακόμα. Για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άμα το δούμε θα το πούμε.
0: Μάλιστα, προσπαθώ να διαβάσω εδώ αλλά... Παγιδευμένα στο κινητό, 3 στα 4 παιδιά καταναλώνουν αρνητικές ειδήσεις που προκαλούν προβλήματα στην ψυχική υγεία. Άμα το πάρουν χαμπάρι οι γονείς και πάψουν να τους δίνουν το κινητό στο χέρι. Λοιπόν, πάμε στη Real News. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλουν υφαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία τουριστικού θεέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Ρίαλ Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Ντούλες και Λεωνίδας Παπάς. Το προφίλ του Έλληνα κατασκόπου, ένα αποκλειστικό θέμα της εφημερίδας. Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολουθήσεις υπέρ του Ιράν. Η ύποπτη δράση του στην Ιταλία, η ζωή του στη Γερμανία και η εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών. Σύνταξη στα 62 για 120.000 υγειονομικούς. Η ένταξή του στα βαρέα ανθυγιεινά αλλάζει τα όρια ηλικίας, τις εισφορές και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός στα ραντάρ της εφορίας. Σχεδίαζε να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, για την κοπέλα που χάθηκε. Ίσως είναι η αρχή του
1: τι
0: τέλους.
1: Τι τραγωδίες είναι και
0: αυτές. Άστο, Διονύση, τώρα, εντάξει.
1: Δύο μικρά παιδιά τώρα δεν έχουν
0: γεννήσει. Άστο.
1: Και πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Στη Μακεδονία, τουρισμός στην εποχή της ανασφάλειας και της ακρίβειας, υποτονική η έναρξη της σεζόν. Και στη Voice, τσιμεντώνει τη διπλή ανάπλαση ο Αλαφούζος. Τα θέλει όλα δικά του, προεκλογική κούτο πονηριά του Mr. Sky, καταστήματα η μισή λεωφόρος, πάρκο, τα κόρνερ. Αυτά κύριε Διονύση από τις εφημερίδες.
1: Ωραία.
0: Τι εικόνα έχουμε από τη Βουλή της επόμενης εβδομάδος?
1: Την Τετάρτη έχουμε, Τετάρτη συνεδρίαση είναι για το Σύνταγμα, χρονοδιαγράμματα και τέτοια, αύριο έχει Δευτέρα επίκαιρες ερωτήσεις. Έχει μια επιτροπή του Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη και του Υφυπουργού, παρά τον Πρωθυπουργό, που έχει να κάνει με τις άδειες, αδειοδοτήσεις περιφερειακών καναλιών.
0: Α,
1: και αυτό θα περάσει.
0: Το είχατε και αυτή τη βδομάδα αυτό.
1: Ναι, ναι, προχωράει αυτό. Θα ψηφιστεί μες την εβδομάδα που έρχεται. Και τι άλλο έχουμε? Αυτά είναι, έχουν δημοσιοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα το ζήτημα είναι τα σενάρια που έχουμε και ανασχηματισμός και αυτά. Θα τρογόμαστε με αυτά στην αρχή της εβδομάδας. Ονόματα και τέτοια ονοματολογία.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, θα μπλέξουμε πάλι.
0: Για να δούμε. Θα κλείσει αυτό το έργο. Έως την Πέμπτη θα έχει κλείσει αυτό το έργο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε κύριε Διονύση. Καλή σου μέρα.
1: Να πω και χρόνια πολλά στην κόρη μου τη μικρή που γιορτάζει σήμερα η γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά. Να το χαιρέσετε το κοριτσάκι σας.
1: 14.
0: Ω, κοπελίτσα. Ναι, ναι. Να τη χαιρέσετε.
1: Την Γρηγορία.
0: Να την καμαρώνετε τη Γρηγορία σας.
1: Να είναι καλά και όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Έτσι Διονύση. Λοιπόν. Καλημέρα και στην Τίνα και στην όμορφη Καβάλα.
1: Καλή Κυριακή.
0: Τι όμορφη πόλη που είναι
1: σε
0: Καβάλα.
1: Σε όλες και σε όλους.
0: Έτσι. Καλημέρα και στον Ανάργυρο. Στο Γερολιμένα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Σπύρο, κύριε. Ο Σπύρος από που μας στέλνει την αγάπη του και τις ευχές για καλή Κυριακή δεν μας γράφει. Λοιπόν,
1: καλή
0: γεια σας Κυριακή, κύριε Διονύση.
1: Φεύγουμε
0: και 59 είναι η ώρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και σε σχεδιασμό επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη αλλά και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός. Στα Πατήσια μάλιστα εντοπίστηκαν υλικά που φέρεται να σχετίζονται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Την Πέμπτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις περιορισμένες αλλαγές στον κυβερνητικό σχηματισμό μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News, ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες. Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες, ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, 2 προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 2 ιρανικά ντρόουν που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ωρών. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν. Ο πρόεδρος του Λιβάνου κατήγγειλε τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις παρά την ισχύουσα εκεχηρία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε χώρο φεστιβάλ στο Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, λόγω του έκτου αγώνα Run Bike Care 2026, με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου, Φιλελλήνων, Ακαδημίας και Σίνα.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονες. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, 7 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλους. Καλώς τους και τους καινούργιους εδώ που στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας. Των Αγίων Πάντων σήμερα, 7 του Ιούνιου. Λοιπόν, και πάμε να ανέβουμε πάνω Θεσσαλονίκη, να μάθουμε τα νέα της Θεσσαλονίκης, να μάθουμε νέα από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Παύλος Οσαρόγλου είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Παύλο.

0: συνέβησαν τόσο εντός Θεσσαλονίκης όσο και εκτός.
1: Έβλεπα αυτή την είδηση από τη Χαλκιδική που
0: είχαμε
1: τραυματιστεί και τα παιδάκια και η καραμπόλα.
0: Ένα τροχαίο στην Χαλκιδική, στο δρόμο πολύγυρο προς Ιερισσό, εκεί όπου όχημα το οποίο οδηγούσε ένας 73χρονος, ο Ρώσος υπήκος, ο οποίος διαμένει στην περιοχή και μάλιστα είχε μέσα στο αυτοκίνητο και ένα 7χρονο ανήλικο παιδί, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό το οποίο από την σφοδρότητα της σύγκρουσης στη συνέχεια έπεσε πάνω σε όχημα το οποίο οδηγούσε 44χρονη με επιβάτες στο όχημα, δύο ανήλικα παιδιά 6 και 9 ετών τραυματίστηκαν, τα παιδιά ευτυχώς ελαφρά. Έγινε βέβαια η διακομιδή τους στο νοσοκομείο της Χαλκιδικής για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ωστόσο είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει επικινδυνότητα. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά χρόνια έχουν συμβεί πολλά έτσι τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην περιοχή και έκκληση των οδηγών, των κατοίκων της περιοχής για την ασφάλεια στο δρόμο. Είχαμε και ένα περιστατικό με παράσχεση μιας 24χρονης εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ρεοκάστρου χθες. Το πρωί φέρεται η 24χρονη να διέσχισε τον δρόμο, την οδό Κομνηνών, και μάλιστα σε σημείο που δεν υπήρχε ούτε σηματοδότης, δεν υπήρχε διάβαση. Εκείνη την ώρα διερχόμενο λεωφορείο το οποίο εκτελεί αστικό δρομολόγιο στην περιοχή την χτύπησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Άμεση ήταν και η ακινητοποίηση του οχήματος αλλά και η κινητοποίηση του οδηγού που κατέβηκε για να βοηθήσει την κοπέλα. Ούτως ή άλλως κλήθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών ΕΚΑΒ μαζί και άλλοι κάτοικοι εκεί της περιοχής που έσπευσαν να βοηθήσουν την 24χρονη. Παρελήφθη από το ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγμα στο πόδι. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν αντιμετωπίζει κάτι πιο σοβαρό.
1: Είχατε και αυτή τη συμμορία για τη διακίνηση ναρκωτικών, έτσι?
0: Συμμορία, ναι. Είχαμε συλλήψεις 4 ατόμων, 3 άνδρες, 1 γυναίκα, ηλικίες από 22-29 ετών, και έχει σχηματιστεί μάλιστα η δικογραφία και σε βάρος μιας 26χρονης. Διατηρούσαν, οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή του Ρεοκάστρου, διατηρούσαν όμως και κάποια άλλα διαμερίσματα σε περιοχές όπως ο Δεντροπόταμος, η Τούμπα, στη Δυτική και Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είχαν τοποθετήσει και κάμερες για να ελέγχουν ποιοι πηγαίνουν στα συγκεκριμένα διαμερίσματα. 26χρονοι και για ίδια χρήση προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από τη συγκεκριμένη ομάδα, το συγκεκριμένο κύκλωμα, και διακινούσε κιόλας κάναβη. Στις έρευνες που έκανε η αστυνομία σε σπίτια βρέθηκαν τουλάχιστον 2 κιλά ακατέργαστης κάναβης, μικροποσότητες κοκαίνης σε σακουλάκια. Οι κάμερες οι οποίες βέβαια και κατασχέθηκαν από τα διαμερίσματα, πτυσσόμενα γκλοπ, μαχαίρι, ζυγαριές ακριβίας, αναμένεται να οδηγηθούν στις αγγελικές αρχές. Είχαμε όμως και περιπέτειες τόσο για κάποιους αλπινιστές από την Τσεχία στην περιοχή του Ολύμπου, όπου ένας 59χρονος κατά την κατάβαση χθες από τον Μύτικα, από τον θρόνο του Δία, έχασε την ισορροπία του, έπεσε σε ξερό τερέν, τραυματίστηκε σπάζοντας την κλίδα, αλλά και τραυματίστηκε και στο υπόλοιπο σώμα, σε χέρια, πόδια αλλά και στο πρόσωπο. Μάλιστα τον κατέβασαν οι υπόλοιποι που ήταν μαζί του στο καταφύγιο Κάκαλος. Mm-hmm. Ωστόσο για να γίνει η μεταφορά του χρειάστηκε αεροδιακομιδή. Δόθηκε εντολή από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, σηκώθηκε ελικόπτερο από την Θεσσαλονίκη με ιατρικό προσωπικό, προσγειώθηκε στην 24η ταξιαρχία στο Λιτόχωρο, από εκεί παρέλαβε και 4 πυροσβέστες, ανέβηκαν στο καταφύγιο Κάκαλος, εκεί από όπου παρέλαβαν τον τραυματία 59χρονο, και στη συνέχεια έγινε η αεροδιακομιδή και από εκεί και πέρα.
1: Άλλη καλά που δεν έγινε τίποτα χειρότερο.
0: Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας και στη

0: Σαμοθράκη, 29χρονος Γάλλος, ο οποίος ανεβαίνοντας μαζί με έναν φίλο του, κάνοντας πεζοπορία προς τις Βάθρες, έχασε την ισορροπία, το έπεσε, χτύπησε στο κεφάλι και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας τον κατέβασε με φορείο μέχρι τα Θερμά. Εκεί τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια με το πλοίο της γραμμής η διακομιδή του στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Κάναν μπάνιο, κάνατε στη Θεσσαλονίκη, είχαν κόσμο οι παραλίες χθες?
0: Οι παραλίες είναι γεμάτες. Στην κυριολεξία να πούμε ότι από τις 11 η ώρα το πρωί χθες το Σάββατο, μιλάμε τώρα για το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι το αμέσως επόμενο, το πρώτο μετά το Αγίου Πνεύματος, το πρώτο Σαββατοκύριακο έτσι, του καλοκαιριού.
1: Και με θερμοκρασίες καλοκαιριού.
0: Με θερμοκρασίες υψηλές. Το κράστες ούτως ή άλλως έγινε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και χθες οι παραλίες κυριολεκτικά πλημμύρισαν τόσο σε Χαλκιδική, σε Πιερία, αλλά και οι κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης για αποδράσεις έτσι, δροσιάς στο Δήμο Θερμαϊκού, σε Περαία, Αγία Τριάδα, αλλά και σε...
1: Χωρίς ναυαγοσώστες όμως, στην πλειονότητά τους είναι χωρίς ναυαγοσώστες.
0: Ναι, υπάρχει κάποιο κόλλημα όσον αφορά τώρα τους ναυαγοσώστες, αλλά από ό,τι φαίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λυθεί και θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους.
1: Παύλο, άφησε τα όλα και φύγε για μπάνιο. Αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Πολύ καλά λοιπόν. Θα ήταν. Λόγω όμως εργασίας αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε υπομονή, θα περιμένουμε με λαχάρα
1: το επόμενο. Θα καταγράφουμε τους άλλους που κάνουν μπάνιο.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα Παύλο, καλημέρα από την Αθήνα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, θα έρθουμε εδώ, θα επιστρέψουμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα μουσική. Θα επιστρέψουμε να ακούσουμε τι γίνεται στο τομέα του επισιτισμού και του τουρισμού. Θα ακούσουμε τον κύριο Χότζογλου σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν πως έχουμε ζήτηση. Το ελληνικό καλοκαίρι, τα ελληνικά νησιά έχουν ζήτηση. Δείχνει αντοχές ο τουρισμός μας, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι πάει σφαίρα, αλλά φαίνεται πως έχει αντοχές. Μάλλον καλύτερα ξέρει τα πράγματα ο κύριος Χότζογλου. Η τρύπα, ωστόσο, στο θέμα που υπάρχει με τους εργαζόμενους, φαίνεται πως υπάρχει, ετοιμάζουν μάλιστα και κινητοποιήσεις. Γιώργος Χότζογλου, λοιπόν, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού και Τουρισμού. Καλή σας μέρα, κύριε Χότζογλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πώς είναι τα πράγματα, τι εικόνα έχετε φέτος για τον τουρισμό?
1: Κοιτάξτε, πολύ σωστά είπατε, δείχνουν ότι πηγαίνει καλά. Όχι σε όλη την επικράτεια, αλλά δείχνει ότι πηγαίνει καλά. Πράγματι, χάρη στην Σεράκλειο τη Κρήτη που ήμουν τις δύο τελευταίες μέρες, υπάρχει μια αύξηση της αφίξης κατά 4%. Βέβαια, έχει αλλάξει τελείως η εικόνα του τουρισμού. Και τι εννοώ, τα ξενοδοχεία μπορεί να είναι γεμάτα, οι πόλεις όμως είναι άδειες. Οι τουρίστες παραμένουν εντός των τυχών των ξενοδοχείων, έχει επανέλθει το all inclusive. Και αυτό που σώνει την παρτίδα όσον αφορά την πόλη του Ηρακλείου είναι η κρουαζιέρα. Τα κρουαζιερόπλια που καταφτάνουν στο Ηράκλειο και βγαίνουν οι τουρίστες στην πόλη και στην ουσία συντηρούν την αγορά και τα μαγαζιά. Υπάρχουν μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, δημοφιλείς τα περασμένα χρόνια, που δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος.
0: Τα πολύ προβεβλημένα νησιά μας δεν πάνε καλά.
1: Έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική που ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια. Πανάκριβοι προορισμοί που πλέον μέχρι και οι επισκέπτες δεν τα προτιμούν. Προτιμούν εναλλακτικές λύσεις πιο φθηνές. Βέβαια, ο μέσος Έλληνας πολίτης ξεχνά τα νησιά και για φέτος. Δεν μπορεί να ακολουθήσει το οικονομικό ράλι.
0: Λόγω της ακρίβειας.
1: Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι που με ανησυχεί πιο πολύ. Από ό,τι φαίνεται, αντέχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, στην κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Αλλά είμαστε μια πανάκριβη χώρα. Αυτή τη στιγμή το δωμάτιο σε ένα πεντάστερο all inclusive ξενοδοχείο για να κάνει μια οικογένεια διακοπές. Και γιατί το λέω για μια οικογένεια? Γιατί παρέχει τρία γεύματα και απεριόριστη κατανάλωση σε οτιδήποτε άλλη υπηρεσία.
0: Κύριε Χότζογλου, μια οικογένεια δεν θα πάει σε πεντάστερο. Μακάρι να είχε τη δυνατότητα να πάει σε ξενοδοχείο τριών, τεσσάρων αστέρων. Σε δωμάτια. Αλλά δυστυχώς.
1: Δεν σε συμφέρει να πας σε τριέστερο ή τετράστερο δωμάτιο. Αν έχεις οικογένεια, σε συμφέρει πιο καλά το all inclusive.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά οι τιμές αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα είναι περί τα 400 ευρώ τη βραδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι απλησίαστο. Και φυσικά παραμένει το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το διαπιστώνω, μεθαύριο θα είμαι στη Ρόδο, το διαπιστώνω σε οποιοδήποτε μέρος Ελλάδας πάω, την έλλειψη προσωπικού και την κάλυψη των κενών θέσεων.
0: Μιλάτε για κενό, για τρύπα 80.000 θέσεων στον τουρισμό και στην εστίαση.
1: Μάλιστα, είναι περίπου 50.000 στα ξενοδοχεία και 33.000 στην εστίαση. Τα στοιχεία αυτά τα επιβεβαιώσαν και οι εργοδοτικοί φορείς.
0: Γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι, γιατί δεν έχουμε εργαζόμενους στους τομείς αυτούς?
1: Θα μου επιτρέψετε, θα σας απαντήσω, αλλά πριν σας απαντήσω, θα σας πω ότι έχω αποφασίσει από αύριο στο δημόσιο διάλογο, όταν με ρωτάνε, να παραπέμπτω στην κυρία Κεραμέως να δώσει απάντηση. Γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας από το 2022 να ζητάμε, να προτείνουμε μάλλον λύσεις για να πιστέψουν οι επαγγελματίες του κλάδου, γιατί αυτό το φαινόμενο άρχισε να εμφανίζεται μετά την επανεκκίνηση του κλάδου από την πανδημία το καλοκαίρι του 2021. Και δυστυχώς ανταπόκριση δεν έχουμε. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος, ο εποχικά εργαζόμενος, να επιβιώσει με μόλις 3 μήνες ταμείο ανεργίας στους χειμερινούς μήνες. Είναι αδύνατον. Αδύνατον. Και επειδή έχουμε βγει από τα μνημόνια και από τις εποπτείες, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να μας ακολουθούν μνημονιακοί νόμοι. Έχουμε κάνει την πρότασή μας από το 2018 στην κυρία Αξιόγλου και σε κάθε υπουργό εργασίας που πέρασε μετά για το Ταμείο Ανεργίας να μετατραπεί σε αναλογικό, να συσχετιστεί με τα ένσημα που συλλέγουμε το καλοκαίρι για να χτυπήσουμε τη μαύρη και ανασφάλιση εργασία, να δει παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του, να δουν παραπάνω εισόδημα εργαζόμενων τους χειμερινούς μήνες. Και δυστυχώς δεν εισακουβόμαστε.
0: Αυτό είναι ο βασικός λόγος που οι εργαζόμενοι φεύγουν από τη χώρα και οι περισσότεροι πάνε και ή είναι σε άλλους τομείς εργασίας, εργάζονται πλέον, φεύγουν από τα αντικείμενό τους ή φεύγουν και δουλεύουν στο εξωτερικό, έτσι.
1: Έχουμε μεγάλη αιμορραγία σε ανταγωνιστικές χώρες όπως την Ελλάδα στον τουρισμό. το έμπειρο προσωπικό έχει μεταναστεύσει σε Ισπανία, Κύπρο, Μάλτα, Αυστρία, Κροατία, όπου η μισθή είναι κατά 25% παραπάνω. Οι συνθήκες εργασίας είναι πάρα πολύ καλύτερες. Εκεί τηρείται απαραίτητα το 8ωρο περιθήμερο και στην Ισπανία φέτος έγινε 7,5ωρο. Εδώ δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, 7ήμερο. Ψηφιακή κάρτα εργασίας καταστρατηγείται. Δεν εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ακουστεί αυτό, ότι υπάρχει καθολική εφαρμογή στον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού. Όποιος επιχειρηματίας δεν έχει κύριο κωδικό δραστηριότητα στο ξενοδοχείο του ή το εστιατόριο, αλλά έχει μια κατασκευαστική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία και τα έχει δηλώσει σαν υποκατάστημα, εξαιρείται από το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι πολλά και μονόδρομος είναι η κινητοποίηση στις 24/6, πανελλαδική απεργία στον κλάδο και συγκεντρώσεις σε λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς χώρους.
0: Μάλιστα. Στις συναντήσεις που κάνετε με το Υπουργείο, τι εικόνα έχετε?
1: Δεν υπάρχουν συναντήσεις με το Υπουργείο.
0: Δεν ζητάτε να τους δείτε?
1: Δυστυχώς. Είναι δυνατόν να μην ζητάμε? Το θέμα δεν μας δέχονται.
0: Μάλιστα. Το ζήτημα είναι πάντως ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Και μάλιστα σε αυτό, στον τομέα που λέμε ότι είναι ο τουρισμός η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μάλιστα. 24 λοιπόν του μήνα, 24 του μήνα πάτε για πανελλαδική απεργία, για μία ακόμη κινητοποίηση.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Χότζογλου, εδώ είμαστε, καλύπτουμε το θέμα, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τιντυράσκη. Καλοκαιράκι μυρίζει. Νομίζω ότι έτσι θα πάει και από εβδομάδα, αλλά για να την αφήσουμε να μας τα πει αναλυτικά εκείνη που βλέπει τα στοιχεία και ξέρει σίγουρα καλύτερα από εμάς. Αναστασία, καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Πραγματικά ο καιρός είναι πλέον καλοκαιρινός. Σήμερα περιμένουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Mm-hmm. Οπότε γενικά σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε πάνω από τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.
0: Η θάλασσα τι θερμοκρασία έχει τώρα, το νερό τι θερμοκρασία έχει?
1: Έχει φτάσει στους 22-23, οπότε...
0: Άντε, βάζεις λίγο ποδαράκι.
1: Ναι, μπορούμε πλέον να μπούμε, ναι, δεν είναι. Από 20 και πάνω μπορείς να μπεις, είναι σχετικά ανεκτό. Εντάξει, εξαρτάται και τον άνθρωπο βέβαια, αλλά πραγματικά αρκετός κόσμος πάνω από τους 20 βαθμούς μπορεί να μπει στη θάλασσα. Οπότε σιγά σιγά, ναι, μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε μπάνιο και η θερμοκρασία του αέρα έξω πλέον ανεβαίνει και αυτή. Σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τους 34-35 τοπικά στα ηπειρωτικά. Ίσως πολύ τοπικά σε περιοχές όπως ο Θεσσαλικός Κάμπος να αγγίξουμε και τους 36. Θα έχουμε μια άνοδο οπότε σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Καθαρά καλοκαιρινές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να είναι κάτι ακραίο, χωρίς να έχουμε συνθήκες καύσωνα, τίποτα τέτοιο. Mm-hmm. Και γενικά, ο καιρός καλοκαιρία. Πολύ περιορισμένη αστάθεια σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά, την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Εκεί περιμένουμε το μεσημεράκι και απόγευμα να έχουμε κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στον υπόλοιπο όμως ηπειρωτικό κορμό, λίγες νεφώσεις μόνο, μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά. Τίποτα παραπάνω. Οπότε μια χαρά σήμερα ημέρα και από εβδομάδα. Γενικά η εβδομάδα θα κυλήσει με γενικά καλοκαιρία. Θα έχουμε όμως μια ένταση της αστάθειας. Αυτό σημαίνει ότι στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι απόγευμα, γενικά θα αναπτύσσονται νεφώσεις και θα έχουμε κάποια φαινόμενα, κάποιες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές, αλλά χωρίς να αποκλείονται και άλλες περιοχές. Θα έχουμε έτσι πιο έντονη αστάθεια από Δευτέρα Τρίτη. Και επίσης θα έχουμε και μια αύξηση στην ένταση του ανέμου στο Αιγαίο. Οπότε θα έχουμε βοριαδάκι στο Αιγαίο που θα τα φτάνει τα 6 μποφόρ. Θα έχουμε γεμάτο εξαρίδι από Δευτέρα. Μάλιστα. Οπότε αυτές είναι γενικά.
0: Τα 6 μποφόρ δεν δημιουργούν θέμα όμως στις μετακινήσεις.
1: Όχι, κανένα, απολύτως. Κανένα θέμα. Η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να ανέβει παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε μια χαρά.
0: Με καλές θερμοκρασίες. Με καλοκαιριού θερμοκρασίες, αλλά χωρίς να δημιουργεί καύσωνα, συνθήκες καύσωνα κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία και καλά. Όσοι μπορούν σήμερα λοιπόν θα πάνε για μπάνιο, είναι βέβαιο.
1: Αφού
0: θα αγγίξει το 35 και σε πολλές περιοχές, είπες εκεί στο Θεσσαλικό Κάμπο, ακόμα και τους 36. Μάλιστα. Mm-hmm. Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 7 και μισή δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα και πάμε να υποδεχτούμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής την κυρία Φωτεινή Βρίνα. Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ. Θα μιλήσουμε για θέματα που μας αφορούν όλους. Και για θέματα που έχουν να κάνουν με τις συντάξεις και για θέματα που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού και τι αλλαγές φέρνει στην κοινωνική ασφάλιση, τι αλλαγές θα έχουμε. Κυρία Βρίνα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το θέμα με τις συντάξεις χειρίας που προέκυψε και μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπήρξαν δημοσιεύματα λοιπόν για το ζήτημα αυτό. Υπάρχει στην πραγματικότητα λόγος ανησυχίας για περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις? Τι ισχύει για τους δικαιούχους?
1: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ανησυχία για τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν σημαίνει ότι από αύριο Δευτέρα θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Να πω ότι αναμένουμε ακόμα το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, ώστε να αξιολογηθούν όλες οι νομικές και ασφαλιστικές παράμετροι. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει η ρητή διαβεβαίωση της Υπουργού Εργασίας κυρίας Κεραμέως και ήδη έχει ξεκαθαρίσει ότι θα εξεταστεί κάθε διαθέσιμη λύση.
0: Πάμε δηλαδή προς νομοθετική, είναι στο τραπέζι να πάμε για νομοθετική πρωτοβουλία.
1: Ακριβώς, έτσι, για να μπορέσουν να προστατευτούν οι δικαιούχοι. Άρα, συνεπώς, εν κατακλείδη να πούμε ότι σήμερα δεν αλλάζει κάτι για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν τη σύνταξη κυρίας.
0: Ούτε θα χρειαστεί να γίνουν επιστροφή χρημάτων, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ούτε για μειώσεις μιλάμε, ούτε για επιστροφή χρημάτων.
1: Απλώς θα πρέπει να αναμένουμε να έρθει η τελική απόφαση, το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, ώστε να δούμε τι ακριβώς αναφέρει και να δούμε τι νομοθετική ρύθμιση πρέπει να έρθει.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο ζήτημα με τις επικουρικές συντάξεις. Προωθείται ρύθμιση για εξαγορά πλασματικών ετών και στην επικουρική ασφάλιση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει κάποια τέτοια απόφαση, δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική ρύθμιση.
0: Παρ' όλα αυτά έχουμε δει τέτοια δημοσιεύματα, γι' αυτό το ρωτώ κιόλας, ότι πάμε προς αυτό.
1: Ναι, υπάρχει αυτό που λέτε και κατά κύριο λόγο αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους σε αυτή την περίπτωση.
0: Ποιο θέμα έρχεται να λύσει αυτή η ιστορία, αν γίνει? Με ποια λογική γίνεται αυτό? Ποια αναμένεται να ωφεληθούν, μου λέτε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις. Αν δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης για να μπορούν να λάβουν την επικουρική σύνταξη.
0: Οπότε αυτό θα λυθεί αυτό το ζήτημα που υπάρχει.
1: Αυτό θα λυθεί.
0: Να έρθουμε στο θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού με τις νέες ρυθμίσεις. Μειώνεται το όριο της ένταξης στις 5.000 ευρώ και δίνεται δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας.
1: Σωστά.
0: Μέσω της για πέστε μου, ναι.
1: Ήδη το νομοσχέδιο είναι στη διαβούλευση, ολοκληρώνεται 15 Ιουνίου. Οι νέες παρεμβάσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, να πούμε πολύ σωστά αναφέρατε πριν, διευρύνουν το πεδίο προστασίας των οφειλετών και η μείωση του ορίου ένταξης στις 5.000 ευρώ από τις 10.000 ευρώ επιτρέπει σε περισσότερους πια πολίτες και σε μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό της ρύθμισης. Παράλληλα, η δυνατότητα, και εδώ νομίζω είναι το σημαντικό, της διάσωσης της κύριας κατοικίας, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σημείο. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει μέσω αξιοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οπότε, ξέρετε, είναι μια ρεαλιστική, να πούμε, λύση σε ανθρώπους που θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους χωρίς να χάσουν το σπίτι τους. Από ότι ο στόχος είναι διπλός, αφενός να μπορέσει να δοθεί άλλη μια ευκαιρία στους οφειλέτες και τέλος βέβαια να αυξηθεί και η σπραξιμότητα των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Πόσοι οφειλέτες εκτιμάτε ότι θα ωφεληθούν από αυτές τις αλλαγές?
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλος ο αριθμός μαζί με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, mm-hmm. γιατί σε αυτό το νομοσχέδιο έχουμε και τη ρύθμιση των 72 δόσεων που έρχεται και αυτό να δώσει ανάσα σε πολίτες και σε επιχειρήσεις mm-hmm. που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. Να πούμε βέβαια εδώ ότι δεν θα πρέπει να έχουν μπει σε άλλο διακανονισμό στο παρελθόν και να έχει χαθεί η δόση. Και mm-hmm. αφορά οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου του 2024. Είναι ένα εργαλείο, θα πω τώρα, πια στα χέρια των, που μπορεί να ενισχύσει την οικονομική βιωσιμότητα των πολιτών. Και να σας πω και κάτι, πρέπει να μπουν οι πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις που δίνονται και στον εξοδικαστικό μηχανισμό και με τις 72 δόσεις, γιατί αυτό βοηθάει άμεσα και τη στιγμή που θα πρέπει να έρθουν να βγουν στη σύνταξη. Γιατί εάν οι οφειλές είναι πάνω από 30.000, δημιουργούνται προβλήματα στην έκδοση της σύνταξης. Ενώ αν έχουν μπει σε αυτές τις ρυθμίσεις και βρίσκονται κάτω από τις 30.000, θα μπορούν να βγουν και στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, παρουσιάστηκε πρόσφατα το νέο ψηφιακό πρόσωπο του ΙΕΦΚΑ. Στην πράξη, πώς θα αλλάξει η καθημερινότητα όλων των ασφαλισμένων από την ψηφιοποίηση, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο αυτό, έτσι.
1: Δύο τα έργα που παρουσιάσαμε. Το ένα είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και το άλλο είναι η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας. Το πρώτο, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που είναι, δεν να σας πω, θα είναι η ραχοκοκαλιά του ΙΕΦΚΑ από εδώ και πέρα. Γιατί για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον. Τι εννοώ σε αυτό? Όταν έγινε το 2016 η ενοποίηση των 29 ταμείων, κάθε ταμείο είχε και τα δικά του δεδομένα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ήρθαμε και ενοποίησαμε σε ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον 180 βάσεις δεδομένων των ταμείων. Τα πρώτα αποτελέσματα θα φανούν μέσα από την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, γρηγορότερη απονομή συντάξεων, άμαση πρόσβαση στα ασφαλιστικά στοιχεία.
0: Θα απαντάς ένα κουμπάκι και θα βλέπεις όλο σου τον ασφαλιστικό βίο.
1: Μπράβο.
0: Όχι καρτέλες, όχι ένσημα, όλα αυτά που ξέραμε οι πιο παλιοί.
1: Και εκεί έρχεται το θέμα της ψηφιοποίησης ασφαλιστικής ιστορίας που πολύ σωστά περιγράφεται και κουμπώνει. Δηλαδή, ήδη οι πολίτες, αν μπουν στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και πάνε στο MyEFKA και βάλουν τα δεδομένα τα οποία ζητούνται, μπορούν να μπουν να δουν την ασφαλιστική τους ιστορία. Όχι μόνο όμως την ασφαλιστική τους ιστορία. Μπορούν να δουν και αν έχουν οφειλές, μπορούν να δουν και τις αποφάσεις των ΚΕΠΑ που βγαίνουν που αφορά τα αμαία. Όλα πλέον γίνονται ψηφιακά. Ξέρετε, αυτό σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερη αναμονή στις τοπικές διευθύνσεις. Mm-hmm. Γιατί μπορείς να μείνεις από το σπίτι σου και να ολοκληρώσεις θέματα και προβλήματα που παλιά είχαν χρόνιζαν ή που ήθελες ώρες να πας να στηθείς στην ουρά για να τα ολοκληρώσεις.
0: Και όταν δεν ήσουν μόνο σε ένα ταμείο, έπρεπε να περάσεις από 10 ταμεία.
1: Κοιτάξτε, εδώ να σας πω κάτι που είπατε πριν για τις επικουρικές, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλη αυτή η διαδικασία που έχει γίνει αυτή τη στιγμή σημαίνει επιτάγχυση της έκδοσης των επικουρικών συντάξεων. Μαζί με την διάταξη η οποία πέρασε, όπου πλέον η επικουρική σύνταξη θα βγαίνει από το τελευταίο ταμείο στο οποίο είσαι ασφαλισμένος, που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αναζητούνται από 3, 2, 3, 4, υπάρχουν και 4 ταμεία που πρέπει να απαντήσουν για να βγει η επικουρική σύνταξη. Αυτή η διάταξη ότι να βγαίνει από το τελευταίο ταμείο στο οποίο είσαι ασφαλισμένος η επικουρική, μαζί με το πληροφοριακό σύστημα που πλέον ολοκληρώθηκε, μαζί με την ψηφιοποίηση που γίνεται, σημαίνει ταχύτερη έκδοση της επικουρικής. Σήμερα είμαστε κάτω από τις 30.000. Εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι και περίπου το Σεπτέμβρη, θα υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, αν σκεφτούμε όλο αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και το πώς λειτουργούσαν οι υπηρεσίες, το πόσο σημαντικό είναι το όφελος που θα έχουμε όλοι μας από αυτή την ιστορία.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα με τις επικουρικές, που πρέπει να πω όμως ότι κατά κάποιο τρόπο, να μου πείτε 30.000 είναι 30.000. Θέλω να πω όμως ότι κάποτε ήταν τριπλάσιος και τετραπλάσιος ο αριθμός των εκκρεμωτήτων. Αφορά ταμεία, αφορά ασφαλισμένους που έχουν δουλέψει σε δύο, σε τρεις υπηρεσίες και όλα, σε εργασίες, και όλα αυτά έπρεπε να ήταν διαφορετικά ταμεία, ναι. Και όλα αυτά έπρεπε κάποια στιγμή να απαντά το ένα ταμείο στο άλλο για να φτάσουμε να καταλήξουμε να βγει η επικουρική. Τώρα με το ένα ταμείο όλα τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Θα πάμε με άλλους ρυθμούς στην όλη διαδικασία. Κάποτε για να εκδοθεί μια σύνταξη χρειαζότανε.
0: Να σας πω, είναι σχετικά πρόσφατο, όταν εν πάση περιπτώσει έκλεισε η ΕΡΤ, θυμάμαι τον αγώνα όλων ημών να φύγουμε, που ήμασταν και ελεύθεροι επαγγελματίες κάποιοι, και αργότερα όταν γίναμε ορίστου εδώ στην ΕΡΤ, έπρεπε να φύγεις, να πας στο ΤΕΒΕ που άνοιγε ο καθένας για να πάρουμε το επίδομα ανεργίας, έπρεπε να υπολογιστεί το τι ασφαλιστικό βίο είχαμε, πόσα χρόνια ήμασταν στη δουλειά μας ο καθένας. Θυμάμαι ότι μέσα σε όλο αυτό που είχε συμβεί, εν πάση περιπτώσει, είχαμε την αγωνία να μπορέσει να πάει ο καθένας σε κάθε υποκατάστημα στο ταμείο που ήταν για να μπορέσει να βγει αυτό. Σκέψου τι γίνεται όταν πας να βγεις στη σύνταξη, με όλες αυτές τις διαδικασίες. Άντε ψάξε τις καρτέλες, άντε από εδώ, άντε από εκεί. Είναι τεράστιο ζήτημα.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό.
1: Επειδή που λύνεται αυτό το θέμα με τις καρτέλες, ήδη 53 εκατομμύρια σελίδες χαρτό υλικό που ήταν ασφαλιστικό υλικό έχει μετατραπεί πλέον σε μια ψηφιακή πληροφορία. Γι' αυτό λέμε ότι μπορώ να μπω και να δω το φωτεινή βρύνα, ποιος ήταν η ασφαλιστική σου ιστορία, πού δούλεψες, πόσο δούλεψες,
0: αν έχεις αφήσει απλήρωτα, αναμήνα, αν έχεις τρύπες, αν έχεις, ναι.
1: Και να σας πω, την ίδια στιγμή όμως αυτή η πληροφορία που είναι χρήσιμη για τον πολίτη, η ίδια πληροφορία είναι χρήσιμη και για τον υπάλληλο. Γιατί άλλου παίρνω τους φακέλους. Θυμάστε τις σκούτες που βγαίνανε στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και δείχνανε.
0: Να κατέβουμε στο υπόγειο, να φέρουμε τις.
1: Ναι, αυτά όλα τα χειρόγραφα λοιπόν που ήταν σε αποθήκες και αρχεία πλέον δεν υπάρχουν. Άρα όλο αυτό βοηθάει να μπορούμε να μιλάμε για ταχύτερη απονομή σύνταξης. 500 μέρες ήταν το 19. Περίπου 42 μέρες κάνουμε τώρα για να εκδοθεί η κύρια σύνταξη. Είναι μεγάλη και τεράστια η διαφορά. 1.000 συντάξεις βγαίνανε το μήνα, το 19. Έτσι. Πλέον μιλάμε ότι βγαίνουν το μήνα περίπου στις 18.000 συντάξεις. Είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη για τα οποία συζητούμε τώρα. Μακάρι να μπορούσαμε αύριο το πρωί να βγαίνει. Να σας πω, υπάρχουν και περιπτώσεις που σήμερα καταθέτω την αίτηση για τη σύνταξη.
0: Αυτό πήγα να σας πω. Σήμερα σε τι χρόνο, ένας μέσος όρος, σε τι χρόνο έχουμε απονομή συντάξεων?
1: Ο μέσος όρος βρίσκεται περίπου στις 42 μέρες. Εντάξει.
0: Καμία σχέση με παλιά. Καμία σχέση με παλιά τώρα. Τι συζητούμε.
1: Ωραία. Και επίσης εδώ να πω το εξής. Το λέω, μπορεί να ακουστεί λίγο ότι είναι υπερβολικό, αλλά να πω το εξής και να το θυμίσω. Όταν κάνω την αίτηση για την κύρια σύνταξη, πρέπει να κάνω και αίτηση για την επικουρική. Δεν βγαίνει αυτόματα. Πρώτα βγαίνει η επικουρική, ακολουθεί η κύρια και ακολουθεί η επικουρική, αλλά πρέπει να έχω κάνει αίτηση. Το ξαναυπενθυμίζω και εδώ από την εκπομπή σας, έτσι για όσους είναι να βγουν στη σύνταξη. Επίσης, ένα άλλο
0: ζήτημα,
1: χρηστικό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Πριν βγω στη σύνταξη, αν μπορώ και ένα χρόνο νωρίτερα, ας αναζητήσω τον ασφαλιστικό μου βίο. Εύκολα πια και γρήγορα μπαίνω και το βλέπω. Ας ελέγξω τι ακριβώς αναφέρεται μέσα στην πλατφόρμα. Ας δω που βρίσκομαι. Αν τυχόν βλέπω ότι κάτι δεν υπάρχει, ότι μου λείπει κάποιος χρόνος, να απευθυνθώ ηλεκτρονικά στην τοπική διεύθυνση, να κάνω αίτηση για να πάρω τη βεβαίωση για το χρονικό διάστημα το οποίο πιθανό να μου λείπει. Άρα, όταν φτάνω να καταθέσω τελικά την αίτηση για τη σύνταξη, να είμαι έτοιμος.
0: Βέβαια.
1: Μην αναμένω να γίνει όλη αυτή η διαδικασία αφού έχω καταθέσει τη σύνταξη.
0: να έχουμε προετοιμαστεί. Να πάμε όλοι να είναι προετοιμασμένοι πριν.
1: Πάντα, έτσι δεν λέμε. Ναι.
0: Προσέχουμε για να έχουμε.
1: Προσέχουμε για να έχουμε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Κυρία Βρίνα, να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα τα χρήσιμα που μας είπατε σήμερα και έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας και πολύ περισσότερο με τους ανθρώπους που είναι κοντά στη σύνταξη, λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ήταν η κυρία Φώτινη Βρίνα, εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ.

0: Λοιπόν, για να πάμε σε άλλο ένα θέμα έτσι που είναι των ημερών. Το συζητούσαμε εδώ στη δουλειά με τους συναδέλφους και έψαξα τον κύριο Κουντούς και τον κύριο Δημήτρη Κουντούς, και είναι πρόεδρος των ψυκτικών Ελλάδος. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, ανεβαίνει το θερμόμετρο. Κλιματιστικά και air condition μπαίνουν σε καθημερινή λειτουργία πλέον. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πέντε βήματα για να είναι ασφαλής η λειτουργία τους και για την υγεία μας, και επιπλέον να είναι το δυνατό λιγότερο ενεργοβόρα και κοστοβόρα. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει λοιπόν ο κύριος Κουντούσιας, ο πρόεδρος των ψυκτικών. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Κουντούσια. Τι θα λέγαμε, είναι απαραίτητη συντήρηση φαντάζομαι για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. Τι πρέπει να γνωρίζουμε, τι πρέπει να κάνουμε?
1: Σίγουρα η συντήρηση είναι πολύ σημαντική, κυρίως για λόγους υγείας. Για τα μηχανήματα, ειδικά αυτά που δουλεύουν καθημερινά σε επαγγελματικούς χώρους, μπορεί να χρειάζονται συντήρηση και δύο φορές το χρόνο για μηχανήματα τα οποία...
0: Αυτό το αφήνουμε συνήθως, αυτό το κομμάτι κύριε Κουντούς, και το αφήνουμε συνήθως στην υπηρεσία και θεωρούμε πως γίνονται ο έλεγχος, που μακάρι να γίνεται, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την υγεία μας.
1: Αλλά και τα υγειακά μηχανήματα και αυτά καλό να γίνεται μια φορά το χρόνο η συντήρηση. Για τα μηχανήματα, επειδή ανακυκλώνουν τον αέρα, μαζεύουν πάρα πολύ σκόνη, καυσάρια, αμύγκητες, αναπτύσσονται λόγω της υγρασίας του περιβάλλοντος. Οπότε πρέπει να γίνεται μια καλή συντήρηση πάντα από ψυκτικούς. Ό,τι έχει να κάνει τα κλιματιστικά πρέπει να είναι πάντα ψυκτική με άδεια και ψηφίση, με πιστοποιημένα χημικά υγρά, ώστε να γίνεται μια σωστή τεχνική συντήρηση. Χημικός καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας της καταναλωτής του ρεύματος.
0: Αυτό πώς μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς οι καταναλωτές? Πείτε ότι παίρνουμε ένα συνάδελφό σας για να έρθει να κάνει συντήρηση του μηχανήματος. Δεν μπορεί να ξέρεις όμως τι χρησιμοποιεί, τι υλικά χρησιμοποιεί, τι καθαριστικά που λέτε κι εσείς.
1: Κοιτάξτε, όλοι οι επαγγελματίες σίγουρα κάνουν αυτό που πρέπει. Το έχουμε δει, το έχουμε τσεκάρει. Ξέρουμε ότι οι συνάδελφοι όλοι κάνουν αυτό που πρέπει και για το καλό αποτέλεσμα του πελάτη τους, αλλά και της επιχείρησής τους. Σίγουρα όμως θα πρέπει να αποφεύγουμε μερικές φορές τις παραπλανητικές διαφημίσεις, συντήρηση με 10 και 15 ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι κόστος που μπορεί να βγάλει μια σωστή συντήρηση. Και χρησιμοποιώντας όλους αυτό που πρέπει πάντα, έτσι. Και καλό θα είναι πάντα, δεν είναι ντροπή κάποιος να ζητήσει την άδεια του τεχνίου του ψυχικού, ότι ναι, έχω να κάνω με έναν επαγγελματία. Γιατί δυστυχώς το Υπουργείο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και δεν έχει φτιάξει το Μητρό Τεχνικών Επαγγελμάτων, και υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα με όλα τα επαγγέλματα γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Στις γενικές γραμμές όμως, στις συντήρησεις των μηχανημάτων, δεν είναι μόνο να πάμε να καθαρίσουμε τα φίλτρα, γιατί το φίλτρο είναι κάτι που μπορεί να το κάνει και ο πελάτης μόνος του. Και πρέπει να το κάνει μια φορά το μήνα, όταν το μηχάνημα δουλεύει καθημερινά.
0: Άρα πρέπει να βγάζουμε το φίλτρο, να πηγαίνουμε μόνοι μας μια φορά το μήνα, να βγάζουμε το φίλτρο, να το πλένουμε.
1: Στο ντουζ, πλήσιμο, σκουπιζωμένα πανά και το ξαναβάζουμε στη θέση του.
0: Μπορούμε να χρησιμοποιούμε σαπούνι ή με σκέτο νεράκι σε αυτό?
1: Με ένα ελαφρύ σαπούνι μπορούμε. Ένα ελαφρύ απορριπαντικό πιάτο μπορούμε να το πλένουμε με το σουκαράκι και να το αφήσουμε στεγνό και το βάλουμε. Και να το σκουπίσουμε ένα πανάκι και να ξαναμπεί. Θέλω να καταλήξω όμως ότι στη συντήρηση δεν είναι μόνο ο ψυχικός που θα έρθει να κάνει το ψυχικό καθαρισμό. Είναι ότι πρέπει να ελέγξει το ψυχικό υγρό των χρέων, εάν είναι σωστό στο μηχάνημα και αν χρειάζεται κάποια συμπλήρωση. Και σε να ελέγξει και την κατανάλωση του μηχανήματος, γιατί αν υπάρχει κάποια βλάβη που μπορεί να την έχει αντιληφθεί ο πελάτης, είσαι ένα αποτέλεσμα το μηχάνημα να έχει μεγαλύτερη κατανάλωση.
0: Άρα είναι απαραίτητο να περνάει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πιστοποιημένος ψυκτικός και να βλέπει τα κλιματιστικά που έχουμε στο χώρο μας, έτσι. Πέστε μου κάτι, η εξωτερική μονάδα πρέπει επίσης να καθαρίζεται ή δεν αγγίζουμε?
1: Η εξωτερική μονάδα καθαρίζεται μόνο όταν γίνει συντήρηση από τον ψυκτικό.
0: Εμείς δεν κάνουμε κάτι στα σπίτια μας, ας πούμε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Αν η συντήρηση γίνει μια φορά το χρόνο, αυτό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μηχανήματος. Για να καθαρίσει ο συνάδελφος ψυχικός και την εξωτερική μονάδα του μηχανήματος.
0: Ποια είναι η λογική θερμοκρασία, κύριε Κουντούσια, που πρέπει να λειτουργούμε τα μηχανήματά μας, τα κλιματιστικά μας?
1: Εδώ είναι μια παγίδα που πολλές φορές την πατάνε συσσαγωγικά καταναλωτές, ότι όταν έχει ένα καύσιμο να πάνε και βάζουν το θερμοστάτη στο 20. Να ξέρετε ότι κανένα κλιματιστικό οικιακή χρήση δεν μπορεί να δώσει μια διαφορά θερμοκρασία μεγαλύτερη από 12 από την εξωτερική θερμοκρασία. Αν δηλαδή έξω έχουμε 32 βαθμούς, ίσως εκεί να φτάσει μετά στο 20, αλλά και αυτό είναι ότι φτάνει στα όρια του μηχανήματος. Καλό είναι πάντα να έχουμε μια διαφορά θερμοκρασίας των 10 βαθμών από την εξωτερική θερμοκρασία, ώστε το μηχάνημα δουλεύει ομαλά και χωρίς να έχουμε μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας μέσα μέσα.
0: Ναι, τώρα με βάση αυτό που μας λέτε, για να το καταλάβουμε λίγο. Αν έξω, αν έχει καύσωνα για παράδειγμα, και έχουμε 45, δεν θα δουλέψει στους 35 βέβαια.
1: Εντάξει, το 45 αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σπάνιο, να ξέρετε ότι τα μηχανήματα.
0: Πλέον δεν είναι σπάνιο, αλλά λέω τώρα στις συνθήκες καύσωνα, ας πούμε. Είναι καλό να δουλεύει στο 25, στο 24, πού?
1: Οι καλύτερες θερμοκρασίες είναι γύρω στους 24-25 βαθμούς. Γιατί εκεί το μηχάνημα δεν καταναλώνει υπερβολικά και μπορεί να πιάσει τη διαφορά θερμοκρασίας και δεν είναι και ότι καλύτερο. Αν πάμε στις μέρες που συνήθως έχουμε 40, αν μπορούσε να πάει 20,5 ασθενοφόρο, δεν θα είναι και ότι καλύτερο να βγει από του 20-40. Δηλαδή είναι και προβλήματα περαιτέρω μπορεί να συμβούν σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα βγει από ένα χώρο που έχει 20 βαθμούς και να βγει σε ένα χώρο εξωτερικό με 40.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα πάντως πρέπει να είναι μια θερμοκρασία γύρω στους 24-25 βαθμούς και 26. Εκεί είναι οι θερμοκρασίες ιδανικές που μπορούν να δουλέψουν ξεκούραστα και να καλύψουν τις ανάγκες του χώρου πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Πώς επιλέγουμε κλιματιστικό, τι πρέπει να προσέχουμε? Μιλάτε όλοι για τις... Για πέστε μου.
1: Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό που αναφέρατε, γιατί υπάρχει γενικά μια παραπλάνηση στην αγορά ότι πάει κάποιος σε ένα κατάστημα να πάρει ένα κλιματιστικό. Υπάρχουν κάποιοι πολίτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν, γιατί δεν είναι η δουλειά τους. Είναι πολίτες απλά. Και μπορεί να μην είναι το σωστό αυτό που θα πάρει. Η πρόταση δικιά μας είναι πάντα να απευθύνονται σε εξειδικευμένα καταστήματα ψήξης κλιματισμού, σε μηχανολόγους μηχανικούς, έτσι ώστε να πάρουν το σωστό μηχάνημα για το χώρο. Γιατί εντάξει, για κάτω από κάμαρα συνήθως πάρουμε ένα νιαράκι, αλλά σε ένα μεγάλο χώρο, σε ένα καθιστικό, σε ένα σαλόνι, δεν ξέρεις ποτέ αν εκεί χρειάζεται 12, θέλει 18, τι απολύσει είναι ο χώρο, αν έχει μεγάλα παράθυρα και μπορεί να έχει μεγάλη ανάκλαση ο ήλιος μέσα στον χώρο.
0: Αν, εξαρτάται σε τι προσανατολισμό είναι το διαμέρισμα
1: σωστά,
0: και.
1: Σωστά. Και επειδή πριν μιλήσατε για. Συνδέεται μια πολύ σοβαρή λέξη, την ασφάλεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, γιατί γενικά τα μηχανήματα αυτή τη στιγμή μιλάμε για. Μάλλον τα κλιματιστικά έως τώρα ήταν όλα με τα λεγόμενα ψυκτικά αέρια των γνωστών σφαίρων, το οποίο είναι υγρό, το που κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον. Η χρήση, η αγορά και η χρήση των ψυκτών αερίων δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτη. Όποιος θέλει παίρνει και κανένας δεν θέλει. Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα στο περιβάλλον. Τώρα λοιπόν οι εταιρείες αποφασίσαν μαζί με τις όλες τις οργανώσεις περιβαλλοντικές της Ευρώπης και της Αμερικής, κυρίως αυτές οι δύο ήπειροι, να πάμε σε αντικατάσταση των ψυχικών αερίων και να πάμε σε φυσικά αέρια. Τα φυσικά αέρια ναι, δεν κάνουν καθόλου καλό στο περιβάλλον γιατί είναι προπάνιο, όμως το προπάνιο είναι κάτι το οποίο είναι εκρηκτικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το βάζουμε στο σπίτι μας, γιατί έχουμε ήδη ψυγεία στα σπίτια μας με προπάνιο, έχουμε ήδη αφιερατήρες στα σπίτια μας με προπάνιο.
0: Άρα πρέπει να προσέχουμε πού το βάζουμε, μάλλον, προφανώς.
1: Ακριβώς, εκεί θα καταλήξω. Αλλά το ψυγείο και η αφιερατήρα είναι ένα κλειστό κύκλωμα και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από το ψυκτικό. Όταν όμως πάρουμε ένα κλιματιστικό, υπάρχει η εγκατάσταση και υπάρχει παρέμβαση στο μηχάνημα. Επεμβαίνει ο ψυκτικός για να κάνει την εγκατάσταση. Εκεί πρέπει να μιλάμε πάντα με ανθρώπους οι οποίοι είναι με άδεια, με πιστοποίηση που ξέρουν το προϊόν, γιατί περαιτέρω μπορεί να δημιουργηθούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί παράδειγμα να μπει το ψυχικό μηχάνημα δίπλα στη βεράντα σε ένα μπάρμπεκι.
0: Άρα λοιπόν, πριν προβούμε σε αγορά, θα πρέπει να ρωτήσουμε έναν τεχνίτη, έναν άνθρωπο με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Να ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Συμφέρει τελικά να αφήνουμε σε λειτουργία ένα παλιό κλιματιστικό που ενδεχομένως είναι και πιο ενεργοβόρο, ή να πάμε να αγοράσουμε κάτι καινούριο?
1: Αν
0: τι θεωρείτε?
1: Δεν είναι inverter, καλό να αντικαταστήσουν, γιατί η διαφορά κατανάλωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε για το 15-40% διαφορά στην κατανάλωση του ρεύματος. Δεν είναι κακό να αντικατασταθούν.
0: Και στην ποιότητα του αέρα έχουμε θέμα, φαντάζομαι.
1: Όχι τόσο στην ποιότητα, ίσω στην καλύτερη λειτουργία. Γιατί είναι συμπιεστέ πιο σύγχρονοι, με λιγότερη κατανάλωση, με πιο εύκολο να πιάσει την θερμοκρασία το μηχάνημα από τα παλιά μηχανήματα, πιο άμεση ψήξη, οπότε πιο απλά. Οπότε γενικότερα είναι πιο γρήγορη η απόδοση, με πολύ μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση και λιγότερο θόρυβο τα καινούργια μηχανήματα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Κουντούσια, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Ένα θέμα που αφορά στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κουντούσιας, ο πρόεδρος των Ψυκτικών Ελλάδος. Και με αυτές τις πληροφορίες ολοκληρώνουμε, ως εδώ ήμασταν εμείς σήμερα, για τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα, συζητήσαμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα, από την καθημερινότητά μας, μοιραστήκαμε καλημέρες, αγάπες εδώ, τα πάντα όλα. Καλημέρα και στο Δημήτρη, καλημέρα στην κυρία Κέτη, καλημέρα στην Τίνα από τη Ρόδο. Να έχετε μια όμορφη μέρα λοιπόν όλοι. Έρχεται η Σοφία Σικινιώτη για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό της Αθήνας για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία. Από τη Μαντίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Δέσποινα Σαρκίρη που ήταν στην παραγωγή, ευχές για όμορφη ημέρα. Άντε, πάρτε μια αγκαλιά τους αγαπημένους σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ο συλληφθής βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μας, μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Φέρεται να παραδέχθηκε επαφές και ενέργειες για την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης σε ευρωπαϊκή χώρα. Κατασχέθηκαν κινητά, υπολογιστής μέσα αποθήκευσης δεδομένων και εργαστηριακός εξοπλισμός κατά τις έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη αλλά και την Αθήνα. Ο φόβος για πιθανό χτύπημα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να καταπλέψει την Τρίτη στον Άγιο Νικόλαο κινητοποίησε άμεσα τις αρχές οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ληφθούν από τον Πρωθυπουργό οι τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή γραμματέα και την Πέμπτη με βάση τον σχεδιασμό θα ανακοινωθεί ο μήνυ ανασχηματισμός. Στο Πασόκ έκλεισαν τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έδειξε ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρη, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Έφοδος σκούπασε πολεοδομίες της Αττικής, συνελήφθησαν 6 άτομα, κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 άτομα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες στις περιφέρειες. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ συναντώνται για να εξετάσουν υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις τιμές του πετρελαίου, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι ο μόνος παράγοντας που συγκρατεί τις αυξήσεις είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει λιγότερο πετρέλαιο από το κανονικό, αξιοποιώντας τα τεράστια στρατηγικά της αποθέματα. Ακόμη και αν δεσμευτούν να αυξήσουν την παραγωγή κατά χιλιάδες βαρέλια την ημέρα, η απεσιοδοξία επικρατεί καθώς τα στενά του ορμούς χαρακτηρίζονται απροσπέλαστα από τα τέλη Φεβρουαρίου και οι τιμές του πετρελαίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί πυροδοτώντας πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως. Νέα διπλωματική πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν. Συνεχίζονται στις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών, την ώρα που οι πρόσφατες εχθροπραξίες απειλούν να υπονομεύσουν την εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ωρών. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν. Εντοπίστηκε λέμβος με 34 μετανάστες νότια της Γάβδου, μεταφέροντες στην παλαιόχωρα Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από έως τις 12 το μεσημέρι λόγω του έκτου αγώνα Run Bike Care 2026 με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων Ακαδημίας και ΣΥΝΑ.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Μπορεί άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγια, έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνδεόμαστε τώρα με τον ιερό προσκυνηματικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας για να ακούσουμε τη θεία λειτουργία.

0: Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως ο Πατριάρχης της φύσεως, το Φυτουργό της κτήσεως, η Οικουμένη προσφέρεις η Κύριε τους Θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών η και σχέση εν ειρήνη βαθία, την Εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησης.

πάση τη γη μαρτυρήσαντες και εν της ουρανής μετικήσαντες ή τα πάθη εν πάση τη γη μαρτυρήσαντες και εν της ουρανής μετικήσαντες ή τα πάθη

τη εβδόμη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Ελαγκύρα, τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζηναΐδος της Θαυματουργού, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης Μαθητριών Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου, τελείται δε η αυτών σύνοχη εν το Αγιωτάτο αυτών μαρτυρίο εν της Βασιλίσκου, τη αυτή μέρα του Αγίου Μάρτυρος Λυκαρίωνος, τη αυτή μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ταράσιος και Ιωάννης Ξύφη τελείονται, τη αυτή μέρα Όσιος Στέφανος εν ειρήνη τελείωται, τη αυτή μέρα Όσιος Άνθιμος εν ειρήνη τελείωται, τη αυτή μέρα η Αγία Σεβαστιανή εν ειρήνη τελείωται. Τη σήμερον ημέραν Κυριακή μετά την Πεντηκοστήν των Απανταχού της Οικουμένης εν Ασία Λιβύη και Ευρώπη βοράτε και νότο Αγίων πάντων εορτήν εορτάζομαι του Κυρίου μου πάντα σήμερον τους φίλους ή της δε μέλλον εις τους πάντας εισήτων τες της αχράντους ο Μητρός πρεσβείες Χριστέων Θεός και πάντων των Απαιώνας Αγίων Σου ελέησον και σώσον ημάς.

Ο Θεός ο Άγιος, ο Άγιος Θεός, υπό τον Σεραφείμ, ανηλούμενος και υπό τον Χερουβείμ, δοξολογούμενος.

Άγγλοι με έβγαλε.

Θεός ευαρέσκει στην συγχωρή. Ως

αυτού μαθητές, πας ως της ομολογής η ενεμή έμπροσθε των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθε εν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσιτε με έμπροσθε των ανθρώπων, αρνήσω με καυτόν καγώ έμπροσθε εν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ου και αίσθημο άξιος. Και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ ου και αίσθημο άξιος. Και ως ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ου και αίσθημο άξιος. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό. Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθείς αμέσι. Τι άρα έστε ημίν, ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς. Αμήν λέγω ημίν, ότι ημείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίστεστε και ημείς, επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένικεν το ονοματός μου εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολύ δε

αγαπητοί μου αδελφοί, με τη σημερινή Κυριακή, που είναι η τελευταία Κυριακή του Πεντηκοσταρίου, ολοκληρώνεται και κλείνει μία από τις πιο όμορφες περιόδους μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Αυτή η περίοδο ξεκίνησε την Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου, όπου ανοίξαμε το Ιερό Τριώδιο, συνεχίστηκε με την Αγία και Μεγάλη της Σαρακοστή, συνεχίστηκε με την Εορτή των Εορτών και την Πανήγυρη των Πανηγύριων, το Άγιον Πάσχα, και μετά από 50 ημέρες με την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου όλοι μας πήραμε και λάβαμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και σήμερα την Κυριακή των Αγίων Πάντων, έρχεται η σφραγίδα που κλείνει αυτή την ευλογημένη περίοδο. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία μας, τιμώντας και προβάλλοντας όλους τους Αγίους, μας παρουσιάζει τους καρπούς της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα, είδαμε πριν από λίγες μέρες, ήρθε και κατοίκησε στις κεφαλές των Αποστόλων, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς τους βαπτισμένους. Αλλά τι κάνει αυτό το Άγιο Πνεύμα? Η Εκκλησία λοιπόν διακηρύττει ότι το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε και κατασκήνωσε μέσα στην Εκκλησία έφερε καρπούς. Και καρποί αυτοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν στο κήρυγμα των Αποστόλων και των διαδόχων τους και έγιναν μέλη της Εκκλησίας. Αγάπησαν τον Χριστό με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, μέχρι θανάτου, και αγωνίστηκαν να τηρήσουν τις ευαγγελικές εντολές. Άλλοι με πολλούς ασκητικούς κόπους και ιδρώτες νέκρωσαν τον παλαιόν άνθρωπο και έκαναν κτήμα τους τις αρετές. Έφτασαν σε μέτρα πνευματικής τελειώσεως. Άλλοι αξιώθηκαν πολλών και υπερφυσικών χαρισμάτων και σφράγισαν την πορεία τους προς τον ουρανό. Άλλοι μεν εξ αυτών με την οσιακή ζωή, άλλοι με το μαρτυρικό θάνατο και άλλοι με την ομολογία της πίστεως και τους διωγμούς που υπέστησαν όταν την εποχή εκείνη η Εκκλησία μας είχε τις διάφορες αιρέσεις. Όλα αυτά τα πέτυχαν δυναμωμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο από εκείνη την πρώτη Πεντηκοστή και μέχρι σήμερα και εις τους αιώνες θα εξακολουθεί να παραμένει στην Εκκλησία και να μεταδίδεται στους πιστούς μέσω των Ιερών Μυστηρίων. Οι Άγιοι μας δεν ήταν κάποια υπερφυσικά όντα, κάποιοι που ήρθανε από το σύμπαν ή από κάπου αλλού και οι απρόσιτοι προς εμάς τους ανθρώπους. Ήταν και αυτοί οι απλοί, όπως εμείς, με τις προσωπικές τους αδυναμίες και τα ελαττώματά τους. Άλλοι ήταν μορφωμένοι, άλλοι αμόρφωτοι, άλλοι ήταν πλούσιοι, άλλοι φτωχοί, άλλοι ήταν άνθρωποι ευγενικής καταγωγής και άλλοι άσημοι για τον κόσμο. Πολλοί από αυτούς, προτού γνωρίσουν τον Χριστό, ήταν περιβόητοι αμαρτωλοί, ληστές, τελώνες, φωνιάδες, άρπαγες, άδικοι, πόρνες, μοιχοί και οτιδήποτε άλλο. Τι ήταν όμως εκείνο το οποίο τους μετέβαλε σε Αγίους? Η πίστη τους, η ολοκληρωτική αγάπη τους προς τον Χριστό και η απόφασή τους να αφήσουν πίσω την αμαρτωλή ζωή και να ακολουθήσουν τον δάσκαλό τους, τον Ιησού Χριστό. Άκουσαν την πρόσκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε τις επιστολές του Πέτρου: «Άγιοι γίνεστε, ότι Άγιος ημί», και των λόγων του Χριστού μας, ο οποίος θα πει: «Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να αρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει». Και στη συνέχεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αλλά και με όλες τους τις δυνάμεις να εφαρμόσουν τις ευαγγελικές εντολές χωρίς παλινδρομήσεις, οριστικά και αμετάκλητα. Οι Άγιοι μίσησαν την ανθρώπινη δόξα, όμως αγάπησαν τη δόξα του Θεού.
Γι' αυτό και ο Θεός τους δόξασε στην παρούσα μεν ζωή με πολλά θαύματα, με θεραπείες ασθενών, δαιμονισμένων, αναστάσεις νεκρών ανθρώπων και άλλα πολλά που διαβάζουμε μέσα στα συναξάρια. Ώστε να επαληθεύεται ο λόγος του Χριστού μας, ο οποίος θα πει «Αμήν, αμήν», δηλαδή «αλήθεια, αλήθεια». Σας λέγω ότι αυτός που θα πιστέψει σε μένα, όχι μόνο τα έργα τα οποία εγώ θα κάνει, αλλά και πιο μεγαλύτερα από αυτά που κάνω εγώ θα κάνει. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι μας δοξάστηκαν και μετά τον θάνατο, μέσα από τον Αγίο Λειψάνο τους, αλλά εκ των οποίων παραμένουν άφθαρτα, όπως ο Άγιος Σπυρίδων, ο οποίος εδώ και 1750 χρόνια και ακόμα παραπάνω παραμένει άφθαρτος και ευωδιάζει και παίρνει με τη χάρη και την ευλογία. Άπειρα είναι τα θαύματα, αγαπητοί μου αδελφοί, που τελούνται με τα Ιερά Λείψανα των Αγίων, μέσω των οποίων ο Θεός φανερώνει την νίκη τους κατά της φθοράς και του θανάτου. Αυτή την νίκη επιβεβαιώνουν ακόμα και οι ίδιοι οι δαίμονες, οι οποίοι βρίζουν τα Ιερά Λείψανα, διότι η δωρεά της αγιότητος αποδεικνύει την κατάραυση του δαιμονικού τους βασιλείου. Η παρουσία των Αγίων στον κόσμο αποτελεί ευλογία ανεκτίμητη για αυτόν, διότι αυτή τον συντηρεί και τον συνέχει. Σύμφωνα με τη διδασκαλία πολλών Αγίων, όταν θα πάψουν να υπάρχουν Άγιοι στον κόσμο, τότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Διότι όμως, επειδή δεν υπήρξε εποχή, ούτε θα υπάρξει εποχή που δεν θα υπάρχει έστω και ένας Άγιος, κάπου εκεί κρυμμένος θα βρίσκεται ένας Άγιος ο οποίος θα αγωνίζεται να γίνει μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Και βλέπετε και στις μέρες μας, ο Θεός δεν μας άφησε ορφανούς, όπως διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη. Έστειλε Αγίους συγχρόνους, τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο τον Καψοκαλυβίτη, τον Άγιο Τίχωνα, ο οποίος την προηγούμενες μέρες είχαμε τη χαρά να δεχτούμε την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αυτός πλέον να είναι γραμμένος στις δέλτους των Αγίων της Εκκλησίας μας και όλων των συγχρόνων Αγίων. Έτσι λοιπόν, οι Άγιοι αυτοί, οι παλαιότεροι, οι νεότεροι, αλλά και οι Άγιοι που θα φανούν στο μέλλον, με τις προσευχές, με τις μεσητείες τους, τόσο η ζωή, όσο και μετά τον θάνατο, συγκρατούν την ορχή του Θεού, έτσι ώστε να παρατείνεται η ιστορική πορεία της ανθρωπότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, εκεί που δεν υπήρχε αγιότητα, και αυτό το βρίσκουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όπως αμαρτωλές πόλεις, τα Σόδωμα και τα Γόμορα καταστρέφονταν. Γιατί από αυτές απουσίαζαν εντελώς οι δίκαιοι. Και γι' αυτό ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό Του και αφανίστηκαν οι κάτοικοί Τους. Οι Άγιοι, αγαπητοί μου, είναι το κάθημα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τους τιμά και τους προβάλλει ως πρότυπα προς μίμηση. Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου, θα πούνε οι πατέρες. Και τους αποδίδει, σύμφωνα με την 7η Οικουμενική Σύνοδο, τιμητική προσκύνηση. Προσκυνούμε δηλαδή εν τιμή τους Αγίους. Λατρεία αποδίδουμε μόνο στο Θεό. Τους τιμά την ημέρα της μνήμης τους. Τελεί ακολουθίες. Έχουν συγγράψει οι πατέρες μας και σύγχρονοι και παλαιότεροι ακολουθίες, ύμνους και τροπάρια. Προσκυνούμε τα λείψανα των Αγίων, τις εικόνες τους, τις οποίες εικονίζονται και παρακαλούμε για τις μεσητείες τους προς τον Θεό. Τελεί η Εκκλησία μας επίσης το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να τιμήσει μέσω του μυστηρίου αυτού τη μνήμη τους, αναφέροντας το όνομά τους κατά την τελετή της προσκομιδής μέσα στα ονόματα όλων των Αγίων. Όταν ο ιερέας το πρωί, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ετοιμάσει το πρόσφορο για τη Θεία Λειτουργία,
Στο κέντρο του Δισκαρίου βρίσκεται ο Χριστός, στα αριστερά η Κυρία Θεοτόκος και στα δεξιά βρίσκονται όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ξεκινώντας από τους Αγγέλους, από τους Προφήτες, τους Αποστόλους, τους Ιεράρχες, τους Μάρτυρες, τους Αναργύρους, τους Σωσίους, τον Άγιο της ημέρας, και αυτός μνημονεύεται σε κάθε λειτουργία και φυσικά ο συγγραφέας της Θείας Λειτουργίας, είτε αυτός είναι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ή ο Μέγας Βασίλειος. Ο σωτήρας μας, λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός, μας καλεί να γίνουμε Άγιοι, να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από τον κόσμο της φθοράς και του θανάτου. Μας καλεί να πολιτευόμαστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού και να έχουμε συνεχώς στη μνήμη μας τη σωτήρια προτροπή του Αποστόλου Πέτρου. Κατά τον καλέσαντε ημάς Άγιον και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να ενωθούμε με τον Χριστό οντολογικά, να γίνουμε σύσσωμοι με Αυτόν, οργανικά κύτταρα του μυστικού σώματος του Χριστού, διότι τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν.

καρμόνος Κύριε Θεός ημών δυσπόρους των ουρανών. Την ψυχή και την καρδιά.

Ευαγγέλια δηλώνω. Και το Πανάγιο.

αδελφοί συγχωρήσατε.

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σήμαντος του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, των επιτρόπων

αυτήν, μετά των οικείων αυτών και των διευλόγου αιτίας απολυφθέντων, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, πάντων των υπέρ της πίστεως και πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και

της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού, Τιμωθέου Αρχιερέως, και όλη μνήστη μην εν τη Θεία Κερά ημών προθέσει, ζώντων τέκτεθ νεότων, και ον έκαστος κατά

εξωθυμένησαν. Υπέρχεται τον απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο υπερπάντων ονείσμεν και όλου κείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι χλυκυρώνημο, δέξαστε κατηξίες σας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες ακαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα κερουβήν και τα σεραφήν με ψαλτήρια, ολιώματα με τάρση ευτερωτά.

0: Είχαμε συνδεθεί με τον ιερό προσκυνηματικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Μελωδικές περιπλανήσεις. Παραγωγή παρουσίαση Έλσα Δολιανίτη. Τεχνική επιμέλεια Σπύρος Χονδρογιάννης. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2 σε Σι ύφεση μείζωνα όπους 19 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν 1770-1827. Τα μέρη: Allegro con brio, Adagio, Rondo, Molto Allegro. Σολίστ είναι η Μάρθαλ Γκέιτς. Την κρατική ορχήστρα του Βερολίνου διεθύνει ο Ντάνιελ Μπάρεμπόιμ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2 σε Σι Ιφεσιμίζωνα του Μπετόβεν. Σολίστ ήταν η Μάρθαλ Γκέιτς. Την κρατική ορχήστρα του Βερολίνου διεύθυνε ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Συνεχίζουμε με τη σονάτα για βιολί και πιάνο όπους 18 του Ρίχαρτ Στράους 1864-1949. Τα μέρη. Αλέγκρο μάνον τρόπο. Εμπροβισαζιόν. Αντάντε κοντάμπιλε. Φινάλε Αντάντε Αλέγκρο. Ερμηνεύουν Σιμών Λάμσκα, βιολί, και Ρόμπερτ Κούλεκ, πιάνο.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και πιάνο όπως 18 του Ρίχαρτ Στράους. Ερμήνευσαν Σιμόνε Λάμσα βιολί και Ρόμπερτ Κούλεκ πιάνο. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παραγωγή παρουσίαση Έλσα Δολιανίτη. Τεχνική επιμέλεια Σπύρος Χονδρογιάννης.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Κλειστό το κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 12 το μεσημέρι λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας Run Bike Care 10 χιλιόμετρων και αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κεφή Αθηνών. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων, Ακαδημίας και Σύνα. Την Ελλάδα του 2030 έθεσε στο επίκεντρο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανασκόπησής του ο Πρωθυπουργός. Παρουσίασε ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως υποστήριξε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως τις αλλαγές στο ΕΣΥ, τη δημόσια διοίκηση, την εργασία και την πολιτική προστασία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για βήματα με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία και όχι τον επόμενο εκλογικό κύκλο, με στόχο μια Ελλάδα που θα έχει αφήσει οριστικά πίσω της χρόνιες παθογένειες και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την υπόθεση χειρίζονται από κοινού η ΕΕΠ και οι αντιτρομοκρατικοί που προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο του 37χρονου, τις μετακινήσεις και τις επαφές του όσο βρισκόταν στην Κρήτη. Στα εργαστήρια της Ελλάς ξεσκονίζονται ήδη ο φορητός υπολογιστής του, οι ηλεκτρονικές του συσκευές και οι κάρτες SIM που βρέθηκαν στην κατοχή του. Διέμενε μόνιμα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα. Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του ξεκίνησε από την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια έρευνας για ύποπτους τρομοκρατίας, εντοπίστηκε ένας τηλεφωνικός αριθμός που λειτουργούσε ως γέφυρα και στοιχείο σύνδεσμος. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο δράσης εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο διαφθοράς σε πολυοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 35 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Χρηματίζονταν για να εκδώσουν οικοδομικές άδειες, να νομιμοποιήσουν αυθαίρετα αλλά και να μειώσουν πρόστιμα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ληφθούν από τον Πρωθυπουργό οι τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή γραμματέα και την Πέμπτη, με βάση το σχεδιασμό, θα ανακοινωθεί ο μήνυ ανασχηματισμός. Στο ΠΑΣΟΚ έκλεισαν τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έδειξε ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο προκειμένου να βρεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο ίδιο τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που τα εκατέρωθαν χτυπήματα απειλούν να υπονομεύσουν την έθραυστη εκεχηρία. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο. Ο Πακιστανός αξιωματούχος είχε επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 2 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του Ορμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και έτοιμες να συνεχίσουν την άμυνα ενάντια στην Ιρανική επιθετικότητα. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ Plus πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση με κεντρικό θέμα την αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Στόχος η συγκράτηση των τιμών πετρελαίου που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Παπας Λέων κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να πάψουν να διχάζουν τους ψηφοφόρους με στήρες απλουστεύσεις, ζητώντας τους να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για ειρήνη κατά την έναρξη της επταήμερης περιοδίας του στην Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και βοριαδάκι στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα έντονες. Βόρεια άνεμη, έως και 6 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα. Και έτσι ο Μητσοτάκης, ο τραγουδιστής και συνθέτης, έφτιαξε τη δική του κυβέρνηση. Για λόγους συγγενείας λέει να μην με κάνετε και εμένα πρωθυπουργό. Λοιπόν, καλημέρα. Είναι η Art Κέρκυρας, η Μαρία Παγκράτη που μιλάει στο ραδιόφωνο. Ο Γιώργος Χαρτσάβαλος ρυθμίζει τον ήχο. Μας ακούτε στους 99,3 στα FM και στην ιστοσελίδα Ερτέκο. Σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ το απόγευμα. Θα πιάσει λίγο μαΐστρο δηλαδή. Όλη η εβδομάδα θα έχει τον ίδιο καιρό, μέχρι και την Πέμπτη που υπάρχει πρόγνωση δεν θα βρέξει, δεν θα έχουμε μεγάλες αναστατώσεις από πλευράς καιρού. Τώρα, τι γίνεται στην ενημέρωση του κόσμου, τι γίνεται. Οι πολέμοι συνεχίζονται ακάθεκτοι. Έχουν αποτύχει όλες οι ειρηνευτικές προσπάθειες, μέχρι και ο Πάπας τους λέει, τους φωνάζει, ακούστε τον κόσμο που θέλει η ειρήνη. Αλλά τίποτα. Στα στενά του Ορμούς πέσανε πάλι drones, τα αναχέτησαν λέει οι Αμερικάνοι, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, μόνο κάθε μέρα χτυπήματα από τη μία και την άλλη πλευρά. Εν μέσω εκεχηρίας, δηλαδή αν δεν είχαμε και εκεχηρία, φανταστείτε τι άλλο θα γινότανε. Το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στο Λίβανο. Ο κόσμος υποφέρει και υποφέρει σκληρά στο Λίβανο. Δεν είναι μόνο ο νότιος Λίβανος που υποτίθεται ότι ήταν τη Χεζμπολά, το καταφύγιο και τα λοιπά. Μπα, καμία σχέση. Και στο βόρειο Λίβανο χτυπάνε και παντού χτυπάνε. Σε σημείο που έχουν αρχίσει να υπάρχουν αντιδράσεις στην Αμερική και να πιέζουν τον Τραμπ να απεγκλωβιστεί από την επιθετικότητα του Ισραήλ. Τέτοιες καταστάσεις έχουν αρχίσει πλέον να διαμορφώνονται. Το πετρέλαιο στα ύψη, εμείς την πληρώνουμε χωρίς να φταίμε και χωρίς να έχουμε ξεκινήσει τον πόλεμο αυτό και χωρίς να τον θέλουμε τον πόλεμο αυτό. Όλοι οι άνθρωποι στη χώρα μας και φαντάζομαι ότι και στην Ευρώπη το ίδιο ισχύει και σε πάρα πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

Εδώ στην ελληνική πραγματικότητα. Α, και ο άλλος ο πόλεμος, στην Ουκρανία. Καλά κρατεί, με νεκρούς, με εκρήξεις, με επιθέσεις. Πολύ πράγμα και εκεί. Τώρα, στην ελληνική πραγματικότητα, τώρα τι έχουμε ακόμα. Έχουμε πρωταγωνιστή, από ό,τι βλέπω, ο καυγάς στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για το αν θα πάνε με το κόμμα του Τσίπρα ή όχι. Πήρανε την απόφαση, διαφωνούν όμως αρκετοί. Διαφωνεί κυρίως η ομάδα του Πολάκη, Παπά και Δούρου. Και η εξέλιξη δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Από ό,τι φαίνεται πάει για διάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Φάμελος και οι περισσότεροι ψήφισαν ότι θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα το καινούριο του Τσίπρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Αυτά είναι οι πρώτες ειδήσεις που έχουμε πάρα πολύ ενημέρωση γύρω από αυτά. Έχουμε όμως και άλλες ειδήσεις που είναι δευτερεύουσες για τα μέσα ενημέρωσης, τις οποίες όμως εμείς εκτιμάμε ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια αναφορά και αναζητήστε τις. Βρήκαμε μια είδηση, ας πούμε, στην εφημερίδα Καθημερινή, στην ιστοσελίδα της σήμερα, με τίτλο «Έφτιαξε το σύστημα AI που του πήρε τη δουλειά». Ένας Ελληνοαυστραλός μηχανικός συστημάτων, ο Βασίλης Σιράκης, πέρασε σχεδόν 8 χρόνια χτίζοντας τα ψηφιακά συστήματα της Atlassian που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, AI. Όταν η εταιρεία ανακοίνωσε την απόλυση 1.600 εργαζομένων στο πλαίσιο της μετάβασής της στην τεχνητή νοημοσύνη, ήταν ένας από τους απολυμμένους και αυτός. Σας είπα, είναι στην εφημερίδα Καθημερινή. Διαβάστε το, έχει ένα πολύ ωραίο σημείωμα ο ίδιος. Και το άλλο που εκτιμάμε ότι αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε, παρότι περνάει λίγο στα ψηλά, είναι μια είδηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα της εφημερίδας των Συντακτών και η οποία έχει τίτλο «Καλπάζουν οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Πρόστιμα 53,9 εκατομμύρια ευρώ για πρακτικές εργασιακής εκμετάλλευσης». Και πιο κάτω η εφημερίδα παραθέτει τους κλάδους που έχουν την πιο μεγάλη εργασιακή εκμετάλλευση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικώς ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις καταγραφές που γίνονται στο σύστημα εργάνης, τις διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας κτλ., είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι υπερορίες. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εργαζόμενοι που καταγγέλουν ότι δεν τους πλήρωσαν δεδουλευμένα. Αφού και αν μιλήσει ο εργαζόμενος. Αν μιλήσει. 8 στις 10 μηνυτήριες αναφορές που έχουν καταγραφεί είναι για μη καταβολή δεδουλευμένων μισθών, δώρων, εορτών και υπεροριών. Έχουμε ελλιπή διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων, μεγάλη αύξηση των αναγγελθέντων εργατικών ατυχημάτων, αλλά με βάση τη μεθοδολογία συγκάλυψης που ακολουθεί, η διαχρονικά ανεξάρτητη αρχή λέει ότι υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά με λίγες κουβέντες. Είναι στην εφημερίδα των Συντακτών, διαβάστε το. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τραγούδι.

τοπικά θέματα, αυτά που είναι άμεσα κοντά μας. Πρώτον, να πούμε ότι η ΠΟΕΟΤΑ έχει προγραμματίσει απεργία στους Δήμους 12 Ιουνίου για μονιμοποίηση των συμβασιούχων στις κοινωνικές δομές. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο θέμα που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε από τα τοπικά είναι ότι έχουμε διακοπή νερού στις Συναράδες λόγω βλάβης σε αντλία στους Βαρυπατάδες. Στη δεξαμενή των Βαρυπατάδων και γίνονται εργασίες αποκατάστασης στην αντλία αυτή. Τι άλλο, να διαλέξουμε από τις χθεσινές, δύο χθεσινές ημερήσιες εφημερίδες. Η ενημέρωση πρώτο θέμα είχε το ντρόουν στην Κωνσταντζά, υπενθυμίζει τη Λευκάδα, το ντρόουν της Λευκάδας. Το πρώτο θέμα που έχει στην πρώτη τη σελίδα χθες η ενημέρωση είναι αυτό, και το δεύτερο θέμα είναι η απόφαση και δημοσίευσή της του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας, το οποίο ζητά χωροταξικό του τουρισμού με βάση τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, κάθε τοπικής κοινότητας, και μάλιστα να έχει και τοπική ταυτότητα. Η Κέρκυρα σήμερα χθες είχε ριζικές αλλαγές στα Δημοτικά Συμβούλια με το νέο κώδικα, υποχρεωτική μετάδοση και ψηφιακή λογοδοσία, υποσχέσεις λιβάνιου στα εργασιακά και κινητοποιήσεις από την ΠΟΕΟΤΑ. Το Corfu Press είναι η εφημερίδα που δημοσιεύεται σήμερα, που κυκλοφορεί κάθε Κυριακή. Έχει ως πρώτο θέμα το χωροταξικό, την πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου για το χωροταξικό του τουρισμού. «Τουρισμός δύο ταχυτήτων» είναι ο τίτλος της εφημερίδας και υπότιτλος «Οι ρυθμίσεις που απειλούν με μείωση κλινών και κυριαρχία των μεγάλων. Επίθεση στην τοπική επιχείρηση, οι νέοι κανόνες για το τουριστικό προϊόν». Συγκέντρωση αλληλεγγύης για την Κούβα την Τρίτη στην Ανουντσιάτα. Με πολλές ταχύτητες και ερωτηματικά το νέο νομοσχέδιο για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες. Σύγκρουση Αυλονίτη και Γκίκα για το μέλλον της Γαρίτσας. Τουριστικό limit up για την Κέρκυρα το Μάιο. Με την κυριαρχία ποιας αγοράς, της Βρετανικής. Και ένα θέμα που είναι λίγο αστείο, αλλά είναι πραγματικό. Τα ρακούν εγκαθίστανται στην Κέρκυρα. Δεν είχαμε ποτέ ρακούν στην Κέρκυρα. Και όπου υπάρχουν, γίνονται επικίνδυνα, είναι κάτι... Τρώνε τα πάντα. Κάποιος τα έφερε και μείναν ελεύθερα, με αποτέλεσμα να έχουμε ρακούν στην Κέρκυρα ελεύθερα πλέον, και πολλαπλασιάζονται και όλα σε αυτά. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό το θέμα. Νομίζω με αυτούς τους τίτλους θα πάμε. Σήμερα έχουμε όμως εμείς προγραμματίσει δύο συνεντεύξεις. Η μία συνέντευξη είναι από τον εκπρόσωπο των κατοίκων της περιοχής των Καλαφατιώνων, που πάνε και καθαρίζουν με πρωτοβουλία των κατοίκων πάρα πολλά σημεία. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Και το άλλο θέμα που, με το οποίο θα ασχοληθούμε, είναι η Μπριγάδα Πρίντεζη Κέρκυρα. Είναι ένας εστιοπλοϊκός αγώνας Πρίντεζη Κέρκυρα που εμείς εδώ στην Κέρκυρα τον έχουμε λίγο υποβαθμισμένο, αλλά οι Ιταλοί τρέχουν σαν τρελοί, είναι, ενθουσιάζονται, χαίρονται, το έχουν αναδείξει, το ευχαριστιούνται. Και ξέρετε, δεν είναι τουριστικό προϊόν αυτό. Είναι ντόπιοι που χαίρονται τόσο πολύ. Και έρχονται στην Κέρκυρα μετά, όταν φτάνουν τα σκάφη τους με τις οικογένειές τους, τους φίλους τους, κάνουν παρέες. Είναι μια πολύ ωραία αδερφική σχέση με τους Ιταλούς από τον Πρίντεζη. Και τα γύρω χωριά βέβαια του Πρίντεζη, γιατί πιάνει μια μεγάλη περιφέρεια. Αυτά. Ξεκινάμε με τη συνέντευξη αμέσως μετά.

Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Χυμαριό, τον γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαφατιώνων. Καλή σας μέρα, κύριε Χυμαριέ. Δεν πήγε καλά. Τώρα με ακούτε? Εγώ όμως δεν ακούω τίποτα. Εντάξει, χαμήλωσε λίγο τη μουσική, να ξαναπάρω εγώ τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα ακουγόμαστε? Ούτε τώρα.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Καλημέρα, κύριε Χημαριέ.
1: Καλημέρα σας.
0: Α, ωραία. Εντάξει, επιτέλους. Χαίρομαι που μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή σας βρίσκουμε στο χωριό σας να κάνετε καθαρισμό. Τι κάνετε ακριβώς? Τι πρωτοβουλίες παίρνει ο πολιτιστικός σας σύλλογος?
1: Θα σας δώσω τώρα την πρόεδρο, την κυρία Μαρίνα Χημαριού, και μετά θα τα πούμε μαζί.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Θα σας δώσει γενικότερες πληροφορίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάτε.
0: Κυρία Μαρίνα Χημαριού.
2: Ναι, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Και εμείς μια χαρά, προσπαθούμε να προβάλλουμε τις θετικές δραστηριότητες των ανθρώπων στην Κέρκυρα, γιατί από άρνηση και γκρίνια έχουμε χορτάσει.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Τι κάνετε ακριβώς τώρα δηλαδή στους Καλαφατιώνες?
2: Να σας πω, είναι μια δράση σημερινή που είναι μια εθελοντική προσπάθεια που γίνεται εδώ και περίπου 7 χρόνια. Είχε ξεκινήσει με εθελοντές του χωριού, με την εθελοντική ομάδα του χωριού που είχε μάλιστα συσταθεί και επίσημα. Ωστόσο, δεν άντεξε η ομάδα αυτή και εντάχθηκε μέσα στον πολιτιστικό σύλλογο. Δηλαδή μέλη της, ιδρυτικά μέλη της ομάδας αυτή, ενταχθήκανε μέσα στο σύλλογο και έγινε ένα νέο διοικητικό του συλλόγου πριν 3 χρόνια, που μπήκαν και αυτά τα μέλη της τότε εθελοντικής ομάδας. Οπότε τώρα από κοινού συνεχίζουμε αυτή τη δράση. Ο πολιτιστικός σύλλογος την έχει αναλάβει και φέτος. Συνεχίζει να είναι μέσα και το τότε ιδρυτικό μέλος της εθελοντικής που έχει και όλο το συντονισμό ακόμα της δράσης ο κύριος Χημαριός. Ωστόσο συνεχίζουμε και έχουμε και εθελοντές στο χωριό, τα ίδια πρόσωπα, αλλά ευτυχώς έχουμε και περισσότερα. Κάθε χρόνο δηλαδή είμαστε όλο και περισσότεροι που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ο σκοπός είναι να καθαριστεί ο κύριος δρόμος, ο κύριος άξονας εδώ πέρα, ο κεντρικός δρόμος του δάσους μας, τα μονοπάτια να είναι προσβάσιμα, κάποιοι δρόμοι αγροτικοί με κάποιους που βοηθάνε εδώ στο χωριό με κάποια μηχανήματα. Αυτό. Και να έχουμε στάσει και σε επαφή με πυροσβεστική που είναι δίπλα μας, με πολιτική προστασία, με μηχανήματα του Δήμου που βοηθάνε και η περιφέρεια κάθε χρόνο. Έχουμε ντρόν πυροπροστασίας στο χωριό που πετάει καθημερινά. Οπότε,
0: δικό σας ντρόν πυροπροστασίας?
2: Δικό μας ντρόν πυροπροστασίας, ναι, δικό μας. Το έχουμε εμείς με δικό μας χειριστή και καθημερινά κάνει πτήσεις. Και πιάνει δηλαδή όλη την περιοχή εδώ, φανταστείτε, και τα γύρω, και την γύρω περιοχή, Κομπίτση και τα λοιπά.
0: Γιατί εκεί έχει δάσος, γιατί εκεί
2: γιατί
0: έχει
2: είναι το δάσος και είχαμε
0: καύσιμη ύλη μπόλικη.
2: Μάλιστα, και είχαμε καεί το 2000, οπότε γι' αυτό συνεχίζουμε για αυτή την προσπάθεια κάθε χρόνο. Μια φορά δηλαδή το χρόνο, κάθε τέτοια εποχή, γίνεται αυτή η δράση. Εδώ πέρα, η εθελοντική κυρίως. Βέβαια, υπάρχουν και συνεισφορές εδώ πέρα, δωρές κατοίκων και μη του χωριού, οι οποίοι συνεισφέρουν όπου χρειάζεται, με μηχανήματα, με ό,τι χρειαστεί να συμβάλλουμε και εμείς να συνδράμουμε σε ό,τι χρειάζεται και με χέρια έτσι εθελοντών, έτσι, που είναι δίπλα μας με χορτοκοφτικά, με ό,τι μπορεί ο καθένας, με ψαλίδες και τα λοιπά, που μπαίνουμε μέσα στο δάσος και ανοίγουμε δρόμους και μονοπάτια.
0: Κυρία Χημαριού, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί αυτού του είδους τις δραστηριότητες έχουμε αρχίσει και τις παρατηρούμε σε πάρα πολλούς χώρους, σε πάρα πολλά χωριά της Κέρκυρας. Και πιστεύω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αν δεν το κάνει μόνος του, δεν θα γίνει από πουθενά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, είχατε γκρίνιες από κατοίκους διάφορους του τύπου να μην πάμε εμείς να τα κάνουμε, να τα κάνει το κράτος, να τα κάνει ο Δήμος και τέτοια πράγματα? Γιατί Θέλω να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι.
2: Όχι,
0: πολίτες.
2: Να σας πω. Είμαστε θετικοί προς τη στην κατεύθυνση ότι εμείς με αυτό που είχαμε περάσει, με το 2000, έχουμε δραματικές μνήμες. Είμαστε ενωμένοι. Δεν θέλουμε να ξανασυμβεί σε καμία περίπτωση. Κάνουμε το αδύνατο δυνατόν. Είμαστε όλοι μαζί. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν γκρινιάζουμε. Το κάνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση, μπορώ να πω. Και γι' αυτό είμαστε και πολύ χαρούμενοι για όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί πραγματικά, αν έρθετε να δείτε εδώ πώς έχουν μαζευτεί, είναι κάτι αξιόλογο. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι έχουμε βάλει και τα πιτσιρίκια από πέρσι, τα παιδιά μας, μικρά και μεγάλα, όλες τις ηλικίες τα παιδιά. Και αφού πέρασε το μηχάνημα στο κεντρικό άξονα εδώ πέρα του κεντρικού δρόμου του δάσους, περάσαν τα παιδιά από πίσω με την συνένεση βεβαίως των γονέων, με σακούλες και με γάντια και μαζέψαν όλα τα σκουπίδια που ξεβραστήκανε στην ουσία μέσα από, από τις σούδες στις τάξεις του δρόμου. Οπότε του περνάμε το μήνυμα και στα παιδιά μας να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και να προστατεύσουμε και να φροντίσουμε το δάσος μας. Γιατί αυτό είναι το οξυγόνο, αυτό είναι που μας δίνει τη ζωή και εξαιτίας αυτού αναπνέουμε το περιβάλλον μας και το δάσος μας.
0: Το δάσος σας και κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το δάσος.
2: Γενικά το περιβάλλον και η φύση
0: είναι
2: μας, ναι.
0: Ένα ολόκληρο δάσος, όλη η Κέρκυρα από τις Ελιές.
2: Όλη η Κέρκυρα, μπράβο, σωστά. Οπότε περνάμε το μήνυμα να γίνουν και ενήλικες που θα φροντίζουν και θα αγαπούν και θα σέβονται το περιβάλλον και τον τόπο που ζουν. Πρωτίστως. Και θα σηκώνουν και αυτοί και θα βάζουν το χέρι τους και θα σηκώνουν και θα βάζουν το δικό τους λιθαράκι για να είναι η συνέχειά μας. Γι' αυτό το λόγο το κάνουμε κιόλας.
0: Το πρώτο και καλύτερο πράγμα είναι να αποφύγουμε τις πυρκαγιές για να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε.
2: Ναι.
0: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Έχετε απόλυτο
2: σωστά.
0: Δίκιο.
2: Οπότε δεν γκρινιάζουμε. Να ξέρετε, είμαστε πολύ εδώ, είμαστε πολύ ενωμένοι. Κάθε χρόνο ευτυχώς είμαστε και περισσότεροι και αυτό είναι το ευτυχές γεγονός. Ήρθαμε και σε επαφή, σας είπα, και με κάποιες υπηρεσίες έτσι που είναι κοντά μας και μας βοηθούν. Επίσης, φέτος ήρθαμε και σε επαφή και με την Λέσχη Μοτοσυκλιστών που κάθονται και παρακολουθούν για σε περιπτώσεις που βρίσκονται και στους Άγιους 10 απέναντί μας και μας βλέπουν εδώ. Οπότε κάθονται και κατασκοπεύουν, ξέρεις, και παρακολουθούν σε περίπτωση που δουν κάτι και τους ανησυχήσει να έρθουμε και σε επικοινωνία άμεση μαζί τους και με την πυροσβεστική φυσικά που επικοινωνούν οι ίδιοι.
0: Οπότε, ναι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά αυτά τα παιδιά και είναι και τόσο σεμνοί άνθρωποι που ούτε συνέντευξη δεν θέλουν να δώσουν. Γιατί
2: σωστά.
0: Κάνουν βάρδιες
2: αυτό,
0: με τη σειρά.
2: Πραγματικά είναι αξιόλογο.
0: Στα βουνά της Κέρκυρας για να εντοπίσουν γρήγορα πυρκαγιές.
2: Μπράβο, ναι.
0: Είναι πολύ, πολύ καλό
2: είναι
0: αυτό
2: πολύ
0: που
2: σημαντικό.
0: Κάνουν.
2: Και
0: είναι σημαντικοί
2: μπράβο,
0: άνθρωποι.
2: Πραγματικά. Και πρέπει να ανταμείνουμε τέτοιες προσπάθειες και να λέμε και μπράβο και να υπάρχουν και άλλοι να ακολουθήσουν.
0: Φυσικά και το λέμε αυτό μόνοι μας και εσείς και εγώ τώρα, γιατί αυτά τα παιδιά όσες φορές τους έχουμε ζητήσει να δώσουν συνέντευξη λένε «Α, μωρέ, όχι τώρα, εμείς το κάνουμε για πάρτι μας, αφήστε μας ήσυχους και τέτοια».
2: Ναι.
0: Δεν έχουν διάθεση να δώσουν συνέντευξη, αλλά
2: όχι,
0: αυτό που κάνουν
2: όχι.
0: Σώζει ζωές.
2: Ακριβώς. Και εμείς σαν σύλλογος τους είπαμε, παιδιά, θα είμαστε κοντά σας και εμείς ό,τι μπορέσουμε θα σας στηρίξουμε, θα σας βοηθήσουμε με τον τρόπο το δικό μας όπως μπορούμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους και να υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ μας.
0: Καλά κάνετε, γιατί αν δεν φροντίσουμε μόνοι μας τον εαυτό μας...
2: Αυτό.
0: Τώρα
2: αυτό.
0: Θα περιμένουμε συνέχεια από τους άλλους, θα περιμένουμε...
2: Όχι, αυτό, είμαστε αυτή τη συλλογική εμείς. Εμείς πάμε μπροστά πρώτα εμείς και μετά δεν γκρινιάζουμε βασικά τους άλλους. Ό,τι μπορεί ο καθένας, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα γενικότερα, ο καθένας στο δικό του τομέα. Αλλά πάμε εμείς μπροστά και περιμένουμε και τους άλλους όποιος μπορέσει να είναι δίπλα μας.
0: Μπράβο σας που το κάνετε αυτό. Καθαρίζετε λοιπόν τα βασικά, τους βασικούς δρόμους στο δάσος των Καλαφατιώνων.
2: Ναι.
0: Από
2: σωστά.
0: Τα γύρω χωριά, πώς βλέπουν αυτή την πρωτοβουλία σας έρχονται?
2: Πολύ καλά κάνετε και μου το είπατε, γιατί φέτος, καλά πάντα υπάρχει συνεργασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με τους όμορους Λιβανούς μας.
0: Ναι.
2: Πάντες και από Καστελάνους μπορώ να σας πω.
0: Ξαναπείτε το, γιατί δεν να ακουστούν τα ονόματα των χωριών, γιατί χάθηκε η φωνή κάποια στιγμή.
2: Ναι, και από Βαρυπατάδες και από Καστελάνους, τα διπλανά μας χωριά ήρθαν και μας βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια.
0: Μπράβο.
2: Και πραγματικά τους ευχαριστούμε και εκείνους που είναι δίπλα μας. Αυτό είναι η ένωση και η συνεργασία, η ουσιαστική. Και ο ένας να στηρίζει τον άλλον όπως μπορεί, με κάθε τρόπο. Είμαστε και εμείς δίπλα τους, είναι και δίπλα μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Μπράβο. Ήθελα να ρωτήσω δηλαδή, και κάτι άλλο, κυρία Χημαριού.
2: Ναι.
0: Ήθελα να ρωτήσω, ο σύλλογός σας, επειδή το έχω παρατηρήσει αυτό, και στις Ινιές και στη Λευκύμη, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που παίρνουν πρωτοβουλίες αυτού του είδους για να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη σε πράγματα που μπορούν να κάνουν. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι οι οποίοι λένε τέλος, δεν θα περιμένουμε από κανέναν, εμείς θα αλλάξουμε μόνοι μας και τις λάμπες. Εμείς θα αλλάξουμε μόνοι μας, θα κλείσουμε μόνοι μας και λακκούβες. Έχω δει φωτογραφίες, ούτε αυτοί ήθελαν να βγουν στο ραδιόφωνο. Αλλά θα το πω όμως, έχω δει φωτογραφίες στο ίντερνετ με φορτηγάκια γεμάτα από με σακουλάκια ψυχρής ασφάλτου που πηγαίνουν οι άνθρωποι χωρίς τη βοήθεια του Δήμου. Πηγαίνουν και κλείνουν λακκούβες, καθαρίζουν παραλίες. Και όταν τους ρωτάς γιατί το κάνετε, πώς το σκέφτεστε, απαντούνε έχουμε τα μαγαζιά μας, επιχειρήσεις μας, τη ζωή μας. Τι θα γίνει, δεν θα ζήσουμε.
2: Ναι.
0: Εσείς κάνετε τέτοια και τέτοιες πρωτοβουλίες.
2: Κάνουμε, έχουμε υπερβεί τους εαυτούς μας, έχουμε υπερβεί την ιδιότητά μας γενικότερα και κάνουμε ό,τι μπορούμε σε κάθε κατεύθυνση. Γιατί ξέρουμε τα προβλήματα, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές ανάγκες και πολλά προβλήματα σε όλο το νησί, έτσι. Και πολλές φορές μπαίνουμε μπροστά και δεν περιμένουμε κι εμείς και να ζητάμε και να είμαστε με το χέρι και να ζητάμε και να λέμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και εντάξει, σας λέω, και όποιος μπορέσει να μας στηρίξει κάπου που δεν μπορούμε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πρόσδεκτο, ναι. Αλλά παίρνουμε πολλές πρωτοβουλίες σε όλα τα πλαίσια που μπορούμε, έτσι.
0: Να είστε καλά.
2: Αυτό, που είναι εφικτό.
0: Να είστε καλά. Θέλω να συμπληρώσω κάτι, κύριος Χημαριός.
2: Να το ρωτήσω. Αυτό που θα θέλω να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές που έχουν... που έχουν συμβάλει και σήμερα, όλο και μόνο σήμερα, να ξέρετε. Αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει μέρες τώρα εδώ στο χωριό και ξεκίνησε, ξέρεις, να καθαρίζονται κάποια σημεία και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο σήμερα, δηλαδή, μόνο σήμερα να γίνεται η δράση. Ασφαλώς δεν μπορούν όλοι την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε τους γονείς για τα παιδιά. Ευχαριστούμε τις κυρίες που φτιάξανε τον μπουφέ, γιατί έχουμε εδώ κέρασμα για τους εθελοντές μας.
0: Ευχαριστούμε. Έχετε και τέτοια.
2: Ναι, έχουμε και κέρασμα. Ναι, ευχαριστούμε πολύ όλους όσους έχουν συνδράμει και κάθε χρόνο είναι κοντά μας αυτή την προσπάθεια. Και όσους ήρθαν και φέτος για πρώτη φορά και είναι δίπλα μας. Αυτό. Ωραία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.
0: Ωραία. Είπαμε ο κύριος Χημαριός.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, να συμπληρώσει ό,τι άλλο θέλει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή σας μέρα.
1: Έλα.
0: Κύριε Χημαριέ, θέλετε να πείτε κάτι ακόμα?
1: Θέλω να πω, πιστεύω ότι σας κάλυψε η Μαρίνα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι να δουν οι πολιτιστικοί γύρω μας, οι άλλοι πολιτιστικοί, την αλλαγή κατεύθυνσης του δικού μας που ασχολείται πλέον με την καθημερινότητα και με παρόμοιες δράσεις να ασχοληθούν και οι άλλοι, γιατί εμείς δεν διαφέρει το DNA μας, ίδιο είναι. Απλά αλλάξαμε και παράλληλα με τους πολιτιστικούς, κάνουμε και τις καθημερινότητας τις ανάγκες.
0: Κύριε Χημαριέ, θα το πω το αρνητικό σημείο. Υπάρχουν άνθρωποι... Ήταν ένας κύριος, ήμουνα μπροστά παρούσα, ήμουνα αυτόπτης μάρτυρας, κάπου, δεν θα πω πού. Και ήταν ένας κύριος ο οποίος είχε πάρει το χορτοκοπτικό και έκοβε τα χόρτα στη σούδα μπροστά από το σπίτι του.
1: Ναι.
0: Και ένας περαστικός από εκείνη την ώρα του λέει, καλά τι βλακίες κάνεις εκεί. Αυτά πρέπει να τα κάνει ο Δήμος.
1: Να σας πω, κυρία.
0: Του λέει ο άνθρωπος, άσε μη συγχωρεί φίλε, κόψε τα χόρτα μπροστά από το σπίτι μου και ας έρθει ο Δήμος να κόψει τα από το δικό σου.
1: Θα σας πω κάτι λοιπόν που θα καλύψει αυτό. Μία μέρα ήμουνα με τον Δήμαρχο στο λιμάνι, στη Σπηλιά. Και πήγα και τον ενόχλησα για ένα θέμα του χωριού. Της πλατείας συγκεκριμένα, μιας πλατείας που έχουμε ιστορικής. Ναι. Και μου λέει, Σπύρο, δεν είσαστε και το κέντρο της γης? Αυτό που του απάντησα, τον έκανε να χαμογελάσει και να μου πει, έχεις δίκιο. Του είπα, Δήμαρχε, αν ο κάθε κάτοικος θεωρεί το χώρο του και το περιβάλλοντα χώρο του κέντρο της γης, η Κέρκυρα θα ήταν, όχι Παρίσι.
0: Μην του το χαλάς.
1: Έτσι.
0: Μην του λοιπόν, το χαλάς.
1: Και μου λέει, έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το Δήμο για να κόψει το βάτο που πάει να μας βγάλει το μάτι. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, σαν σύλλογος, κάνουμε τα πανηγύρια μας, αλλά κάνουμε και όλο το χρόνο δουλειά. Έργα τα οποία θα μείνουν στα παιδιά μας πίσω.
0: Μπράβο. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να τα καταφέρετε, να
1: πολύ.
0: Κάνετε το χωριό σας Παρίσι.
1: Δεν ψάχνουμε,
0: που λέτε κι εσείς.
1: Ακούτε, θα το πω για τελευταία φορά. Δεν ψάχνουμε δόξα, δεν ψάχνουμε προβολή, δεν ψάχνουμε τίποτα. Μιμητές ψάχνουμε. Μιμητές. Έτσι, για το καλό του νησιού.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Επειδή πήγε 11:50, πρέπει να κόψουμε το τραγούδι. Κανένα τραγούδι δεν πρέπει να διακόπτεται, αλλά θα χάσουμε το χρόνο και δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τη Μαρίνα Μοσχάτη, η οποία αυτή τη στιγμή... Πού βρίσκεσαι ακριβώς, Μαρίνα, στο Πριντεζή?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Στο καλημέρα.
1: Είμαστε στο Πριντεζή, είμαστε στην παραλία στο Πριντεζή, συγκεκριμένα στη Μαρίνα, όπου αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να ξεκινήσει ο αγώνας Πριντεζή Κέρκυρα. Είναι διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας που γίνεται κάθε χρόνο και μάλιστα φέτος γιορτάζει 40 χρόνια. 40 χρόνια διάρκεια της παρουσίας στην Αδριατική και στο Ιόνιο με τα σκάφη του Πριντεζή και της Κέρκυρας, και δεν μιλάμε μόνο για σκάφη τα οποία προέρχονται από την Ιταλία και από την Κέρκυρα. Μιλάμε για εκατοντάδες σκάφη που κάθε χρόνο συμμετέχουν στην διοργάνωση αυτή, από όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, από κάθε γωνιά του πλανήτη. Και πραγματικά είναι ένας αγώνας που προσελκύει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός και θεωρείται και ένας, να το πούμε, λίγο δύσκολος αγώνας, με δεδομένο ότι χρειάζεται πάρα πολύ τη βοήθεια του ανέμου, ιδιαίτερα από την περιοχή της Ερίκουσας και κάτω, γιατί συνηθισμένο φαινόμενο που παρατηρείται σχεδόν κάθε χρόνο είναι να κόβει ο αέρας.
0: Ναι. Ξαναπες το, Μαρίνα, δεν ακούστηκε.
1: Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να κάνω και μια συζήτηση εδώ για κάτι το οποίο προέκυψε με ένα καύσος. Πάντα λοιπόν έλεγα ότι κόβει ο αέρας συνήθως την Ερίκουσα.
0: Α.
1: Λίγο πριν την Ερίκουσα. Αυτό σημαίνει ότι ταλαιπωρούνται μετά για να φτάσουν μέχρι την Κασιόπη, μέχρι την Κέρκυρα, η ιστιοπλόη. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο. Είναι κάτι δηλαδή που τους παίρνει μια δυσκολία όσον αφορά τον αγώνα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι και θέμα τακτικής, είναι και θέμα σχεδιασμού. Είναι όλα αυτά τα θέματα που σε κάθε περίπτωση τα έχουν στο μυαλό τους και τα έχουν ήδη προγραμματίσει. Να σας πω ότι σήμερα ξυπνήσαμε και φυσάει αρκετά στο Πριντεζή και αυτό έχει φέρει πολλά χαμόγελα. Στους ιστιοπλώους, γιατί ο αέρας είναι δυνατός και αυτό λένε ότι μακάρι να κρατήσει τουλάχιστον μέχρι να φτάσουν στην Ερίκουσα για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το
0: σκόπελο. Πόσα σκάφη πάνω κάτω συμμετέχουν?
1: Φέτος είναι περίπου 90 σκάφη.
0: Και φαντάζομαι πόσος κόσμος έχει μαζευτεί εκεί πέρα στο λιμάνι του Πριντεζή.
1: Καταρχάς να πούμε ότι γίνεται μια φαντασμαγορική τελετή χθες. Κάθε χρόνο γίνεται η τελετή έναρξης. Πολύ εντυπωσιακή, είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είχαμε πυροτεχνήματα, είχαμε ειδική μνήμα που έγινε στους ανθρώπους που βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν είτε πρόεδροι του ομίλου της Κέρκυρας, είτε του Σίρκολο Ντελαβέλα, που είναι ο όμιλος του Πριντεζή που συμμετέχει σε αυτή την διοργάνωση. Και οργάνωση, να το πούμε έτσι, πριν τη Κέρκυρα, δηλαδή ο ιστιοπλοϊκός όμιλος της Μαρίνας των Κουβιών και ο ιστιοπλοϊκός όμιλος του Πριντεζή της Σίρκολο Ντελαβέλα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό το οποίο γίνεται εδώ, πολύ καιρό πριν.
0: Οργάνωση, προετοιμασία.
1: Πολύ καιρό πριν η οργάνωση, ναι, για το Σίρκολο Ντελαβέλα και η Κέρκυρα και το Κόρφου, η Μαρίνα στα Κουβιά, ο ιστιοπλοϊκός όμιλος της Μαρίνας των Κουβιών. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό, είναι κάτι το οποίο το διοργανώνουν πολύ καιρό πριν, το ετοιμάζουν πολύ καιρό πριν εδώ στην Ιταλία, στο Πριντεζή και με πολλές εκδηλώσεις και με συνέντευξη τύπου και με press conference και με εκδήλωση και με εκθέσεις και με περίπτερα τα οποία έχουν στηθεί με διάφορα προϊόντα κτλ. Είναι όλα πολύ, πολύ σωστά κορτισμένα όλα και σε κάθε περίπτωση, ναι, το ζηλεύουμε λιγάκι.
0: Ναι, γιατί τελικά εμείς μάλλον το έχουμε λίγο υποβαθμίσει αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά δεν
1: είναι αξίζει,
0: δεν πρέπει. Γιατί τελικά είναι μια σχέση σύνδεσης, φιλίας μεταξύ των Ιωνίων νησιών και της Νότιας Ιταλίας που δυναμώνει, γίνεται αδιάρρηκτη κάθε χρόνο.
1: Το λέμε κάθε χρόνο ότι εδώ στην Κέρκυρα, εδώ στον Πριντεζή, συγγνώμη, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτής της έναρξης. Τι να σας πω τώρα, από τον Περιφερειάρχη της Πούλια, από τον Δήμαρχο εδώ του Πριντεζή, από αξιωματούχους, από στρατιωτικούς, λιμενικούς. Δηλαδή είναι με υψηλό βαθμό η εκπροσώπηση της τοπικής ηγεσίας εδώ στο Πριντεζή, στις εκδηλώσεις αυτές. Βεβαίως εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τους υποδεχτούμε, γιατί επαναλαμβάνω, ο τραυματισμός γίνεται στην Κασιόπη και τα σκάφη πάνε μετά στη Μαρίνα στα Βουβιά, που τους φιλοξενεί εκεί η Μαρίνα, και έχουμε τις εκδηλώσεις που θα γίνουν Δευτέρα και Τρίτη με την απονομή. Επίσης είναι μεγάλο πάρτι και μεγάλη εκδήλωση και δυναμική. Εντάξει, αυτό.
0: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά, καλό ταξίδι.
1: Σε λίγη ώρα λύνουν κάπως, ναι, και φεύγουν για να πάνε ανοιχτά για την γραμμή, αυτή την γραμμή της εκκίνησης, για να ξεκινήσει ο αγώνας. Επαναλαμβάνουμε, πολλά χαμόγελα εξαιτίας του αέρα.
0: Ναι, καλό ταξίδι, Μαρίνα.
1: Γεια χαρά.
0: Και εμείς εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι και 56 και πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το τοπικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Κέρκυρας. Τώρα συνδεόμαστε με Αθήνα. Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Παγκράτη. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.

Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής με την κωδική ονομασία Όντιν και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο του 37χρονου, τις μετακινήσεις και τις επαφές του όσο βρισκόταν στην Κρήτη. Στα εργαστήρια της Ελλάς ξεσκονίζονται ήδη ο φορολογικός υπολογιστής του, ηλεκτρονικές του συσκευές και οι κάρτες SIM που βρέθηκαν στην κατοχή του. Στην προανακριτική του απολογία είπε πως δεν είχε κατασκευάσει ακόμα βόμβα, ωστόσο είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο πρώτες ύλες για την κατασκευή εκρηκτικών. Κατά τη διαμονή του στη λωρίδα της Γάζας, στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και εστάλησε ειδικό στρατόπεδο εκπαίδευσης της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Μαλαισία. Εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε στο μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, υπογραμμίζει πως η χώρα αφήνει πράγματι πίσω της ορισμένες από τις πιο βαριές εκκρεμότητες του παρελθόντος, καθώς κλείνει και επίσημα έναν κύκλο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια στην αρχή της κρίσης χρέους. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς, η έξοδος από αυτή τη λίστα δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, δεν σημαίνει ότι η ακρίβεια εξαφανίστηκε ή ότι τα εισοδήματα βρίσκονται εκεί που θέλουμε. Σημαίνει όμως ότι η χώρα διαθέτει πλέον πολύ πιο στέρεες βάσεις για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να συνεχίσει να συγκλίνει με τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα του 2030 δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδώς και σπατάλησε 7 χρόνια. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από την νίκη του ΠΑΣΟΚ και την προοπτική που δίνει η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλά, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο δράση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 35 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Χρηματίζονταν για να εκδώσουν οικοδομικές άδειες, να νομιμοποιήσουν αυθαίρετα αλλά και να μειώσουν πρόστιμο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο προκειμένου να βρεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο ίδιο τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που τα εκατέρωθεν χτυπήματα απειλούν να υπονομεύσουν την έθραυστη εκεχηρία. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο. Ο Πακιστανός αξιωματούχος είχε επαφές με κοραφαίους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες δεν έχουν ακόμη καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου, επειδή είναι δυνατοί και περήφανοι. Δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να καταλήξουν σε συμφωνία, πρόσθεσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο NBC. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν 2 Ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του Ορμούς, στον απόϊχο της ομοβροντίας Ιρανικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν το Σάββατο εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ Plus πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση με κεντρικό θέμα την αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Στόχος η συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Σε τροχιά συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παράτησε ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν χαρίζουμε το κόμμα σε κανέναν, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριαδάκι στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Splish splash, I was taking a

να αρχίσουμε τις βουτιές. Προωθούμεθα στον Ιούνιο, Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026, δεν είναι το ημερολόγιο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι φυσιολογικό είναι να έχουμε και αυτά τα τριαντάρια. Και αναρωτιέμαι, Κυριακή μεσημέρι, εμείς είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8, εσείς άραγε που είστε στις παραλίες, στη θάλασσα, ή είστε καθοδόν μποτιλιασμένοι ίσως σε ένα αυτοκίνητο, μπορεί να είστε και στη δουλειά σας βέβαια, αλλά σημασία έχει ότι μπορείτε να μας ακούτε, όσοι μπορείτε να μας ακούτε. 12 και 10 πρώτα λεπτά, είπαμε Κυριακή 7 Ιουνίου, είπαμε Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, όλο το πλήρωμα εδώ, on deck, hands on deck που λένε στο χωριό μου, στα πλοία, δηλαδή όλοι στην alert, όπως επίσης λένε στο χωριό μου. Γιάννης Πέντεζης ρυθμίζει τους ήχους, βάζει και το χεράκι του και βοηθάει στις μουσικές επιλογές καμιά φορά. Η Μαρία Κόντου όλη τη βδομάδα δίπλα μου στην παραγωγή αυτής της δίωρης εκπομπής, και η Μαρία Σφυρόερα σήμερα στην ροή, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι καθώς η Κυριακή αποτελεί γέφυρα της προηγούμενης εβδομάδας με την εβδομάδα που ξεκινάει την επόμενη, τη Δευτέρα, προσπαθούμε να αναλύσουμε την εβδομάδα που πέρασε, να ξεχωρίσουμε το μεγαλύτερο ή τα μεγαλύτερα τώρα πια. Με τις δύο ώρες δεν μένουμε και δεν μπορούμε να μείνουμε σε ένα μόνο θέμα. Τα σημαντικότερα θέματα λοιπόν της εβδομάδας που πέρασε, και να ρίξουμε λοξίες ματιές στην επόμενη εβδομάδα. Σε προσκεκλημένους χώρο και χρόνο, όπως λέμε, να μπορέσουν να αναλύσουν τις απόψεις τους, να μην τους κάνουμε να αισθάνονται ασφυξία χρονική, αλλά να μιλήσουν, ιδιαίτερα όταν είναι καλεσμένοι όπως και σήμερα, που μπορούν να μιλήσουν με τα λόγου γνώσεως. Λοιπόν, αν κάτι σημάδευσε την εβδομάδα που πέρασε, αναμφισβήτητα ήταν αυτές οι παρουσιάσεις, οι γεννήσεις νέων κομμάτων, οι ζυμώσεις κομμάτων που θέλουν να πεθάνουν εντός εισαγωγικών, ή εν πάση περιπτώσει που είναι ετοιμοθάνατα, και οι περίπου έτοιμες μεταγραφές, ή εν πάση περιπτώσει, αν πούμε πιο κομψά, μετακινήσεις βουλευτών, πολιτικών, αλλά και απλών πολιτών που συμμετέχουν, που είναι ενεργοί πολίτες και συμμετέχουν στα κόμματα, που είναι έτοιμοι να μετακινηθούν από ένα κόμμα στο άλλο. Μια συνθήκη όχι και τόσο συνηθισμένη, αλλά ίσως όχι και πρωτοφάνης. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο πιο φιλοσοφικά αργότερα, μετά τις 12.30, όλο αυτό το σκηνικό. Θα έβαζα ένα τίτλο, το έβαλα και στη σελίδα μου στο Facebook, «Πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα». Είναι ένα λίγο φιλοσοφικό ερώτημα, και κάπως έτσι πιο θεωρητικά, μετά τις 12.30, θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε με τον γνωστό πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή, που θα έχουμε κοντά μας. Βέβαια, όλα αυτά δεν γίνονται εν κενό, γίνονται με βάση συγκεκριμένες πολιτικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν και το δικό τους, αν θέλετε, κρυμμένο ρεπορτάζ, ή γνωστό ή και μυστικό ή και παραπίσω, και πολιτικό, και σε πολιτικό και τεχνικό πολιτικό επίπεδο, και προφανές αλλά και παραπολιτικό, που θέλει περισσότερη ανάλυση, περισσότερο διάβασμα για να το καταλάβει κανείς, και περισσότερη εμπειρία. Έτσι λοιπόν απευθυνθήκαμε και θα έχουμε μετά τη μία, μετά το δελτίο ειδήσεων, τον καλό συνάδελφο και εμπειρότατο πολιτικό συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας φωτίσει για το τι σημαίνουν όλες αυτές τις ζυμώσεις, ποιες ζυμώσεις ακριβώς γίνονται, τι προσδοκούν οι εμφανιζόμενοι παίκτες, πώς φεύγουν από το προσκήνιο ή πώς θέλουν να φύγουν με αξιοπρέπεια προηγούμενοι, ή πού να πάνε, και τι γίνεται όχι μόνο στην αριστερή πολιτικία, να το πούμε έτσι, αλλά και στη δεξιά. Όλα αυτά με ένα πολιτικό σκηνικό κατά το οποίο το κυβερνών κόμμα θρύνησε μέσα σε λίγες μέρες δύο απώλειες.

ο υπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς δεν είναι πια μαζί μας. Ένας διακριτικός, θα λέγει κανείς, πολιτικός που ξεκίνησε από την αυτοδιοίκηση. Διάβαζα το βιογραφικό του, μου λέγω, δεν το ήξερα. Πρωτοεκλέχθηκε κοινοτάρχη στο χωριό του. Μετά, όταν ενώθηκαν στα 29 του μόλις χρόνια, όταν ενώθηκαν με η Δήμη, με το διπλανό χωριό, τέλος πάντων, οι κοινότητες με τους Δήμους και συγκρότησαν Δήμους, εκλέχθηκε Δήμαρχος, μετά Νομάρχης, Περιφερειάρχης, Βουλευτής και Αντιπεριφερειάρχης, Βουλευτής και τα τελευταία χρόνια πάλεψε με τον καρκίνο και μας αποχαιρέτησε, βυθίζοντας σε θλίψη πρώτα απ' όλα την οικογένειά του, φυσικά, τους οικείους του, αλλά και το κυβερνών κόμμα και θα έλεγα λόγω της αξιοπρέπειάς του όλο τον πολιτικό κόσμο. Σαν να μην έφτανε αυτή η απώλεια, είχαμε και την απώλεια βεβαίως του Γιώργου Σουφλιά, μια απώλεια που συγκίνησε πολλές γενιές, όχι μόνο νεοδημοκρατών. Διάβαζα από την προσωπική σελίδα στο Facebook του γνωστού καθηγητή φαρμακολογίας Αχιλέα Γαβράνη, που είναι συντοπίτης του, ο Γιώργος Σουφλιάς, ένα παιδί της αγροτικής Λάρισας του Θεσσαλικού κάμπου, αυτοδημιούργητος. Έγραψε μια τεράστια διαδρομή και ο Αχιλλέας Γαβράνης επίσης, ένα φτωχόπαιδο από τη Λάρισα, ο οποίος είναι κορυφαίος για όσους ξέρουν στην επιστήμη του, καθηγητής φαρμακολογίας, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση, αν και προερχόταν από άλλον πολιτικό χώρο, μάλλον από την Ανατολική Αριστερά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Σουφλιάς είχε κερδίσει τον σεβασμό όλου του πολιτικού φάσματος, ενώ βεβαίως αλυσμόνη θα μείνει η φράση με την οποία επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία και διεκδικήσει την Προεδρία κόντρα στον Κώστα Καραμαλή. Μετά ο Κώστας Καραμαλής, πριν εκλεγεί πρωθυπουργός, διέγραψε τον Γιώργο Σουφλιά, διέγραψε τον Σεφέρα Μάνο και την τώρα Μπακογιάννη όλες μαζί. Τέλος πάντων γυρίσανε και όταν ο Γιώργος Σουφλιάς επέστρεψε, ήταν σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η πρημιώδης φράση του πρώην πρωθυπουργού ήταν, όταν έμπαινε μέσα, είχε σηκωθεί όλο το συνέδριο και καταχειροκροτούσε, φώναξε, είπε από το μικρόφωνο ο Κώστας Καραμαλής: «Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου». Ιωνία της μνήμη. Τώρα βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και την επόμενη εβδομάδα δύο αυτές τις εβδομάδες συνδέονται, γιατί η απώλεια του Νίκου Ταγαρά που λέγαμε αφήνει ένα κενό εκ των πραγμάτων στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Αυτό πρέπει να καλυφθεί. Η κάλυψή του ουσιαστικά θα δημιουργήσει συνθήκες ενός μικρού ανασχηματισμού, διότι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη που έρχεται, θα πρέπει να εκλεγεί ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, που γνωρίζουμε όλοι ότι με πρόταση του Πρωθυπουργού θα είναι ο κύριος Κυρανάκης. Τυπικά θα εκλεγεί την Τετάρτη. Άρα είναι δύο οι θέσεις που πρέπει να πληρωθούν, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και του Υπουργού Αναπληρωτή Μεταφορών, που μάλιστα λέγει και καλύπτει και τρέχει το σημαντικότατο από κάθε άποψη project της αναβάθμισης και ενίσχυσης των ελληνικών σιδηροδρόμων. Άρα δεν είναι μια οποιαδήποτε θέση, είναι αρκετά σημαντικά. Άρα η ανάγκη να καλυφθούν αυτές οι δύο θέσεις μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ενός μίνι ανασχηματισμού. Δεν θα μπούμε σε ονοματολογία. Την Πέμπτη, ανακοίνωσε επίσημα η κυβέρνηση, θα έχουμε τις αποφάσεις, θα δημοσιοποιηθούν οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

0: Κοσμονούς. Ρότζερ Νέλσον είναι αυτός που ακούμε. Και αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα, με βέβαιος ότι οι εξιντάριδες τουλάχιστον πάνω κάτω θα τον θυμούνται και θα τον γνωρίζουν. Είναι ο Πρινς. Μεγάλη φυσιογνωμία της ροκ σκηνής, θα ήταν σήμερα, θα είχε γενέθλια αν ήταν εδώ κοντά μας, θα, σε αυτήν τη γη θα έκλεινε τα 68 του, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1958, αλλά άφησε στα 58 του τον Απρίλιο του 16 το μάτι του το κόσμο, αλλά άφησε και το στίγμα του, το αποτύπωμά του, στην ιδιαίτερο αποτύπωμα θα έλεγα εγώ κατά την προσωπική μου άποψη στη ροκ μουσική. Ωραία όλα αυτά, βεβαίως, τη στιγμή για την οποία η κατάσταση είναι τουλάχιστον ασαφής θα λέγαμε στην διεθνή πολιτική σκηνή. Δεν ξέρει κανείς τι μας ξημερώνει, δεν ξέρει κανείς πώς ξυπνάει ο πλανητάρχης, δεν ξέρει κανείς πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, μια ζέστη, μια κρύο, μια χαραμάδα αισιοδοξίας για τη λήξη του πολέμου, μια μαυρίλα. Διάβασα το πρωί, υπάρχουν ελπίδες για να ανοίξει ξανά ένα αυσοπλοεία στο Ορμούς, που θα είναι ένα βήμα προς την ειρήνη ενδεχομένως. Απ' την άλλη πλευρά, βορειότερα, δηλαδή εδώ πιο κοντά στη γειτονιά μας στην πραγματικότητα, στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, οι Ρώσοι 4 χρόνια πολεμούν, λίγα έχουν κερδίσει, τίποτα δηλαδή, σε σχέση με το φιλόδοξο στόχο σε 72 ώρες να είναι στο Κίεβο και να καταθέσει μερική της κυβέρνηση. Ο Ζελένσκι, από εκεί που οι μισοί λέγανε ότι ήταν ένας γελοτοποιός, ανεδείχθη σε έναν ηγέτη που κράτησε και ενέπνευσε, θα έλεγα, τους πολίτες της χώρας του, αλλά κράτησε το μέτωπο αραγές και αναδείχθηκε σε έναν ισχυρό συνομιλητή. Ο Ζελένσκι έστειλε στον Πούτιν μια ανοιχτή επιστολή. Ο Πούτιν ηρωνεύεται και λέει: θα τη διαβάσω, αλλά φαίνεται τα πράγματα. Ότι σε αυτή τη στιγμή που ο Ζελένσκι προτείνει μια κατάπαυση του πυρός, να βρεθούν οι δυο τους και να συμφωνήσουν επιτέλους κατάπαυση του πυρός, βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση, πολύ ισχυρότερη από εκείνη που βρισκόταν φυσικά στην αρχή. Με την ευρωπαϊκή υποστήριξη, ναι, με την ευρωπαϊκή υποστήριξη, με την οικονομική βοήθεια, ναι, με την βοήθεια των ΗΠΑ, ναι, με τη βοήθεια και των ΗΠΑ, αλλά κάπως έτσι, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι συμμαχίες. Βλέπει τη ρωσική οικονομία να αιμορραγεί, βλέπει για πρώτη φορά στην ρωσική ελίτ να υπάρχουν φωνές που εντάξει λένε, αμφισβητούν τέλος πάντων την λογική με την οποία προχωρά, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο τέλος, στο τελευταίο ημίωρο, με τον διεθνολόγο συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατάντο, γύρω στη 1:30. Αλλά καλά είναι όλα αυτά, πλην όμως, όπως διάβαζα και σε ένα site, έτσι, ένα χιουμοριστικό μότο, ότι παιδιά, ό,τι να κάνετε σε όλα τα επίπεδα, κάντε το μέχρι την Πέμπτη. Την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Ένα πραγματικά παγκόσμιο γεγονός, γιατί το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Ένα παιχνίδι δίχως σύνορα, όπως έλεγε ο Άγγλος ιστορικός Τόνι Τζάντ, μιλώντας για τα τέλη του 20ου αιώνα. Ένα γεγονός το Μουντιάλ, αλλά ένα προϊόν, το ποδόσφαιρο, το οποίο συγκίνησε διανοούμενους σε όλα τα χρόνια, ή εν πάση περιπτώσει τους άφησαν, τους επέβαλε μάλλον να πέσουν στην, να αναγνωρίσουν το ρόλο του ή και να υποκύψουν, θα έλεγε κανείς, τη γοητεία του, από τον Αλμπέρ Καμί και τον Πιέρ Πάολο Παζολίνη μέχρι τον Γκίτερ Γκράς, τον Εντουάρδο Γαλεάνο, τον Μανουέλ Βάθιερ Μουνταλμπάν, αλλά και τον δικό μας μεγαλοποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Το ποδόσφαιρο και πολλοί άλλοι φυσικά ήταν το άθλημα που ύμνησαν όλοι αυτοί, ύμνησαν τις αρετές του, αποθέωσαν τους τρίλους τους, μνημείωσαν, όπως σημειώνει ο Μάρκος Καρασαρίνη σήμερα στις νέες εποχές της εφημερίδας στο Βήμα, μνημείωσαν τα συναισθήματα που προκαλεί. Ένα διαφορετικό μουντιάλ, μάλιστα ακούγαμε σαν είδηση ότι κανονικά θα συμμετάσχει το Ιράν που είχε προκριθεί, δόθηκε κατά εξαίρεση ίσως σε όλη την αποστολή, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, προπονητές, συνοδούς και τους πάντες, δεν αποκλείστηκε κανένας η βίζα που χρειαζόταν για να εξεδέψει στις ΗΠΑ. Το μουντιάλ φέτος θα γίνει, ξεκινάει την Πέμπτη και θα διαρκέσει πάνω από ένα μήνα. Ο τελικός γίνεται, κάπου διάβαζα, στις 17 Ιουλίου, τέλος πάντων, έχουμε ακόμα. Θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες για πρώτη φορά. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, όπου θα γίνουν οι περισσότεροι αγώνες και ο τελικός στη Νέα Υόρκη. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μέξικο. Εκεί που δεν κατάφερε η ελληνική ομάδα να ταξιδέψει φέτος, αυτή τη φορά μια νέα ομάδα, μια φρέσκια ομάδα, μια ομάδα που μπορεί να έχει, δικαιούται να έχει φιλοδοξίες, ίσως θα έλεγε κάποιος θα έπρεπε να έχει γίνει ένα διαφορετικό μείγμα, να υπήρχαν και μερικοί εμπειρότεροι παίκτες. Κοντά φτάσαμε, δεν παίξαμε άσχημα, μάλιστα με την Σουηδία στον φιλικό προχτές παίξαμε πολύ καλά, καλύτερα από τη Σουηδία ίσως ήμασταν, παρά το ότι σεφαρίσαμε στην τελευταία φάση του αγώνα. Σήμερα έχουμε ένα φιλικό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα εξετάσουμε. Απλώς το ποδόσφαιρο θα είναι τα 90 λεπτά του αγώνα, αλλά έχει και αυτή τη γοητεία που είναι μετά τα 90 λεπτά. Το The Mundial είναι, είπαμε, ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός. Έχει τη διαφορά του από το τελευταίο Mundial που είχαν οργανώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες το μακρινό 1990, εφιαλτικό για την Εθνική Ελλάδος του Μακαρίτη Αλκέτα Πανογούλια. Ήταν η πρώτη φορά που προκριθήκαμε και γυρίσαμε με ένα 10-0 σκορ. Δηλαδή φάγαμε 4 από την Αργεντινή, 4 από τη Βουλγαρία και 2 από την Ιγυρία και φυσικά αποκλειστήκαμε πανηγυρικά, δεν βάλαμε ούτε ένα γκολ. Μετά πέρασαν αρκετά χρόνια για να πάμε με τον Ότο Χάγκηλα. Πάμε δύο φορές μάλιστα, και το 10 στην Νότια Αφρική και το 14, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, όπου σταθήκαμε αξιοπρεπέστατα. Το 14 στη Βραζιλία φτάσαμε στον μια ανάσα από τους 8, φτάσαμε στους 16. Χάσαμε ένα πέναλτι καλά εκτελεσμένο από την Γκέκα, αλλά το πιάσε ο Κώστα, ας θυμάμαι καλά, ο τερματοφύλακας της Κώστα Ρίκα, που μετά πήρε μεταγραφή στη Ρεάλ. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες. Το ποδόσφαιρο που είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικότερο από ένα άθλημα. Πάντως στις διαφορές εκείνου του Μουντιάλ με το σημερινό είναι ότι τότε οι αγώνες γίνονταν το μεσημέρι, ακριβώς γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να πουλήσουν το προϊόν στην Ευρώπη που το βλέπε το βράδυ. Τώρα οι αγώνες γίνονται βράδυ, δεν ενδιαφέρονται, έχουν το δικό τους κοινό. Οι αγώνες γίνονται βράδυ και όποιος θέλει να τους δει θα πρέπει να ξενυχτήσει. Κυριακή μεσημέρι, Airtunes Radio 105,8 και φυσικά σε όλη την Ελλάδα από τους κατατόπους αναμεταδότες, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Airtunes Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Κυριακή μεσημέρι, Airkings Radio 105,8. Με τις Ανανιάς στο μικρόφωνο, οι ίδιοι πάντοτε στο πλήρωμα, όλοι εδώ. Ο Γιάννης Περιντίζης, Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα στην παραγωγή, Μαρία Σπυρόρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή. Και όπως λέγαμε νωρίτερα, θέτουμε ένα πολιτικό φιλοσοφικό ερώτημα, θέλουμε να θέσουμε. Πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα? Μου ήρθε αυτό με όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από τη δημιουργία και εμφάνιση νέων κομμάτων, την τέλος πάντων εκπληρούμενη προφητεία ότι κάποια θα εμφανιστούν και κάποια θα σταματήσουν να υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναζήσει σε τέτοια ένταση. Σκέφτηκα λοιπόν και ζήτησα και έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλώ με έναν από τους γνωστότερους πολιτικούς αναλυτές στην χώρα, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Γιώργο, καλημέρα, μου επιτρέπεις τον ελληνικό, φαντάζομαι, έτσι?
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νότι.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Και καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Λοιπόν, μπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα?
1: Ασφαλώς και μπορεί να απαντηθεί, απλώς θα πρέπει να γίνουν ορισμένες διακρίσεις που σίγουρα αν δεν τηρηθούν θα βγάλουν ένα πολύ πιο συγκεκριμένο συμπέρασμα.
0: Δηλαδή,
1: είναι άλλο να μιλάμε για το πώς γεννιόνται και πεθαίνουν τα κόμματα στην Ελλάδα και άλλο για το πώς γεννιόνται και πεθαίνουν τα κόμματα στην υπόλοιπη τη Δυτική Ευρώπη. Και πολύ περισσότερο να διακρίνουμε κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, το τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε ισχυρές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες και τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε προεδρικές δημοκρατίες.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των χωρών στις οποίες υπάρχουν έντονες και πάντα ζωντανές ιστορικές παραδόσεις, όπως αυτές πάνω στην οποία βασίζεται η μεγάλη διάκριση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, και τι γίνεται στις χώρες που δεν έχουν αυτές τις παραδόσεις, όπως είναι οι χώρες της Ανατολικής περισσότερο, όχι τόσο της Κεντρικής Ευρώπης. Ναι. Με αυτή λοιπόν την έννοια,
0: αυτή η διάκριση υπάρχει στη χώρα μας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή κρατάει, υπήρχε πιο έντονα, αλλά νομίζω διατηρεί δυνάμεις η διάκριση δεξιά-αριστερά, ακόμα και αν κρύβεται πίσω από κούφια λόγια.
1: Ναι, παραμένει, διότι στην Ελλάδα έχει συντρέξει κάπου που σε άλλες χώρες είχε εκδηλωθεί με άλλο τρόπο. Έχει μεσολαβήσει ο παράγοντας του εθνικού διχασμού, που όσο και αν μας φαίνεται μακρινό σήμερα, σίγουρα έχει μείνει στο συλλογικό υποσυνείδητο και έχει επηρεάσει τις πολιτικές συμπεριφορές. Ακόμα ύστερα από τόσα χρόνια η χώρα δεν έχει επιλογή απαλλαγή από το σύνδρομο του εθνικού διχασμού της δεκαετίας του 20.
0: Κρατάει ένα αιώνα και δηλαδή ουσιαστικά αυτή η κατάσταση, αυτή η συνθήκη.
1: Ακριβώς. Τι γίνεται όμως, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Ενώ υπάρχει αυτός ο διχασμός που με μία έννοια θα μπορούσε να σταθεροποιεί ένα πιο πολιτικό σκηνικό με πιο αμετάβλητες κομματικές παρουσίες, αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου έχουμε τη δεκαετία του 50, όπου κατακαιρματίζεται με μία παρόμοια με τη σημερινή έννοια το πολιτικό σύστημα, κυρίως αυτό που κινείται στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δεξιάς και άκρας αριστεράς, και περιμένουμε και πρέπει να περιμένουμε πολύ μεγάλες αλλαγές για να υπάρξει ανακατανομή αυτού του σκηνικού και να δημιουργηθούν οι τρεις γνωστοί πόλοι της περίοδου της μεταπολίτευσης, που ήταν η κεντροδεξιά μάλλον με την κεντροαριστερά, με μια κειμενόμενη εμφάνιση του χώρου της αριστεράς.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και πριν από 15 χρόνια περίπου στην Ελλάδα έναν κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού στην περίοδο των μνημονίων και της μεγάλης κρίσης και την εμφάνιση παράλληλα νέων κομμάτων. Τώρα τέτοια κρίση δεν υπάρχει. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε αναλογίες ή ποιες είναι οι ομοιότητες και διαφορές της πρώτου 12 εποχής? Τότε έγινε ένα big bang στο πολιτικό σκηνικό και εμφάνιση νέων κομμάτων και με τη σημερινή ανάλογη συνθήκη που φαίνεται να έχει κάποιες ομοιότητες. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Από 12 πράγματι τι έχουμε? Έχουμε την κατάρρευση του δικομματισμού που ήταν το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Το 12 λοιπόν υπό το κράτος των συνθήκων που δημιουργεί το μνημόνιο καταραίει αυτός ο δικομματισμός, θεωρώντας ότι τα κόμματα που είχαν πρωταγωνιστήσει στην αντιπολίτευση χρεώνονται εξίσου την χρεοκοπία της χώρας. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή που χωρίζει την μεταπολιτευτική από την ύστερη περίοδο. Σήμερα έχουμε μπει σε μια διαφορετική φάση. Έχουμε μπει στη φάση για την οποία εγώ εδώ και αρκετό καιρό υποστηρίζω ότι ζούμε το τέλος των κομμάτων της μεταπολίτευσης. Πράγμα το οποίο συμπεριλαμβάνει και την δημοκρατία, παρά την ανθεκτικότητα που εμφανίζει ακριβώς επειδή επιβεβαιώνεται κάθε φορά ο λαϊκός χαρακτήρας αυτού του κόμματος. Αλλά εκείνο το οποίο πια εμφανίζεται πολύ έντονα και στην Ελλάδα, έχουμε κομματογένεση με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ πιο, θα έλεγα, προσωποκεντρικός. Δηλαδή, ανασυντάσσεται το πολιτικό σκηνικό όχι μόνο εξαιτίας των αλλαγών που χαρακτηρίζουν τη σύνθεση του εκλογικού σώματος, αλλά και της παρουσίας ηγετικών προσωπικότητων,
0: στελεχών,
1: που ασφαλώς δημιουργούν νέες συνθήκες σε αυτού του είδους την κομματογένεση που λέγαμε προηγουμένως.
0: Ναι. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κόμματα τα οποία αντέχουν και κόμματα τα οποία διαλύονται. Κόμματα τα οποία πεθαίνουν, όπως είπα έτσι, με ακραίο ύφος στην αρχή. Ποια μπορεί να είναι η διαφορά αυτών των δύο, ποια διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν αυτές οι κατηγορίες αυτών των κομμάτων?
1: Είναι κυρίως κοινωνικοί οι λόγοι που διαφοροποιούν αυτές τις δύο κατηγορίες, διότι έχεις το συντηρητικό, για παράδειγμα, μπλοκ που παραμένει πιο σταθερό ακριβώς επειδή απευθύνεται και αναφέρεται σε πιο προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, και έχεις αντιστρόφως το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς που επηρεάζεται πολύ περισσότερο από την αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων, διότι εκείνο το οποίο σαφώς, για παράδειγμα, εξηγεί την κρίση των κομμάτων της κεντροαριστεράς είναι το γεγονός ότι έχουν εκλείψει οι συνθήκες που είχε δημιουργήσει στα χρόνια της ευημερίας η διαρκής κοινωνική άνοδος των μεσοστρωμάτων και των κατώτερων στρωμάτων και η διαρκής διεύρυνση των προοπτικών της συμμετοχής στην οικονομική ευημερία. Αυτό από τη στιγμή που εξέλιπτε επηρέασε αμέσως το χώρο, την βιωσιμότητα των κομμάτων που κινείται πέραν του συντηρητικού χώρου. Ο συντηρητικός χώρος παρέμεινε σταθερός, πρώτον γιατί είχε πράγματι λαϊκά ερίσματα και δεύτερον κυρίως διότι δεν υπήρξαν κοινωνικά στρώματα τόσο ευάλωτα στις κοινωνικές αλλαγές.
0: Ναι. Επίσης έχουμε ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, μοναδικό φαινόμενο μάλλον, που θα ήθελα να σχολιάσεις, αγαπητέ Γιώργο Σεφερτζή, μιλάμε πάντοτε με τον πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή, προσπαθώντας να απαντήσουμε έτσι, σε ένα θεωρητικό επίπεδο, πώς γεννιούνται, ζουν και διαλύονται, πεθαίνουν εντός εισαγωγικών τα κόμματα. Έχουμε λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και επέτρεψε μου να επικεντρώσω εκεί την προσοχή μου, κάνοντας ένα μάθημα πολιτικής επιστήμης, ας πούμε, ραδιοφωνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που έμπαινε, δεν έμπαινε στη Βουλή. 3%, 4% εκεί έμπαινε, αλλά οριακά, όχι άνετα. Με τις συνθήκες της κρίσης και των μνημονίων και της κατάρρευσης της επίπλασης ή όποιας ευημερίας είχε η χώρα μέχρι το 2010, αυτό το κόμμα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Εκτοξεύθηκε στο 27. Μετά από 3 χρόνια, το 12 αυτό, μετά από 3 χρόνια έγινε κυβέρνηση. Συνεργάστηκε βέβαια με ένα ακροδεξιό κόμμα του Σανέλ, αλλά αυτό ήταν το μεγάλο κόμμα της κυβέρνησης. Είχε φτάσει μέχρι και στο 36%. Μετά χάνει, παραμένει στο 32, φρενάρισε ένα πολύ αξιοπρεπές ποσοστό αξιωματική αντιπολίτευση. Ξαναχάνει ακόμη περισσότερο σε αξιωματική αντιπολίτευση, 20 και μετά 17%. Έχει χάσει τη μισή του δύναμη. Και στην τετραετία μετά, με αλληλεπάλληλες διασπάσεις, φτάνει χτες ουσιαστικά να ακυρωθεί ως κόμμα. Η τίτλη τέλος θα πέσει το φθινόπωρο, αλλά αυτό πήρε σαν αποφάση. Δεν υπάρχει ως κόμμα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν, Γιώργο, αν υπάρχει προηγούμενο, πολιτικό προηγούμενο τέτοιας διαδρομής σε ένα σχετικά σύντομο πολιτικό χρονικό διάστημα. Και δεύτερον, πόσο καταλαβαίνουμε, αλλά πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτό το νέο κόμμα στο οποίο θα πάνε, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ΕΛΑΣ δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ο μεγάλος ευνοημένος της οικονομικής κρίσης των δημονιακών χρόνων και ταυτόχρονα το πρώτο θύμα της αλλαγής της ιστορικής φάσης, διότι ενώ ήταν ένα κόμμα προϊόν των μνημονίων, στη συνέχεια δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει, να προσαρμοστεί και να προλάβει τις εξελίξεις που επακολούθησαν την αλλαγή εποχής από τη μνημονιακή στη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Και αυτό είναι σήμερα που εκδηλώνεται με αυτή τη μορφή της κρίσης, στην οποία θα μου επιτρέψει να πω ότι ο Τσίπρας φαίνεται να είναι από αυτούς που έχουν περισσότερο από άλλους αντιληφθεί στο τι σημαίνει η αλλαγή αυτού του όχι απλώς του πολιτικού τοπίου, αλλά της ιστορικής φάσης.
0: Ναι, της ιστορικής φάσης. Αυτή είναι μια φράση που πρέπει να την κρατήσουμε. Κάνοντας ένα βήμα σχηματικά, ας το πούμε, πιο δεξιά. Ένα νέο κόμμα το οποίο εμφανίζεται, εκτός από το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα φυσικά, είναι το κόμμα Ελπίδα της κ. Καριστιανού. Χωρίς αρχές, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κάποια, τέλος πάντων, συγκεκριμένα αιτήματα ή προτάγματα, εμφανίζεται και φιλοδοξεί, μάλιστα έτσι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, όλες δηλαδή οι δημοσκοπήσεις, αυτό λένε ότι είναι, ξέρουμε τον πρώτο, ντέρμπι για την τρίτη, ξέρουμε το δεύτερο, το ντέρμπι θα είναι για την τρίτη τέταρτη θέση, απειλή να υπερκεράσει ακόμα και το ΠΑΣΟΚ, θα έρθουμε και στο ΠΑΣΟΚ μετά, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σου για το πώς εμφανίζεται, πώς γεννιέται αυτό το κόμμα και τι σημαίνει.
1: Αυτό το κόμμα είναι κατεξοχήν προσωποπαγές και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εμφανίζεται στο πολιτικό προσκήνιο όταν μεσολαβεί το εθνικών διαστάσεων τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η Μαρία Καριστιανού ως η συμβολική μάνα των θυμάτων των Τεμπών.
0: Εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση, αν μου επιτρέπεις Γιώργο. Με αυτή τη διαδρομή της κυρίας Καριστιανού αποδεικνύεται και σε πολιτικό επίπεδο πόσο πολύ σημαντική είναι η θεωρία και ισχυρή είναι η θεωρία της ετερογωνίας των σκοπών. Διότι θυμόμαστε πότε την κυρία Κωνσταντοπούλου, πότε την κυρία Κουτσούμπα του Ανταρσία, της άκρας αριστεράς, ας πούμε έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, να την προμοτάρουν, να την υποστηρίζουν, να την καθοδηγούν, και μετά η κυρία Καριστιανού να δημιουργεί κόμμα με ρητορική, θα έλεγα σκληρή δεξιά, να αμφισβητεί τις αμβλώσεις, να λέει ότι πρέπει να μπουν σε διαβούλευση οι αμβλώσεις, να ζητάει διαβούλευση για το αν θα επισκεφθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον Τούρκο Πρόεδρο και διάφορα τέτοια, και ταυτόχρονα να κερδίζει από τους υποστηρικτές της. Δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται σε όλες τις έρευνες να χάνει, διότι εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού να κανιβαλίζει, αν μου επιτρέπετε ο όρος, τον χώρο εκείνων που θεωρητικά την στήριζε ως μάνα, αλλά ως πολιτικός να κερδίζει από αυτόν τον χώρο. Κλείνει παρένθεση, δεν ξέρω αν είχα δίκιο ή όχι.
1: Εκείνο το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό και αξιοπρόσωπτο στην περίπτωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού είναι το γεγονός ότι η δύναμη του βρίσκεται στο συναισθηματικό φορτίο που κουβαλά και στην συμβολική αξία της υπέραστης ψήφου. Πράγμα το οποίο διαφεύγει της προσοχής όσων προσπαθούν να το αναλύσουν με κλασικούς όρους πολιτικού φαινομένου. Δεν πρόκειται περί αυτού. Το κόμμα Καριστιανού είναι πράγματι ένα ιδιότυπο μεν, αλλά ταυτόχρονα ένα κόμμα το οποίο αποδεικνύει ποιες είναι οι συνέπειες του γεγονότος ότι έχει ερημοποιηθεί ιδεολογικά και έχει στεγνώσει συναισθηματικά η πολιτική ζωή της χώρας. Και αποδεικνύεται ότι εκείνο το οποίο κυρίως έχει λείψει από τους πολίτες και τους ψηφοφόρους είναι η η συναισθηματική ταύτιση με κόμματα που έχουν που ακριβώς μπορούν να κρούν τις ευαίσθητες χορδές του ψυχικού του κόσμου. Και με αυτή την έννοια το πλέον παράδοξο του φαινομένου Καριστιανού είναι το γεγονός ότι φαίνεται πως τα μεγάλα του κοινωνικά ερίσματα βρίσκονται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος και όχι στα άκρα και δει στη δεξιά, όπως θεωρήθηκε ότι ενδεχομένως προαναγγέλει η τοποθέτηση περί αμβλώσεων και λοιπόν πολιτικών θέσεων που πήρε στο προηγούμενο διάστημα η Καριστιανού. Τι σημαίνει αυτό, Νότι? Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε τα πολιτικά πράγματα. Η δύναμη του κόμματος Καριστιανού δεν βρίσκεται στις πολιτικές της θέσεις, ούτε πρόκειται να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση αν θα υπάρξει ή δεν υπάρξει πρόγραμμα. Γιατί αν ψηφιστεί ή δεν ψηφιστεί η Καριστιανού θα είναι για συναισθηματικούς και κυρίως για συμβολικούς λόγους. Κάποτε ο Μιτεράν έλεγε ότι η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Η Καριστιανού είναι μία απόδειξη του λόγου του αληθές του Μιτεράν.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Να πάμε τώρα, θέλω να, την άποψή σου για το χώρο του ΠΑΣΟΚ, γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό κόμμα, μέχρι το 2012 είχε κυβερνήσει, συγκυβερνήσει περισσότερο και από τη Νέα Δημοκρατία, από τότε βεβαίως δεν επέστρεψε, μέχρι το 2015 μάλλον, συγκυβέρνησε 2012-2015, ναι. Από τότε βέβαια δεν επέστρεψε, και το οποίο ο ΠΑΣΟΚ δεν, μάλλον έχασε μήπως την ευκαιρία που ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης είχε πει μετά το 23 ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ, 3 Σεπτεμβρίου του 23, δεν κάνω λάθος, στο Ζάπιο. Δεν πρέπει να χαθεί, γιατί η ιστορία, οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Μήπως με τα θάνατον επιβεβαιώθηκε και σε αυτό το επίπεδο ο Κώστας Σιμίτης?
1: Απολύτως περί αυτού πρόκειται, κατά τη γνώμη μου. Διότι το ΠΑΣΟΚ πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβε όχι απλώς τι σημαίνει η αλλαγή των καιρών, αλλά πώς μετράει ο πολιτικός χρόνος. Και εξακολούθησε να πορεύεται με όρους, θα έλεγα, χαρακτηριστικά εσωκομματικής λογικής. Το γεγονός ότι μετέτρεψε, για παράδειγμα, το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών σε πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ, σαν να μπορούσε να λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας επειδή έλυνε τα προβλήματα των εσωτερικών ισορροπιών, είναι χαρακτηριστικό της μειωμένης ιστορικότητας με την οποία πορεύτηκε αυτό το κόμμα τα τελευταία χρόνια. Και δεν αντιλήφθηκε όχι απλώς την αλλαγή των καιρών, αλλά πώς λειτουργεί ο πολιτικός χρόνος στην πολιτική ιστορία. Έχασε 3 ολόκληρα χρόνια χωρίς ουσιαστικά να παράγει τίποτα πέραν θέσεων, οι οποίες όμως την κοινωνία την αφορούν και την αφήνουν αδιάφορη, διότι έχει πάψει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας της να πιστεύει στις προγραμματικές τοποθετήσεις και διαφοροποιήσεις, διότι η εμπειρία της λέει ότι ποτέ δεν τηρούνται οι προγραμματικές δεσμεύσεις των κομμάτων. Σε εποχή λοιπόν που κατέρεε το μεγάλο της γνώρισμα και χαρακτηριστικό είναι η κατάρρευση της πολιτικής εμπιστοσύνης εν γέννη, το ΠΑΣΟΚ τι περίμενε να κερδίσει από αυτού του είδους την αιμονή στις προγραμματικές διαφοροποίησεις?
0: Μάλιστα. Και αντιστρέφοντας, αναφέρθηκες βέβαια και στην αρχή της συζήτησής μας στην Νέα Δημοκρατία, αλλά επιστρέφοντας και αντιστρέφοντας στην για να κλείσουμε τη συζήτησή μας με το μεγαλύτερο κόμμα, που αποδίδεις την σε κάθε περίπτωση αντοχή που δείχνει το κυβερνών συντηρητικό κόμμα αυτή την περίοδο, εδώ και 7 χρόνια από 2019 κυβερνών κόμμα. Φαίνεται και καταγράφεται μια αξιοσημείωτη αντοχή, γιατί όπως θα ρωτήσω αργότερα και τον συνάδελφό μου τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου μετά τις ειδήσεις, το να πανηγυρίζει μια εφημερίδα προχτές ότι η διαφορά μπορεί να είναι μονοψήφια μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα, δηλαδή ότι μπορεί να είναι 9 μονάδες, και να πανηγυρίζει, είναι τουλάχιστον, εντάξει, ας μην το πω για γέλιο, είναι αξιοπερίεργο αυτό. Άρα η αντοχή της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να είμαστε ακριβέστεροι, είναι δεδομένη. Ποιοι είναι οι λόγοι κατά την δική σου ανάλυση?
1: Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι πολύ απλός. Είναι ο λόγος ότι κερδίζει ακριβώς όπως κερδίζει κάθε φορά οποιαδήποτε κυβέρνηση. Με την ίδια έννοια και το ΠΑΣΟΚ είχε κερδίσει σε βιωσιμότητα ακριβώς επειδή διαχειρίστηκε την εξουσία για ένα μακρύ χρονικό διάστημα και μάλιστα μια εξουσία η οποία είχε την ευτυχία να συμπέπτει με διεύρυνση της κοινωνικής ευημερίας. Το γεγονός λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία ασκεί την εξουσία τα τελευταία 7 χρόνια συν τα προηγούμενα που με μία έννοια είχε πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή επί Σαμαρά είναι αρκετό για να ενισχύσει τα κοινωνικά της ερίσματα και να επιτρέψει την αναπαραγωγή της ως κόμματος κυρίαρχου στο πολιτικό σκηνικό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται και ακόμα τώρα εξακολουθεί να απευθύνεται κυρίως αυτούς που έχουν ευνοηθεί από τις περιστάσεις. Είναι στους ευνοημένους που απευθύνεται. Όσο υπήρχε η προσδοκία της ανόδου των κοινωνικών στρωμάτων...
0: Φαίνεται αυτό... όμως ότι είναι πολύ ευνοημένοι. Αν εφόσον ισχύει αυτό που λες, που να το δεχτώ, σημαίνει ότι το 1/3 της ελληνικής κοινωνίας που δηλώνει στις δημοσκοπήσεις τώρα ότι θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία είναι ευνοημένοι. Δεν είναι καθόλου μικρό ποσοστό.
1: Ό,τι κάνεις και εσύ το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί. Παραβλέπουν το γεγονός ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία σήμερα να εμφανίζεται ως κυρίαρχο κόμμα, αλλά εμφανίζεται ως κυρίαρχο κόμμα σε ένα μειοψηφικό πολιτικό σύστημα. Μιλάμε για ποσοστά τα οποία στην πραγματικότητα δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα από πλευράς κοινωνικής επιρροής.
0: Ναι, αλλά Γιώργο μου, να μου επιτρέψεις να σημειώσω ότι αυτοί που συμμετέχουν γράφουν την ιστορία, όχι οι απόντες.
1: Ναι, γεγονός είναι αυτό. Αλλά
0: αυτοί που ψηφίζουν βγάζουν κυβέρνηση, όχι αυτοί που κάθονται σπίτι τους.
1: Ναι, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είτε κάθονται στο σπίτι είτε συμμετέχουν, εκείνο το οποίο κυρίως ισχύει είναι αυτό που με μία έννοια έθετε ο Βενιζέλος. Εάν είναι κυβερνήσιμη μία χώρα όταν διοικείται από μία μειοψηφία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όταν έχουμε φτάσει στο σημείο το 50% του εκλογικού σώματος να μην μετέχει στις εκλογές και να έχουμε εδώ και 15-20 σχεδόν χρόνια κάθε φορά συρρήγνωση του εκλογικού σώματος διότι ψηφίζουν όλο και λιγότερο, έχουν χαθεί πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Θα κλείναμε εδώ και θα σε ευχαριστούσα, αλλά ανέφερες τη λέξη Σαμαράς. Εγώ έλεγα να μην συζητήσουμε γιατί δεν έχει ανακοινώσει. Είπε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα του. Μια κουβέντα θα ήθελα για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ναι, ότι δεν αποκλείεται εκεί να αποδειχθεί ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε ίσως το μοιραίο λάθος της ιστορίας της. Όχι διότι δεν διαγράφεις έναν πρώην ηγέτη σου και δι' πρωθυπουργό, αλλά και διότι καταλαβαίνεις τι μπορεί να αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Σαμαράς ακριβώς σε μία περίοδο που αμφισβητείται η ιδεολογική ταυτότητα των κομμάτων μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το πλεονέκτημα που δίνει το γεγονός ότι εξακολουθεί να εκπέμπει ένα πολύ ισχυρό ιδεολογικά σήμα και μήνυμα σε μία παράταξη η οποία έχει αποξενωθεί από αυτό που λένε όλοι την ψυχή της.
0: Ναι, έχει χάσει από δεξιά, έχει κερδίσει από το κέντρο, θα σου το πω εγώ απλά λαϊκά δημοσιογραφικά. Νομίζω ναι, ότι έτσι ναι. Το διαβάζει.
1: Μόνη τη διαφορά ότι το κόμμα δεν υπάρχει, το κέντρο δεν υπάρχει πια έτσι όπως το είχαμε
0: όπως το ξέραμε.
1: Την περίοδο της ευημερίας.
0: Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός αναλυτής, ευχαριστώ πολύ Γιώργο που προσπαθήσαμε έτσι ραδιοφωνικά να συζητήσουμε για το, και να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που μας βγήκε μιλώντας μέσα στη βδομάδα. Πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα. Θα μπορούσε να ήταν και ένα σεμινάριο πολιτικής επιστήμης. Νομίζω αν είχες περισσότερο χρόνο θα μας το έκανες σε ένα θέατρο πολύ καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο.
1: Ευχαριστώ σίγουρα.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Η κοινή επιχείρηση με την κωδική ονομασία ΟΝΤΙΝ πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ξενοδοχείο που εργαζόταν ο συλληφθής. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστινίων στην Κύπρο από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων των οποίων προέκυψαν επαφές με το συλληφθέντα. Οι αρχές εξετάζουν εάν σχεδιαζόταν επίθεση σε Ισραηλινό στόχο, ενώ ερευνάται και η πιθανή ύπαρξη συνεργών στην Ελλάδα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη σύλληψη 56χρονου Γερμανού προχώρησαν χθες το μεσημέρι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων. Ο 56χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Η κάμερα κατασχέθηκε ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, υπογραμμίζει πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Σε υψηλούς τόνους κατά του Πρωθυπουργού, οι δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από το Αρκαλοχώρι. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής, τη στεγαστική κρίση, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, ενώ υποστήριξε ότι ο ενεργειακός τομέας παραδόθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες. Παράλληλα, επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για κοινωνική κατοικία, πλαφών στα ενίκια και δίκαιη πράσινη μετάβαση. Ερωτηθείς για τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι η επιλογή ανήκει στους πολίτες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι εφόσον το ΠΑΣΟΚ λάβει την εμπιστοσύνη τους, θα υλοποιήσει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν, 2 σοβαρά, σε επίθεση με πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ κοντά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Ισραηλινή Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Η Ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για ύποπτη τρομοκρατική επίθεση και ανακοίνωσε ότι ο δράστης αδρανοποιήθηκε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για ταυτότητά του. Ενημέρωσε πάντως ότι αναζητά και άλλους πιθανούς δράστες. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε 3 διαφορετικά σημεία κοντά στην Παλαιστινιακή πόλη Καλκίλια, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή. Στη Downing Street στρέφεται απόψε το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθώς ο κ. Στάρμερ υποδέχεται τον Γάλλο Μακρόν, τον καγκελάριο Μέρτς, πριν τη διευρυμένη συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται ο συντονισμός της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της πίεσης στη Ρωσία και οι επόμενες κινήσεις. Οι υπουργοί του OPEC Plus πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση με κεντρικό θέμα την αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Στόχος η συγκράτηση των τιμών πετρελαίου που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Καμπάνα 270.000 ευρώ επιβλήθηκε σε 55χρονο που εγκατέλειψε γατάκια στην Καλαμαριά. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης βραδινές ώρες χθες, διότι ο άνδρας εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ έκαστο, άρα συνολικά 270.000 για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για τη μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριαδάκι στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Όταν εμείς κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει. Δύο σεισμοί, ισχυροί σεισμοί, στη Βόρεια Εύβοια. Με επίκεντρο στο Μαντούδι. Να συνδεθούμε και να ακούσουμε τον σεισμολόγο κύριο Παπαζάχο.
6: Οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου, έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στο μικροφόρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός αγωγών, επιτρέψτε μου, συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα αισθητοί, γενικά η περιοχή της Εύβοιας και πιο βόρεια γίνονται αισθητοί στην περιοχή της Αθήνας. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του, έτσι, ακόμα και ένας χειρότερος σεισμός δεν θα αποκαλέσει κάτι στην περιοχή της Αττικής, περισσότερο θα αποκαλούσε κάποιο πρόβλημα στην περιοχή εκεί της.
7: Άρα μιλάμε για μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα, κύριε καθηγητά.
6: Γενικά η Βόρεια Εύβοια δεν έχει πολύ με υψηλή επίπεδο σεισμική δραστηριότητα. Είναι μια από τις ενδιάμεσες μικρές περιοχές του ελληνικού χώρου. Έχοντας πει αυτό, το ενδιάμεσο ελληνικό χώρο, θυμάμαι ότι ο ελληνικός χώρος είναι η πιο σημαντική περιοχή της Ευρώπης, έτσι, και η πιο σημαντική περιοχή στον κόσμο. Άρα, ενδιάμεση σημαίνει ότι είναι σχετικά χαμηλή η σεισμικότητα. Αυτό, ας συγκρατήσουμε τίποτα παραπάνω. Δεν είναι κάτι κάποια περιοχή που με πολύ μεγάλο σεισμικό ιστορικό και δεν μας έχει απασχολήσει με πολύ μεγάλο σεισμό. Είμαστε όμως τακτές του Βόρειο Βοϊκού Κόλπου, είμαστε σε μια περιοχή που υπάρχουν ενεργά ρήγματα, άρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποκλειστεί ακόμα και η γέννηση κάποιου χειρότερου σεισμού. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
8: Μάλιστα. Είπατε ότι είναι απέναντι από την Μαλεσίνα, σε αυτό το σημείο του Ευωϊκού Κόλπου, Μαντούδι, παραλία Αγίας Άννας, σε αυτή την περιοχή, κύριε καθηγητά.
6: Ναι, ακριβώς. Μιλάμε για τη Βόρεια Εύβοια, είναι εκεί στην περιοχή που είναι το παραλιακό κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας απέναντι από τη Μαλεσίνα και το Θεολόγο. Είχαμε ξανά εκεί στο Προκόπη σεισμική δραστηριότητα εξ το παρελθόν και αυτή η δραστηριότητα φαίνεται να εντάσσεται σε μια έτσι προς το παρόν μέγρια δραστηριότητα. Απλά ξαναλέμε είναι κοντά στην Αθήνα, γι' αυτό και το προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Είναι στιγμή που κατά τα άλλα είναι τυπική και συνηθισμένη, θα έλεγα. Ναι.
8: Να μην τολμήσω να ρωτήσω εάν είστε στη Θεσσαλονίκη, εφόσον δεν είναι αδιακρισία, και αν μπορεί να έγινε μέχρι εκεί αισθητή η σεισμική δόνηση.
6: Όχι, είμαι και πιο νότια, είμαι πιο κοντά στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή στην Νότια Χαλκιδική, αλλά δεν γίνεται αισθητή ούτε εδώ η σεισμή αυτή. Γίνονται έντονα αισθητή στην περιοχή της Αττικής. Δηλαδή η περιοχή και πιο βόρεια και από τις βόρειες Ποράδες, για λόγους που σχετίζονται με τη δομή, γίνονται πολύ και τον τρόπο που πάνε τα ρήματα αυτά εδώ. Γίνονται έντονα αισθητή στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οποιοδήποτε τεσσαραμιστάρι από την αλόνηση δικά του γίνεται αισθητή στο λεκανοπέδιο.
7: Κάτι άλλο που θέλουμε να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, είναι επειδή τον νιώσαμε και εμείς πολύ έντονα το σεισμό, είναι ότι είχε ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ο δεύτερος τουλάχιστον σεισμός, έτσι δεν είναι, Μάκη? Κύριε καθηγητά, έχουμε κάτι από αυτού, κάποιο στοιχείο?
6: Καταρχήν, επειδή λέτε ότι νιώσατε πολύ τον σεισμό, σας
7: λέω. Τουλάχιστον σεισμός, έτσι δεν είναι, Μάκη? Κύριε καθηγητά, έχουμε κάτι από αυτού, κάποιο στοιχείο?
6: Καταρχήν, επειδή λέτε ότι νιώσατε

0: τη κλίμακα Ρίχτερ.
1: Ναι, ναι, σας λέω, έχουν γίνει κι άλλοι σεισμοί. Δηλαδή, έγινε σεισμός και στις 10 και 2. Έχει γίνει σεισμός και στις 10 ακριβώς, ένα 4-3. Δηλαδή, μιλάμε για τουλάχιστον 3 σεισμούς που έχουν γίνει απανωτά. 4-8, 4-3, 5-2. Αλλά θα πρέπει να περιμένετε λίγο, γιατί σας λέω τώρα ξεκαθαρίσουν τα επίπεδα. Είναι ο ένας.
2: Να συνδεθούμε σε αυτό το σημείο με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Μαντουδίου, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Μαντουδίου, τον κύριο Αργύρη Λιάσκο. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε, τι κάνετε? Μάλλον τι κάνετε? Πώς είναι η κατάσταση εκεί, πείτε μας απευθείας.
3: Η κατάσταση τώρα με ενημερώνουν από τα χωριά στο Μαντούδι, έχει κάνει ζημιές κατά ώρα, κάτι καμινιάδες, ένα βενζινιάδικο. Και με παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο. Έχει κάνει δυο πάρα πολύ μεγάλους.
2: Να ρωτήσουμε καταρχήν αν όλοι οι πολίτες είναι ασφαλείς. Έχετε κάποια πληροφόρηση?
3: Δεν ξέρω κάτι ακόμη. Τώρα θα μάθω, δηλαδή σε λίγο θα μάθω.
2: Κουνιέται τώρα, έχουμε σεισμική ακολουθία.
3: Πάρα πολλούς.
2: Ναι. Οι οποίοι είναι πιο μικροί. Εσάς πιο καλά, σας ευνηδίασε ο πρώτος. Ο δεύτερος πώς σας φάνηκε?
3: Έκανε και συνεχώς τώρα κάνει τους μικρούς. Τώρα είμαι καθοδόν με το αυτοκίνητο, πάω στο Δημαρχείο, στο Μαντούδι.
2: Εντάξει, κύριε αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Πάνω απ' όλα οι πολίτες να είναι όλοι ασφαλείς.
3: Και
2: η ERT News θα είναι μαζί σας, θα επικοινωνήσει δηλαδή μαζί σας στην πορεία. Θα σας κάνουμε ρεπόρτερ επί τόπου.
3: Ευχόμαστε να είναι όλοι καλά.
2: Ακούγαμε νωρίτερα τον καθηγητή σεισμολογίας του Αριστοτέλη Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κώστα Παπαζάχο να μιλάει στους αδελφούς μας, τον Μάκη Πολάτο και την Μαρλένα Γεραντώνη. Πάμε ξανά, γιατί συνεχίζει η συζήτηση ενδιαφέρουσα. Ακούμε τον κύριο καθηγητή.
4: Παραμένετε μαζί μας, κύριε καθηγητά, γιατί έχουμε τον δήμαρχο Μαντουδίου στη σύνδεσή μας να μας δώσει μια πρώτη εικόνα. Κύριε δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς από την περιοχή?
5: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στο στάδιο της καταγραφής. Έχουμε εκτεταμένες κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Σε κανένα 20 λεπτό θα έχουμε πιο πλήρη εικόνα. Εντάξει.
0: Τι είδους κατολιστήσεις, κύριε δήμαρχε, παρακαλώ?
5: Κατολιστήσεις από ψηλές περιοχές. Δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα, αλλά και σε άλλες περιοχές, αναφερόμενες κατολιστήσεις σε δρόμους.
0: Στο οδικό δίκτυο έχουν υπάρξει προβλήματα με αυτές τις κατολιστήσεις? Έχετε κάποια καλύτερη εικόνα?
5: Είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, γίνονται καταγραφές.
4: Μάλιστα. Προς το παρόν κρατάμε ότι δεν υπάρχει τραυματισμός. Δεν γνωρίζετε, φαντάζομαι, είναι πολύ νωρίς ακόμα να γνωρίζετε αν υπάρχουν και ζημιές σε κτίρια, σε κατοικημένες περιοχές. Έχετε κάποια εικόνα επ' αυτού?
5: Έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Δεν έχω κάτι νέο. Είναι πολύ σύντομα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, μάλιστα, κύριε δήμαρχε. Σας αποδεσμεύουμε προφανώς. Ναι. Κύριε καθηγητά, είστε μαζί μας, κύριε Παπαζάχο?
6: Ναι, βεβαίως, ακούω.
4: Ακούσατε, είχαμε κατολιστήσεις, μας είπε ο δήμαρχος.
6: Εντάξει, δεν έπρεπε. Εγώ στην περιοχή εκεί τα κίνητα ξεπέρασαν το 5 με 10% του G2 στον τεθόν του μόνο στην κοινή περιοχή. Βραχοπτώσεις από τέτοιες επιταχύνες και τέτοιες δονήσεις στην κοντινή περιοχή πάνω από το επίκεντρο βραχώδης περιοχές είναι συνηθισμένο φαινόμενο.
4: Μάλιστα.
0: Ναι, κύριε Παπαζάχο, ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και κατά τμήματα φυσικά τον κύριο Παπαζάχο από την ERT News, την τηλεόραση. Εμείς πάντα το ERT News Radio 105,8 εδώ να μαζέψουμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε δύο μεγάλους σεισμούς και μια συνεχή σεισμική ακολουθία με επίκεντρο στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια, όπως εξηγούσε ο καθηγητής σεισμολογίας ο κ. Παπαζάχος στους αδέλφους τον Μάκη Πολάτο και τον Μαριλένα Γεραντώνη. Είναι τέτοια η διαστρωμάτωση του υπεδάφους που οποιοδήποτε σεισμός από την Αλόνισο και κάτω γίνεται αισθητός στην Αττική και όχι προς τα πάνω. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι ο πρώτος σεισμός ήταν και ο μεγαλύτερος, 4,8 Ρίχτερ, ενώ ο αμέσως επόμενος που διήρκησε περισσότερο, το καταλάβαμε εμείς όλοι εδώ στην ΕΡΤ, ήταν 4,3, αλλά διήρκησε περισσότερο. Όπως μας είπε ο κύριος Αργύρης Λιάσκος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Μαντουδίου, που ήταν καθοδόν από διάφορα χωριά από κάποιο χωριό προς το Δημαρχείο.

γίνονταν συνεχώς σεισμοί, υπήρχε μια διαρκή σεισμική ακολουθία. Δεν έχουμε πληροφορία για κάποιο πρόβλημα να έχει χτυπήσει, να έχει χτυπηθεί κάποιος άνθρωπος, και αυτή φυσικά είναι η ευχή όλων μας, όλοι οι πολίτες να είναι ασφαλείς. Έχουμε αναφορές για καταλυστήσεις, τις ακούσαμε και από τον Δήμαρχο Μαρδουδίου προηγουμένως. Έχουμε και αναφορές για κατολιστήσεις και κάποια ίσως κύματα. Αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Καταλαβαίνετε φυσικά ότι η εκπομπή Κυριακή μεσημέρι με τον ομιλούντα Νότια Ανανιάδη, που θα ήταν 2 ώρες, δεν γίνεται 2 ώρες. Ο σεισμός είναι το θέμα μας. Εδώ οι Αρτινιώς και όλοι οι συνάδελφοι παρακολουθούν, συλλέγουν πληροφορίες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που μπορούν να μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα όσο πιο έγκυρη και έγκαιρα γίνεται.

0: 4,8 και 4,3 δεν είναι και φοβερά μεγάλο σεισμός, αλλά είναι σεισμός που γίνεται αισθητός. Πόσο μάλλον όταν, όπως έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, καθηγητής σεισμολογίας, όταν είναι έτσι τα εδάφη, όπου οι σεισμοί από τις βόρειες ποράδες και κάτω γίνονται αισθητοί στην Αττική. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον Βασίλη Αδωμόπουλο, διευθυντή του Earth News Radio. Βασίλη,
1: καλό μεσημέρι. Όλα τα είχαμε, εσείς μας λείπανε. Εδώ και λίγη ώρα η κεντρική Ελλάδα, η Εύβοια, χορεύει στο ρυθμό των Ρίχτερ. Και οι δονήσεις είναι αισθητές σε πολλές περιοχές της χώρας, φυσικά και στην Αττική. Τρεις είναι οι σεισμικές δονήσεις.
0: Τρεις.
1: Οι ισχυρές, οι ισχυρότερες βασιτώσεις που έχουμε καταγραφεί μέχρι στιγμής. Ενώ πρέπει να πούμε ότι οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί. Ο κύριος Παζάγος, τουλάχιστον, που μετέδωσε και εσύ νωρίτερα νότι μου, είπε ότι οι σεισμικές αυτές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία. Η πρώτη δόνηση, πριν από περίπου 20 λεπτά, 22 εκεί.
0: Ναι, δεν είχε μέγεθος. Είναι πριν από το δελτίο ειδήσεων.
1: Πριν από το δελτίο, ναι. Είχε μέγεθος 4,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Ήταν 4,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβίας. Εκεί κοντά στο Μαντούδι, έτσι. Ακολούθησαν δύο σεισμοί στην ίδια περιοχή με το ίδιο επίκεντρο. Ο ισχυρότερος έφτασε στα 5,2. Δηλαδή.
0: Ο δεύτερος ήταν πιο ισχυρός, ναι, από τον πρώτο.
1: Φυσικά έγιναν αισθητοί και στην Αττική. Ο άλλος είχε 4,3 Ρίχτερ. Έτσι ήταν 4,3.
0: Άρα
1: Ρίχτερ.
0: Είχαμε ένα 4,8, 4,3, 5,2.
1: Τώρα έχουμε κατολιστήσεις, όπως είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος. Έχουμε ζημιές σε κάποια κτίρια, θα τα δούμε στη συνέχεια. Όμως,
0: να συνδεθούμε νομίζω, με τηλεόραση ο Αθανάσιος Γκανάς, σεισμολόγος, διευθυντής ερευνών
1: του Γεωδυναμικού.
2: Ναι, ακούσουμε. Είναι στα όρια αφενός και ισχυρής, ακόμα δεν έχουμε βγάλει τελική ανακοίνωσή μας. Πάντως η πρώτη εκτίμηση είναι για 5,2. Είναι ο ίδιος ηλιακός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος στο παρελθόν έχει δώσει και άλλες έγκυες ακολουθίες στο όριο του 4,9 με 5. Πέρυσι είχαμε το ΜΑΚ μια πρόσφατη δραστηριοποίηση. Βρίσκεται πίσω από το Ροσκάνδυλι, δηλαδή σε μια κοιλάδα που υπάρχει εκεί πηγαίνοντας από την κεντρική προς την Βόρεια Εύβοια. Είναι ένα ρήγμα το οποίο το ξέρουμε και το οποίο δεν έχει βιτανικό για μένα.
3: Γνωρίζουμε το εστιακό βάθος, γιατί ήταν ιδιαίτερα αισθητός και εδώ στην Αθήνα, και αν γνωρίζουμε αν ο δεύτερος σεισμός ήταν ο κύριος σεισμός, κύριε Γκανά.
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτό πρέπει να περιμένουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μας.
4: Ωραία, η αυτόματη λύση.
2: Είναι πυρηνικά το πλοίο, τα 7-8 χιλιόμετρα.
4: Κύριε Γκανά, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη στιγμή, είπατε ότι είναι ένα γνωστό ρήγμα πίσω από το όρο Σκανδύλι στην Βόρεια Εύβοια. Μπορείτε να ανακαλέσετε ποιο είναι το μεγαλύτερο μέγεθος σεισμικής δόνησης που έχει εκδηλωθεί από αυτή την περιοχή στο παρελθόν?
2: Εντάξει, στην μια περιοχή δεν έχουμε πολλά δεδομένα, διότι δεν έχει γίνει μεγάλο σεισμό.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, κύριε Λέκα.
1: Καλημέρα, κύριε Λέκα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Τι εικόνα έχετε εσείς?
5: Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετές σεισμικές δονήσεις με όριο το 5-5,1 και βέβαια πολλές μικρότερες.
1: Έχουμε σε εξέλιξη τη σεισμική ακολουθία, έτσι. Μας είπανε, μας μεταφέραν και από εκεί.
5: Ναι.
1: Έχουμε συνεχώς σεισμούς.
5: Ακριβώς. Είναι στην περιοχή του Ροσκανδύλι, δηλαδή δυτικά του Μαντουδίου, στον Προκόπη, στην Εύβοια. Έντονα αισθητός, από ό,τι μίλησα με τις αρχές και τους δημάρχους της περιοχής, χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές, δεν ξέρουμε ακόμη. Αλλά είναι έντονα αισθητός, δεδομένου ότι είχαμε πάρα πολλές πτώσεις αντικειμένων και μέσα σε σπίτια αλλά και εκτός κατοικιών. Κοιτάξτε, είναι μια περιοχή αρκετά σύνθετη, θα έλεγε κανένας από άποψη γεωλογικής δομής. Υπάρχουν πολλά ρήγματα τα οποία ουσιαστικά υφίστανται στην περιοχή. Ένας πολύπλοκος ρηξινής ιστός που δίνει αυτούς τους σεισμούς. Βεβαίως, για να πούμε, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να προβλέψουμε τι θα συμβεί. Θεωρώ ότι ότι δεν, πολύ δύσκολα θα πάμε σε μεγέθη μεγαλύτερα από αυτά που εκδηλώθηκαν, χωρίς βέβαια να τα αποκλείω, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε αυτά σε μεγαλύτερα μεγέθη.
0: Να ρωτήσω αν μπορούν,
5: όμως άλλα... έχουν μια πλούσια ακολουθία σε μικρότερα μεγέθη.
0: Ναι, κύριε Λέκα, θα μπορούσαν ίσως άλλα ρήγματα να ενεργοποιηθούν, δηλαδή να έχουμε άλλου τύπου επιπτώσεις από αυτόν τον σεισμό.
5: Εντάξει, θα μπορούσαν, θεωρητικά θα μπορούσαν, αλλά αν δεν έχουμε.
0: Το περίφημο ρήγμα της Αταλάντης δεν είναι μακριά, δηλαδή. Όπως το
5: όχι, της Αταλάντης αποκλείεται, σας το λέω και σας το υπογράφω. Γιατί θα ενεργοποιηθεί μετά από αρκετές εκατοντάδες χρόνια.
1: Γιατί έγινε τόσο αισθητός αυτός ο σεισμός, μάλλον αυτές οι
5: σεισμές. Έγινε αισθητός σε κοντινή απόσταση, πιθανότητα να είχαμε φαινόμενα καταστητικότητας. Ήταν μια, ειδικά στην Αθήνα και στις γύρω περιοχές, πολύ αισθητός λόγω του λεκανοπεδίου και της διαμόρφωσης των γύρω περιοχών, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, σκιάθος, στο Βόλο και σε άλλα σημεία έχουμε τέτοια.
1: Πάντως δεν είστε σε θέση να ξέρετε αν είναι αυτό το 5,2 που ήταν ο ισχυρότερος μέχρι στιγμής σεισμός, αν είναι και ο κύριος. Δεν είστε σε θέση ακόμα να το ξέρετε.
5: Δεν είμαι σε θέση, αλλά εγώ πιστεύω ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε από την περιοχή και την ιστορική σεισμικότητα, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσουμε.
1: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Άρα, με έναν τρόπο καθησυχάζεται, πρέπει να πούμε. Με έναν τρόπο καθησυχάζεται. Ωστόσο, για να κλείσουμε, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η σεισμική ακολουθία και τις επόμενες ώρες.
5: Αυτό είναι πιθανό. Αυτό είναι πιθανό. Και θα ήθελα και από τη θέση μου ως πρόεδρο του Οργανισμού της Σεισμικού και Σεισμικής Προστασίας κάτι να μην εκτίθεται πολύ ούτε σε περιοχές που έχουμε μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, αλλά ούτε και να παραμένουν μέσα σε κατοικίες οι οποίες ενδεχομένως να είναι παλιές, να έχουν υποστεί βλάβες από τον προηγούμενο σεισμό. Είχαμε και πριν 1,5 χρόνο στην ίδια περιοχή επίσης σεισμούς. Θα πρέπει να προσέχουμε λιγάκι και να μην εκτιθέμεθα πολύ.
0: Εντάξει. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Όλη η ΕΡΤ μας παρακολουθεί και το ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ήταν ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, κ. Ευθύμιος Λέκας. Καθησυχαστικός ήταν μαζί της.
1: Ναι, όπως ήταν νωρίτερα και ο κ. Παπαζάχος και ο κ. Γκανάς.
0: Και ο κ. Γκανάς.
1: Εντάξει, είναι μια περιοχή που όντως είναι σεισμογενής, έχει πολλά και διάφορα ρήγματα. Το σημαντικό είναι ότι δεν αναμένουμε σεισμό ισχυρότερο από αυτό που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα, ή τουλάχιστον θα εκπλαγούν οι σεισμολόγοι αν συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και επίσης πολύ ελπιδοφόρο είναι το καθησυχαστικό, μάλλον είναι το γεγονός ότι απέκλεισε ο κ. Λέκας να υπάρχει ενεργοποίηση άλλου ρήγματος, όπως για παράδειγμα της Αταλάντης. Αυτή λέει θα περάσουν εκατοντάδες χρόνια για να επανεργοποιηθεί.
1: Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές σε κτίρια, σε επιχειρήσεις, σε σπίτια. Δεν έχουμε. Όπως δεν υπάρχουν και πληροφορίες ευτυχώς για τραυματισμούς.
0: Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια είδηση. Έχουμε κατολιστήσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε
1: εκεί.
0: Αλλά να κρατήσουμε το γεγονός, Βασίλη, ότι σημείωσε ο κ. Λέκας πως οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν να μένουν σε σπίτια τα οποία έχουν χτυπηθεί στον σεισμό που είχε στο Μαντούδι πριν, η ίδια περιοχή πριν από 1,5 χρόνο, σε παλιά σπίτια, να βρίσκονται κάτω από μπαλκόνια, ειδικά σε παλιών κτηρίων. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει και μια αυτοπροστασία των πολιτών εκεί, όπως και εδώ.
1: Είδες τόσο καιρό, Νότι μου, εσύ και εδώ στα ρεπορτάζου και στις εκπομπές σου μιλάς για τους πολιτικούς σεισμούς και τις πολιτικές δονήσεις.
0: Τώρα έχουμε και κυριολεκτικούς
1: σεισμούς. Τώρα έχουμε και κανονικά χορό τον Ρίχτερ από τον κανονικό τον Εγκέλαδο, ο οποίος ξύπνησε. Είπαμε, αυτό μας έλειπε, αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί.
0: Γι' αυτό έλεγα κιόλας ότι όταν κάνουμε, οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, όταν σχεδιάζω εγώ την εκπομπή, ο Θεός μπορεί να γέλαγε εκεί πάνω.
1: Κάπως έτσι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, μάλλον δεν θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε στο ρυθμό στο Ρίχτερ, τον Ρίχτερ. Θα παρακολουθούμε, δηλαδή.
1: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, εννοείται, και στη συνέχεια εδώ στο Air News Radio 105,8.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε, 1:30, μισή ώρα τώρα κουνιόμαστε. Στην Εύβοια κουνιούνται πολύ περισσότερο φυσικά. Μια ακολουθία σεισμών από 4,6 έως 5,2 ο ισχυρότερος, με επίκεντρο το Μαντούδι, την περιοχή του Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Αυτό όλο μας έβγαλε λίγο έξω από το πρόγραμμα. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Earth News βεβαίως για αυτό το ημίωρο άλλαξε το πρόγραμμά της. Ήρθε και ο Βασίλης Αδαμόπουλος εδώ δίπλα μου και παρακολουθήσαμε, συνδεθήκαμε με δήμαρχο και αντιδήμαρχο του Μαντουδίου. Οι πληροφορίες είναι ότι δεν υπάρχει πληροφορία, ευτυχώς, για κανένα τραυματία, ούτε και για ζημιές, παρά το ότι ο κ. Λέκας, με τον οποίο μιλήσαμε, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, παρακάλεσε τον κόσμο, το συμβούλευσε, να μην βρίσκεται σε σπίτια που ενδεχομένως έχουν πληγεί από τον περσινό, πριν από 1,5 χρόνο ξαναγίναν σεισμοί εκεί, στο Μαντούδι, να αποφεύγει να βρίσκεται κάτω από μπαλκόνια, να υπάρχει μια στοιχειώδης αυτοπροστασία. Και οι μόνες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν κάποιες κατοληθήσεις σε κάποια ορεινές διαδρομές εκεί. Επίσης αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είπαν οι καθηγητές με τις οποίες επικοινωνήσαμε, και ο κ. Παπαζάχος και ο κ. Λέκας, δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία. Είναι καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι και βέβαια δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα. Άρα, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι αυτή η μισή ώρα ήταν η αναταραχή και βεβαίως ότι οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στην περιοχή του Μαντουδίου στον κανονικό ρυθμό της ζωής τους, ο συντιμότερο δυνατόν. Και εμείς κάπως έτσι γυρνάμε στο ρυθμό της εκπομπής όπως την είχαμε αρχικά σχεδιάσει και προαναγγείλει. Με μισή ώρα καθυστέρηση καλημερίζω τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, εδώ τον πολύ καλό συνάδελφο, έμπειρο πολιτικό συντάκτη. Βαγγέλη, για πολιτικούς σεισμούς θα μιλήσουμε. Το χάσαμε. Θα τον βρούμε σε λίγο. Τον έχουμε τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, να μιλήσουμε για πολιτικούς σεισμούς. Βαγγέλης Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Νότι και Βασίλη. Ναι, να μιλήσουμε.
0: Ο Βασίλης βγήκε έξω, μπήκε εκτάκτος για να με βοηθήσει στην, να διαχειριστεί την έκτακτη αυτή ημίωρη η εκπομπή για τους σεισμούς. Οπότε μιλάμε οι δυο μας για το πολιτικό σκηνικό το οποίο παρουσιάζει τεκτονικές αλλαγές, για να παραμείνω έτσι στο κλίμα της συζήτησης.
1: Ναι, η εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε δύο γεγονότα στον χώρο της αριστεράς κυρίως, δηλαδή την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών στη Νέα Αριστερά και τη χθεσινή ιστορική απόφαση για το ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου, που μπήκαν τέλους ύστερα από την εισήγηση του κυρίου Φάμελου και την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ψήφισε την εισήγησή του, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι αντιπεριθετικά τα δύο κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ, στις επόμενες εκλογές. Επομένως θα συμπλέψουν και θα στηρίξουν την νέα αυτή προσπάθεια στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Τώρα από εκεί και ύστερα, αυτό πρακτικά σημαίνει, για να το πούμε και στους ακροατές μας, ότι θα υπάρξει ένα νέο πλαίσιο, δηλαδή λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδος κανονικά ως ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ναι. Θα συνεχίσει δηλαδή να λειτουργούν.
0: Δηλαδή θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, αλλά όχι ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα.
1: Το κόμμα άλλο περίεργο. Όχι, το κόμμα θα συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά. Και πριν από μία ώρα βγήκε και μία ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά, τόσο εντός Κοινοβουλίου όσο και στην Κουμουντούρου.
0: Συγγνώμη, θα συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι να ενσωματωθεί.
1: Το λέω προοπτικά.
0: Στην Ελλάδα
1: είναι ενσωμάτωση. Όχι, να το εξηγήσουμε, ότι δεν θα είναι ενσωμάτωση εν συνόλο ως κόμμα, αλλά θα συμπλέψει με βάση την εισήγηση θα στηρίξει τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Που σημαίνει.
0: Δεν θα κατέβει στις εκλογές. Δεν θα κατέβει στις εκλογές. Και κάποιοι βουλευτές ή κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν να είναι, αυτό εξαρτάται από τις διαθέσεις του κυρίου Τσίπρα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Και κάποιοι άλλοι πιθανόν, θα το δούμε αυτό προϊόντος του χρόνου, να δημιουργήσουν ένα άλλο πολιτικό σχήμα με άλλου είδους συνεργασίες προκειμένου να κατέβουν στις εκλογές και βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, τρία προβεβλημένα στελέχη.
1: Τρία προβεβλημένους, η κυρία Ρεναδούρου, ο κύριος Νίκος Παπάς και ο κύριος Πολάκης.
0: Που συγκροτούν τη μειοψηφία, ας πούμε, του υποαναστολή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, σωστά το λες.
0: Αρκετά μπερδεμένο, βέβαια, για να το καταλάβει.
1: Και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, όπως και κάποιοι βουλευτές που θα παραμείνουν.
0: Μάλιστα. Αρκετά μπερδεμένα, θα τα δούμε αυτά μέχρι το φθινόπωρο, φαντάζομαι, θα έχει αποσαφινιστεί η διαδικασία, τα τεχνικά, ας πούμε, ζητήματα τα οποία προκαλούνται μετά από τη χθεσινή απόφαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτά αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς κατέγραφε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά σε όλες τις έρευνες. Ας πάμε στην Ελλάς. Στην Ελλάς ή το Ελλάς, πώς θα το λέμε.
1: Η Ελλάς.
0: Στην Ελλάς, λοιπόν, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ναι, είναι συμπαράταξη ελληνική, αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Ας πάμε εκεί. Καταρχήν, πώς τα στελέχη γύρω από τον κύριο Τσίπρα αισθάνονται ικανοποιημένα από τις πρώτες καταγραφές που τους δίνουν, καθαρά δεύτερη θέση.
1: Όταν τους ρώτησα για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, μάλλον για την εισήγηση την Παρασκευή που υπήρχε πολιτική γραμματεία, όταν ζήτησα από στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα ένα σχόλιο, η απάντησή τους ήταν ουδέν σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ή μάλλον σχεδόν ποτέ, ο Αλέξη Τσίπρας δεν ασχολήθηκε με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είχε συνομιλίες με κάποιους ανθρώπους που συνομιλεί διαχρονικά, αλλά όχι για θέματα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αν οι πρώτες καταγραφές που δίνουν το κόμμα του κ. Τσίπρα την Ελλάς γύρω στο 15% και καθαρά δεύτερο και όλες οι δημοσκοπήσεις είναι εισπράττεται ως ένα θετικό μήνυμα από την κοινωνία για τα στελέχη, πήγαν από τη Κουμουνδούρου, συγγνώμη, τα στελέχη του νέου κόμματος.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει ικανοποίηση, αλλά συγκρατημένη ικανοποίηση, διότι πολλοί εμπειροί είναι πλέον. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις θέλουν μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αποκρισταλώσουν επακριβώς την εικόνα. Παρ' όλα αυτά, ναι, το πρώτο βήμα θεωρείται πολύ θετικό. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι θα είναι πολιτικό, κυρίως για ένα νέο κόμμα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, τόσο σε συγκεντρώσεις όσο και σε εκδηλώσεις, θα υπάρξουν νέα στελέχη, εξ όσων γνωρίζω, νέα πρόσωπα τα οποία θα γνωρίζουμε μέσω των συνεντεύξεων ή επικοινωνιακών επαφών, χτυπημάτων, όπως λέμε εμείς στη δημοσιογραφική γλώσσα, θα εμφανίζονται και σε συνεντεύξεις και στα τηλεοπτικά πάνελ και θα διαμορφώσουν το νέο πλαίσιο το οποίο θέλει να παρουσιάσει ο κ. Αλέξης Τσίπρας.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω το σχόλιο σου. Δεν έχει να κάνει το ρεπορτάζ. Εάν διάβαζα, για παράδειγμα, στην εφημερίδα των Συντακτών την Παρασκευή μια έτσι κυριαρχία Τσίπρα στον χώρο της αντιπολίτευσης, σημαίνει πρωτοσέλιδα, και μια θετική εικόνα από το γεγονός ότι μπορεί να είναι και μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Μια μονάδα δηλαδή μονοψήφια είναι, οτιδήποτε κάτω από 10, το πιο κοντινό στο 10 είναι το 9 ή 8. Παράλληλα βλέπω μια έρευνα που έχει σήμερα η Μάρκ, μάλλον το πρώτο θέμα, γκάλο της Μάρκ για το πρώτο θέμα, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος 30,8 η Νέα Δημοκρατία, 15,7 η Ελλάς. Δεν συνιστά ένα πολιτικό παράδοξο να πανηγυρίζει κανείς που είναι φύλλα προσκύμενος στην Ελλάς για το ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει χαμηλότερα από εκεί που άφησε το κόμμα του ή και πάλι με μεγάλη διαφορά διψήφια, μονοψήφια, ας πούμε το μονοψήφια, ότι θα μπορούσε να είναι δεν είναι μια με καθαρή διαφορά ως δεύτερος, δεν συνιστά κάτι παράδοξο ή είναι ένα μέρος μιας συνολικότερες στρατηγίες αυτός ο στόχος?
1: Νομίζω ότι έτσι όπως φαίνεται η όλη εξέλιξη, ο πρώτος στόχος είναι η ισχυροποίηση και η κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και ύστερα, αν μου μιλάς για την εκτίμηση της στρατηγικής από τη μεριά της Ελλάδας, είναι η άνοδος στα ποσοστά, οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό. Αν ισχυροποιηθεί, αν εγκαθιδρυθεί, αν κατακτηθεί η δεύτερη θέση, τα τρίτα μου θεωρώ ότι πιο καθαρές, όχι τόσο βέβαια, αλλά πιο κοντά στην πραγματικότητα θα είναι οι δημοσκοπικές καταγραφές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.
0: Άρα δεν έχουμε εκλογές μέχρι τότε.
1: Γιατί θα υπάρξει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, θα είναι μετά τη ΔΕΘ. Θα υπάρξουν εξελίξεις συνολικές, ενδεχομένως και νέα κόμματα. Αναφέρομαι στην προοπτική δηλαδή του κυρίου Σαμαρά. Θα υπάρξουν νέες συνθήκες μετά τη ΔΕΘ. Θα έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό πιο κοντά στην προεκλογική περίοδο. Επομένως, νομίζω ότι οι δημοσκοπικές καταγραφές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου θα αποκρισταλώνουν λίγο πιο καθαρά την πολιτική πραγματικότητα της εποχής εκείνης.
0: Δίκιο, έχεις και να αναφυσβήτητο είναι
1: αυτό. Ότι Ιούλιος και Αύγουστος, ως γνωστόν, μετά τις 10 Ιουλίου δηλαδή...
0: Είναι τα μπάνια του λαού, δεν κάνουμε έρευνες.
1: Σταματούν οι έρευνες και θα ξαναρχίσουν προς τα τέλη του Αυγούστου, εξ όσων έχω ενημερωθεί με διάφορους αναλυτές που συνομιλώ. Θα ξεκινήσουν προς τα τέλη Αυγούστου, λίγο πριν την αύξηση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
0: Έτσι.
1: Και αμέσως μετά θα έχουμε μια βροχή από δημοσκοπήσεις.
0: Έτσι γίνεται, έτσι είναι πάντοτε. Και έχεις δίκιο, όσο πιο κοντά στις εκλογές πηγαίνουμε, όποτε και γίνουν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλάει για σχεδόν ένα χρόνο, αλλά δεν θα είναι πρόγρες οποτεδήποτε μετά τον Οκτώβριο, όπως και αν έχουν τα πράγματα. Άρα όσο πιο κοντά στις εκλογές έχουν έρευνες, τόσο πιο έγκυρες θα είναι αυτές, πόσο μάλλον μπορεί στην όλη εξίσωση, την πολυπαραγωγική αυτή εξίσωση, να έχουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αλλά εδώ ήθελα να σε ρωτήσω από το ρεπορτάζ σου, ποιο είναι το προφίλ εκείνων που θα ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας να φιγουράρουν έστω ατύπως ως επικεφαλής αναπεριφέρεια στα ψηφοδέλτια της Ελλάς?
1: Είναι πολύ νωρίς να δοθεί μια τέτοια απάντηση. Κυριολεκτικά, δεν το λέω μεταφορικά, είναι πάρα πολύ νωρίς για να δοθεί μια τέτοια απάντηση. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Είναι πολύ νωρίς, αν μου μιλάει για κατάρτιση ψηφοδελτίων ή οτιδήποτε τέτοιο, αναπεριφέρεια και ειδικά στην Αττική ή στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Είναι πάρα πολύ νωρίς, διότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εικόνα των, όχι μόνο των υποψηφιότητων, αλλά και αυτών που θα ήθελαν να μετέχουν ενεργά στην υπόθεση των υποψηφιότητων. Επομένως, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για την Ελλάς να πούμε το οτιδήποτε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Αν μικρύνουμε λίγο το εύρος των πιθανών απαντήσεων και της ερώτησης, να επαναδιοτυπώσω την ερώτηση ως εξής. Από τους ενενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι έχουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν να γίνουν αποδεκτοί από τον Αλέξη Τσίπρα και να τοποθετηθούν στα ψηφοδελτία?
1: Αυτό επίσης είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Και δεν το λέω μεταφορικά.
0: Γι' αυτό
1: δεν το λέω...
0: σε ρωτάω γιατί κάνεις ρεπορτάζ καλύτερα. Στον χώρο το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Δυστυχώς είμαι παλιότερο στο ρεπορτάζ αυτό. Νομίζω ότι όσες φορές και αν έχει ερωτηθεί και από στενούς του συνεργάτες, δεν έχει πάρει κανείς απάντηση. Γιατί ξαναλέω ότι πρέπει να δούμε τις μετακινήσεις. Πρέπει να δούμε τα νέα πρόσωπα που θα είναι πολλά κατά τη γνώμη μου και σε πολλές
0: τι χαρακτηριστικά θα έχουν αυτά τα νέα πρόσωπα, ας πάμε εκεί τώρα.
1: Και ενδεχομένως και σε πολλές περιφέρειες νέα πρόσωπα, νέοι υποψηφοί, νέοι και νέες. Μπορούμε να δούμε και αλλαγές.
0: Αλλαγές σε περιφέρειες δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Αλλαγές περιφερειών.
1: Όχι, αλλαγές όσον αφορά τους αλλαγές υποψηφίων στις περιφέρειες. ενδεχομένως να το δούμε και αυτό.
0: Γιατί φαντάζομαι αυτό που η απάντηση που μου έδωσες για τους ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αφορά και τους ενεργεία βουλευτές της Νέας Αριστεράς που θέλουν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο εγχείρημα, έτσι δεν είναι?
1: Και με τους νέους υποψήφιους, νέους και νέες υποψηφιότητες.
0: Πάντως να κρατήσουμε κάτι, ότι από τα πρώτα στελέχη και αρκετά προβεβλημένα που έχουν ενταχθεί σε αυτό το εγχείρημα, υπάρχουν και κάποιοι όπως ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο κύριος Νηφούδης του κόμματος, ο οποίος, οι οποίοι είχαν ταχθεί, είχαν μιλήσει πάρα πολύ άσχημα για τον Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο την πρώτη προδεκαετίας της διακυβέρνησής του. Άρα αυτό μήπως δεν σημαίνει, ευλόγως εγώ σκέφτομαι, αυτό σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να κρατήσει κακίες, τα έχει σβήσει αυτά, όπως λέει ο ίδιος, εγώ είμαι ένας άλλος Τσίπρας, άλλος Αλέξης, δεν κρατάει κάτι από το παρελθόν. Αντίθετα, αν πιστεί ότι κάποιοι μπορούν και θέλουν να τον ακολουθήσουν, τα πετάει στη θάλασσα, ας το πούμε έτσι, και προχωράει, κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Είναι σωστό αυτό έτσι όπως το περιγράφω, το καταλαβαίνω σωστά? Με αφορμή το παράδειγμα του κύριου Νηφούδη. Το λέω γιατί είναι γνωστές οι δηλώσεις που έκανε και είναι γνωστό ότι πλέον κινείται εκπρόσωπη το κόμμα, έστω ως αναπληρωτής εκπρόσωπος.
1: Αυτό που μπορώ να σου πω είναι μια φράση την οποία ξέρω, ουδής δεδομένος. Επομένως, γι' αυτό σου είπα ότι...
0: Ουδής δεδομένος. Λέω λοιπόν, τη στιγμή κατά την οποία ο νούμερο 2 εκπρόσωπος είναι ένας άνθρωπος...
1: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ονόματα, σου είπαν ότι εμάς μας αρέσει των δημοσιογράφων η ονοματολογία, είναι στοιχείο του ρεπορτάζ μας, αντί μόνο αν δεν ήταν. Αλλά αυτή τη στιγμή... Κυριολεκτικά μιλάω.
0: Όχι, με αφορμή και παράδειγμα.
1: Δεν υπάρχει κίνηση όσον αφορά τις υποψηφιότητες. Όσο και να με ρωτήσεις, το ίδιο θα σου απαντήσω.
0: Μα δεν λέω ότι θα είναι υποψήφιος ο κ. Νηφούδης.
1: Δηλαδή δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Ελπίζω κάτι να ξέρουμε στο μέλλον, στο προσεχές διάστημα, για να σε ξαναενοχλήσουμε.
1: Όλοι ετοιμάζονται για τις εκλογές. Προφανώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

το μεγάλο Γιάννη Διακογιάννη μαζί μας να μεταδίδει. Θα μετέδιδε μουντιάλ φυσικά, αλλά αν τον είχαμε να μεταδίδει αγώνες Στίβου, αλλά στο κλασικό αθλητισμό ήταν αγαπημένος του, θα έλεγε ότι τώρα μπαίνουμε όχι στο τελευταίο βιράζ, στην τελική ευθεία. Είναι 2 παρά 10, είναι Κυριακή μεσημέρι, Airkiss Radio. Είναι μια περίεργη 2ωρη εκπομπή, διότι για μισή ώρα ακυρώθηκε το πρόγραμμα. Άλλωστε είχα προαναγγείλει τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο να μιλήσουμε για γεωπολιτική και την αστάθεια στην περιοχή μας και τις προοπτικές ειρήνευσης ημί που μπορεί να υπάρχουν, αλλά αυτά θα πάνε μάλλον για την άλλη Κυριακή. Είπαμε να μην κάνουμε και πολύ μακροπρόθεσμα σχέδια, κάποιος γελάει εκεί πάνω, αλλά δεν πήγε η ροή έτσι όπως είχε σχεδιαστεί, διότι και ο Εγκέλαδος ποτέ δεν μας προειδοποιεί. Έρχεται και χτυπάει ξαφνικά. Λέγαμε να μιλήσουμε για πολιτικούς σεισμούς. Έχουμε συνηθίσει. Ωραία ήταν η ατάκα αυτή του Βασίλη Αλαβόπουλου, ο οποίος ήταν μαζί μου δίπλα μου για μισή ώρα νωρίτερα, γιατί ξαφνικά εκεί λίγο πριν τη μία, παρά 2 παρά 3 πρώτα λεπτά, είχαμε σεισμό στην Βόρεια Εύβοια με επίκεντρο την περιοχή του Μαντουδίου περίπου, με σεισμικές ακολουθίες δονήσεις από 4,6 έως και 5,2 ρίχτερ. Μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Λιάσκο, τον Δήμαρχο, συνδεόμασταν και με την Έρτνιος και ακούγαμε τον κύριο Παπαζάχο, τον κύριο Λέκα, τον κύριο Γανά, που λέγανε, εμφανίστηκαν κάτι συγχαστική. Ευτυχώς δεν έχουμε καμία πληροφορία για κανένα τραυματισμό, ούτε καν και για καταρρεύσεις κτηρίων. Πληροφορίες, συμβουλές να προσέχει ο κόσμος, ιδιαίτερα αν να μην βρίσκεται σε σπίτια που είχαν χτυπηθεί πριν από 1,5 έτος σεισμό, που επίσης χτύπησε την περιοχή, και παλιά σπίτια, και να υπάρχουν στοιχειώδη μέτρα αυτοπροστασίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κάπως έτσι ασχοληθήκαμε από τη μία μέχρι τη 1,5. Νωρίτερα, κοιτάξτε τώρα το αξιοπερίεργο. Μιλήσαμε για την Ελλάς, το νέο κόμμα, μιλήσαμε για την αριστερά γενικότερα, δηλαδή τα κόμματα της αριστεράς, με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που είναι, παρότι νεότερός μου, είναι ο παλαιότερος στο ρεπορτάζ της αριστεράς. Εγώ δεν το κάνω, δεν καλύπτω τα κόμματα της αριστεράς. Αν λοιπόν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι ο παλαιότερος και ο πιο έμπειρος συνάδελφος στον χώρο, ήταν τόσο σφίγγα, δηλαδή δεν είχε ρεπορτάζ να μας δώσει περισσότερο, δεν είχε να μας πει ονόματα, δεν είχε να μας πει καν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα πρέπει να έχουν είτε οι βουλευτές που θα έρθουν, οι νέοι, είτε οι βουλευτές που είναι σήμερα εν ενεργεία στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην Νέα Αριστερά, στην πρώην Αριστερά, τέλος πάντων στον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά για να γίνουν δεκτοί στο νέο κόμμα την Ελλάς του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν, του κυρίου Τσίπρα, συγγνώμη, αν λοιπόν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου δεν μπορούσε να μας διαφωτίσει, καταλαβαίνετε κανονικά ότι εδώ τα πράγματα είναι πραγματικά, πέφτουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε τείχους. Δεν ξέρουμε πραγματικά ποια χαρακτηριστικά θα έχουν οι υποψήφοι αυτού του νέου κόμματος με το οποίο θα προσπαθήσει να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας. Και μπορεί να μας διαδέφερε ο Βαγγέλης φυσικά το γεγονός ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη αισιοδοξία και έχει γίνει δεκτή θετικά η πρώτη δημοσκοπική καταγραφή του νέου κόμματος, το οποίο φαίνεται να κερδίζει καθαρά τη δεύτερη θέση και ότι ο στόχος να είναι αυτός, αλλά η δική μου απορία, σχόλιο παραμένει. Έφυγε ο κύριος Τσίπρας όταν το κόμμα του έχασε, συνετρίβει δηλαδή στην πραγματικότητα, το 23, 41 έχει η Νέα Δημοκρατία, 17, χοντρικά τώρα, 17-18, ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε για αυτό και προσπαθεί, θα επιστρέψει με ένα κόμμα που τώρα, σήμερα, φαίνεται να διεκδικεί κάτι λιγότερο από αυτό που είχε. Αποτελεί όντως ένα παράδοξο,
Αν και θα πρέπει να κρατήσουμε, και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη, να κρατήσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις, οι έρευνες που πραγματικά θα έχουν νόημα θα είναι εκείνες μετά το καλοκαίρι, από 10 Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου, σωστά 20-25 Αυγούστου, κάπου εκεί δεν γίνονται έρευνες, έχουμε τα μπάνια του λαού, αλλά τότε θα έχει ενδεχομένως εμφανιστεί, αν εμφανιστεί τελικά, και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Οπότε τότε εκείνο το κύμα των δημοσκοπήσεων θα είναι το πιο ασφαλές σε ό,τι αφορά την, πώς διαμορφώνουν δηλαδή τα πολιτικά δεδομένα πριν τις εκλογές. Βεβαίως οι δημοσκόποι οι ίδιοι λένε ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι ίδιες οι εκλογές. Να δούμε πότε θα γίνουν αυτές. Η κυβέρνηση επισήμως μιλάει για του χρόνου, ακόμα και τέτοια εποχή περίπου, δεν το πιστεύω, οπωσδήποτε θα είναι πιο νωρίς, αλλά για να είμαστε σοβαροί, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, οποιαδήποτε στιγμή μετά τη ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη Σεπτεμβρίου, ιδιαίτερα τον Οκτώβριο ή και τον Νοέμβριο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα είναι πρόωρη ουσία.

Βεβαίως υπάρχει κάτι ακόμη το οποίο σημειώνω. Έχω την αίσθηση ότι άλλο ένα αξιοπερίεργο, παράδοξο γεγονός έχει να κάνει με το ότι αισθάνονται ικανοποιημένοι κάποιοι που βρίσκονται στο χώρο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, στο νέο κόμμα ή στο χώρο αυτόν τώρα οργανώνεται η Ελλάς φυσικά, αισθάνονται ικανοποιημένοι αν η διαφορά είναι μονοψήφια. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες όλες, οι δημοσκοπήσεις, έστω αυτές που έχουμε, δείχνουν την διαφορά διψήφια και μεγάλη διψήφια, σχεδόν διπλάσια η δύναμη που καταγράφει Μάρξ σήμερα για το πρώτο θέμα για την Νέα Δημοκρατία, διπλάσια 30,8 από το 15,7 της Ελλάς. Αξιοπερίεργο φυσικά είναι και το γεγονός ότι η εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Καθηκιανού περνάει το Πασόκ, και εδώ με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε σιγά σιγά, πάμε και επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο, στην αρχή της εκπομπής, όταν συνομιλήσαμε με τον πολιτικό συντάκτη Γιώργο Σεφερτζή. Ας κρατήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία βεβαίως παρουσιάζει μια αντιοχή, ακριβώς γιατί διαχειρίζεται ικανοποιητικά την εξουσία και απευθύνεται στους πιο ευνοημένους, που μπορεί να είναι το 1 τρίτο, λέει ο κύριος Κυριαζής, Σεφερτζή, συγγνώμη, το 1 τρίτο της ελληνικής κοινωνίας, όπως καταγράφεται σήμερα, αλλά είναι το 1 τρίτο της μειοψηφίας εκείνων που συμμετέχουν στις κάλπες. Να σημειώσουμε ότι σημείωσε ο κ. Σεφερτζής πως κατά την ανάλυση του ο Αλέξης Τσίπρας κατάλαβε πρώτος και έγκαιρα ότι δεν βρισκόμαστε ακριβώς σε μια νέα ιστορική φάση. Υποστήριξε πως η κυρία Καθηκιανού εισέβαλε στο πολιτικό σκηνικό στηριζόμενη στο συνέστημα και στα σύμβολα, και θύμισε και ότι ο μεγάλος Φρανσουά Μιτεράν έλεγε ότι η πολιτική διαχείριση των συμβόλων και αυτό το καταφέρνει. Το Πασόκ δεν κατάλαβε πως μετράει ο πολιτικός χρόνος και έχασε την ευκαιρία στην οποία είχε αναφερθεί ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης, είχε πει στα γενέθλια του Πασόκ το 3 Σεπτεμβρίου του 23 ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, πρέπει να την κερδίσει το Πασόκ, γιατί οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Συμφώνησε απολύτως ότι δικαιώθηκε μετά θάνατον ο πρώην Πρωθυπουργός, συμφώνησε ο Γιώργος Σεφερτζής. Και τέλος πάντων, κάναμε και ένα μικρό σχόλιο για το κόμμα του κ. Σαμαρά, ο οποίος ίσως το κεφαλοποιήσει, λέει, το γεγονός ότι μπορεί να δώσει ιδεολογικό στίγμα, το οποίο η παράδοξη από την οποία προέρχεται η Νέα Δημοκρατία μάλλον δεν έχει, κατά την ανάλυση του πολιτικού αναλυτή Γιώργου Σεφερτζή, με τον οποίο μιλούσαμε και ο οποίος υποστήριξε ότι μάλλον ήταν ιστορικό λάθος της Νέας Δημοκρατίας η διαγραφή του Αντώνη Σαμάρα. Όλα αυτά, αυτά και με αυτά, φτάσαμε στις 2 παρα 2 πρώτα λεπτά. I can get no satisfaction, αυτό ήθελα να το πω, αλλά είχαμε σεισμούς εκείνη την ώρα, γιατί σαν χθες για την ακρίβεια, 6 Ιανουαρίου του 1965, ακούστηκε για πρώτη φορά αυτή η φοβερή, αυτό το φοβερό τραγούδι, το Rolling Stones, από τη Γιάννη Πρίντεζη, τη Μαρία Κόντου, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Δόνουτη Ανανιάδη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Επιστρέφω στην ενέργεια, θα με ακούτε δηλαδή στο ρεπορτάζ από εδώ και μπρος, και εδώ από το στούντιο, καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή μεσημέρι, Ρινούσε Ρέντιο στις 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μερή Βενέζε και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδωρέα Κιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δύο έντονες σεισμικές δονήσεις 4,8 και 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν πριν από λίγο στην Βόρεια Εύβοια, στο Μαντούδι. Έγιναν αισθητές σε όλη την περιοχή, ακόμα και στην Αττική. Σημαντικές ζημιές χωρίς κανένα τραυματισμό στο Μαντούδι. Η περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, επισημαίνουν οι επιστήμονες. Έρευνες για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς. Οι πληροφορίες από την Κύπρο, τα ευρήματα στα σπίτια για την κατασκευή βόμβας και οι πιθανοί στόχοι. Συνελήφθη Γερμανός υπήκοος που φωτογράφησε στρατιωτική περιοχή στα Χανιά. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σε τροχιά συμπόρευσης με Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο κίνδυνος νέας διάσπασης. Εντείνονται οι προσπάθειες για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να συμφωνήσουν, επαναλαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής, οι κώδικες και οι ταρίφες, δεκάδες εμπλεκόμενοι ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, η πρώτη 4,8 Ρίχτερ και η δεύτερη 5,3 σημειώθηκαν πριν από μία ώρα στην Εύβοια, ενώ έγιναν ιδιαίτερα αισθητές εκτός από την ευρύτερη περιοχή και στην Αττική. Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 12:58, είχε μέγεθος 4,8 βαθμών Ρίχτερ και το επίκεντρό της κατεγράφει 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Το εστιακό της βάθος μετρήθηκε στα 14 χιλιόμετρα. Η δεύτερη και η ισχυρότερη είχε μέγεθος 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 4 λεπτά αργότερα με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 2 χιλιόμετρα ανατολικά νότια-ανατολικά του Προκοπίου. Τώρα, ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος έκανε λόγο για απανοτούς σεισμούς. Είπε ότι η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία, τόνισε. Σημαντικές ζημιές σε σπίτια στο Μαντούδι, δίχως ευτυχώς κανένα τραυματισμό. Το δήλωσε νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου. Στο στούντιο μαζί μου είναι η Έλενα Καραθάνου, η οποία έχει συμπληρώσει, Έλενα, καλό μεσημέρι, τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τις δύο αυτές τις σεισμικές δονήσεις, τις οποίες νομίζω ότι και στην Αττική όλοι αντιληφθήκαμε, ακόμα και στα γραφεία μας πριν από μία ώρα. Λοιπόν, για πες μας τα νεότερα, τι έχει συγκεντρώσει.
6: Έτσι ακριβώς. Οι σεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν ήταν πολλές, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής πέρα από τη Βόρεια Εύβοια. Υπάρχουν πολλές μικρές συνεχόμενες, μικρής έντασης δονήσεις στην την περιοχή. Άλλωστε, είναι ένα σημείο το οποίο έχει δώσει στο παρελθόν πάλι σεισμικές δονήσεις. Μέχρι στιγμής όμως σεισμολόγοι, οι ειδικοί φαίνεται να είναι κάπως καθησυχαστικοί, γιατί έχουν αναφέρει ότι είναι ένα ρήγμα το οποίο δεν έχει δώσει πολύ μεγάλη σε ένταση σεισμούς. Ναι. Βέβαια έχουν γίνει πολλές ζημιές, να πούμε, σε σπίτια.
5: Πριν πάμε στις ζημιές, να μου επιτρέψεις, γιατί ακούγαμε και παρακολουθήσαμε όλοι βέβαια τους σεισμολόγους που έβγαιναν στα δελτία και σε εμάς και στην τηλεόραση πριν από λίγο, έλεγαν συγκεκριμένα ότι η περιοχή αυτή δεν έχει δώσει πάνω από 5,5 ρίχτερ, βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, άρα γι' αυτό το λόγο είναι κάπως καθησυχαστική. Σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να περάσει αυτό που λέμε το 48 για να δούμε και πώς, τι γίνεται με το σεισμό, τις μικρότερες δονήσεις που συνήθως παρουσιάζονται, και αυτό είναι καλό γιατί εκτονώνεται η ενέργεια. Τι άλλο
6: έχουμε? Μέχρι στιγμής πάντως υπάρχουν κάποιες κατολισθήσεις σε δρόμους και ευτυχώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, είναι η πρώτη εκτίμηση αυτή. Mm-hmm. Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Σε ένα σπίτι στην περιοχή του Προκοπίου φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί ζημιές, έχει καταρρεύσει τείχος. Επειδή όμως είναι όλα σε εξέλιξη και τώρα θα ξεκινήσουν να μετράνε τις ζημιές, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Και σε βενζινάδικο της περιοχής στο Μαντούδη σημειώθηκαν ζημιές και σε άλλα σπίτια επίσης. Ευτυχώς οι άνθρωποι από το πρώτο κούνημα κατάφεραν και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους, έτσι ώστε να μην σημειωθούν, να μην υπάρχουν τραυματισμοί μέσα στους χώρους. Mm-hmm. Οι ειδικοί φαίνεται αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, να είναι πιο καθησυχαστικοί, γιατί στο παρελθόν δεν υπάρχει στο παρελθόν μεγάλης έντασης σεισμού στο συγκεκριμένο σημείο. Καταγράφονται
5: λοιπόν,
6: αυτή τη στιγμή.
5: Να ακούσουμε, μια και έχουμε συγκεντρώσει εδώ τις απόψεις αυτές των ειδικών, ας πούμε να πάμε στον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος κάνει λόγο για συνηθισμένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Δεν προξενεί, λέει, ιδιαίτερη ανησυχία. Μίλησε στο ΕΡΤ News ο καθηγητής φυσικής, λιθόσφαιρας και σεισμολογίας. Να τον ακούσουμε κι εμείς.
7: Κάθε μήνα περίπου έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον μικροφόρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός αγωγών, επιτρέψτε την έκφραση, συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα εισιτή, γενικά η περιοχή της Αθήνας και πιο βόρεια γίνονται εισιτή στην περιοχή της Αθήνας. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του, έτσι, ακόμα και ένας σκληρότερος σεισμός δεν θα αποκαλέσει κάτι στην περιοχή της Αττικής.
5: Να πούμε ότι επίσης καθησυχαστικός, Ελένα, είναι και εμφανίστηκε μάλλον στο Air News Radio και ο πρόεδρος του ΑΣΠΑ Ευθύμης Λέκας. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
8: Υπάρχουν αρκετές σεισμικές δονήσεις με όριο το 5-5,1 και βέβαια πολλές μικρότερες.
9: Έχουμε σε εξέλιξη τη σεισμική ακολουθία, έτσι. Μας είπανε, μας μεταφέραν και από εκεί.
8: Ναι.
9: Έχουμε συνεχώς σεισμούς.
8: Ακριβώς. Είναι στην περιοχή του Όρους Καρδίλη, δηλαδή δυτικά του Μαντουδίου, στον Προκόπη, στην Εύβοια. Έντονα αισθητός από ό,τι μίλησα με τις αρχές και τους δημάρχους της περιοχής. Χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές, δεν ξέρουμε ακόμη. Αλλά είναι έντονα αισθητός, δεδομένου ότι είχαμε πάρα πολλές πτώσεις αντικειμένων και μέσα σε σπίτια αλλά και εκτός κατοικιών.
5: Λοιπόν, Έλενα, όπως μας έλεγες νωρίτερα, έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις. Υπάρχουν ζημιές σε αρκετά σπίτια στην περιοχή.
6: Στην περιοχή Μαντουδίου.
5: Στο Μαντούδι, και γενικότερα σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται κλεισί οι κάτοικοι να προσέχουν, να μην πλησιάζουν σπίτια τα οποία ή έχουν υποστεί ζημιές έντονες ή είναι παλιά σπίτια. Και επίσης και κάτι άλλο, να μην πλησιάζουν σε περιοχές που έχουν μεγάλες αποκλίσεις στα πρανήματα. Γιατί οι κατολισθήσεις έτσι είναι
6: έτσι
5: ένα
6: ακριβώς
5: θέμα το οποίο συζητήσαμε και πριν, και υπάρχουν εκτεταμένες κατολισθήσεις. Να ακούσουμε γι' αυτό τον κύριο Γιώργο Τσαπουρνιώτη, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Μαντουδίου και μίλησε στο ΕΡΤ News.
10: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, είμαστε στο στάδιο της καταγραφής, έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές.
11: Τι είδους κατολισθήσεις, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ?
10: Κατολισθήσεις από ψηλές περιοχές, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές αναφερόμενες καθοριστήσεις σε δρόμους.
5: Λοιπόν, τώρα Έλενα, νωρίτερα είχαμε και τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδρομικού Ινστιτούτου, τον κύριο Γκανά, που μίλησε πάλι για τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις που ταρακωνούν εδώ και μία ώρα την περιοχή, αλλά γίνονται αισθητοί και στην Αττική, ανησύχησε κόσμος. Ναι.
6: Ακριβώς, και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι ο χώρος αυτός έχει δώσει τέτοιους σεισμούς, βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, να πούμε, και είναι ένα ρήγμα το οποίο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι ειδικοί και δεν έχει δώσει μεγάλο δυναμικό.
5: Άρα επιβεβαιώνει όσα λέγαμε μέχρι τώρα και προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να τον ακούσουμε και να σε ευχαριστήσω πολύ.
10: Είναι ο ίδιος εστιακός χώρος. Είναι ένας χώρος.
5: Προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να τον ακούσουμε και να σε ευχαριστήσω πολύ.
10: Είναι ο ίδιος εστιακός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος παρελθόν έχει δώσει.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Εκτεταμένες έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα, ο υπολογιστής, ο εργαστηριακός εξοπλισμός που βρέθηκαν στα σπίτια του σε Αθήνα και Κρήτη, ενώ εξετάζεται αν ετοίμαζε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Να ακούσουμε τον Γιώργο Λαμπράκη.
1: Από ό,τι προκύπτει από τα στοιχεία και την έρευνα των αρχών, είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία ώστε να κατασκευάζει εκρηκτικούς μηχανισμούς, και όλο αυτό το κουβάρι της υπόθεσης που ξεκίνησε από τις συλλήψεις στην Κύπρο. Βρισκόμαστε στην περιοχή όπου εργαζόταν ο 37χρονος, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος, ενώ διέμενε σε πολύ κοντινή απόσταση σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα το οποίο χρησιμοποιείται από εργαζόμενους του ξενοδοχείου στο οποίο εργάζονταν. Εδώ σε τοπικό επίπεδο δεν φέρεται να είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Διατηρούσε χαμηλό προφίλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μία φορά μόνο είχε απασχολήσει τις αρχές, και αυτό για εξακρίβωση στοιχείων, όταν είχε εξεταστεί μαζί με κάποιους άλλους αλλοδαπούς. Πέρα από αυτό το περιστατικό, δεν είχε καμία εδώ εμπλοκή με το οτιδήποτε. Ήταν μόνο για να εργάζεται. Ερχόταν εποχιακά στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο τουλάχιστον από 2023 με αρχές 2024, όπου φέρεται να εργαζόταν εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχει απασχολήσει τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον το τελευταίο 15ήμερο παρακολουθούνταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Η σύλληψή του ήταν και αστραπιά και έγινε και κάτω από άκρα μυστικότητα, χωρίς να αντιληφθεί και κανείς εδώ το παραμικρό. Αναμένεται να περάσει εισαγγελέα. Πρέπει να σας πω ότι βρεθήκαμε νωρίτερα και στη Νέα Πολη και στην αστυνομική διεύθυνση του Αγίου Νικολάου, που δεν είναι σε κανένα από τα δύο σημεία. Μένει να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται, πώς θα γίνει η διαδικασία με τον εισαγγελέα, ώστε να εξετυλιχθεί και η υπόθεση σε ό,τι έχει να κάνει με την ποινική του μετάχειριση.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον Ζώη Κακαβά, που έχει περισσότερα στοιχεία. Ζώη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και πριν από λίγο είχαμε την επίσημη ανακοίνωση, ναι, η γραπτή ανακοίνωση από την αστυνομία για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Λέει λοιπόν, μεταξύ άλλων, η αστυνομία ότι η σύλληψη του έγινε χθες το απόγευμα, κοινή επιχείρηση, αυτό που ξέρουμε ήδη, της αντιτρομοκρατικής και της ΕΙΠ. Αναφέρει η ανακοίνωση ότι προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την ΕΙΠ, από την οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας, εννοεί την Κύπρο. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών. Είναι γνωστό ήδη ότι έχει βγει στη δημοσιότητα ότι υπάρχουν πληροφορίες, έχει για την δημοκρατική, ότι είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία. Εργαζόταν, λέει επίσημα, η ανακοίνωση αστυνομίας, και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης. Αυτά που προανέφερε.
0: Ακούσαμε και πριν τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος μας επεσήμανε ότι δεν είχε δώσει και κανένα δικαίωμα. Ήταν χαμηλού προφίλ.
2: Έτσι. Και όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Τώρα, αναφέρεται αναλυτικά στα ευρήματα που τα σπίτια στην Κρήτη και την Αττική. Λέει λοιπόν αυτό που ξέρουμε: συσκευές της τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρικός υπολογιστής, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, ζυγαριά ακριβίας. Τώρα θα ανακλείσω λέγοντας ότι η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο να μην σχεδίαζε χτύπημα στην Ελλάδα αλλά σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, και πως είχε επαφές με τους άλλους, τους συλληφθέντες που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο. Ευρύδικη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ζώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ, και να πάμε τώρα στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Κωστή, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Όλα δείχνουν, Κωστή μου, ότι όλο αυτό συνδέεται με τέσσερις συλλήψεις που έγιναν πρόσφατα στην Κύπρο για τρομοκρατία. Και τώρα θα μας πεις πώς μπορεί να συνδέεται με το συγκεκριμένο άτομο. Συνδέονται μάλλον οι συλλήψεις, σε ποιο κομμάτι?
3: Φαίνεται ότι μιλάμε για την ίδια ομάδα, ή αν θέλει δύο διαφορετικές ομάδες, δεν ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή, οι οποίες όμως συνδέονταν με τη Χαμάς. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για τρομοκρατική ομάδα την οποία καθοδηγούσε η Χαμάς. Δεν ξέρουμε αν από τη σύλληψη του συγκεκριμένου υπόπτου στην Κρήτη είναι που οδηγήθηκαν και στη διασύνδεση με την Κύπρο, με τους τέσσερις οι οποίοι είχαν συλληφθεί στην Κύπρο, ή αντίστροφα. Όπως και να έχει, πάντως, μιλάμε

0: Μιλάμε για την ίδια ομάδα, μιλάμε για τέσσερα άτομα εδώ στην Κύπρο. Είχαν βρεθεί πρώτα είχαν συλληφθεί δύο στο σπίτι των άλλων δύο, μετά στη Λάρνακα βρέθηκαν και κρυφτικές ύλες. Και παρότι η αστυνομία δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες, αυτό που ξέρουμε για τους συλληφθέντες στη Λάρνακα, δηλαδή τους δεύτερους δύο ας πούμε, είναι ότι ζούσαν εδώ και χρόνια στην Κύπρο και φέρεται ότι είχαν πάρει και κυπριακή υπηκότητα.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, οι τέσσερις ήταν Παλαιστίνοι.
0: Είναι Παλαιστίνοι, ναι.
1: Και οι δύο έχουν πάρει ή τέσσερις κυπριακή υπηκότητα.
0: Όχι, οι δύο φαίνεται ότι έχουν πάρει.
1: Μάλιστα,
0: οι δύο φαίνεται ότι έχουν πάρει. Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες στη Λιμεσό, δηλαδή τους πρώτους που είχαν συλληφθεί, φαίνεται ότι διαμένει παράνομα στην Κύπρο και είχε έρθει από τα κατεχόμενα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βεβαίως είναι σίγουρα μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Εδώ η αστυνομία ακριβώς έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Είναι και μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό στην Κύπρο και μπορεί κανείς να καταλάβει τι θα συνέβαινε εάν είχαμε την οποιαδήποτε έστω και αποτυχημένη απόπειρα τρομοκρατική ευρετική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, και για αυτά τα στοιχεία που μας έδωσες. Στη σύλληψη τώρα ενός 56χρονου υπήκοου Γερμανίας προχώρησε η αστυνομία στον αερολιμένο Χανίων, καθώς φέρεται να φωτογράφησε στη στρατιωτική περιοχή. Πάμε στην Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτό το περιστατικό συνέβη χθες στις 4 η ώρα το μεσημέρι, όταν άνδρες του αστυνομικού τμήματος αερολιμένα Χανίων εντόπισαν τον 56χρονο να φωτογραφίζει αεροσκάφη και το στρατικό αεροδρόμιο στην περιοχή του ακροτηρίου. Η κάμερα ήταν επαγγελματική. Κατασχέθηκε, ο ίδιος συνελήφθη, οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι. Ο ίδιος ενώπιον του εισαγγελέα αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του. Πρόσθεσε ότι έχει σαν χόμπι να φωτογραφίζει αεροπλάνα και πως δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Μία ώρα που ήταν μέσα στον εισαγγελέα ήταν απ' έξω η κόρη του και η γυναίκα του. Μιλήσαμε μαζί, της είπε δεν είναι δυνατόν. Σίγουρα ελπίζομαι και προσευχόμαστε να έχει γίνει ένα λάθος. Τώρα οι φωτογραφίες και το υλικό που ήδη έχει κατασκευθεί έχει αποσταλεί για επεξεργασία και προφανώς οι έρευνες συνεχίζονται.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι. Στις αλλαγές στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει περάσει η κυβέρνηση. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει για τα πρόσωπα που θα συμπληρώσουν τα κενά που δημιουργούνται από τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρενάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τον εδώ και το χαμό του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
3: Είναι σαφής η πρόθεση του Πρωθυπουργικού Επιτελείου να βάλει αφενός φρένο στην ονοματολογία, καθώς όπως ορθά προανέφερε, συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη συμπληρώνουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει λάβει τελικές του αποφάσεις. Δεύτερο σημείο για τον επικίνδυνο ανασχηματισμό είναι ότι αν επιβεβαιωθούν οι συγκλίνουσες πληροφορίες για αυτές τις μικρού εύρους αλλαγές στην κυβέρνηση, τότε ένα από τα χαρακτηριστικά τους θα είναι και ένα πρόσωπο έκπληξη που όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι ότι αντικαταστάτης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών. Τρίτον, για τις υποψηφιότητες που υπάρχουν για το Υφυπουργείο Περιβάλλοντος, εκεί μιλούν για τέσσερα πρόσωπα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού. Και τέταρτον, ότι για το Υπουργείο Εξωτερικών προεξοφλείται μία προσθήκη, ένα πρόσωπο δηλαδή, που θα αναλάβει να τρέξει μεταξύ άλλων και τα ζητήματα της Ελληνικής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός επιμένει να φέρνει σε πρώτο πλάνο τα πεπραγμένα του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μεταρρυθμίσεις, κάτι που έκανε και στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Να ακούσουμε πάλι τον συνάδελφο Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
3: Αυτές θα είναι οι δύο εκ των βασικών αξώνων της προεκλογικής στρατηγικής, όπως αυτή έχει καθαριστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο 16ο συνέδριο του κόμματος. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, από το Σύνταγμα και την οικονομία μέχρι το ΕΣΥ, το δημόσιο ή την πολιτική προστασία έχουν κάτι κοινό. Δείχνουν μια χώρα που δεν μένει στάσιμη, αλλά προσπαθεί να λύνει προβλήματα που τη συνόδευαν για χρόνια. Γι' αυτό μίλησα για την Ελλάδα του 2030, γιατί αυτή η Ελλάδα δεν θα προκύψει ξαφνικά κάποια μέρα. Χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνεται σήμερα. Και ως προς τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης εκπέμπει το μήνυμα ότι δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Ελπίζω όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, γιατί αυτό το εγχείρημα μας υπερβαίνει όλους και μας χρειάζεται όλους. Θυμίζουμε ότι την προσεχή Τετάρτη θα συζητηθεί στη Βουλή το χρονοδιάγραμμα για τις διαδικασίες της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στις αντιδράσεις που είχαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Έχουμε αντίδραση από το Πασό και από την Νίκη. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχουμε και από άλλα κόμματα.
4: Ναι, πριν από λίγο είχαμε αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Κομμουνδούρου. Ας ξεκινήσουμε όμως από το ΠΑΣΟΚ. Τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος τονίζει στην δήλωσή του που σχολιάζει την σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα, δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας, επισημαίνει ο κύριος Τσουκαλάς, να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική υστέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα. Και το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Τσουκαλάς μάλλον απαντούν συγκεκριμένα σε κάθε θέμα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός συνειδητά απέφυγε τις ευθύνες του σχετικά με την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που έκανε παράνομες και καταχρηστικές τις πρακτικές των σέρβισερς και των τραπεζών με την ανοχή της κυβέρνησης να υπολογίζουν τον τόκο στο κεφάλαιο και όχι στη βρώση. Περηφανεύεται για την καθυστερημένη αύξηση του ακατάστατου στα 1.600 ευρώ, αλλά ξεχνά πως με ευθύνη του έμειναν ανενεργές οι διατάξεις του σχετικού νόμου από το 2019, που προέβλεπε προοδευτικό ακατάστατο λογαριασμό ανάλογα με την πορεία της ρύθμισης και προπαγανδίζει τέλος τις πολιτικές βιτρίνες με τις οποίες προσπαθεί να κρύψει την κατάρρευση του ΕΣΥ. Η κατακλείδη, σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, κύριε Πρωθυπουργέ, η Ελλάδα του 2030 σίγουρα δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωγός και σπατάλησε τα χρόνια. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από την νίκη του Πασόκ και την προοπτική που δίνει η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και ασφάλεια. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια μακροσκελή ανακοίνωση σχολιάζει και αυτό το σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για άλλο ένα κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, που τον εμφανίζει να κοιτάει στο μέλλον, αποφεύγοντας επί της ουσίας το παρόν. Και συγκεκριμένα, ο κ. Κουμουνδούρου μιλάει για το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις με τον Ταλ Ντίλιαν στο θέμα των υποκλοπών, καθώς οι δηλώσεις του για τη διασύνδεση Μαξίμου Ape Predator δεν σχολιάζονται από τον Πρωθυπουργό. Μιλάει στο μήνυμα του για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά προτάσει το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως πρόοδο. Μιλάει για σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με αξιολόγηση, έχοντας αποδείξει ότι σκοπός του είναι η απαξίωση και η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δομών. Επίσης, μιλάει για προσιτή στέγη όταν η κυβέρνηση κάνει παιχνίδια με τις τράπεζες. Μιλάει για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης όταν επιμένει στις εξορίξεις, αλλά φέρνει στο τραπέζι ως λύση την πυρηνική ενέργεια. Και τέλος, για την ακρίβεια, δεν λέει κουβέντα όσον αφορά την ακρίβεια στα κάστρα και τα υπερκέρδη των ληστηριών, για τα οποία κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα προς αυτόν επίκαιρη όρεξη ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Φάμελος. Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει και στο ζήτημα της υγείας, λέγοντας ότι για την υγεία και τις ανακαινήσεις των μονάδων του ΕΣΥ ας κόψει κάτι ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωτοκλασσάτος υπουργός υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, φροντίζει να ισχυρίζονται οι ασθενείς με το κάτι παραπάνω. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας ανακάτοικο έχουν εκτοξευθεί. Τέλος, η Νίκη αναφέρει στο σχόλιο της ότι η Ελλάδα του 2030 δεν θα οικοδομηθεί με αναρτήσεις εικονικής πραγματικότητας, αλλά με αλήθεια, όραμα και ανασυγκρότηση. Ο Πρωθυπουργός μιλά για την Ελλάδα του 2030, αναφέρει η Νίκη, αποφεύγοντας να αναφερθεί στην Ελλάδα του σήμερα, την Ελλάδα της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών, της εργαστικής ασφυξίας, της δημογραφικής κατάρρευσης και της ανασφάλειας των πολιτών. Εκατακλείδη, η Νίκη αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τη δίθεν οικονομική επιτυχία της κυβέρνησής του, ενώ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, και καταλήγει λέγοντας ότι οι Έλληνες αξίζουν πολύ περισσότερα από μια εικονική πραγματικότητα κυβερνητικών πανηγυρισμών. Ευρυβίλκη.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξη στην πρωτοβουλία Τσίπρα και κοινό ψηφοδέλτιο αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση διαμηνεί ότι η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο δικό χάρτη. Πάμε όμως στην Εμμανουέλα Αργίτη. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Και πλέον το βλέμμα στρέφεται στην επόμενη μέρα, καθώς ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που κινήθηκε μεν σε υψηλούς τόνους, αλλά δεν ήρθε η διάλυση όπως πολλοί μπορεί να ανέμεναν. Με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επισφραγίστηκε η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να έχουν κλείσει τα ισοκομματικά μέτωπα που αναδείχθηκαν το τελευταίο διάστημα. Η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Στοιχήθηκαν πίσω από την εισήγηση του Προέδρου τα περισσότερα στελέχη, με βασικές θέσεις το ότι δεν κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά εστιάζει στη συνεννόηση μαζί του. Η πρόταση που βρισκόταν απέναντι, η πρόταση των Πολάκη Παπαδούρου, που ζητούσε προετοιμασία για αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, απορρίφθηκε με διαφορά. Ωστόσο, η άτυπη εσωκομματική αντιπολίτευση δηλώνει παρόν, παρούσα και δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει την πίεση προς την ηγεσία. Ζητάει δηλαδή οδικό χάρτη, απτά πολιτικά αποτελέσματα και όχι μόνο πολιτικές διακηρύξεις, όπως αναφέρουν, από τη στρατηγική που επιλέχθηκε, Ευρυδίκη.
1: Πάντως, Εμμανουέλε, το μεγάλο πολιτικό ερώτημα παραμένει πώς θα υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική της συμπόρευσης, από τη στιγμή που από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού δεν υπάρχει, να λέγαμε, κάποιο πράσινο φως.
2: Γι' αυτό λένε ακριβώς ότι όλες οι δυνάμεις τώρα στρέφονται στη συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το είπε χαρακτηριστικά και στο Earth News ο κύριος Ξανθόπουλος, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πέφτουμε με τα μούτρα για να πετύχουμε το μέτωπο συνεννόησης και να μην ανακόψουμε αυτή την ορμή που παρατηρείται με την εμφάνιση της Ελληνικής Ελευθερίας Συμπαράταξης, αλλά να ενώσουμε δυνάμεις, και είναι θέμα να προχωρήσει η πολιτική διαδικασία της πολιτικής συνεννόησης με διάβλους επικοινωνίας και να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο ως πυρήνας. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα παραμένει με τους βουλευτές να αναμένουν και εκείνοι με τη σειρά τους, μάλλον ένα νεύμα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για τις επόμενες κινήσεις τους.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Εμμανουέλα, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
5: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
1: Τώρα να ακούσουμε όμως και τον κύριο Παύλο Πολάκη, να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Earth News.
6: Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
1: Αναφερόμενος στην έγκριση της εισήγησης του κυρίου Φάμελου για στήριξη του νέου πολιτικού επιχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας έκανε λόγο για μια αυτονόητη απόφαση, μιλώντας στο Έθνος Radio και στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο και την Ντόνα Δρούτσα.
7: Καταρχάς θα έλεγα ότι είναι μια αυτονόητη απόφαση, μια αυτονόητη εισήγηση μάλλον που ψηφίστηκε από το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής. Μια εισήγηση και μια απόφαση κοινής λογικής. Κατά την άποψή μου είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις συνθήκες κατακαιρματισμού, εν ίδια στιγμή που ο κόσμος επιδιώκει τη δημιουργία ενός αντίπαλου δέους και υπάρχει, διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και οφείλουμε να το δούμε. Ένα αντίπαλο δέος στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτή είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ένα κόμμα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι φύση και θέση υπέρ των συνεργασιών και των συγκλήσεων, οφείλει να δει την παρούσα συγκυρία. Εάν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να σας λέω εγώ με βλέπετε βγάζοντας μπροστά το δάχτυλο και θεωρώντας ότι κρύβουμε πίσω από το δάχτυλο, υπάρχει λοιπόν, να σας το πούμε με άλλα λόγια, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινωνική αναγκαιότητα. Θα την ακούσουμε την κοινωνία, θα ακούσουμε τον κόσμο μας, θα ακούσουμε τους ψηφοφόρους μας, θα ακούσουμε τους προοδευτικούς πολίτες, θα τους αφουγκραστούμε, θα τους ακούσουμε ή θα πούμε ότι εντάξει δεν τρέχει και τίποτα, μπορούμε να κάνουμε μια αυτόνομη πορεία, μπορούμε ας πούμε να περιχαρακωθούμε.
1: Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά στη συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις σε προγραμματική βάση. Και ο Σωκράτης Φάμελος οφείλει να ξεκαθαρίσει το πώς θα υλοποιηθεί η απόφαση στήριξης του εγχειρήματος του κ. Τσίπρα, είπε μιλώντας στο Έθνιος ο Γιάννης Μπολέκος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ ενώθηκε πάνω σε μια προγραμματική βάση επιμέρους αριστερών ομαδοποιήσεων και έτσι από το 2004, όπως κατέβηκε πρώτη φορά στις εκλογές, μέχρι το 2015, αλλά ακόμα και σήμερα, ενοποιήθηκε πάνω σε μια προγραμματική βάση, έγινε κυβέρνηση, αλλά σε προγραμματική βάση. Άρα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μάθει να συνθέτει πάνω σε μια προγραμματική βάση. Από εκεί πέρα, όταν μιλάμε σε μια στήριξη η οποία δεν είχαμε το πώς θα γίνει αυτή η στήριξη, γιατί εκεί ήταν ο προβληματισμός. Ναι. Εντάξει, άρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε αυτή την πολιτική εισήγηση, θεωρώ μέσα στο καλοκαίρι, να μας πει και το πώς και τον τρόπο. Και να φέρει και τα πολιτικά αποτελέσματα τα οποία γεννούν την πολιτική στήριξη. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση, φαντάζομαι, με τον Άλεξη με το επόμενο χρονικό διάστημα. Να γίνει πάνω σε μια προγραμματική βάση και να προκύψει συνεργασία, γιατί αυτή είναι η συνεδριακή μας απόφαση, συνεργασία, όχι ενσωμάτωση.
1: Την Κρήτη επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συμμετέχει σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι, ενώ πραγματοποιεί σειρά πολιτικών και θεσμικών επαφών. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά. Ιάσονα, καλό μεσημέρι. Επίσης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε για άλλη μια φορά ο κύριος Ανδρουλάκης.
9: Ακριβώς. Θα σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Αρκαλοχωρίου στα πλαίσια της ημέρας ενεργειακών κοινοτήτων. Ερχόμενος λοιπόν μας δήλωσε ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι εργαλείο των τοπικών κοινωνιών. Επίσης ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό όσον αφορά την ανακοίνωση του ίδιου σήμερα το πρωί σχετικά με την ανακοίνωση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος ζήτησε τρίτη τετραετία το διακύβημα της σταθερότητας. Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, η τρίτη θυσία για μια νέα οικογένεια η οποία δεν μπορεί να βρει σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θυσία γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση, αναρωτήθηκε. Να σας πω βέβαια ότι υπήρξαν και άλλες εμπειρίες δηλώσεις κατά την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο. Αναφέρθηκε στην διασύνδεση Κρήτης, Κύπρου και Ισραήλ όσον αφορά το καλώδιο, όπου ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν έχουμε αναφορές, δεν ξέρουμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο, και φαίνεται, όπως δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ότι η Τουρκία κερδίζει αυτό το παιχνίδι, ωστόσο ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρεται, δεν μας λέει την αλήθεια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.
10: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευθούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
1: Σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό κατάγραφει μια δημοσκόπηση αποτυπώνοντας τις πρώτες ισορροπίες μετά την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,8%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται πλέον η νεοσύσταστη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,7%, καταγράφοντας ισχυρή είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και μεταβάλλοντας τις ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης. Η ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μάχη για την τρίτη θέση, καθώς η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφεται στο 10,9%, περνώντας μπροστά από το Πασόκ, το οποίο ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 10,3%. Στις υπόλοιπες, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν ποσοστό 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, η Φωνή Λογικής 3,7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον στο 1,8%. Και να πάμε στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στην Μέση Ανατολή. Σήμερα συμπληρώνονται 100 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Σε ακινησία φαίνεται να βρίσκεται η διπλωματία με τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να

0: εντείνονται για να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την ώρα που συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών. Ο Δέσποινα Συριοπούλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και ενώ ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη, μάλιστα συναντήθηκε με τον κύριο Αραξή, τον Υπουργό των Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις στο CNN και είπε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, αλλά κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δυσκολεύουν τις διαπραγματεύσεις γιατί συνεχώς μεταβάλλουν τις απαιτήσεις τους. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Μπαγκαή, το βασικό πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις με αυτή την κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις τόσες πολλές αλλαγές θέσεων, μετακίνηση στόχων και διαφορετικές δηλώσεις και αντιφατικά σχόλια από διάφορους αξιωματούχους, κάτι που κάνει όλη τη διαδικασία πάρα πολύ δυσκίνητη. Μάλιστα, είπε ότι η Ουάσιγκτον δεν προσφέρει παραχωρήσεις σχετικά με τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα, να τονίσουμε ότι υπήρχαν δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα για τα 24 δισεκατομμύρια που θέλουν οι Ιρανοί να αποδεσμευτούν. Και κατηγόρησε λοιπόν ο κύριος Μπαγκαή τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παράλληλα επιτίθεται σε ιρανικά εμπορικά πλοία στα στενά του ορμού και στα διεθνή ύδατα. Μάλιστα, είπε ότι όλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ ασταθής και πολύ επικίνδυνη και απέδωσε όλο για όλο αυτό στην απερίσκεπτη προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι στην περιοχή και έναντι και την Εκεχηρία. Και βέβαια είπε, δήλωσε την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίθεση με πλήρη ισχύ.
0: Έχουμε όμως και το Λίβανο που όπως λέγαμε και χτες είναι ένα κομμάτι όλης αυτής της επιχείρησης των διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί το προτάσουν ώστε να λυθεί εκεί η πολεμική κατάσταση που υπάρχει. Έχουμε
1: και εδώ να σε διακόψω, ναι. Και η επίσημη θέση του Λιβάνου είναι μη μας χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτικό,
0: ναι,
1: χαρτί.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε λοιπόν συνέχεια των επιθέσεων οι οποίοι συνεχίζονται από τον ποταμό Λατάνη και πάνω.
1: Ακριβώς. Μάλιστα, πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίησεις εκένωσης στους κατοίκους της Τύρου και σε όλες τις γύρω περιοχές. Λοιπόν, όπως είπε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε πολλές περιοχές. Μάλιστα, οι Ισραηλινά drones έπληξαν πόλεις στα νότια του Λιβάνου, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους. Τώρα, από το Λίβανο εκτοξεύτηκαν βλήματα και ρουκέτες προς το Ισραήλ, τα οποία αναχαιτίστηκαν από την Ισραηλινή αεράμινα. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε την παρουσία εχθρικού αεροσκάφους πάνω από περιοχές του νοτίου Λιβάνου, γεγονός που οδήγησε σε νέα ενεργοποίηση συναγερμών.
0: Τώρα, είχαμε στο κεντρικό Ισραήλ μία επίθεση με πυροβολισμούς κοντά στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Υπάρχει υποψία τρομοκρατικής οργάνωσης.
1: Έτσι, η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ως ύποπτη τρομοκρατική επίθεση. Ο φερόμενος δράστης, ένας Ισραηλινός Άραβας, σκοτώθηκε ενώ στο σημείο βρέθηκε όπλο. Έγιναν σειρά επιθέσεις με πυροβολισμούς κοντά, όπως είπε, στα σύνορα με τη δυτική όχθη. Η αστυνομία εντόπισε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου ο φερόμενος δράστης να πυροβολεί. Να σου πω εδώ ότι η Χαμάς επένεσε την επίθεση χωρίς όμως να αναλάβει την ευθύνη και για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο κύριος Νετανιάχου.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν γιατί έχουμε να πούμε και άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο και τη συνέχεια του δελτίου μας. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Τώρα ο Άκης Αθανασόπουλος έχει περισσότερα να μας πει. Άκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχει συμπληρωθεί σχεδόν ένα τρίμηνο από τη στιγμή που έκλεισαν τα στενά του Ορμούς και μία από τις επιπτώσεις που ίσως δεν την έχουμε φωτίσει αρκετά είναι ότι ακριβώς επειδή έχει διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές δηλαδή εμπορευμάτων, έχει επηρεαστεί και η προσφορά, η επάρκεια μάλλον της αγοράς σε λιπάσματα. Mm-hmm. Διότι μεγάλο μέρος των λιπασμάτων προέρχεται από αυτές τις χώρες και διακινείται μέσω των στενών. Έτσι λοιπόν, ήδη από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο είχαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στα λιπάσματα.

0: Οι αγρότες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη λογικό είναι να ζητούσαν κάποια στήριξη. Εδώ λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε κάπου εκεί γύρω στο Πάσχα ότι ένα από τα μέτρα στήριξης είναι και η επιδότηση των λοιπασμάτων κατά 15%, δηλαδή το 15% του κόστους θα το αναλαμβάνει το κράτος. Mm-hmm. Το σημαίνει ότι αν ένας αγρότης αγοράσει λοιπάσματα συνολικής αξίας ας πούμε 1.000 ευρώ, θα πάρει πίσω 150 ευρώ. Θα είναι δηλαδή σαν να τα αγόρασε 850. Βέβαια, για να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα, θα πρέπει πρώτα να ανοίξει η πλατφόρμα, η οποία, όπως είπες και εσύ, θα ανοίξει πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή. Σε αυτή την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα υποβάλει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια αγοράς των λοιπασμάτων. Θα εξεταστούν τα τιμολόγια από την ΑΑΔΕ, θα γίνουν διασταυρώσεις και θα του πιστωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 15%, θα του πιστωθεί σε λογαριασμό που θα έχει δηλώσει ο ίδιος. Και μιλάμε για τις αγορές που έχουν γίνει από 15 Μαρτίου μέχρι την ώρα που θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά και αφού ανοίξει η πλατφόρμα για όλες τις αγορές τις μελλοντικές που θα γίνουν μέχρι και τα τέλη Αυγούστου της φετινής χρονιάς.
1: Τώρα να πάμε και σε κάποια άλλη είδηση, Άκη. Εντός της εβδομάδας αναμένονται και ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων, κάτι που επηρεάζει τους δανειολήπτες και όχι μόνο, έτσι.
0: Είναι μια κίνηση την οποία αρκετοί την έχουν προβλέψει εδώ και εβδομάδες, όταν είδαν δηλαδή ότι οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω και πάλι του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν ήταν κάτι παροδικό, μάλλον θα κρατήσουν αρκετούς μήνες. Και αυτή τη στιγμή ένα από τα όπλα, ίσως το πιο βασικό που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, είναι να αυξήσει τα επιτόκια στο ευρώ. Το έκανε και το 2022-2023 τότε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που είχαμε και πάλι πληθωριστικό κύμα, και από ό,τι φαίνεται θα το ξανακάνει και τώρα. Ελπίζουμε βέβαια να μην φτάσουμε στα επίπεδα τότε, γιατί τότε θυμίζω είχαμε φτάσει στο 4% τα επιτόκια τα ευρωπαϊκά, τώρα είμαστε στο 2% και οι πληροφορίες λένε ότι την Πέμπτη, μεθαύριο, σε λίγες μέρες δηλαδή, που θα συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πιθανότατα αυτό το 2% θα γίνει 2,25%. Θα αυξηθεί λίγο, θα επηρεαστούν τα δάνεια των νοικοκυριών, όσα είναι σε κειμενόμενο επιτόκιο βέβαια, και θα επηρεαστεί και το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ακριβότερος δανεισμός και πιθανότατα ύφεση ή απειλή, ή τέλος πάντων απειλή ύφεσης για την οικονομία.
1: Καταναλωτικά, κάρτες, γενικά μείωση ρευστότητας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ακριβώς, αυτό επηρεάζεται. Ναι.
1: Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Η αντιβά στην απολογία του 40χρονου για τη δολοφονία της 39χρονου συζύγου του στα δικαστήρια Καλαμάτας ανέδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει κατά το προανακριτικό στάδιο και τα στοιχεία δείχνουν προμελετημένο έγκλημα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ιωκάς της Ελευθεροπούλου.
2: Με συμβατικό αυτοκίνητο της Ελλάς και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 41χρονος συζυγοκτόνος οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας. Γυναίκες που είχαν και πάλι μαζευτεί έξω από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας αποδοκιμάζουν τον καθομολογιαν δράστη.
3: Έχει παραγίνει πλέον, παιδιά. Έχει παραγίνει.
4: Να ζητήσουν βοήθεια, ακόμη και αν πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βγουν από αυτή την κατάσταση, μπορούν.
2: Σε βάρος του 41χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο ίδιος αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας στην απολογία του φέρεται να επέμεινε στους ισχυρισμούς περί αμυντικής στάσης.
5: Τσακωνόμασταν για πολλή ώρα. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ μας, με χτυπούσε και τη χτυπούσα. Κάποια στιγμή θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα.
2: Ο συζυγοκτόνος υποστήριξε πως η σχέση του με τη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στις ηχογραφήσεις και καταγραφές που είχαν εντοπιστεί. Το αφήγημα της αυτοάμυνας που προβάλλει ο 41χρονος καταρρίφθηκε νωρίς από τα στοιχεία που εντόπισαν οι αρχές. Αυτά ήταν η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος, ενώ ήταν δεξιόχειρας. Η έλλειψη αμυντικών τραυμάτων στον ίδιο. Αντιθέτως, το πλήθος των αμυντικών τραυμάτων στα χέρια της 39χρονης, αλλά και τα δεκάδες θανάσιμα πλήγματα στο σώμα της. Στοιχεία που, όπως λένε πηγές της αστυνομίας, δείχνουν αιμονική και επικίνδυνη συμπεριφορά.
6: Τα στοιχεία που σκηνοθέτησε έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα.
2: Ούτε όμως η εκδοχή της δολοφονίας εμβρασμό μετά τον τσακωμό που προηγήθηκε πείθη. Η συμπληρωματική έρευνα των αρχών αποκάλυψε κοριού στο σπίτι του ζευγαριού, έναν σκληρό δίσκο στο γραφείο του 41χρονου με συνομιλίες του θύματος, καθώς και GPS tracker στο γιοταχή που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι. Στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις μαρτύρων από το περιβάλλον της 31χρονης πως ο σύζυγός της την παρακολουθούσε.
1: Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ στο Αιγαίο, ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο Αιγαίο, όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη έγινε έξω από το Αιγαίο. Βρισκόταν, λένε οι πληροφορίες, από την αστυνομία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο όμως διάστημα τέθηκε σε στενή παρακολούθηση από την ασφάλεια Αιγαίου. Να σου πω ότι η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και στο σπίτι, στο οποίο διέμενε εντελώς μόνος, όχι με συγγενείς, γιατί είχε συγγενικά πρόσωπα στην περιοχή του Αιγαίου. Και αυτό για να εξακριβωθεί αν χρησιμοποιούσε πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης πέρα από αυτά τα οποία επικαλέστηκε. Οι πληροφορίες μας λένε ότι όταν ήρθε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, του ζητήθηκαν τα στοιχεία του. Αυτός χρησιμοποίησε άλλο όνομα, όχι το πραγματικό. Δεν πίστηκαν όμως οι αστυνομικοί, γιατί είχαν πληροφορίες για την πραγματική ταυτότητά του και τον προσήγαγαν. Τελικά, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις, τους αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι πρόκειται για το άτομο το οποίο καταζητούν οι αρχές της Αυστραλίας και το οποίο τον Απρίλιο του 1999 είχε συμμετοχή στην δολοφονία ομογενή που έγινε στο Μπέλμορ στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. 27 χρόνια λοιπόν μετά την ψυχρό δολοφονία του Έλληνα ομογενή από συμπατριώτες του, οι αρχές της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να φτάσουν στα έκνη του. Αυτή την ώρα κρατείται στο Αίγιο, στην αστυνομία, και πιθανότατα θα κινηθεί η σχετική διαδικασία για την έκδοσή του, αφού αυτό θα ζητηθεί από τις Αυστραλιανές αρχές.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, περνάμε πάλι στο διεθνή χώρο. Ξεκινάμε με το μέτωπο της Ουκρανίας. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις την ώρα που στο Λονδίνο, σε λίγες ώρες, ο κύριος Σταρμέρ θα υποδεχθεί τον Γάλλο πρόεδρο, τον Γερμανό καγκελάριο και τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Δέσποινα Σιριοπούλου, καλό μεσημέρι και πάλι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πολεμικό μέτωπο. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι μέσα σε 24 ώρες κατέριψε πάνω από 500 ουκρανικά drones, ενώ η Ουκρανία δήλωσε ότι ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων περίπου 9 μίλια από το Τσέρνομπιλ, προκαλώντας μερική καταστροφή κτηρίου και φωτιά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμούς και χωρίς αποθηκευμένα καύσιμα στο σημείο. Εδώ πήρε θέση και ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία για σκόπιμη επίθεση σε εξαιρετικά σημαντική πυρηνική υποδομή, κάνοντας λόγο για αυξανόμενη θρασίτητα της Μόσχας. Ανέφερε επίσης ότι μέσα σε μία εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε 88 πυράβλους μαζί με πάνω από 3.000 drones και περίπου 1.800 αεροπορικές κατευθυνόμενες βόμβες κατά της Ουκρανίας. Εδώ πήρε θέση και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, η οποία ανακοίνωσε ότι η Ουκρανική ενημέρωση κάνει λόγο για σημαντικές ζημιές στο κτίριο παραλαβής καυσίμων σε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων. Παρότι σημειώθηκε φωτιά, τα επίπεδα ραδιενέργειας ωστόσο παραμένουν εντός των ορίων και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Θα πάμε στο Λονδίνο, λοιπόν, όπου ο Βρετανός πρωθυπουργός σε μια πρωτοβουλία για να αρχίσει η κινητοποίηση και η Ευρώπη να πάρει να έχει θέση και λόγο στην όλη συζήτηση. Ο κύριος Στάρμερ φιλοξενεί τον κύριο Ζελένσκι μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς για συνομιλίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη στήριξη στην Ουκρανία. Η συνάντηση είναι σήμερα στις 5.30 το απόγευμα τοπική ώρα, γύρω στις 7.30 δική μας.
1: Θα έχουμε περισσότερα.
8: Πρώτα λοιπόν θα μιλήσουν οι τρεις τους, οι Ευρωπαίοι, και μετά θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ζελένσκι.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 2 σοβαρά, μετά από πυροβολισμούς ενόπλων σε φεστιβάλ στο Τολίντο της πολιτείας του Οχάου. Πώς προέκυψε αυτό, πώς έγινε αυτό?
8: Πάλι το ζήτημα της οπλοκατοχής βρίσκεται στο προσκήνιο. 12 άνθρωποι λοιπόν τραυματίστηκαν, 2 από αυτούς αρκετά σοβαρά, όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί χθες το απόγευμα σε υπαίθριο φεστιβάλ στην πολιτεία του Οχάου. Ιανουαρίου. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι φαίνεται ότι αντάλλασαν πυροβολισμούς, με τα θύματα να βρίσκονται στο ενδιάμεσο και οι τραυματίες να είναι ηλικίας από 14 έως 61 ετών. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Το φεστιβάλ είναι ένα από τα πιο γνωστά της περιοχής. Ακύρωσε όλες τις ό,τι δραστηριότητες είχε για σήμερα και οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τους δύο δράστες.
1: Και να πάμε στο Μεξικό, που σε λίγες μέρες ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Χθες βράδυ, Δέσποινα, οι κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν στην κεντρική λεωφόρο. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να μας μεταδώσει την εικόνα.
8: Ναι, συγκεντρώθηκαν. Έχουμε συνηθίσει στους αγώνες ποδοσφαίρου να γίνεται και γενικά στους αθλητικούς αγώνες να δημιουργείται ένα ανθρώπινο κύμα. Ήθελαν λοιπόν οι κάτοικοι της πόλης, συγκεντρώθηκαν στην μεγάλη λεωφόρο Πασέο ντε λα Ρεφόρμα, με στόχο να καταρρύψουν το ρεκόρ για το μεγαλύτερο οργανωμένο ανθρώπινο κύμα στον κόσμο. Είναι μια δραστηριότητα, ένα στόχος έτσι αρκετά
1: μεγάλος
8: και φιλόδοξος. Ωστόσο λένε ότι το ρεκόρ ενδέχεται να έχει καταρριφθεί. Τα κατάφεραν.
1: Από πού?
8: Από τους Μεξικανούς χθες.
1: Από τους Μεξικανούς, έτσι υποστηρίζουν οι ίδιοι.
8: Ναι, έτσι υποστηρίζουν.
1: Έτσι υποστηρίζουν.
8: Οι συμμετέχοντες ήταν εντυμένοι με τις εμφανίσεις της εθνικής ή οι παραδοσιακές ενδυμασίες, οπότε άρχισαν να κάνουν αυτή την κίνηση προκειμένου να...
1: Εντάξει, είναι τώρα στο γιορτινό κλίμα, νομίζω δεν σκέφτονται κάτι άλλο.
8: Όχι.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν πάμε να δούμε για την Αρμενία. Να δούμε σε λίγο. Να πάμε στον Πέλη που μας περιμένει. Οκ, γιατί έχουμε τις εκλογές στο Κόσοβο. Να δούμε τα νεότερα. Να πάμε στον Νίκο Πέλπα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Νίκος ο Πέλπας?
9: Ναι, σας ακούω.
1: Πολύ ωραία. Καλό μεσημέρι, Νίκο μου. Έχουμε λοιπόν 2 εκατομμύρια πολίτες στο Κόσοβο προκειμένου να εκλέξουν το νέο κοινοβούλιο. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε παρατεταμένη πολιτική κρίση, έτσι δεν είναι?
9: Έτσι είναι. Mm-hmm. 16 μήνες διαρκεί αυτή η κρίση. Και στις κάλπες σήμερα αναζητείται διέξοδος από αυτή την κρίση και την πολιτική αστάθεια. Mm-hmm. Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Όπως είπες, δικαίωμα ψήφου έχουν 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. 120 έδρες συνθέτουν τη Βουλή, αποτελούν τη Βουλή του, το Κοινοβούλιο του Κωσόβου. Από αυτούς οι 20 προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες. Βρεδί και το πολιτικό σκηνικό δεν έχει αλλάξει σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Έχουμε το κίνημα Αυτοδιάθεση του νυν Πρωθυπουργού του Άλμπιν Κούρτι, τη Δημοκρατική Ένωση Κωσόβου και το Δημοκρατικό
1: που
9: Κόμμα.
1: Είναι και το επικρατέστερο, για να αναδεχθεί.
9: Το επικρατέστερο είναι το κίνημα Αυτοδιάθεση. Στις προηγούμενες εκλογές, να θυμίσουμε ότι έλαβε το 51% των ψήφων, είχε άνετη πλειοψηφία στη Βουλή, σχημάτισε κυβέρνηση, αλλά αυτό, ξέρετε, δεν αποτελεί εγγύηση στο Κόσοβο ότι θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Ανατράπηκε ο Κούρτι, όχι γιατί δεν μπόρεσε να συμμετέχει κυβέρνηση, αλλά για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό το Σύνταγμα ορίζει ότι κατά την ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου θα πρέπει να συμμετάσχει, να είναι παρόντες μάλλον τα 2/3 των βουλευτών. Κάτι που εκμεταλλεύτηκε η αντιπολίτευση, απήχε από τις ψηφοφορίες και έτσι φτάσαμε σε νέες εκλογές πιστρίδες, όπως είπα, μέσα σε 16 μήνες. Το πρόβλημα στο Κόσο είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, ούτε διάθεση για συνεργασία. Τουλάχιστον από το 2021 που ανέβηκε ο Κούρτι, αν ήρθε στην εξουσία ο Άλμπιν Κούρτι, κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Αυτό επισήμανε και χθες με ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Αντώνιο Κώστα πριν από 4 μέρες.
1: Επιμένουν τώρα να ενισχύσουν, να θέλουν να ενισχυθεί η λειτουργία των θεσμών για να προωθηθούν και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
9: Να μπορέσουν να εκταμιεύσουν κεφάλαια, πόρους δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Κόσοβο βρίσκεται σε ύφεση εδώ και 2 χρόνια, αλλά κυρίως και για να συνεχιστεί ο διάλογος με τον Βελιγράδι, που βρίσκεται σε τέλμα από το 2021, από τότε που ο Κούρτι ανέλαβε την κυβέρνηση.
1: Νίκο Πέλπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
9: Να είστε καλά.
1: Εμείς, η συνάδελφος Δέσποινα Σιριοπούλου, παραμένει εδώ, γιατί έχουμε εκλογές στην Αρμενία. Θα πήγαινα αυτό, αλλά Πήγαμε πριν στον Νίκο τον
8: και στην Αρμενία λοιπόν. Ναι. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί για 2,4 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρων που καλούνται να αποφασίσουν για την πορεία της χώρας και με την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Νίκολ Πασινιάν να επιδιώκει να εδραιώσει τη στροφή προς τη Δύση μετά τη συμφωνία ειρήνησης με το Αζερμπαϊτζάν απέναντι σε μια αντιπολίτευση η οποία έχει μια πιο φιλορωσική στάση. Να σου πω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις ο νυν πρωθυπουργός ο Πασινιάν προηγείται με πάνω από 60% μεταξύ όσων έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν, ενώ κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 12%.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Συριοπούλου. Λοιπόν, και πριν πάμε στα αθλητικά, να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Μπουρή. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.
1: Γιατί είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, 270.000 ευρώ διαβάζουμε, που επιπλήθηκε σε ένα 55χρονο που εγκατέλειψε ζωάκια στη Θεσσαλονίκη και νέα γατάκια συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί τόσο μεγάλο πρόστιμο.
10: Ακριβώς. Αυτό έγινε χθες το βράδυ στην οδό Μακρυγιάννη στην Καλαμαριά. Ένας 55χρονος εγκατέλειψε σε ακάλυπτο οικόπεδο 9 γατάκια. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κλήθηκαν στην περιοχή τον εντόπισαν και του επέβαλαν πρόστιμο 30.000 το γατάκι. 9 γατάκια, συνολικά 270.000 και 300 ευρώ γιατί δεν είχε βάλει στα γατάκια την ηλεκτρονική σήμανση που επιβάλλεται από τον νόμο. Σύνολο 270.000, 300 ευρώ.
1: Πολύ λίγα. Εξαιρετικά λίγα. Λοιπόν, αστειεύουμε βέβαια. Λοιπόν, όταν αναλαμβάνουμε ένα ζώο θα πρέπει να το φροντίζουμε σε κάθε περίπτωση. Έτσι, δείχνει ποιοι είμαστε, δείχνει τον πολιτισμό μας. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αθλητικό δελτίο. Πάμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο μου, καλό μεσημέρι, να δω τι σταχυολογήσει από την επικαιρότητα 3 λεπτά πριν κλείσουμε.
11: Λοιπόν, εντάξει, επικεντρωνόμαστε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, καθώς λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία στη Σόλνα με τη Σοηδία 2-2 η Εθνική Ομάδα επιστρέφει στα Πάτρια Εδάφη, σοβαρό τεστ με αντίπαλο την αλλαγμένη και άκρως ανανεωμένη Ιταλία στο Παγκρίτιο. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν βέβαια στους διεθνείς θέσεις εκατοντάδες φιλαθλοί στο Ηράκλειο. Ουσιαστικά απόψε κλείνει και ο φετινός κύκλος και ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες προκλήσεις που ακολουθούν στην πρώτη κατηγορία του Nations League, όπου η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Στις 10 η ώρα η σέντρα της αναμέτρησης με μετάδοση από την Era Sport. Να θυμίσω ότι η πρώτη επίσημη αγωνιστική της υποχρέωσης της Εθνικής είναι στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία εκτός έδρας. Στο μπάσκετ έχουμε μια αμύωτη ένταση. Θα έλεγα συνεχίζεται ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των Ιωνίων μετά και το προχθεσινό δεύτερο μεταξύ τους τελικό, με τον Ολυμπιακό να ζητάει από το αθλητικό δικαστήριο ΕΣΑ και βαριά τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την είσοδο του αγωνιστικού χώρου, αλλά και το Παναθηναϊκό να καταγγέλει στο ίδιο όργανο τον Γιώργο Μπατζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη. Η σειρά του τελικού βρίσκεται στο 1-1 και ο τρίτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί αύριο Δευτέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Βιλίας στις 9 η ώρα, φυσικά με κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Και να πω μόνο ότι για τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών στους δεύτερους αγώνες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι δύο ομάδες μας, οι άντρες στο Λούτ της Σουηδίας επικράτησαν 3-0 το Αζερμπαϊτζάν και οι γυναίκες στην Κροατία με το ίδιο σκορ 3-0 δηλαδή της Λιθουανίας. Ευρυδική.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνω από μας. Καλό σας απόγευμα.
12: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
13: Who Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι Κυριακής. 7 Ιουνίου με κουνήματα. Είχαμε αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις έως και 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια. Τον νιώσαμε και εδώ στην Αθήνα. Κουνηθήκαμε για τα καλά. Είχαμε κάποιες κατολιστήσεις αλλά και ζημιές σε σπίτια. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 στα μικρόφωνα Γιάννα Ασημέλη.
0: Και η Έλενα Καραθάνου.
1: Έλενα, εδώ θα τα πούμε όλα. Θα μιλήσουμε και για το σεισμό. Εντάξει, είναι επικαιρότητα, είναι κάτι που έγινε τώρα. Ο κόσμος, αν και οι επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί, γιατί είναι μια περιοχή που δίνει γενικά σεισμούς.
0: Όχι σε μεγάλη ένταση σεισμού μέχρι στιγμής, ωστόσο λένε ότι είμαστε επιφυλακτικοί τα πρώτα 2-24 ώρα.
1: Ναι, πάντα αυτό.
0: Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Όμως όλα είναι σε εξέλιξη, ακόμα καταγράφονται. Επομένως είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι λέμε, είναι σύμφωνα με τις ειδήσεις δηλαδή που μας μεταφέρουν και εμάς. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, να δώσουμε κάτι που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, ότι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τούρνας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αραγής, ο κ. Πέτρος Καμπούρης, μεταβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Εύβοια.
1: Επίσης υπάρχει και κινητοποίηση της πυροσβεστικής στα χωριά που έχουν υποστεί ζημιές, στις Ροδιές, στα Ψαχνά, στη Δαφνούσα. Λοιπόν, εσείς μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio, γράφετε ό,τι θέλετε, πείτε μας ό,τι θέλετε και εκεί από εκείνες τις περιοχές αν είστε επίσης πείτε μας κάτι εάν συμβαίνει. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Δεν θα πάμε σε κάποιο τραγουδάκι, καθώς στην τηλεφωνική γραμμή περιμένει ο κύριος Γιάννης Καντζούρας, είναι ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Πώς
0: είναι τα πράγματα εκεί?
2: Όλος ο Δήμος αναστατώθηκε, μεγάλη σεισμία αυτή, δύσκολα, δεν θυμάμαι εγώ να έχουν ξαναζήσει τέτοιους μεγάλους σεισμούς με 5,2 σεισμούς, ο κόσμος πετάχθηκε έξω, προβλήματα μεγάλα, 2-3 χωριά έχουμε ζημιές αρκετές, είναι το Προκόπη, είναι η Δαφνούσα και η Βλαχιά. Πριν από λίγο ελέγχθηκαν τα σχολεία του Μαντουδίου και μπορούν αύριο οι μαθητές να κάνουν πανελληνίες. Αυτό είναι μέσα στα όλα, είναι και ένα ευχάριστο ότι δεν έπαθαν ζημιές τα λύκεια του Μαντουδίου.
0: Άρα θα ανοίξουν κανονικά τα σχολεία και οι μαθητές θα πάνε στα σχολεία τους, λέτε?
2: Έχουν πανελληνίες, αύριο είναι κανονικά.
0: Μάλιστα.
2: Όλα τα σχολεία. Τώρα να πω ότι τραυματισμοί δεν είχαμε. Είχαμε κατολιστήσεις, ακόμα και ο κεντρικός δρόμος προς Χαλκίδα είχε πέτρες μεγάλες τα οποία καθαρίστηκαν. Έπεσε η περιφέρεια, τα καθάρισε και με εργολάβους. Και αυτή τη στιγμή γίνεται συντονιστικό ο δήμαρχος με τον κύριο Λέκα. Συντονιστικό, θα έχουμε και κάποια αποτελέσματα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, τραυματισμοί δεν έχουμε.
0: Ο κόσμος ανησυχεί, φοβάται να επιστρέψει στα σπίτια?
2: Ανησυχεί, διότι η σεισμή αυτή ήταν συνεχόμενη. Ήταν μέσα 10 λεπτά γίναν αυτή η σεισμή και τρεις. Ήταν μεγάλη, ήταν και σε διάρκεια μεγάλη.
1: Υποθέτω ότι είχε και κόσμο, είχαν έρθει κάποιοι για Σαββατοκύριακο.
2: Πραγματικά, έχει κέντρο δημότης εδώ και τουρίστες. Είναι και το καράβι απέναντι που πάει για σκιάδοσκο Πυλανόνισο. Είναι και η προσέλευση στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο από σχετικό τουρισμό. Έχει πάρα πολύ κόσμο και αναστατώθηκε η περιοχή μας όλη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα υπάρχουν σεισμικές δονήσεις?
2: Τώρα όχι, πριν από λίγο έκανα, τώρα όχι. Έχουν γίνει όμως πάνω από 10. Από τη μία ώρα μέχρι τώρα, πάνω από 10, τις κατώτερες κλίμακας, κάτω από 4.
1: Τα σεισμοί, σαν να εκτονώνεται το φαινόμενο.
2: Ναι, κάτω από 4.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είχαμε αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα πάρα πολύ. Πέρυσι είχαν γίνει 19 Μαΐου, αλλά όχι σε τέτοια κλίμακα.
1: Γνωρίζετε αν τα σπίτια τα οποία υπέστησαν τις ζημιές είναι παλιά?
2: Κοιτάξτε, η Δαφνούσα είναι παλιό χωριό. Εκεί έχουμε αρκετές ζημιές. Το Προκόπη όμως δεν είναι παλιό χωριό. Έχει νέα σπίτια. Θα τα δούμε. Έχουν δηλώσει κάποιες ζημιές εκεί. Σε τείχους, σε ραγίσματα, σε καμινάδες. Όπως και το Μαντούδι, σε καμινάδες που μαγαζιά πέσανε. Θα τα δούμε αυτά.
1: Ωραία.
2: Θα βγουν μηχανικοί έξω, θα δουν.
1: Και αν κάποιοι δεν μπορέσουν να γυρίσουν σπίτι τους, κύριε Κατζούρα, πού θα βρουν κατάλημα απόψε?
2: Θα βρούμε τρόπο. Ο Δήμος είναι εδώ να εξυπηρετήσει όλους τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Κατζούρα, πού θα βρούμε κατάλημα απόψε?
2: Θα βρούμε τρόπο. Ο Δήμος είναι εδώ να εξυπηρετήσει όλους τους πολίτες.

0: προσοχή τώρα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Κοίταξε να δεις. Εγώ το κατάλαβα. Τον ένιωσα.
0: Εγώ
1: και τους δύο. Ο πρώτος ήταν λίγος, ο δεύτερος όμως είχε διάρκεια και είχε και κούνημα.
0: 5,2.
1: 5,2.
0: Μπράβο.
1: Είχε και διάρκεια, είχε και κούνημα, γιατί έτυχε εκείνη τη στιγμή να κάθομαι. Πιθανότατα να μην τον καταλάβαινε εάν κουνιόμουν, γιατί εντάξει τώρα στην Αθήνα δεν ήταν εκεί.
0: Έγινε αισθητό στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, αλλά και στην Αθήνα. Και εμείς εδώ στην ΕΡΤ αισθανθήκαμε πολύ έντονα το σεισμό. Εντάξει, ήταν ένα κούνημα που λέμε τώρα τι συμβαίνει.
1: Εγώ έχω ζήσει στην ΕΡΤ και τον σταθμό, τον σεισμό του 99.
0: Α, πολύ δυνατός αυτός ο σεισμός.
1: Άστα, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς
0: όντως.
1: Να φανταστείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα.
1: Βέβαια, και θα πάμε στον διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τον Βασίλη Καραστάθη.
0: Γεια σας, κύριε Καραστάθη.
2: Χαίρετε.
0: Για δώστε μας εσείς μία εικόνα για το σεισμό αυτό στην Εύβοια.
2: Αυτό που έχει αξία να σχολιαστεί είναι ότι δεν πρέπει να στοιχεία την περιοχή του σημερινού σεισμού με την περιοχή του 2025 που είχε δώσει αυτή την μικρή ακολουθία του Μαΐου του 2025. Αυτή ήταν βόρεια ανατολικά. Εδώ μιλάμε για μια ακολουθία που είναι στα παράλια του ευωικού κόρπου, είναι νότιο-δυτικά του προκοπίου.
1: Είναι δύο διαφορετικές περιοχές, δύο διαφορετικά ρήγματα.
2: Περιοχές, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: Και εδώ, και ακόμα και οι μηχανισμοί γένεσης που υπολογίστηκαν, δείχνουν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Τα ρήγματα που φαίνεται ότι έχουν ενεργοποιηθεί, έχουν διεύθυνση, και μηχανισμούς που παραπέμπουν στα μεγάλα ρήγματα του βόρειο-βοϊκού κόλπου.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα βέβαια, από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τη μετασεισμική ακολουθία. Ξέρετε ότι με τις ώρες σκιαγραφείται από τους μετασεισμούς η ενεργοποιημένη ζώνη, η περιοχή, τα ρήγματα που έχουν ενεργοποιηθεί, και άρα με μεγάλη βεβαιότητα από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις.
0: Πάντως αυτός ήταν ο μεγάλος σεισμός, έτσι, ο κύριος σεισμός.
2: Από εκεί και πέρα είναι τόσο λίγος ο χρόνος που έχει παρέλθει μετά την σειρά αυτή των σεισμών, των διαδοχικών σεισμών, που δεν μπορεί να γίνει κάποια τέτοια εκτίμηση. Θα πρέπει να δούμε τη μετασεισμική ακολουθία, πώς εξελίσσεται, και να έχουμε κάποια αίσθηση για το αν ήταν ο κύριος σεισμός αυτός.
1: Πάντως ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου μας είπε ότι μέχρι στιγμής καταγράφονται αρκετοί μετασεισμοί. Πράγμα που σύμφωνα και με αυτά που ακούμε κατά καιρούς και από εσάς τους ειδικούς, είναι καλό το να εκτονώνεται και να υπάρχουν μετά οι μετασεισμοί.
2: Βεβαίως, είναι απολύτως φυσιολογικό. Καλό, κοιτάξτε, καλό και κακό, θα έλεγα, είναι φυσιολογικό και μη φυσιολογικό. Είναι αναμενόμενο και μη αναμενόμενο, είναι στατιστικά, θα έλεγα, αναμενόμενο και όχι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στατιστικά αναμενόμενο μια τέτοια κατάσταση να ακολουθείται από πολλούς μετασεισμούς, ένα πλήθος μετασεισμών. Αυτό είναι που παρατηρούμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή, πέραν το ότι θέλουμε να μελετήσουμε την ακολουθία και να δούμε την εξέλιξή της.
0: Πότε πιστεύετε ότι θα έχετε εικόνα ξεκάθαρη για το αν ήταν ή όχι ο κύριος σεισμός?
2: Αυτό, κοιτάξτε, εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Αν δεν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στην εξέλιξη της σεισμικότητας, θεωρώ ότι ένα 24ωρο θα μπορούσε να περιγράψει την ενεργοποιημένη ζώνη και να δώσει κάποια στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη.
0: Κύριε Καραστάθη, το ρήγμα αυτό θεωρείται δυνατό ρήγμα? Όχι ιδιαίτερα, μας είπαν άλλοι συνάδελφοί σας. Δεν είναι δηλαδή ένα πολύ δυνατό ρήγμα που προκαλεί πολύ, πολύ μεγάλους σεισμούς σε Ρίχτερ, εννοώ.
2: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, σε ποιες δηλώσεις αναφέρεστε, γιατί έγιναν και δηλώσεις για τα ρήγματα του Μαντουδίου του 2025. Όντως τα ρήγματα του 2025 δεν είχαν μεγάλο δυναμικό. Από εκεί και πέρα, αυτό όμως δίπλα στον ευρωπαϊκό κόλπο θα πρέπει να αξιολογηθεί. Πρέπει να δούμε ποιο ρήγμα είναι αυτό, να βάλουμε κάτω τα επικεντρά, να τα συνδέσουμε με τις εξυγενείς ζώνες του βόρειου βοϊκού κόλπου και από εκεί και πέρα να επανεκτιμηθεί η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή οι σεισμικές

0: δυσφωνήσεις που καταγράφετε εσείς στο γεωδυναμικό είναι συνεχόμενες, υπάρχουν, γίνονται με κάποια λεπτά διαφορά? Δώστε μας λίγο το χρόνο.
1: Εντάξει, γίνονται συνεχώς. Είναι πολύ υψηλή η πυκνότητα στον χρόνο. Η συχνότητα των σεισμών θεωρώ ότι όμως είναι κάτι το εντελώς αναμενόμενο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και μαζί σας για οτιδήποτε άλλο νεότερο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραστάθη.
2: Να είστε καλά, κύριε Καραστάθη. Λοιπόν, και γρήγορα θα περάσουμε στον κύριο Απόστολο Χαλιούλια, ο οποίος είναι ο πρόεδρος κοινότητας Προκοπίου. Κύριε Χαλιούλια, μας ακούτε?
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Πώς είναι η εικόνα τώρα εκεί?
3: Λοιπόν, στιγμή αυτή έχουμε πολλά σπίτια με ζημιές τυχοποιίας, πάρα πολλές. Θα πρέπει να έρθει κλιμάκιο να αξιολογηθεί αν όντως είναι τυχοποιίας ή έχουμε και πιο σοβαρές ζημιές. Γιατί είμαστε σε δεύτερο πλήγμα από το σεισμό 20-25. Και δεν έχουν φτιαχτεί τα σπίτια, τα ήδη τραυματισμένα.
0: Πόσα σπίτια εσείς τώρα, ας πούμε, έχετε μετρήσει που έχουν ζημιές σοβαρές?
3: Ακόμα ο κόσμος είναι έξω, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα. Είναι σε φοβία και είναι έξω από τα σπίτια. Υπολογίζουμε είναι πάνω από 10 σπίτια.
0: Με σοβαρές ζημιές, λέτε?
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχουν καταρρεύσει τείχη? Σε τι κατάσταση?
3: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τώρα αν έχουν καταρρεύσει τείχη, γιατί δεν έχουμε μπει μέσα. Έχουν σοβαρές ζημιές όμως.
0: Μάλιστα.
3: Θα πρέπει να έρθει κλιμάκιο αύριο να γίνει μια αξιολόγηση τη ζημιά των σπιτιών.
2: Τα σπίτια είναι παλιά εκεί στο χωριό?
3: Είναι και νεόχρησα και παλιά.
2: Ο κόσμος όμως απόψε λογικά δεν θα μπορέσει να μπει μέσα, γιατί αν δεν έρθει κάποιος να δει, να καταγράψει και να πει αν το σπίτι είναι κατοικήσιμο ή όχι, πού θα μείνει ο κόσμος απόψε, στο δρόμο?
3: Ευτυχώς, στα αυτοκίνητά τους.
2: Μάλιστα.
3: Κάποια ιζομπόξ που είχαμε από την προηγούμενη. Από τον προηγούμενο σεισμό τα έχουμε μοιράσει σε ήδη σεισμόπληθους. Δεν έχουμε κάπου να τους φιλοξενήσουμε. Πρέπει κάποιο άλλο χώρο.
2: Μάλιστα.
3: Ανοίξουμε και το Δημαρχείο, αν χρειαστεί να μπουν μέσα. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Θα αξιολογηθεί τώρα το τι θα κάνουμε, μέσα στην επόμενη ώρα.
2: Μάλιστα. Τώρα μικροσεισμοί υπάρχουν, έτσι?
3: Υπάρχουν ακόμη, ναι.
2: Υπάρχουν ακόμη. Μάλιστα.
3: Ήδη έχουν γίνει τρεις, οι οποίοι δεν είναι πολύ μικροσεισμοί, ήταν λίγο περισσότερο.
0: Πώς είναι οι κάτοικοι εκεί στο Προκόπη, οι μόνιμοι κάτοικοι?
3: Είναι γύρω στους 800 κάτοικους.
0: Πώς είναι?
2: Είναι 800 κάτοικοι.
0: 800 κάτοικοι.
2: Ναι.
0: Είναι
2: και Κυριακή και θα ήταν και όλοι στα σπίτια τους. Λογικά.
3: Είχε πολύ κόσμο.
2: Είχε πολύ κόσμο, ναι, βέβαια. Και τουρίστες που θα ήρθαν, και σκέπτες, τα μαγαζιά.
3: Καμαρίες κατέρευσαν, βιτρίνες κατέρευσαν, προϊόντα που ήταν πάνω σε πάγκους. Έγινε μια μεγάλη φοβία στον κόσμο. Βγήκαν στους δρόμους.
2: Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχε κάποιο τραυματισμό, κάποιο
3: ακριβώς,
2: άσχημο γεγονός όσον αφορά την ζωή και την υγεία των ανθρώπων.
3: Εκεί
0: στην περιοχή έχετε σχολεία?
3: Βεβαίως, έχουμε δύο σχολεία και ένα νηπιαγωγείο, τρία.
0: Θα λειτουργήσουν αύριο?
3: Από ό,τι βλέπουμε, μάλλον όχι.
2: Μάλλον όχι.
0: Άρα στο Προκόπη λέτε ότι δεν θα ανοίξουν αύριο τα σχολεία?
3: Αυτό θα είναι απόφαση δημάρχου με την πρώτη εκτίμηση που λέμε τώρα.
2: Τα σχολεία αυτά είναι σχολεία στα οποία τα δίνουν τα παιδιά πανελληνίες?
3: Και έχουμε και στο Μαντζούρι για πανελληνίες. Στο Προκόπη δεν είναι.
2: Είναι
0: νηπιαγωγείο δημοτικό, τι έχετε?
3: Ναι. Νηπιαγωγείο δημοτικό γυμνάσιο.
0: Τα οποία ακόμα είναι ανοιχτά τα σχολεία μέχρι τις 15 Ιουνίου.
2: Ναι. Γιατί στο Μαντζούρι, από ό,τι μας είπε ο αντιδήμαρχος, θα λειτουργήσουν τα σχολεία κανονικά.
3: Είμαστε μακριά, οι ζημίες είναι στο Προκόπη.
2: Μάλιστα. Εντάξει, έγινε κύριε Χαλιούλα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια σας, πρόεδρε. Και συνεχίζουμε, πάμε στο αστεροσκοπείο, πάμε στο συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κοβό. Γιώργο.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
4: Σε κατάσταση εγρήγορσης βρίσκονται οι σεισμολόγοι εδώ και οι σεισμογράφοι, θα μπορούσαμε να πούμε, δεδομένου ότι έχουμε αρκετούς μετασεισμούς. Είναι πάνω από 15 αυτή τη στιγμή οι μετασεισμοί στην ευρύτερη περιοχή εκεί στη Βόρεια Εύβοια, με το μεγαλύτερο να είναι περίπου στα 3,5 ρίχτερ. Νωρίτερα είχαμε τους τρεις σεισμούς των 4,3, 5,2 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ήταν σεισμοί που έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί τόσο στην περιοχή όσο μέχρι εδώ, δεδομένου ότι έγιναν σε πολύ επιφανειακό εστιακό βάθος. Mm-hmm. Ήταν περίπου στα 13 με 15 χιλιόμετρα η σεισμή αυτή, το εστιακό του βάθος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ ευνόητο να γίνουν αισθητοί σε μεγάλη ακτίνα. Από εκεί και πέρα, μιλώντας με τον Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εδώ τον κύριο Χαραστάθη, μας είπε ότι το κοιτάζουν, το παρακολουθούν το φαινόμενο με ψυχραιμία, όμως το παρακολουθούν έντονα, δεδομένου ότι πρόκειται για σεισμούς που γίνονται μεν στο Προκόπη, αλλά δεν έχουν κάποια σχέση με το σεισμό που έγινε πέρσι, το 2005, περίπου στα 4,5 Ρίχτερ, αν θυμάμαι καλά. Το λέμε μια μικρή επιφύλαξη, γίνονται σε διαφορετικό σημείο, πιο κοντά στον Εβοϊκό κόλπο.
0: Έτσι ακριβώς. Είχαμε νωρίτερα, συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιώργο, τον κύριο Καραστάθη, ο οποίος μας είπε ακριβώς αυτό και είναι, δεν είναι καθησυχαστικό, είναι επιφυλακτικό, θα έλεγα εγώ, γιατί μας είπε ότι πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον ένα 24ωρο για να πούμε με βεβαιότητα εάν ήταν ή όχι ο κύριος σεισμός.
4: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, πάντα με ψυχραιμία. Τονίζουν με ψυχραιμία, παρακολουθούν το φαινόμενο, διατηρούν τις επιφυλάξεις τους και περιμένουν να περάσουν οι ώρες για να δουν πρώτον για το αν προκύπτει. Δεύτερον, για το ποια ρήγματα έχουν ενεργοποιηθεί.
2: Σωστά. Είναι και αυτό. Σωστά. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Παραμένει στο σημείο λοιπόν και για οτιδήποτε νεότερο επικοινωνούμε πάλι μαζί σου.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
4: Α, κάτι ακόμη, αν
0: ναι.
2: Με
0: ναι, βέβαια.
4: Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Θυματικής Σύσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κουνάς, βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο της περιοχής και έχουν ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει εδώ και ώρα για να βρεθεί στην περιοχή εκεί της Βόρειας Εύβοιας, ούτως ώστε να κάνουν τις αντίστοιχες
2: ενέργειες, να δουν τι χρειάζεται
0: να γίνει
2: ο κόσμος,
0: από κοντά, έτσι ακριβώς.
2: Να συντονίσουν, να κοιτάξουν, γιατί από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος της κοινότητας Προκοπίου, τα σπίτια έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά, ο κόσμος δεν μπαίνει μέσα και προφανώς θα κοιμηθούν και στα αυτοκίνητά τους. Ίσως και να μείνουν τα κλειστά τα σχολεία αύριο στο Προκόπη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον
2: Γιώργο
0: Κοβό.
2: Γιώργο.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Heart News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 μαζί σας μέχρι τις 5. Εδώ ενημέρωση, τραγούδι, ειδήσεις, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, Heart News Radio και αποστολή. Αρχή συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας. Θα ξεκινήσουμε τώρα την εκπομπή με αυτά που κάθε Κυριακή έχουμε. Θα πάμε στην ενότητα με την περιφέρεια, να κάνουμε έτσι τη βόλτα μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν και πήγαμε μία βόλτα μέχρι την Εύβοια, όχι βέβαια για καλό λόγο. Η αλήθεια είναι.
1: Λόγω του σεισμού, παρακολουθήκαμε ακόμα και εμείς εδώ στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές φυσικά.
0: Αλλά λοιπόν, τα αντιμετωπίζουμε όλα.
1: Οτιδήποτε χρειαστεί, πάλι θα συνδεθούμε.
0: Ναι, οπωσδήποτε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, θα πάμε όμως μέχρι την Κοζάνη τώρα. Θα πάμε στον συνάδελφο, στον Κώστα Δαβάνη. Γεια σου, Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ωραία πράγματα έχεις ετοιμάσει για μας, τι θα μας πεις?
2: Καταρχήν να πούμε ότι η Δυτική Μακεδονία και δύο νομός, Κοζάνης και των Γρεβενών, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτό το τελευταίο τριήμερο αθλητικών, φυσιολατρικών εκδηλώσεων που έχουν συναρπάσει, και βέβαια υπάρχει και αυξημένη συμμετοχή. Καταρχήν να σας πω πως στη Λίμνη Πολυφίτου σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου, θα έχουμε και τους νικητές, την νικήτρια ομάδα στην ουσία του αγώνα Αλιείας Κυπρίνου που εντάσσεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας. Και εκεί βέβαια εδώ και τρεις μέρες 30 και πλέον ομάδες αλιέων συναγωνίζονται για το ποιος θα ψαρέψει τον μεγαλύτερο Κυπρίνο στην πιο όμορφη λίμνη εδώ της Βόρειας Ελλάδος, μια λίμνη η οποία είναι μεν τεχνητή αλλά εκτείνεται σε μήκος 47 χιλιόμετρων και αποτελεί έναν μοναδικό υδροβιότοπο για ολόκληρη την χώρα. Εκεί λοιπόν συναγωνίζονται αυτές οι ομάδες για να κάνουν το διαγωνισμό. Πέρυσι τέτοια εποχή ο πρώτος νικητής είχε αλλιεύσει έναν Κυπρίνου βάρος 11 κιλών, παρακαλώ, ο δεύτερος 9, και βέβαια έπονται και οι υπόλοιποι. Πάντως ο Κυπρίνος, γνωστότερος και ως Γρυβάδης στην περιοχή, δεδομένου ότι η περιοχή βρίσκεται πολύ μακριά από τη θάλασσα, χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την παρασκευή λαχταριστής σούπας, ψαρόσούπας με γρυβάδι, αλλά βέβαια και τηγανιτό. Από εκεί και πέρα στην Σιάτστα, λίγο πιο βόρεια, στην πόλη των Αρχοντικών, από προχθές υπάρχει η 15η Πανελλήνια Συνάντηση Ελεύθερης Υπασίας, όπου συμμετέχουν δεκάδες σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, και βέβαια και εκεί οι αναβάτες έχουν τη δυνατότητα, και σήμερα ειδικά το πρωί είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην φύση της περιοχής, στο Σινιάτσικο, στον ποταμό Αλιάκμονα και βέβαια μέσα στο πράσινο της Δυτικής Μακεδονίας, που τώρα βέβαια βρίσκεται στο φόρτε του, δεδομένου ότι το καλοκαίρι άργησε λίγο να έρθει, αλλά πλέον έχει έρθει και εδώ σε αυτήν την ορεινή περιφέρεια της χώρας. Τρίτο και καλύτερο, ο 17ος ποδηλατικός γύρος της Λίμνης Πολυφίτου, επίσης ένα πολύ συναρπαστικό αθλητικό δρόμονα της περιοχής που μαζεύει εκατοντάδες ποδηλάτες από όλη την Ελλάδα, και βέβαια και εκείνοι είχαν δυνατότητα να απολαύσουν τη φύση, τη μεγάλη γέφυρα, την υψηλή γέφυρα των Σερβίων, την γέφυρα του Ρημνίου, τον υδροβιότοπο με τα 173 μοναδικά πουλιά που βρίσκονται εκεί, όπως αργυροπελεκάνη, αετή, γεράκια και άλλα είδη, αλλά και την πλούσια χλωρίδα που υπάρχει στην περιοχή, και βέβαια βρίσκεται αυτήν την εποχή έτσι στην πιο όμορφη στιγμή της. Βέβαια όλα αυτά θα μπορούσαν στο μέλλον να γίνουν ακόμα ακόμη πιο προσβάσιμα, θα λέγε κανείς, κυρίως για τους ανθρώπους από την Νότια Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Αττική και βέβαια άλλες περιοχές της χώρας, δεδομένου ότι οι κάτοικοι εδώ περιμένουν πώς και πώς να γίνουν επιτέλους τα εγγένεια του βόρειου τμήματος του Ε65 που αναμένεται μέχρι το τέλος Ιουνίου. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος, αν όπως λέει και το τραγούδι, κάθε δρόμος έχει την ιστορία του, αυτός ο δρόμος έχει την πιο συναρπαστική ιστορία, δεδομένου ότι εδώ και 28 χρόνια περνώντας μέσα από τις συμπληγάδες κυριολεκτικά κατορθώνει να ολοκληρωθεί. Θα δοθεί στην κυκλοφορία με συνολικό μήκος 182 χιλιόμετρα, θα συνδέει τη Λαμία με τη Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά και την Κοζάνη.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
2: Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 27 Ιουνίου, σε δύο εβδομάδες.
0: Άρα θα χρησιμοποιηθεί και σύντομα. Το καλοκαίρι.
2: Ναι. Ακριβώς. Και βέβαια θα είναι προσβάσιμη πλέον η Δυτική Μακεδονία με τις πολυπίκυλες εκδηλώσεις που έχει.
0: Κώστα Δαβάνη από την ΕΡΤ στην Κοζάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Ιωάννη Δανέλη, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Μαντουδίου, ωστόσο βρίσκεται στην περιοχή Προκοπίου αυτή τη στιγμή, να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Γεια σας, κύριε Δανέλη.
3: Καλησπέρα σας. Γεια σας.
1: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει ηρεμήσει λίγο, έχει πανικοβλήθηκε πάρα πολύ, γιατί είχε δύο σεισμικές δονήσεις ταυτοχρόνως σε μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
3: Η μία δόνηση, όπως αναφέρατε και στο Ινστιτούτο σας, ήταν 4,6, 4,8 και άλλη 5,2. Έχουν προκληθεί κάποιες ζημίες σε κάποια κτίρια, κάποιες ρογμές, κάποιες διαφορές σε ένα χωριό δίπλα στη Δαφνούσα. Έχουν γίνει κάποιες σοβαρές ζημιές σε σπίτια. Τώρα ο κόσμος έχει ηρεμήσει κάπως, αλλά υπάρχει μια αγωνία, μήπως γίνει πάλι κάποια σεισμική δόνηση.
0: Πού θα φιλοξενήσετε τον κόσμο που θα χρειαστεί να μείνει εκτός
1: ή όσοι φοβούνται να μπουν στο σπίτι τους?
3: Όσοι φοβούνται αυτή τη στιγμή, τώρα θα φιλοξενηθεί ο κόσμος. Έχει ηρεμήσει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ο κόσμος εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκε. Πιστεύω ότι ο κόσμος στις γειτονιές, κάναμε μια βόλτα περιμετρικά στο Προκόπη γύρω-γύρω. Είδαμε τον κόσμο πανικοβλημένο στις γειτονιές, ήταν έξω τα σπίτια τους. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ηρεμήσει ο κόσμος, αλλά δεν πάβει να είναι ανήσυχος.
1: Αν χρειαστεί δηλαδή να φιλοξενηθούν απόψε κάπου, έχετε μεριμνήσει γι' αυτό?
3: Αυτό δεν ξέρω ο Δήμαρχος πώς έχει επικοινωνήσει, δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε το νου μας αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στους κατοίκους του Προκοπίου. Είναι και άλλοι δημοτικοί συμβούλοι στο Μαντούδη, στα γύρω χωριά, οι οποίοι έχουν πανικοβληθεί, όχι μόνο στο Προκόπιο, και γενικά δηλαδή στο διαμέρισμα του Δήμου Κυρέας.
1: Έχουν μπει μέσα πάλι στα σπίτια τους να
3: ελέγξουν? Έχουν μπει, άλλοι φοβούνται, άλλοι σιγά-σιγά δηλαδή μπαίνουν μέσα. Αλλά είπαμε, δεν πάει να είναι ανήσυχος ο κόσμος, γιατί πάλι πέρυσι κάτι τέτοια εποχή πάλι στο ίδιο επίκεντρο σχεδόν είχε ξαναγίνει πάλι η σεισμική δόνηση.
0: Μάλιστα. Πάντως, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είπε ότι σε μισή ώρα περίπου θα ολοκληρωθεί το συντονιστικό, οπότε θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες. Μάλιστα, κύριε Δανέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, ο κόσμος λογικό είναι να είναι φοβισμένος και εγώ δεν θα έμπαινα. Να σου πω την αλήθεια, και ειδικά αν το σπίτι μου είχε υποστεί κάποιες ζημιές, κάποιες δρογμές, αν είχε πέσει κάτι και δεν το είχε πριν, η αλήθεια είναι ναι, πως θα υπήρχε ένας
0: φόβος. Και αισθάνθηκαν και τις δύο δονήσεις, οι οποίες έγιναν με 4 λεπτά διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν, εφόσον οι άνθρωποι αυτοί ζουν εκεί, ναι, στην περιοχή, δηλαδή είναι το επίκεντρο, πολύ λογικό να υπήρχε φόβος.
1: Να είχε φόβος από κάτω σου και να κουνιέσαι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Πιστεύω ότι θα ηρεμήσει το φαινόμενο πολύ σύντομα και οι άνθρωποι θα μπορέσουν και να αξιολογήσουν
0: την
1: κατάσταση.
0: Και οι αρχές κινήθηκαν πολύ γρήγορα, σχετικά γρήγορα,
1: να
0: μπορούμε
1: βοηθήσουν.
0: Να πούμε έτσι.
1: Και θα το δούμε. Αυτό φαίνεται, θα δούμε και πώς θα το διαχειριστούμε όσον αφορά τους ανθρώπους που θα χρειαστεί να μείνουν κάπου. Γιατί πολύ πιθανόν κάποιοι να μην μπορούν να μπουν στο σπίτι τους. Δηλαδή, εάν τυχόν
0: να
1: έχουν
0: φόβος.
1: Πέσει
0: σωμάδες,
1: οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπει ο άλλος μέσα.
0: Και αν είναι παλιό το σπίτι.
1: Και αν είναι και παλιό το σπίτι, ναι. Εκεί πρέπει να δούμε λοιπόν πόσοι άνθρωποι θα.
0: Να δούμε και πόσα θα καταγράψουν εν τέλει όσον αφορά τις ζημιές, πόσα σπίτια έτσι. Αλλά και μας έλεγε αρχικά ο αντιδήμαρχος ότι υπάρχουν και ζημιές σε μαγαζιά.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο τα σπίτια.
1: Τζαμαρίες. Κοίτα, κόσμος ήταν έξω. Έγινε Κυριακή, υπήρχαν άνθρωποι που πήγαν να επισκεφθούν την περιοχή, ίσως να περάσουν το Σαββατοκύριακο, ίσως να κάνουν και τις διακοπές τους. Ήταν γεμάτο κόσμο.
0: Λοιπόν,
1: το καλό είναι ότι δεν θρυνούμε ανθρώπινη
0: δεν
1: ζωή.
0: Δεν υπάρχουν τραυματισμοί μέχρι στιγμής, ευτυχώς.
1: Αυτό είναι το καλό στην όλη ιστορία. Ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στην περιφέρεια, θα πάμε στη Λάρισα, θα πάμε στο συνάδελφο στο Γιάννη Γιάτσο. Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν κάτι όμορφα, υπερευονόβια πλατάνια στα οποία ξαπλώνεις, δροσίζεσαι, έχεις και λίγο κρύο νερό δίπλα σου και παίρνεις και ωραίους ύπνους.
0: Μνημεία.
1: Έχεις κοιμηθεί ποτέ
0: φύσης
1: κάτω από πλατάνι?
0: Όχι, δεν έχω. Εντάξει. Κοιμηθεί. Έχω καθίσει όμως κάτω από πλατάνι.
1: Έχεις χάσει. Ρίξε ύπνο κάτω από πλατάνι.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά είναι τόσο μεγάλα πια που υπάρχει ολόκληρη. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και το καφενείο του χωριού είναι αυτά, είναι στην πλατεία του χωριού και μπορεί να είναι από κάτω και 50 τραπεζοκαθίσματα. Έτσι, ακριβώς. Λειτουργούν σαν μια πολύ μεγάλη ομπρέλα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Λάρισα. Κουνηθήκαμε κι εμείς εδώ, οφείλω να πω.
0: Μάλιστα.
2: Την νιώσαμε. Είμαστε κοντά. Είμαστε συνηθισμένοι εδώ μετά το Μάρτιο του 2021 που είχαμε τους δίδυμους σεισμούς στην Ελασσόνα στις αρχές Μαρτίου. Αλλά ωστόσο το τράνταγμα έγινε και εδώ αίσθητο και στη Λάρισα, το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν,
2: και δεν είναι το μοναδικό. Παρακολουθώντας έτσι συχνά πυκνά το χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, έχουμε οχλήσεις από τον Εγκέλαδο. Δεν μας αφήνει σε ησυχία. Είτε πρόκειται για 2, είτε για 2,5, είτε για 3 ρίχτερ ασθενείς σεισμική δονής, αλλά υπάρχουν κουκίδες κατά μήκος της Θεσσαλίας.
1: Αυτό, Γιάννη, έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μια χώρα η οποία είναι
2: σεισμογενή. Ναι. Είμαστε σεισμογενής χώρα. Μακάρι να εκτονώνεται η ενέργεια έτσι μέσα από ήπιες δονήσεις και να μην υπάρχουν άσχημα τραντάγματα. Αυτό είναι ευχής. Τώρα, όσον αφορά τον πλάτανο, λοιπόν, ούτε 200 ούτε 350 χρόνια μετράει ο συγκεκριμένος πλάτανος, ο οποίος δεν βρίσκεται μεν στην. Μιλάμε για τη Βερδικούσια, ένα χωριό στην Ελασσόνα, στην επαρχία της Ελασσόνας, σε ύψος 940 μέτρων, σχεδόν στα 1000 μέτρα. Λοιπόν, βρίσκεται έξω σε ένα δάσος που είναι βεβαίως διακατεχόμενο από την κοινότητα και την δασική υπηρεσία και χάρη στην περιέργεια ενός ντόπιου εκεί του Θανάση του Δήμικου, ο οποίος άρχισε ψάχνει γενικά και την ιστορία της περιοχής του εκδόσει και έχει εκδώσει και βιβλία, έψαξε να δει πόσο χρονό είναι αυτός ο πλάτανος και από στόμα σε στόμα έμαθε ότι τον ήξερε και ο παππούς μου και ο παππούς μου και ο προπάππος μου και από γενιά σε γενιά, επικοινώνησε με τον κύριο Θεοχάρη Ζάγκα, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, και την κυρία Φτίκα, την κυρία Ελένη Ζωή Φτίκα, την κυρία Ζωή Φτίκα, η οποία είναι προϊσταμένη της δασικής υπηρεσίας στη Θεσσαλία αλλά και τη Στερεά Ελλάδα, και έκαναν μια έρευνα βεβαίως και διαπίστωσαν ότι είναι 850 ετών ο συγκεκριμένος πλάτανος. Η απόκληση είναι στα 20 με 30 χρόνια, δηλαδή είναι πάνω από 800 χρόνια σίγουρα. Μέχρι 850, δηλαδή φανταστείτε γύρω στο 1150.
1: Μάλιστα,
2: όσο,
1: μάλιστα.
2: Στην εποχή του Βυζαντίου, ναι. Και δεν είναι ο μοναδικός εδώ. Έγιναν οι σχετικές τις ενέργειες και πέρασε και σε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, δημοσιεύτηκε σε φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως και χαρακτηρίζεται ως μνημείο της φύσης ο συγκεκριμένος πλάτανος, ο οποίος αποτέλεσε και καταφύγιο, έχει ο ζωτικός του χώρος, είναι περί τα 12 τετραγωνικά, ουσιαστικά μιλάμε για ένα δωμάτιο και κρύβονταν εκεί κάτοικοι της περιοχής και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά και κατά την περίοδο που είχαμε την γερμανική κατοχή εδώ στην Λάρισα και στις υπόλοιπες περιοχές. Γιατί όπως είπαμε δεν είναι στο κέντρο του χωριού, είναι έξω από το χωριό και βεβαίως με αυτή την έρευνα φτάσαμε στο συγκεκριμένο σημείο και δεν είναι ο μοναδικός. Υπάρχει ακόμη ένας πλάτανος ο οποίος βρίσκεται στον Δήμο Πύλης, στο χωριό Στουρναρέικα.
1: Ο οποίος
2: είναι, αυτός είναι 700 ετών.
1: Ακριβώς.
2: Είναι λίγο πιο νέος, ναι. Έχει ενταχθεί και αυτός μαζί με τον πλάτανο της Βερδικούσες. Έχει χαρακτηριστεί μέσω του συγκεκριμένου φύλου εφημερίδας της κυβερνήσεως μνημείο της φύσης. Και τώρα, αν διαρωτάστε πόσο είναι ο πιο ηλικιωμένος πλάτανος σε επίπεδο ελληνικής επικράτησης, υπήρχε παλαιότερα και δεν υπάρχει πια ένας πλάτανος στην Κόρη, όπως μας είπε η κυρία Αυτίκα, η προϊσταμένη της δασικής υπηρεσίας εδώ σε επίπεδο περιφέρειας, ο οποίος έφτανε τα 2.500 χρόνια. Δεν υπάρχει πια στη θέση ότι υπάρχει ένας πλάτανος που η ηλικία του οποίου αποτιμάται σε 500 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια, τα πλατάνια προσφέρουν και δροσιά, αλλά υποφέρουν και από ασθένεια το μεταχρωματικό έλκος. Έχουμε ζητήματα. Ξεκίνησε βεβαίως, μεταφέρεται και με το νερό, γιατί ως γνωστόν τα πλατάνια βρίσκονται στις παρυφές ποταμών, σε ριάκια.
1: Όπου είναι το πλατάνι, ξέρεις ότι έχει και νερό.
0: Στα μια πηγή εκεί κοντά. Βέβαια,
2: και κάνουν προσπάθειες τώρα η δασική υπηρεσία να μην ανέβει πιο πάνω από τη Θεσσαλία, να περάσει δηλαδή και προς τη Μακεδονία. Ευτυχώς τουλάχιστον το συγκεκριμένο πλατάνι, χέρι άκρας υγείας και είναι ένα μνημείο της φύσης για το οποίο βεβαίως γίνονται και εκπαιδευτικές εκδρομές και το κυριότερο μαθαίνουν τα μικρά παιδιά για την ιστορία της περιοχής, ό,τι πιο σημαντικό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γιάννη. Ωραία. Γιάτσο, το συνάδελφο από τη Λάρισα, από την ΕΡΤ. Ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, καλό απόγευμα.
1: Θάνο μου, πάμε για μια μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, και από την Λάρισα πάμε στα Γιάννενα, πάμε στο συνάδελφο, στον Πάνο Τζιόκα, όπου θα μας πει κάτι πολύ ωραίο, κάτι σύγχρονη μουσική της ΕΡΤ, η ορχήστρα, μαζί με το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα, ένα πάντρεμα. Τώρα πώς γίνεται αυτό, όσοι θα το ακούσετε και θα παρευρεθείτε εκεί, θα περάσετε θαυμάσια και φυσικά ο συνάδελφος.
1: Λοιπόν, ο συνάδελφος βρίσκεται ήδη στο χώρο που
0: ορίστε,
1: θα πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, η οποία θα πλαισιώνεται από τον υπηρώτη τραγουδοποιό Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Όλα αυτά θα γίνουν με αφορμή τον γιορτασμό των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ, στον αύλιο χώρο, στο μαγευτικό αύλιο χώρο του Μουσείου της Αργυροτεχνίας. Εδώ θα συναντηθεί λοιπόν το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα με τον Δημήτρη Φαντή, το πολυφωνικό και την πολυφωνία, τα τραγουδίσματα της Υπήρου με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δευτέρα, 21 το βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, την μουσική διεύθυνση υπογράφει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Γιάννης Γκίκας. Θα πρέπει να σας πω ότι στην τελετή θα παραστεί ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, και ο διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Πάπα Βασιλείου. Ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Παπαδόπουλος, θα βραβεύσει συνταξιούχους εργαζόμενους του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων για την πολύχρονη και σημαντική προσφορά τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Mm-hmm. Θα πρέπει να σταθώ και λίγο ακόμη στον πρόεδρο, γιατί η εμπνευσμένη ιδέα της γεφύρωσης αυτού του διακεκριμένου συμφωνικού συνόλου, όπως είναι η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ με το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα, ανήκει στον πρόεδρο της ΕΡΤ, στον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, έτσι για να αποδώσουμε το κέσαρο στο κέσαρι. Τώρα, να πάω και σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα δράση που αφορά την ΕΡΤ. Αυτή θα γίνει το πρωί και αφορά την παραχώρηση, την δωρεά, θα έλεγα, στα σχολεία των παραμεθόριων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 42 ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με σταθερή λοιπόν προσήλωση στη στήριξη της νέας γενιάς και με την βεβαιότητα ότι η γνώση και οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους τους μαθητές της χώρας, η ΕΡΤ προχώρησε στη δωρεά 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 8 σχολικές μονάδες παραμεθόριων περιοχών των Ιωαννίνων. Η πρωτοβουλία αυτή της ΕΡΤ αποτελεί μια ουσιαστική πράξη στήριξης προς τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς των ακριτικών περιοχών, οι οποίοι κρατούν ζωντανά τα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες της Παραμεθωρίου. Μέσα λοιπόν από τα προγράμματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, η ΕΡΤ αποδεικνύει έμπρακτα ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και τη νέα γενιά. Αύριο λοιπόν το πρωί, ο πρόεδρος, ο κ. Παπαδόπουλος, θα επισκεφθεί τα σχολεία αυτά, να δει τις εγκατεστημένες μονάδες, θα συνομιλήσει με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και θα ξεκινήσει από το Καλπάκι το πρωί, θα πάει στον Παρακάλαμο, στο Δελβινάκι, την Πογωνιανή, το Κεφαλόβρισο, τα Δολιανά και θα καταλήξει στην ακριτική Κόνιτσα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πράγματα. Μπράβο, μπράβο.
1: Καλά νέα, δεν σας έχω.
0: Πάρα πολύ ωραία νέα. Και οι δράσεις της ΕΡΤ και αυτό που θα ζήσετε εσείς εκεί πέρα. Αυτό το πάντρεμα πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον, περίεργο. Σύγχρονη μουσική με παραδοσιακή μουσική.
1: Μαγνητοσκοπηθεί βεβαίως και θα προβληθεί από τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης και σε όλο τον κόσμο.
0: Καταπληκτικά.
2: Πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Πάνο.

0: Λοιπόν, κάναμε τη βόλτα στην περιφέρεια που έπρεπε να κάνουμε. Πήγαμε μέχρι την Εύβοια με τους σεισμούς που είχαμε. Μιλήσαμε με τους ειδικούς, τους φορείς εκεί και περιμένουμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Ήταν και σε ένα συντονιστικό να δουν τι θα κάνουν οι άνθρωποι.
1: Είναι πιο ψύχρεμοι πάντως οι κάτοικοι εκεί, έτσι, από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δείχνουν τώρα να είναι λίγο πιο ψύχρεμοι. Δεν έχει άλλο δυνατό σεισμό.
0: Καλά, άσε με. Μην λέμε τίποτα, περιμένουμε.
1: Λέμε ως αυτή την ώρα. Είναι πιο ψύχρεμοι. Όμως υπάρχουν ζημιές. Να δούμε πόσες ζημιές θα καταγραφούν και σε πόσα σπίτια. Και δεν είναι μόνο παλιά τα σπίτια αυτά. Και σε πιο σύγχρονα σπίτια, πιο νέα σπίτια δηλαδή, έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές, κάποιες ρογμές. Είναι και Κυριακή σήμερα με καταπληκτικό καιρό. Πόσοι έφυγαν και από την Αθήνα και από άλλες γειτονικές περιοχές πέρα από τον τουρισμό που έχει εκεί. Πόσοι πήγαν εκεί για να απολαύσουν τη μέρα τους, να κάνουν το μπάνιο τους και τελικά οι άνθρωποι, εντάξει, έζησαν αυτό το σεισμό. Και εμείς κουνηθήκαμε εδώ πέρα. Και στη Λάρισα μας έλεγε ο συνάδελφος νωρίτερα.
0: Ναι, ναι. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε ξανά εάν χρειαστεί. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με την Αλίκη την Παπαναστασίου να δούμε τι νεότερα υπάρχουν όσο εμείς ήμασταν στην περιφέρεια. Πάμε σε μουσική ανάσα και περιμένετε, θα έρθουμε, έχουμε άλλη μια ωρίτσα.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από τις τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του Προκοπίου στην Κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μαντουδίου Γιάννη Κατζούρα που μίλησε στο Earth News Radio, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, αλλά και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Τα σχολεία του Μαντουδίου έχουν ελεγχθεί και δεν εντοπίστηκε κάποιο θέμα, από ό,τι οι πανελλαδικές αύριο θα διεξαχθούν κανονικά, διευκρίνησε ο Αντιδήμαρχος. Υπολογίζουμε ότι σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί πάνω από 10 σπίτια, είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Προκοπίου, ο Απόστολος Χαλιούλιας. Κατέρευσαν βιτρίνες, τζαμαρίες και προϊόντα σε καταστήματα, όπως είπε. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή, ενώ στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνουν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης διευκρίνησε ότι η σημερινή σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια δεν πρέπει να συγχαίεται με την ακολουθία που είχε καταγραφεί το Μάιο του 2025, καθώς πρόκειται για διαφορετική περιοχή και διαφορετικό σεισμικό σύστημα. Όπως ανέφερε, τα ρήγματα που φαίνεται να έχουν ενεργοποιηθεί έχουν διεύθυνση προς τα μεγάλα ρήγματα του βόρειου Εβοϊκού κόλπου. Τόνισε ωστόσο ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και απαιτείται η παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας, προκειμένου οι επιστήμονες να προχωρήσουν σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη, προειδοποιώντας όμως ότι η περιοχή ενδέχεται να παρουσιάσει παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα λόγω της σεισμικής της ιδιομορφίας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Για την κατάσβεση της έχουν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν κυδροφόρες στον ΟΤΑ. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκθεση στην Καλυθέα Φαρσάλων. Εκεί επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 πυροσβεστικά οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρητικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστίνων στην Κύπρο. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα το 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως είπε, η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από το Ορκαλοχώρι Ηρακλείου, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το κόμμα του, ώστε, όπως είπε, να γίνει παρελθόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αγοραστική δύναμη, τη στέγαση, την παιδεία και την υγεία και τόνισε ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα του 2030 που υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και φτιάχνεται από τα υλικά κατεδάφισης των λαϊκών δικαιωμάτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Αεροπορικές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρητού πραγματοποίησε νωρίτερα το Ισραήλ, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ακόμα ο απολογισμός από τα χτυπήματα. Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου ανέφεραν ότι στόχος έγιναν 2 πολυκατοικίες. Ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις έγιναν σε αντίπεινα για εκτοξεύσεις πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ, χωρίς η Χεζμπολάχ να έχει αναλάβει άμεσα την ευθύνη. Πρόκειται για το δεύτερο Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρητού μετά τη συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, βόρεια άνεμοι ως εξυμποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζουν Γιάννα Ασημέλη και Έλενα Καραθάνη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε, γυρίσαμε. Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε κοντά σας από τις 3 μέχρι τις 5. Στα μικρόφωνα η Άννα Σημέλη
1: και η Ελένα Καραθάνου.
0: Λοιπόν, κάνουμε έτσι μια σύνοψη, ένα σύνολο. Περάσαμε από την Εύβοια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που είχαμε, έτσι, τους δύο δυνατούς σεισμούς. Αναμένουμε νεότερα. Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά. Κάναμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια και ήρθε η ώρα να πάμε και στα μηχανοκίνητα και στον Πάρη τον Ποντικά. Καλώς τον.
1: Γεια σου, Πάρη.
2: Τι κάνετε? Καλησπέρα, κορίτσια.
0: Καλά.
2: Πού νικήκατε εσείς?
1: Ναι. Στο 5,2, ναι.
2: Ναι.
1: Εσύ?
2: Και εμείς. Η αλήθεια είναι ότι ήταν αισθητός ο σεισμός και προσπαθώ να συνδέσω με το θέμα που θα πούμε τώρα. Θα γίνει σεισμός και στα αυτοκίνητα, προβλέπω εγώ. Θα σπίξει η φορολογία στα γιοταχή. Τι θα γίνει, τι θα αλλάξει. Βάσει κομπών ρήπων θα αλλάξουν πράγματα και για τα υβριδικά και για τα ηλεκτρικά και για τα, εταιρικά αυτοκίνητα. Θα αλλάξουν πράγματα και για τα υβριδικά και για τα ηλεκτρικά και για τα εταιρικά.

0: στα αυτοκίνητα, στα γιοταχή, με βάση τις εκπομπές του διοξιδίου. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει περιορισμό των φορολογικών απαλλαγών για ακριβά εταιρικά αυτοκίνητα. Για μένα είναι σωστό αυτό. Και θα υπάρξει ενίσχυση των κινήτρων για τα ηλεκτρικά.
1: Μάλιστα.
0: Το σχέδιο νόμου θα φέρει ουσιαστικές αλλαγές στη φορολογική μεταχείριση των επιβατικών αυτοκινήτων. Ο στόχος είναι να συνδεθεί πιο στενά η επιβάρυνση ανάλογα με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δηλαδή όσο πιο πολύ ρυπαίνει ένα αυτοκίνητο να πληρώνει και περισσότερο, έτσι ώστε να δοθεί το κίνητρο της αλλαγής του αυτοκίνητου. Τώρα, για τα εταιρικά γιοταχή αξίας άνω των 40.000 ευρώ θα καταργηθεί αυτή η ευνοϊκή αντιμετώπιση όταν οι κομπές υπερβαίνουν τα 50 γραμμάρια διοξιδίου ανά χιλιόμετρο, και στην πράξη θα αγγίξει κυρίως τα ακριβότερα υβριδικά μοντέλα. Τα υβριδικά μοντέλα είναι αυτά που συνδυάζουν και τον ηλεκτρισμό και την μηχανή εσωτερικής ναύσης. Έτσι, ορισμένα ντίζελ μοντέλα, τα οποία σήμερα απολάμβαναν φορολογικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο της χρήσης τους ως εταιρικά οχήματα, πλέον δεν θα είναι έτσι. Και το μήνυμα είναι σαφές ότι τα οχήματα υψηλής αξίας και υψηλότερων εκπόμπων θα αντιμετωπίζονται πλέον με πιο αυστηρούς όρους. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό αυτό. Βέβαια φτάνει ο κόσμος να έχει χρήματα να αγοράσει, έτσι να δοθούν και κάποια κίνητρα ούτως ώστε να γίνει πιο προσιτή η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Υπάρχουν ήδη, αν θέλετε μπορώ να αναφερθώ και αν έχω χρόνο, υπάρχουν οι επιδοτήσεις στην αγορά, υπάρχει το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά, το οποίο ανανεώνεται και ενδεχομένως θα ανανεωθεί και με στοχευμένα εργαλεία από την Αθήνα και τις Βρυξέλλες. Ο στόχος είναι να είναι πιο κοινωνικά και δίκαια τα κίνητρα. Αυτό θα το δούμε, πιστεύω, στο βάθος τριετίας. Υπάρχουν μεγαλύτερα κίνητρα, ειδικά για τα ηλεκτρικά ταξί. Και πιστεύω και ελπίζω ότι αυτό θα ρίξει και τις τιμές των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά ώστε σε 2-3 χρόνια από τώρα να έχουμε πολύ πιο φτηνά μεταχειρισμένα. Για ποιο λόγο κάποιος να αγοράσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Είναι το κόσμο. Να ακούτε,
2: Ναι, βέβαια, εδώ είμαστε.
0: Προσοχή, ωραία. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μου λέτε.
2: Βεβαίως.
0: Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να είναι αντιληπτό γενικότερα από τον κόσμο είναι ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον και αυτό που θα πρέπει να και την κάνει πιο ελκυστική είναι το κόστος χρήσης. Αν δούμε ένα συμβατικό αυτοκίνητο και ένα ηλεκτρικό, σε βάθος πενταετίας η εξοικονόμηση από το καύσιμο και τη συντήρηση μπορεί να φτάνει και τις 21.000 ευρώ σε σύγκριση με τη βενζίνη. Άρα λοιπόν να κάνεις ένα γρήγορο υπολογισμό, 24.000 ευρώ μια αγορά ενός αυτοκίνητου, βενζίνη 3.000 ευρώ, συντήρηση 5.200 ευρώ, με τόσα σχεδόν να μεταβάλει τη συντήρηση με το τι έχεις δώσει για βενζίνη, μπορείς και βγάζεις ένα EV.
1: Έχεις κάνει απόσβεση δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Στην πενταετία περίπου.
0: Ένα καινούργιο αυτοκίνητο δηλαδή. Οπότε συμφέρει. Αν κάποιος έχει χώρο για να φορτίσει, έχει δικιά του έτσι, αυλή.
1: Εντάξει, μπορείς να φορτίσεις παντού πια το αυτοκίνητο. Υπάρχουν δηλαδή, θέλω να πω, χώροι που μπορείς να το αφήσεις για να το φορτίσεις.
0: Σίγουρα, αλλά το θέμα είναι και το κόστος. Δηλαδή, αν έχεις δικό σου, γιατί είναι ανάλογα με τον πάρο που έχεις, έτσι, αν έχεις δικό σου μέρος να φορτίζεις, δεν χρειάζεται να βρεις κιόλας να βάλεις αυτές τις εφαρμογές, όπως είναι η Blink Charging, ας πούμε, που σου δείχνει τους σταθμούς που μπορείς να πας να φορτίσεις. Το βράδυ μπορείς να γυρνάς είτε στη δουλειά σου, το χώρο εργασίας θα πρέπει εκεί πέρα να το δούμε. Έτσι εμείς στην ΕΡΤ έχουμε βάλει φορτιστές. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες διαθέτουν φορτιστές. Οπότε ο άνθρωπος που πηγαίνει και συμπληρώνει 8 ώρες στη δουλειά του μπορεί άνετα να πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να το φορτίζει εκεί και να το ξαναφορτίζει και στο σπίτι του το βράδυ. Έτσι. Βέβαια, στο σπίτι το βράδυ ίσως να είναι πιο φθηνό από ότι να φορτίσεις σε ένα εξωτερικό χώρο. Γιατί είναι ανάλογο με το πάροχό σου, μπορείς να φορτίζεις το βράδυ, που είναι άλλη η τιμή της κιλοβατόρας το βράδυ. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν, νομίζω, πολύ μεγάλο ρόλο. Τι πρέπει να γίνει, έτσι, για να είναι πιο προστή? Είπαμε, φθηνότερα μεταχειρισμένα, να υπάρχει εγγύηση της μπαταρίας, να δοθούν μεγαλύτερα κοινωνικά κριτήρια και επιδοτήσεις και μεγαλύτερη ενίσχυση για τις οικογένειες, να αυξηθούν οι φορτιστές σε πολυκατοικία, να γίνουν περισσότερο.

0: περισσότεροι φορτιστές στην επαρχία, γιατί μην κοιτάτε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, λίγο πολύ τα πράγματα αναλογικά με την Ευρώπη, είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Ανάλογα με το τι, τι αυτοκίνητα έχουν πουληθεί στην Ελλάδα. Έτσι. Τώρα, η αποτρεπτική λόγικη και τι φοβάται ο κόσμος. Είναι τα πλεονεκτήματα, μάλλον είναι οι μηδενικές εκπομπές ρήπων στην οδήγηση, ότι έχουμε καθαρότερη πόλη, έτσι, ότι έχουμε χαμηλότερο κόστος κίνησης, είναι στον απέμπτο του κόστου της βενζίνης. Ότι έχεις ελάχιστη τήρηση, ότι δεν έχεις λάδια που ζει φίλτρα, ότι οδηγείς αθόρυβα, έτσι, ότι έχεις καλύτερη εμπειρία στην οδήγηση, ένα αυτοκίνητο, ένα ηλεκτρικό, είναι πολύ πιο άμεσο στην τελική ταχύτητα και στη ροπή. Και έχεις μειωμένα τέλη, μπαίνεις στο κέντρο, δεν παρκάρεις στο πάρκινγκ. Μα πας δηλαδή, υπάρχουν ειδικές θέσεις στο κέντρο της Αθήνας, όπου αν έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν παρκάρεις. Έτσι. Τα μειονεκτήματα είναι η τιμή αγοράς, είναι πολύ πιο ακριβά, ακόμα αντίστοιχα με τα θερμικά. Οι υποδομές, όπου εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι ταχυφορτιστές είναι πιο αραιοί, είναι το κόστος. Έτσι. Και είναι και το μειονέκτημα της μπαταρίας, που σε εξτρέμεις συνθήκες κρύου και ζέστης.
1: Ναι, να σας αφήσουμε λίγο, πάρει. Να συνδεθούμε λίγο με τον Κώστα Νούση και την τηλεόραση.
2: Ακολουθιών. Βλέπετε εδώ πέρα και σας δείχνει ο Νίκος ο Μπόης σε ένα σπίτι που στην Δαφνούσα, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές από τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε στη μία το μεσημέρι. Σας δείχνουμε εδώ από τις πέτρες που έχουν πέσει από τον τοίχο του σπιτιού. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα κρεβάτι εδώ πέρα, ευτυχώς η κυρία, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο, το οποίο δεν έχει υποστεί ζημίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κοιμόταν εδώ πέρα θα είχε τραυματιστεί και η ίδια από τις ζημιές που έχει και από τις πέτρες, από τα υλικά κατασκευής του οικίματος. Ζημιές δεν υπάρχουν μόνο σε αυτό το σημείο, αλλά αν καταφέρουμε να σας δούμε με την εικόνα, βλέπετε και στο ταβάνι γύρω-γύρω, περιμετρικά, τεράστιες ρογμές στο ταβάνι, στη κορνίζα του ταβανιού. Είναι μεγάλες, είναι τεράστιες οι ζημιές, αλλά και από την άλλη πλευρά. Είναι πολύ σοβαρές οι ζημιές. Βλέπετε και εδώ πέρα στις καλωδιώσεις, ηλεκτρικές, ηλεκτρολογικές καλωδιώσεις, αλλά και γύρω-γύρω στο σημείο το οποίο υπάρχει, όπου υπάρχει τείχος σε αυτό το δωμάτιο το οποίο βρισκόμαστε, υπάρχουν ρογμές, έχουν ανοίξει τα σημεία του τείχου. Ζημιές από πέτρες είναι χτισμένο το συγκεκριμένο σπίτι. Αυτό σας δείχναμε και πριν, τις πέτρες που έχουν πέσει σε κρεβάτι.
3: Κώστα, βλέπουμε και τους κατοίκους. Βλέπουμε τους ενίκους του σπιτιού.
2: Ακριβώς, είναι και η κυρία η οποία ήταν στο σπίτι, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία εκείνη την ώρα μας έλεγε ότι
1: στον κόσμο ότι είναι στο μαντούδι, έτσι.
2: Είναι αυτό που σας περιέγραφα, ότι υπάρχει κρεβάτι εδώ πέρα, θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί από τις πέτρες.
3: Δεν ξέρω αν συμφωνεί να μας πει πώς βίωσε εκείνες τις στιγμές η ίδια.
1: Μεγάλη καταστροφή από ό,τι βλέπω. Ο τείχος έχει πέσει σχεδόν όλος.
2: Να το δούμε τώρα και εμείς, θέλετε να μας μιλήσετε πώς βιώσατε όλο αυτό που ήσασταν εκείνη τη στιγμή.
4: Θέλετε. Ήταν στο κρεβάτι, γίνηκε από το μας πάρα πολύ χειρός σεισμός και γίνηκε δύο ένας κοντά τον άλλον που δεν προλάβει να βγω έξω. Ήσασταν μέσα. Άλλο δωμάτιο, ναι, ήμουν στο κρεβάτι μόνη μου. Εδώ τα παιδιά μου είναι φευγάτα. Και έγινε τόσο ισχυρό σεισμό που κόντυψα. Θα έλεγα αν δεν είχα αβεβαιωματοδότη, θα πάει να παρακοπεί.
2: Άρα οι ζημιές είναι σε αυτό το δωμάτιο, ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
4: Εδώ η κουζίνα και η κουζίνα, ναι. Είναι πάρα πολλές ζημιές, ούτε καταλάβει να πέτανε πιάτα, κούπες, βιζάνια. Βγήκα, πρόλαβα και βγήκα και κρατήθηκα στην κρεβάτα από τη σουλίνα.
2: προσπαθούσε η κυρία να, να βγει έξω την ώρα του σεισμού, αλλά μας έλεγε, μας έλεγε νωρίτερα ότι είχε φρακάρει και η είσοδος, η πόρτα του σπιτιού από τον σεισμό, από τα πλακάκια τα οποία είχαν...
4: Και δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα και έσχουσα μέσα μόνη μου. Και να ήταν πάρα πολύ ισχυρός και άσε όταν έκανε τη δύναμη, συνέχιζε και έκανε κι άλλη. Αλλά όχι τόσο πολύ. Αλλά έγινε ζημιά αυτή που βλέπετε.
3: Κώστα, καταρχάς ευχαρίστησε την, γιατί καταλαβαίνουμε το άγχος της.
4: Δεν θέλω να έρθουν να μου το φτιάξουν, να μου μπορούν. Έχω για τα παιδιά, δεν μπορούν να έχουν τη δύναμη. 400 παίρνω. Θέλω βοήθεια. Σας παρακαλώ πολύ. Είμαι άρρωστη, έχω βηματοδότη, έχω ζάχαρο, είμαι γραβή, το όνομα
1: του βλέπω. Λοιπόν, εντάξει, ο κόσμος χρειάζεται βοήθεια. Το σπίτι, όπως το είδαμε τώρα εδώ πέρα στην τηλεόραση, αλήθεια είναι ότι ο τείχος έχει πέσει.
5: Έχει πολλές σοβαρές ζημιές.
1: Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μείνει μέσα αυτή η γυναίκα τώρα εκεί
5: και
1: πέρα.
5: Και πραγματικά από θαύμα δεν έπαθε κάτι η γυναίκα, γιατί είδαμε εδώ στο Earth News να έχει πέσει ένα μεγάλο μέρος από το ταβάνι πάνω στο κρεβάτι που θα μπορούσε να ξεκουράζεται, γιατί ο σεισμός έγινε στη μία το μεσημέρι.
1: Ναι, μεγάλη γυναίκα, ήταν εξαπλωμένη εκείνη την ώρα. Λοιπόν,
5: μίλησα στον Κώστα Νούση, να πούμε, στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Στο Μαντούδι βρίσκεται ο συνάδελφος αυτή τη στιγμή.
1: Σε ένα σπίτι μέσα που δείχνει και καταγράφει τις ζημιές που έχουν γίνει και ό,τι έχουν πέσει. Λοιπόν, Πάρη, είσαι στην γραμμή.
6: Ναι.
1: Ωραία. Θέλει, έχεις κάτι να πεις να ολοκληρώσεις, γιατί θα πάμε και θα συνεχίσουμε, για να μην σε ξανακόψουμε.
6: Άμα θέλετε, μπορώ να σας δώσω κάποιες συμβουλές που έχει βγάλει η πολιτική προστασία σε περίπτωση σεισμού.
1: Όχι, όχι. Να μας πεις αν έχεις κάτι για το,
5: για το αυτοκίνητο, γιατί διακόψαμε για κάπως απότομα νωρίτερα λόγω της επικαιρότητας.
6: Ναι, ναι. Νόμιζα τα είπαμε όλα.
5: Α, πολύ ωραία. Ωραία.
6: Εάν θα γίνεται σεισμός και έχουμε ηλεκτροδότηση, θα πρέπει να την κόβουμε. Έτσι.
1: Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, Πάρη μου, έγινε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Θάνο, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο.

το πάρμα.

0: Χρωμαδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: έτοιμες, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε να ενημερώσουμε για το οτιδήποτε χρειαστεί, αλλά και φυσικά να συνεχίσουμε την κανονική ροή στην εκπομπή μας. Εκπομπή 2 στις 3, μισή ώρα ακόμα θα είμαστε κοντά σας. Ανάσημη στο ένα μικρόφωνο.
1: Έλενα Καραθάνου στο άλλο.
0: Και πάμε και γρήγορα. Το τρέχουμε λίγο σήμερα, γιατί λόγω της επικαιρότητας μπορεί να χρειαστεί να μιλήσουμε και με άλλους ανθρώπους από
1: πάλι
0: την περιοχή της Εύβοιας.
1: Πάλι θα διακόψουμε την κανονική μας ροή, ακριβώς.
0: Λοιπόν, και πάμε στην Σοφία την Πατραμάνη να δούμε τι γίνεται με τα κατάλληλα τρόφιμα και ποια είναι αυτά που προκαλούν 1,5 εκατομμύρια θανάτους
1: κάθε χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λέει ο ΠΟΗ και για τις επιπτώσεις στα παιδιά να μας πει. Σοφία, καλησπέρα.
0: ΠΟΗ, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έλα, Σοφία μου.
2: Λέει λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με βάση έρευνα που έγινε από το 2021, δύο χρόνια δηλαδή, ότι περίπου περισσότερα από 850 εκατομμύρια άνθρωποι υφίστανται τις συνέπειες αυτών των λοιμώξεων εξαιτίας τροφίμων, για όλο τον κόσμο μιλάμε. Και από αυτά, σε ένα σημαντικό ποσοστό, μία στις τρεις περιπτώσεις, αφορούν παιδιά. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί το 9% του πληθυσμού της γης είναι παιδιά. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η αναλογία. Ότι ενώ είναι το 9% του πληθυσμού, στη συγκεκριμένη περίπτωση το 33% είναι τα θύματα αυτής της κατάστασης. Από αυτά, τα 850 εκατομμύρια που υφίστανται αυτές τις λοιμώξεις εξαιτίας των τροφίμων, χάνουν τη ζωή τους 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Είναι μεγάλο το ποσοστό. Να πούμε τους παράγοντες κινδύνου. Είναι βακτήρια, ιοί, παράσιτα, χημικές ουσίες. Αξίζει να σημειωθεί, για να έχουμε μια πολύ πιο καθαρή εικόνα, ότι το 75% των ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται αυτές τις σοβαρές συνέπειες βρίσκονται στην Αφρική και στην Νοτιοανατολική Ασία. Το 25% βρίσκονται σε χώρες στον υπόλοιπο κόσμο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο καταρχήν το ανόργανο αρσενικό και αυτό που βρίσκεται υπάρχει στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα. Αυτό το στοιχείο έχει καταταχθεί και στην κατηγορία των καρκινογόνων ουσιών, πέρα από τις ευνίδιες λοιμώξεις που προκαλεί.
0: Ναι.
2: Παλιότερα χρησιμοποιούνταν ευρέως σε μπογιές, τώρα πολύ λιγότερο. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίπτωση της χώρας που μας μιλάμε, σε παλιές υδραυλικές καταστάσεις, σωληνώσεις, εγκαταστάσεις γενικά. Σήμερα ελέγχεται σε δείγματα νερού και χρωμάτων και επαγγελματικών χώρων. Υπάρχει ο μόλυβδος που τον βρίσκουμε και σε τρόφιμα. Υπάρχει και στο υπόλοιπο ποσοστό, γιατί αυτά τα δύο πιάνουν το 70%.
0: Ναι.
2: Όλοι το ποσοστό από τρόφιμα, ναι, τα οποία είτε είναι προϊόντα γαλακτοκομικά που δεν έχουν υποστεί την παστερίωση, και εκεί θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη φροντίδα από την πλευρά των γονιών. Δηλαδή πάει κάποιος σε ένα χωριό που δίνουν γάλα να φάει, να πιει κατσίκας, και δεν ξέρει να το διαχειριστεί. Οι άνθρωποι εκεί που έχουν τις κατσίκες ή τα πρόβατα ξέρουν πώς θα το βράσουν, τι θα κάνουν για να είναι ασφαλές και θα δώσει στο παιδί. Εκτός όμως από αυτό είναι και άλλα προϊόντα τα οποία ενώ στους μεγάλους, όπως είναι τα αστρακοειδή, όπως είναι το σούσι, όπως είναι διάφορα κρέατα τα οποία δεν είναι καλά ψημένα.
0: Ναι.
2: Ο μεγάλος, ο ενήλικας, μπορεί να τα φάει και να τα διαχειριστεί το αμυντικό του σύστημα. Τα παιδιά μέχρι 5 ετών και λόγω του χαμηλού βάρους τους και λόγω το ότι δεν είναι αναπτυγμένο πλήρως το ανοσοποιητικό του σύστημα, καθώς επίσης δεν ενδιαθέτει τα ένζημα, το πεπτικό σύστημα, για να τα αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει τον εχθρό σε εισαγωγικά, τότε είναι σε κίνδυνο. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει το μπιφτέκι που θα φάει ένα παιδί μέχρι 5 χρόνων να είναι καλά ψημένο, να είναι το εσωτερικό του, να έχει φτάσει η θερμοκρασία η σωστή των 70 βαθμών Κελσίου και μέσα στο εσωτερικό του, να μην υπάρχει ίχνος αίματος, να είναι ασφαλές.
1: Και το κοτόπουλο επίσης είναι πολύ επικίνδυνο για μικρά παιδιά.
0: Ακόμα πιο
2: φυσικά, φυσικά. Ναι, γιατί ναι. Εκεί κινδυνεύουν άμεσα και από σαλμονέλα.
1: Έτσι.
2: Υπάρχουν, ναι, και οι οδηγίες που δίνονται να είναι σε χωριστά σημεία στο ψυγείο και προφυλαγμένα τα κρεατικά από τα υπόλοιπα τρόφιμα, για να μην υπάρχουν μεταξύ τους διασπορά μικροβίων. Επίσης, συνιστάται, ακόμα και αν πλένονται τα φρούτα και τα λαχανικά, ακόμα και αν καθαρίζονται, να προηγείται το πλύσιμο από το χώμα.
1: Βέβαια.
2: Από όλες, ναι. Δεν μπορεί,
1: και
2: δηλαδή,
1: για εμάς τους μεγάλους, όχι μόνο για τους μικρούς.
2: Για εμάς τους μεγάλους. Ειδικά όμως για μέχρι την ηλικία των 5 ετών, αυτά πρέπει να τηρούνται απαρέγκλητα.
1: Ναι, είναι δηλαδή, ευάλωτα τα παιδιά.
2: Είναι σε κίνδυνο τα παιδιά. Και όχι σούσι ή ψάρι που δεν είναι καλά σωστά ψημένο, ούτε κοτόπουλο. Το φιλέτο ή οτιδήποτε που δεν έχει ψηθεί σωστά, ούτε οτιδήποτε έχει να κάνει με το κρέας. Πρέπει ο ζωμός του κρέατος να είναι τελείως καθαρός όταν έχει αυτοβράσει, να μην υπάρχει μια θολότητα που να δείχνει ότι την παρουσία αίματος. Και σε ό,τι αφορά, όπως είπαμε, τα λαχανικά, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Καλό πλύσιμο, καλό καθάρισμα, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά μέχρι από 1 έως 5 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Σοφία Πατραμάνη, συνάδελφος για το ιατρικό ρεπορτάζ. Και όλα αυτά τα ωραία που μας λέει.
2: Μόνο μισό λεπτό. Πρέπει να πω ότι οι γονείς καταλαβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα αν το παιδί έχει μια τέτοια λίμωξη που να οφείλεται σε τρόφιμα, αλλά γενικώς και η ίωση που να έχει να κάνει με το γαστρεντερικό, να το αντιλαμβάνονται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είναι πολύ ευάλωτο στο να πάθουν αφυδάτωση. Και έτσι πρέπει ο γιατρός να τα καθοδηγεί, να τους καθοδηγεί για το τι πρέπει να κάνουν. Αν το παιδί δεν ενυδατώνεται στο πλαίσιο μιας γαστρεντερίτιδας, για παράδειγμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο για να του βάλουν νερό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα
0: καλά,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, Σοφία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ωραία, πάντως να πω κάτι. Ό,τι αφορά τρόφιμα και δηλητηρίαση, πολλές φορές δεν είναι και εύκολο να το αντιληφθείς. Και το λέω γιατί την έχω πατήσει, έτσι. Όπου ευτυχώς ο γιατρός από αυτά που του είπα κατάλαβε.
1: Από τα συμπτώματα
0: έδωσε,
1: που είχες, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, το φάρμακο, δεν ήταν σίγουρος. Έπρεπε να γίνουν οι εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί. Όμως από την κλινική εικόνα και όλα αυτά που του είπα, μου έδωσε τον κατάλληλο φάρμακο και δεν είχαμε χειρότερα πράγματα. Δεν είναι και εύκολο να το καταλάβεις, γιατί πολλές φορές μπορεί να οφείλει να λες ότι είναι μια απλή γαστρεντερίτιδα. Γιατί υπάρχει και αυτό, δεν είναι κάποιο σύμπτωμα που να σου πει ότι έχεις πάθει τροφική δηλητηρίαση, γιατί μοιάζουν τα συμπτώματα με τις γαστρεντερίτιδες.
1: Και δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα, εξαρχής. Εγώ πάντως είμαι υπέρ της πρόληψης για όλες τις ηλικίες και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνομαι κουραστική στο οικογενειακό μου περιβάλλον και να λέω γρήγορα στο γιατρό. Καλύτερα να πας στο γιατρό και να σου πει σε μια χαρά πήγαινε σπίτι σου παρά να πας 24 ώρα αργότερα και να σου πούν άργησε. Σας εργόσουν λίγο πιο νωρίς, τώρα πάμε στην αντιβίωση ή κάτι άλλο.
0: Όλα θέλουν προσοχή.

0: λίγα λεπτά πριν τις 5, πριν σας αποχαιρετήσουμε, δεν θα μπορούσαμε φυσικά να μην ομιλήσουμε με τον Τάσο, Επιτρόπου Τάσο. Δεν πιστεύω να είσαι στην Εύβοια, δεν πιστεύω να ταρακούνησες εσύ τα νερά.
1: Όχι, όχι, όχι, το έκανα τέτοια πράγματα. Εγώ και ανησυχήσαμε, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Είναι σοβαρό θέμα, σεισμοί. Είναι σοβαρό θέμα, αν μη τι άλλο, έτσι.
2: Είναι βέβαια. Και όσο υπάρχουν, βλέπουμε εδώ πέρα και στο Air News ότι υπάρχουν πολλές ζημιές σε σπίτια, είναι πολύ ανησυχητικό και δύσκολο για αυτούς.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Πολύ σοβαρά και είναι σημαντικό ότι και εγώ παρακολουθώ Air News.
0: Κουνήθηκες κι εσύ,
1: Βέβαια. Mm. Όλη η οικογένεια και όλος ο κόσμος. Και είναι ανησυχητικό. Ήταν και πώς ήταν, 5,2 λέει.
2: Ναι, 5,2.
0: Ο δεύτερος.
2: Και ας ελπίσουμε να είναι αυτός ο κύριος σεισμός.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, να μην λέω τώρα ότι να είναι.
0: Αναμένουμε.
1: Όλα να πάνε καλά.
2: Ναι.
1: Όλα
2: ναι.
1: Να πάνε καλά. Καλά να πάει και η Εθνική σήμερα. Mm-hmm. Πες με την ανανεωμένη Ιταλία, πολύ φρεσκαρισμένη. Ο τερματοφύλακας είναι από την προηγούμενη φουρνιά, να το πω έτσι. Προσπαθεί να κάνει μια ανανέωση. Η Ιταλία, η οποία είναι παραδοσιακή δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η οποία όμως για τρίτη συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, μένει εκτός και δεν θα είναι στις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν από 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου στο παγκόσμιο κύπελο. Και κοιτάνε και αυτοί να κάνουν τώρα ένα ολικό refresh. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα. Mm-hmm. Θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Πακρίτιο. Mm-hmm. Εκεί όπου η Εθνική θα κλείσει μια σεζόν, με ένα χρόνο να το πω έτσι, για να ξεκινήσει μια νέα αγωνιστική σεζόν για την Εθνική από το Σεπτέμβριο, 24 Σεπτεμβρίου, κοντά στη Σερβία. Και αναφέρομαι φυσικά στις προκλήσεις στην πρώτη κατηγορία πλέον του Nations League απέναντι στη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Από την έδρα σου φυσικά θα ακούσουμε τον αγώνα και θα το δούμε και από τον Α. Στις 10 η ώρα αυτό το παιχνίδι, αυτό είναι το σημαντικότερο της σημερινής ημέρας. Κατά τα άλλα, mm-hmm. μιας και μπήκα στην επικαιρότητα mm-hmm. κατευθείαν, δεν ξέρω πόσο το είπα και χθες με την τοξικότητα και με όλα αυτά που γίνεται στο μπάσκετ, την κόντρα των αιωνίων, την αιώνια κόντρα των αιωνίων που λένε, ανακοινώσεις, κόντρα ανακοινώσεις, καταγγελίες. Ο Ολυμπιακός ζήτησε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ βαριά τιμωρία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επειδή πήγε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού. Ο Παναθηναϊκός καταγγείλει στο ίδιο όργανο τον coach Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεβενιώτη, τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού. Να θυμίσω εδώ ότι η σειρά είναι στο 1-1 και ο τρίτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων, τελικός της Greek Basketball League, αύριο Δευτέρα στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας στις 9 η ώρα με κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Θα γίνει και τέταρτο παιχνίδι, καθώς ο πρωταθλητής αναδειχθεί στις 3 νίκες, είναι 1-1 επαναλαμβάνω. Την Τετάρτη θα είναι το τρίτο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εάν πάμε και χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι, δηλαδή δεν έχει αναδειχθεί νικητής, θα πάμε ίσια το Σάββατο 13 του μηνός στις 9 η ώρα μέσα στο παγκόσμιο κύπελο. Θα παίζουν για το πρωτάθλημα, για αυτό που έχουν ξεκινήσει από την αρχή. Είχαμε και δράση και στο βόλεϊ, καθώς θες έχουν ξεκινήσει τα, μάλλον χθες δεν ξεκίνησαν, αλλά έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες διεξάγεται στο Λούτ της Σουηδίας, εκεί όπου η πρώτη φάση δηλαδή του Πανευρωπαϊκού, εκεί όπου χθες η Εθνική νίκησε 3-0 σετ το Αζερμπαϊτζάν, και οι γυναίκες αγωνίζονται στην Κροατία, εκεί όπου με το ίδιο σκορ 3-0 νίκησαν τη Λιθουανία. Θα έχει και συνέχεια στο όλο κόνσεπτ, θα μεταφερθεί και στην Ελλάδα κάποια φάση. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιδιαίτερο και η παρουσία και των δύο εθνικών μας ομάδων είναι πολύ θετικό μήνυμα για το άθλημα. Είχαμε όμως θες, και τώρα είναι και σε εξέλιξη, πρώτα απ' όλα ο τελικός των ανδρών στο Ρολάν Γκαρός, 4 η ώρα ο Σβέρεφ με τον Κομπόλη, ο Σβέρεφ νούμερο 3 Γερμανός με τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη νούμερο 14 στον κόσμο. Είναι ευκαιρία για τον Σβέρεφ να πάρει το πρώτο του Grand Slam, αλλά αυτό θα το δούμε μετά τη λήξη του αγώνα, στις 4 ώρα είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει. Η 19χρονη Μοίρα Αντρέβα, νούμερο 8 στον κόσμο, είναι πλέον η νέα βασίλισσα από χθες του Ρολάν Γκαρός, μετά τη νίκη της στο τελικό με 2-0 σετ επί της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα, το είπα σωστά, νούμερο 114, η μεγαλύτερη έκπληξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η πιτσιρίκα αυτή από την Πολωνία κέρδισε τώρα και 100 θέσεις. Μάλιστα θα πάει στο νούμερο 14, μάλλον αν το κέρδισε θα πήγαινε στο νούμερο 14. Πάντως η Μοίρα Αντρέβα, μόλις 19 ετών, έγινε η δεύτερη νεότερη ταινίστρια που σηκώνει το τρόπαιο μετά την σπουδαία Σέρβα Μόνικα Σέλες, η οποία τα έχει καταφέρει μόλις στα 16 της χρόνια το 1990, που είναι τόσο μακρινό αλλά είναι και τόσο κοντινό. Mm-hmm. Η Αντρέβα μάλιστα έβαλε στο ταμείο της 2.800.000 ευρώ, ενώ η φιναλίστ, η Πολωνή φιναλίστ, το ποσό το 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που παίζονται πλέον και στο τέλος. Πάντα είναι γνωστό αυτό, αλλά όλο κάθε χρόνο και ανεβαίνουν τα ποσά. Συνολικά μοιράστηκαν για αυτό το τουρνουά, ένα τουρνουά 14 ημερών, 61.700.000 ευρώ. Πάρα πολλά χρήματα για ένα άθλημα το οποίο είναι, βγάζει και μια γκλαμουριά, έτσι. Να δώσουμε μια ειδήση για το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο λίγο πολύ αναμενόμενο, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά ξέφυγε λίγο το πράγμα. Και αναφέρομαι σε αυτά τα παρατράγουδα που συμβαίνουν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζα σε μέλη της αποστολής του Ιράν, ενώ ο επιθετικός του Ιράκ,
0: δεν μου κάνει εντύπωση,
1: ο Αϊμέν Χουσέιν, κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν 7 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο, πριν τελικά το επιτραπεί η είσοδος στη χώρα. Μάλιστα. Είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως να τα συναντήσουμε, γιατί ξεχνάμε ότι σε 4-5 μέρες, δηλαδή 11 του μηνός, ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, είναι λιγάκι τα μέτρα ασφαλείας ιδιαίτερα, έχουν τις ιδιαιτερότητες
0: τους οι Αμερικανοί.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο λογικό είναι. Πάντως,
0: όχι, εννοώ ότι για τα μέτρα, δεν μιλάω για την
1: αναμενόμενο. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν μέτρα. Όπως σας είπα και χθες, είναι και δεν θεωρείται, είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, με τη λογική ότι είναι, η διάρκεια του είναι 39 ημέρες. Δηλαδή, πιο μεγάλο αθλητικό event δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Οπότε, καταλαβαίνετε, 48 ομάδες, 104 αγώνες, 16 πόλεις. Είναι ένας μικρός συναγερμός. Υπάρχουν και ιώσεις από τέτοια διάφορους ιούς και όλα αυτά, από έμπολα μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και είναι και συγγραμμό και από υγειονομικής πλευράς η όλη ιστορία. Απλά τα αναφέρω διότι από αύριο μεθαύριο νομίζω ότι θα αρχίσει η επικαιρότητα να μας ενδιαφέρει και εξωαγωνιστικά. Οπότε ας τα παρακολουθούμε όλα, έτσι κι αλλιώς εμείς είμαστε σε γρήγορηση, θα είμαστε και με ειδικές εκπομπές, ειδικές παρεμβάσεις, συγγνώμη, καθημερινά στο Earth News Radio, και φυσικά και ό,τι άλλο συμβαίνει μέσα από την επικαιρότητα την αθλητική, που θα είναι και πλούσια και αυτό το καλοκαίρι, εκτός δηλαδή από το παγκόσμιο κύπελλο, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή για να ενημερώνουμε τις ακροάτες και τους ακροατές.
0: Εσύ απόψε τι έχεις?
1: Απόψε, έλεγα, απόψε θα μιλήσουμε με το με εκπρόσωπο της, του συνδέσμου φίλων της Ράγιο Βαλεκάνο, και θα μάθουμε την ιστορία αυτής της ομάδας, η οποία φέτος έφτασε μέχρι το τελικό, να θυμίσω, έχει αποκλείσει και την ΑΕΚ στα πρώιμη τελικά. Θα μας μιλήσει για την κουλτούρα αυτής της ομάδας. Πώς να το πω, η Ράγιο Βαλεκάνο είναι μια ομάδα γειτονιάς στη Μαδρίτη, υπό τη σκιά πάντα της τεράστιας Ρεάλ Μαδρίτης και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρόλα αυτά, με σύμμαχο μόνο τους οπαδούς της και την πίστη σε αυτούς που έχουν στην ομάδα τους, καταφέρνει να επιβιώνει, γιατί και οικονομικά δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες δύο ομάδες και το γήπεδο είναι πάρα πολύ παλιό. Παρόλα αυτά, κατάφεραν με κόπο και υδρότα να φτάσουν μέχρι το τελικό και να διεκδικήσουν ευρωπαϊκό τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Έχουν μια ωραία έτσι, κοινωνική δράση. Συμπαράστατε κυρίως σε ηλικιωμένους και όχι μόνο οι ανθρώπους που έχουν ανάγκη, μαζεύονται, συγκεντρώνουν χρήματα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα πρόσφατο ήταν μια κυρία μεγάλη, πάνω από 80, η οποία κινδυνεύει, δεν είχε δυνατότητα να πληρώσει δάνεια και κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της και εμφανίστηκαν χιλιάδες οπαδοί και έβαλαν κομμάτι το κατετής τους για να βοηθήσουν να πληρωθεί, για να μην χάσει το σπίτι της έπειτα από πάρα πολλές δεκαετίες που έμενε εκεί. Είναι κάποια πράγματα διαφορετικά και μια διαφορετική διάσταση στον αθλητισμό που καλό είναι που και που να ανοίγουν
0: να ακούγονται, ναι, σωστά.
1: Το ντουλαπάκι.
0: Σωστά, τα,
1: είναι
0: σωστά.
1: Κάτι και αυτό που αξίζει τον κόπο έτσι πολλές φορές να το αναφέρουμε. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα τρέχει για μεταγραφικές κινήσεις κυρίως των μεγάλων, όπως παραδείγματι ο Μάρκο Νίκολης, ο προπονητής της ΑΕΚ, που αναμένεται, αν δεν ήρθε ήδη, στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο ανανέωσης, θα έλεγα, νέο συμβόλαιο και με περισσότερες αποδοχές. Πολύ ικανοποιημένη στην ΑΕΚ, εννοείται. Με την πρώτη χρονιά πήρε πρωτάθλημα μέχρι το 29, ήταν το νέο του συμβόλαιο. Ο Ουκρανός ήδη έχει υπογράψει, ενώ οι Κίτρινοι ετοιμάζονται να κάνουν μια κίνηση για ένα στόπερ και ένα μέσο πολύ νωρίς, γιατί θέλει ο Νίκολης να ετοιμάσει την ομάδα να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμη όσον αφορά το υλικό που θα έχει για τη νέα σεζόν, εν ώψη των play-offs του Champions League. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα play-offs, που αυτό σημαίνει ακόμα και να αποκλειστεί, ότι εξασφαλίζει την είσοδο της League Phase του Europa League. Οπότε, εντάξει, στόχος είναι φυσικά να μπει στους χρυσοφόρους ομίλους που λέγανε παλιά, στη χρυσοφόρα League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του φέτος τελειώνει την υπόθεση Ουναΐ Λόπεθ, ενός εξαιρετικού Ισπανού μέσου, και μάλιστα κάνει πολύ αγώνα γιατί τον ήθελε και η Ατλέτικο Μπιλμπάο και δεν είναι εύκολο να πάρεις από την ισπανική αγορά ποδοσφαιριστή τον οποίο τον θέλουν και άλλες ομάδες, ειδικά όταν έχουν κάποιο χειρό όνομα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα το καταφέρει αυτό, φυσικά ο όρος του με την Λίπαρ αλλά και του Ολυμπιακού που είναι διατεθειμένος να πληρώσει καλά για να τον αποκτήσει, παίζει ρόλο. Ολοκληρώνεται και η απόκτηση του δεξιού αμυντικού του Πάμπλο Μοφέο, καθώς έχει υπάρξει συμφωνία με την Μαγιόρκα, η Μαγιόρκα έπεσε, οπότε με 3 εκατομμύρια μπορεί να τον πάρει. Ενώ σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται ότι υπάρχει και με τον επαφές με τον Μαρμόλ, είναι αριστεροπόδαρος στόπερ της Λας Πάλμας. Είναι κινήσεις αυτές που κάνουν οι ομάδες όσο πιο σύντομα γίνεται και μετά θα κυνηγήσουν και το ακόμη πιο ηχηρό όνομα. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο Μάρτιν Παγέρο, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε ως δανεικός από την Ιντουνέζε στην Κρεμονέζε. Υπάρχουν κάποιες διοικητικές, δεν ξέρω πώς θα το πω ακριβώς, κυρίως. Ναι, διοικητικές, καλά το λέω. Καθώς ο Λεό Μάτος επιστρέφει, ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ, επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά σε ρόλο αθλητικού διευθυντή. Ο Αντρέ Βιερίνια θα εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή. Υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις στο ΠΑΟΚ που αναμένονται λίγα συντόμως να τελειώνουν για να δουν και τι θα γίνει και με την υπόθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος είναι διαθέσιμος για να μείνει, θέλει να μείνει, αλλά όλα αυτά θα ολοκληρωθούν αργότερα. Υπάρχει μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου εντυπωσιακή 17,5 εκατομμυρίων στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ενίσχυση από τον Γιάννη Αλαφούζο προς τον. Και υπάρχει και ευχαριστήριο ανακοίνωση του Εραστέχνη προς τον Γιάννη Αλαφούζο για την ενίσχυση και ανέβαση στο μπάτσο του Εραστέχνη. Ο Εβγέν Καμαρά, που ενδιαφερόταν τον παλιό Παναθηναϊκό, τώρα φαίνεται ότι έρχεται στο προσκήνιο, είναι 23χρονο Γάλλος με καταγωγή από τη Γοηνέα και έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο με τη Σαρλερουά. Οπότε μιλάμε για καθαρή μεταγραφή και όχι από ελεύθερο παίχτη. Δημοσίευμα από την Αργεντινή αναφέρονται και στον Μπονιτέτη. Ο Γκάστον Μπονιτέτη είναι αριστερός αμυντικός της Εστουντιάδης, 25 ετών, σε ηλικίες ιδιαίτερα προσιτές, για να συνήθως έρχονται λίγο μεγαλύτεροι, οπότε αυτές οι κινήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτά είναι οι καιρότερες ειδήσεις. Υπάρχουν και άλλα τα οποία θα υποθούν και το βράδυ.
0: Με μία ανάσα. Τα υπόλοιπα τα κρατάς για το βράδυ.
1: Και θα πούμε και περισσότερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα τρέξει και το ρεπορτάζ και ό,τι άλλο υπάρχει. Θα είμαστε έτσι κι αλλιώς και θα ενημερώνουμε και μέσα στην εβδομάδα, μέσα από τις εκπομπές, αλλά και φυσικά και από τις εκπομπές μας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 η ώρα.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Τάσο.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Η
0: Λοιπόν, χαιρετήσαμε τον Τάσο. Θα χαιρετήσουμε και εσάς. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Ιδίως στις 3 τελειώσανε εδώ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο να είμαστε καλά, έτσι.
2: Έτσι, πάλι
0: με
2: εδώ.
0: Με πολύ πιο ωραίες ειδήσεις, πιο όμορφες, πιο ευχάριστες, καλοκαιρινές. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε. Από την Ανάση Μέλη.
2: Και την Έλενα Καραθάνου.
0: Από τη Μαρία Κόντου, που ήταν στην αρχή συνταξία. Από τη Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Και τον ήχο, τον Θάνο Τσιμέκα. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από τις 3 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του Προκοπίου στην Κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου Γιάννη Κατζούρα που μίλησε στο Earth News Radio, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, αλλά και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Τα σχολεία του Μαντουδίου έχουν ελεγχθεί και δεν εντοπίστηκε κάποιο θέμα, οπότε οι πανελλαδικές εξετάσεις αύριο θα διεξαχθούν κανονικά, διευκρίνησε ο αντιδήμαρχος. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης, κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Υπολογίζουμε ότι σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί πάνω από 10 σπίτια στο σταθμό μας. Ο πρόεδρος της κοινότητας Προκοπίου, ο Απόστολος Χαλιούλιας, κατέρευσαν βιτρίνες, τζαμαρίες και προϊόντα σε καταστήματα, πρόσθεσε. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή, ενώ στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνουν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης διευκρίνησε ότι η σημερινή σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια δεν πρέπει να συγχαίεται με την ακολουθία που είχε καταγραφεί το Μάιο του 2025, καθώς πρόκειται για διαφορετική περιοχή και διαφορετικό σεισμικό σύστημα. Όπως ανέφερε, τα ρήγματα που φαίνεται να έχουν ενεργοποιηθεί έχουν διεύθυνση προς τα μεγάλα ρήγματα του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου. Τόνισε ωστόσο ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και απαιτείται η παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας προκειμένου οι επιστήμονες να προχωρήσουν σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη, προειδοποιώντας όμως ότι η περιοχή ενδέχεται να παρουσιάσει παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα λόγω της σεισμικής της ιδιομορφίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Καλύτερη εικόνα και στη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Καλυθέα Φαρσάλων. Εκεί επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 πυροσβεστικά οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι έχει εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστίνιων στην Κύπρο. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Σε αυτήν ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν και μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το κόμμα του, ώστε, όπως είπε, να γίνει παρελθόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είπε υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και αγοραστική δύναμη, τη στέγαση, την παιδεία και την υγεία και τόνισε ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα του 2030 που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και φτιάχνεται από τα υλικά κατεδάφισης των λαϊκών δικαιωμάτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ, αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC News ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ούτε να άρει τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν πριν από την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης. Όπως ανέφερε, η έξεταση τέτοιων μέτρων θα μπορούσε να γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας και εφόσον η Τεχεράνη συμπεριφερθεί σωστά, όπως είπε. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν θέτει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή του Λιβάνου σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, βόρεια άνεμοι ως εξυμποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα ένας ξεχωριστός καλεσμένος. Κατά καιρούς προσπαθούμε σε αυτή την εκπομπή να καλούμε ανθρώπους από όλο το φάσμα του εκδοτικού χώρου, από όλες τις ιδιότητες που συνδέονται με τις εκδόσεις των βιβλίων. Αλλά σήμερα έχουμε πραγματικά κοντά μας και δεν βάζω καθόλου έτσι υπερθετικό βαθμό, έναν ζωντανό θρύλο των βιβλιοπολίων. Δεν ξέρω αν είναι ο Μικ Τζάγκερ των βιβλιοπολών ή ο Πολ Μακκάρτνι. Πάντως μιλάμε για έναν άνθρωπο που ανήκησε και σε εκείνη την προηγούμενη γενιά των βιβλιοπολών, τότε που και τα ίδια τα βιβλιοπολία ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από ότι τα σημερινά. Έχουμε λοιπόν κοντά μας το Γιώργο Τσιλδερίκη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Πέτρο.
0: Το Γιώργο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και επειδή θα τον αφήσω κατά παρέκκληση των συνηθιών μου να μιλήσει κυρίως αυτός απόψε, να σας πω απλώς ότι το θρυλικό βιβλιοπωλείο για το οποίο θα μιλήσουμε κατά κύριο λόγο απόψε, το Χνάρι, ήταν για μένα ένα καταφύγιο των νεανικών μου χρόνων. Κυριολεκτικά καταφύγιο. Δηλαδή, όταν είχα καταφέρει να εμπλακώ ήδη στις πρώτες και ατελείωτες έρηδες των συγγραφέων μεταξύ τους, όπου περισσότεροι ήταν οι συγγραφείς που δεν θέλαμε να δούμε στα μάτια μας παρά εκείνοι που θέλαμε να συναντήσουμε, το Χνάρι και ιδίως το Πατάρι στο Χνάρι ήταν ένα πολύ καλό καταφύγιο για να μην συναντήσω τους επελάβνοντες συγγραφείς που έρχονταν, ποιητές κυρίως, αλλά και πεζογράφους καμιά φορά.
1: Περισσότεροι πεζογράφοι.
0: Περισσότεροι για το Χνάρι, ναι, αλλά για μένα ο κίνδυνος ήταν περισσότερο στο πρόσωπο των ποιητών. Λοιπόν, θα τα πάρουμε με τη σειρά, Γιώργο, για να μοιήσουμε τους ακροατές μας που πολλοί ίσως δεν έχουν ακούσει για το Χνάρι. Πολλοί άλλοι φυσικά έχουν ακούσει, αλλά δεν ξέρουν την ιστορία εκ των ένδων όπως θα την πεις εσύ. Πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία, πώς ξεκινάει η ενασχόλησή σου με τα βιβλία πρώτα απ' όλα? Γιατί πρέπει πριν πεις να προσθέσω ότι η ενασχόλησή σου στον επιχειρηματικό χώρο απλώθηκε και σε άλλους τομείς. Έχω δουλέψει και γκαρσόνι, πρέπει να πω, στην Ίντριγκα, ένα από τα μπαρ που ήταν στην ιδιοκτησία σου και στη διαχείρισή σου. Ένα πολύ κακό γκαρσόνι, πάρα πολύ αφηρημένο και αγενές, γι' αυτό και δεν μακροημέρευσα. Λοιπόν, εσύ όμως πώς ξεκινάς το χώρο?
1: Εγώ ξεκίνησα μέσα από το πειραματικό θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη, την περίοδο της Χούντας.
0: Μπράβο, και εκεί θυμάμαι η πρώτη μου ανάμνηση είναι από εκεί.
1: Ναι.
0: Να έχουμε Χούντα, να πηγαίνω να βλέπω μια παράσταση που αν δεν κάνω λάθος ήταν τα Σκατά, σίγμα κάπα με τρεις τελείες, αλλά τα Σκατά ήταν το πλήρες. Και ήταν ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε του Χένρι Τάσκα.
1: Τάσκα.
0: Αν το έλεγε συνέχεια το Τάσκα, Τάσκα, Τάσκα, Τάσκα, έβγαινε ένα σκατά.
1: Ουσιαστικά αυτό μαζί με το Ουστ που παρουσίασε μετά ήταν και τα έργα που τράβηξαν όλο τον νεαρό κόσμο, τον προοδευτικό νεαρό κόσμο. Δούλευα μέσα στο πειραματικό, δούλευα δηλαδή, κρατάγα το ταμείο το πρωί, έκανα αυτά, και σε αντάλλαγμα η Μαριέτα μου είχε δώσει το φουαγέ που ήταν αρκετά μεγάλο και ξεκίνησα να βάζω βιβλία εκεί. Ήταν το πρώτο βιβλιοπωλείο που είχε στηθεί έτσι μέσα στη Χούντα. Δεν υπήρχαν χρήματα. Είχα βρει χαρτοκιβώτια τα οποία τα είχα ντύσει με χαρτί έτσι και έβαζα τα βιβλία πάνω. Δεν υπήρχαν και χρήματα να αγοράσω τα βιβλία, απλά μέσα από γνωριμίες που είχα όλη εκείνη την περίοδο, από τις εκδόσεις Ίκαρος, από τις εκδόσεις Κέντρος, την Ανάς και όλα αυτά, μου έδωσαν, μου δάνειζαν βιβλία τα οποία και είχα εκεί και πουλώντας τα ξεχρέωνα μετά.
0: Ναι, ήταν μια εποχή, ειδικά θα έλεγα προς τα τέλη τα τελευταία χρόνια της Χούντας και ίσως η προτελευταία χρονιά του 1973 που είχε συνδεθεί και με το πείραμα της φιλελευθερωποίησης του Μαρκεζίνη πριν από το Πολυτεχνείο δηλαδή. Ήταν μια μικρή περίοδος που υπήρχε μια μεγαλύτερη ανεκτικότητα, γιατί εγώ θυμάμαι τους τίτλους να είναι ένας και ένας από αυτά τα βιβλία που λες στο φουαγέ, δηλαδή θυμάμαι Μαρκούζε, θυμάμαι Μάρξ, θυμάμαι κόκκινα πανιά για το καθεστώς.
1: Θα σε διορθώσω, δεν υπήρχε ανεκτικότητα, απλά είχαν χάσει το παιχνίδι,
0: ναι,
1: και δεν ήξεραν πού να πρωτοεμφανιστούν. Προτιμούσαν στους δρόμους να κυνηγάνε τις μίνι διαδηλώσεις που γίνονταν για αυτά και τους ξέφευγαν. Έπρεπε να έχουν μια συγκεκριμένη πληροφόρηση. Για ένα διάστημα στους δρόμους να κυνηγάνε τις μίνι διαδηλώσεις που γίνονταν για αυτά και τους ξέφευγαν. Έπρεπε να έχουν μια συγκεκριμένη πληροφόρηση.

0: κάτω από το ραντάρ. Γιατί ξέρω μερικά πράγματα που δεν ξέρω κατά πόσο θέλεις να τα πεις δημόσια, τα οποία λένε ότι όχι μόνο δεν πέρασες κάτω από το ραντάρ, αλλά το ραντάρ σε βρήκε κανονικότατα.
1: Ναι, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι και σύντροφοι εκείνης περίοδου που έχουν ασχοληθεί με αυτά, εγώ από τότε που έπεσε η Χούντα αποφάσισα ότι δεν θα συζητώ για αυτά τα θέματα. Ήταν κάτι τα οποία είχαν σχέση με μένα προσωπικά και δεν, όχι να τα προβάλλω και να κερδίσω κατά κάποιο τρόπο τον θαυμασμό.
0: Όχι να τα εξαργυρώσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: ποτέ δεν θέλησα να το κάνω αυτό. Σε σχέση όμως με το βιβλιοπωλείο και με τις επιλογές των βιβλίων, πέρασα από κάτω από την ασφάλεια. Έρχονταν συνήθως για να κάνουν παρατηρήσεις, για να κλείσουν 2-3 μέρες στο θέατρο για το έργο που έπαιζε, αλλά δεν τους έκοβε ποτέ να ανέβουν απάνω, ούτε ξέραν ότι απάνω υπήρχε το βιβλιοπωλείο.
0: Ότι υπήρχε το φουαγέ.
1: Αυτό το ανακάλυψαν, δεν ξέρω πώς, όταν έγινε η αλλαγή με τον Ιωαννίδη, όπου τότε, μετά μέσα στο Πολυτεχνείο που εγώ κρυβόμουνα, εκείνη την περίοδο ανεβήκαν πάνω στο, πήγαν στο θέατρο που ήταν κλειστό, ανέβηκαν όμως με το «Έτσι θέλω» πάνω στο φουαγέ και πήραν όλα τα βιβλία, τα σηκώσανε όλα. Και
0: μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά πια ήταν αργά, δηλαδή δούλευε ήδη 3 χρόνια, από το 72.
0: Ναι, ναι. Και με όσους έχω συζητήσει και από όσο θυμάμαι, εγώ ήμουν μαθητής τότε στο γυμνάσιο, από όσους έχω συζητήσει πάντως με ανθρώπους που το ζήσανε, ζήσανε και το Πολυτεχνείο, ζήσανε και τη Χούντα του Ιωαννίδη, που ήταν από πολλές απόψεις μια πολύ πιο σκληρή Χούντα από τη Χούντα του Παπαδόπουλου.
1: Σωστά.
0: Και σε όλους εκείνη την εποχή είχε δώσει και την εντύπωση ότι αυτό ήταν, παιδιά, τώρα έχουμε τη μοίρα της, θα έχουμε τη μοίρα της Ισπανίας του Φράνκο ή της Πορτογαλίας του Σαλαζάρ, θα έχουμε ή 50 ή 60 χρόνια μπροστά μας.
1: Σωστά, ναι.
0: Κανένας δεν φανταζόταν ότι θα έχουμε 8 μήνες σκάρτους με το αίμα της Κύπρου φυσικά. Λοιπόν, οπότε μετά από το φουαγέ της Μαριέτας Ριάλδη, στο θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη.
1: Είχα πολύ καλούς φίλους από πιο παλιά ακόμα μέσα στην Χούντα, τη Μαρία τη Δημητριάδη και το Θάνο Μικρούτσικο. Εκείνο την περίοδο αντίστοιχα, από το 72 και ύστερα που άρχισε να κινείται ο κόσμος, είχαν ανοίξει την Μποάτ Ορίζοντες και μετά την Μποάτ Χνάρι στην Πλάκα, όπως ήταν η Μποάτ που τραγουδούσε ο Ξυλούρης με του Μαρκόπουλου όλα τα... Ξεχνάω τώρα και το όνομα πώς λεγόταν, ίσως το θυμάσαι εσύ.
0: Ναι, όχι. Είμαι μικρός, Γιώργο.
1: Ναι, εντάξει, θα τα έχεις διαβάσει όμως μετά.
0: Εγώ είμαι μόνο 67 χρονών. Λοιπόν, είμαι πουρότεκνο.
1: Ναι. Έτσι όπως το είπες, θα με θεωρούν 80, δεν είμαι ακόμα.
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλά ήμουν μαθητής γυμνασίου, δεν πήγαινα στις Μπουάτ ακόμα. Ναι. Λοιπόν, οπότε ναι, δεν θυμάμαι το όνομα. Δεν ξέρω αν το έμαθα ποτέ. Για πες.
1: Και εκεί τραγουδούσαν και στους Ορίζοντες και μετά στο Χνάρι. Τραγουδούσε η Μαρία Δημητριάδη, η Αφροδίτη Μάνου, η αδελφή της. Ο Θόδωρος Δημήτριεφ που τον χρησιμοποίησε και στο Άξιον Εστί μετά. Ο Πασπαράκης. Yeah. Έπαιζε μπάσο ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος και έπαιζε πιάνο ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Εκεί λοιπόν είχα στήσει και εκεί δύο βιβλιοπωλεία αυτοσχέδια με κάποια από τα βιβλία, τα οποία το ένα κράτησε 1-2 μήνες, το άλλο κράτησε 3. Κάναν κάποιες επιδρομές η ασφάλεια και τα μάζευε όλα τα βιβλία. Απλά το ξαναστήναμε μετά.
0: Και τι σημαίνει τότε να στήνεις ένα βιβλιοπωλείο? Δηλαδή πήγαινες αντίστοιχα εσύ ο ίδιος στους εκδοτικούς οίκους και έπαιρνες, ξέρω εγώ, παρακαταθήκη κάποιους τίτλους?
1: Ναι,
0: πώς ακριβώς γινόταν?
1: Όχι όπως είναι τώρα η παρακαταθήκη, ώστε να τα πάρεις δηλαδή με τιμολόγιο επιπιστώσει και να τα χρωστάς μετά να τα ξοφλήσεις. Ουσιαστικά δεν υπήρχε ούτε καν χαρτί με το οποίο φαινόταν ότι τα έχω πάρει. Στηριζόταν στην καλή πίστη.
0: Ναι, αν τα πούλαγες, τα πούλαγες. Αν δεν τα πούλαγες,
1: και του εκδότη.
0: Επέστρεφες.
1: Θα μπορούσα κάλλιστα δηλαδή εγώ να είμαι ένα σοβαρό που εξαφανιζόταν, να τα έχει πουλήσει.
0: Σωστά.
1: Και να φύγει. Είχα άριστες σχέσεις και με την Ανά την Καλιανέση και με τον Καρίδη στο Νίκαρο, με την Ανά στο Κέντρο, και ουσιαστικά έπαιρνα περισσότερο από αυτά τα βιβλία, λογοτεχνία και ποίηση. Ο Κέντρος, αν θυμάσαι, μάλλον από αυτά που ξέρεις μετά, είχε αρχίσει και έβγαζε βιβλία όλων αυτών των συγγραφέων που με υπονοούμενα μπορούσαν να παρουσιάσουν κάποια πράγματα ή που δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οι λογοκριτές από το Κιβώτιο
0: Κέντρος,
1: του Άρη Αλεξάνδρου, ας πούμε, που
0: έτσι
1: δεν ξέρανε τι ακριβώς είναι και γιατί.
0: Έτσι. Και είχε βγάλει και τα 18
1: κείμενα και τα νέα κείμενα. Ναι.
0: Θεωρείται γενικώς, είχε τη φήμη του ροζ εκδοτικού οίκου, του ροζ με την έννοια ότι δεν ήταν τόσο

0: κόκκινος όσο ήταν η σύγχρονη εποχή. Ναι,
1: περισσότερο ήταν
0: το
1: αντιδικτατορικός, έτσι τον είχαν παρουσιάσει, όχι τοποθετημένος κομματικά κάπου.
0: Ναι, ναι. Και τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια στην ουσία η ελληνική λογοτεχνία είχε χωριστεί ανάμεσα στην εστία και τον κέντρο. Δηλαδή η συντηρητικότερη πλευρά ήταν στην εστία.
1: Στην εστία.
0: Και η πιο παραδοσιακή και η γενιά του 30 και από συγγραφείς όμως οι οποίοι είχαν πρωτοβγεί στην εστία, όπως ο Σαμαράκης, όπως ο Βασιλικός, πολύ ο Πλασκοβίτης. Μετά είχαν μεταπηδήσει στον κέντρο για πάρα πολλά χρόνια. Αυτοί ήταν οι δύο πυλώνες πάντως. Και φυσικά όλοι οι άλλοι με τον Ίκαρο στην ποιήση να...
1: Όπου και εκεί περισσότεροι έγιναν γνωστοί από την μελοποίηση του Μίκη Θεοδωράκη σε πολλά από τα τραγούδια, ή του Ελίτη ή του Ρίτσου αντίστοιχα που ήταν στον κέντρο, και τράβηξαν την περιέργεια νεαρών, ας πούμε, που δεν είχαν τον μέχρι τότε.
0: Όχι, γίναν γνωστοί από αυτό. Δηλαδή είναι τρομακτικό αν σκεφτεί κανείς ότι ο Σεφέρης πουλάγε 300-400 αντίτυπα και τόσα πουλάγε και ο Ελίτης. Λοιπόν, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης στην ουσία γνωστοποίησαν αυτούς τους ανθρώπους, τους έκαναν ευρέως γνωστούς στο ελληνικό κοινό, και σε αυτή την ακολουθία φυσικά ήρθε και ο Μαρκόπουλος και ο Μικρούτσικος και ο Ξαρχάκος. Όλοι αυτοί φέρανε την ποίηση στα σπίτια που αλλιώς δεν θα έμπαινε. Ως αντίτυπο δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στα σπίτια. Εσύ πότε ξεκινάς λοιπόν να έχεις ένα βιβλιοπωλείο και όχι ένα φουαγέ σε ένα μουσικό χώρο ή σε ένα θεατρικό χώρο?
1: Αυτά τα είχα μέχρι τις αρχές του 1974. Τρεις-τέσσερις μήνες πριν πέσει η Χούντα, αποφασίζουμε με τη Μαρία τη Δημητριάδη, που ήδη της είχαν κλείσει την ΠΟΑΤ, να ανοίξουμε ένα κανονικό βιβλιοπωλείο. Βρίσκουμε αυτή την τρύπα, όπως τη λέει έλεγα και ο κόσμος, ας πούμε, στην Οδό Κιάφα, στον πεζόδρομο μεταξύ Ζωδόκου Πηγής και Ακαδημίας, και ανοίξαμε το βιβλιοπωλείο εκεί.
0: Εδώ να πούμε, γιατί μας ακούνε από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο επίσης. Γιατί το Earth News Radio είναι το πρώην πρώτο πρόγραμμα, οπότε ακούγεται σε πάρα πολλά μέρη. Να πούμε λοιπόν ότι να το ορίσουμε ως τοποθεσία. Η Κιάφας είναι κέντρο από κέντρο, δηλαδή είναι στην καρδιά της Αθήνας, και ταυτόχρονα είναι ένας μικρός δρόμος, ένας μικρός απομονωμένος δρόμος. Οπότε δίνει και τη...
1: Εξού και... Πολλοί δεν την προσέχουν καθόλου όπως ανεβαίνουν βιαστικοί την Ακαδημία.
0: Εξού και χρησιμεύει ως καταφύγιο για ορισμένους που θέλανε να κρυφτούν. Και που φαντάζομαι σε κάποιες περιόδους μπορεί και να θέλουν να κρυφτούν και πραγματικά, έτσι, όχι για τους αστείους λόγους που θέλανε.
1: Μα συνέβαινε και στο βιβλιοπωλείο αυτό,
0: ακριβώς,
1: τον πρώτο καιρό μετά που έπεσε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και βρίσκεται αυτό το κτίριο μαζί με τη Δημητριάδη στην Κιάφας.
1: Ναι.
0: Και έτσι ξεκινάει η περιπέτεια του χναριού, του βιβλιοπωλείου χναριού.
1: Ανοίγομαι σε περισσότερους εκδοτικούς οίκους, με εμπιστεύονται όλοι και μπορώ και καταφέρνω και το γεμίζω με τα βιβλία αυτά ακριβώς που ήθελα να έχω να πουλάω. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Ταυτόχρονα όμως είχα ανοίξει το βιβλιοπωλείο στο φουαγέ του κινηματογράφου στούντιου. Ο Σοκράτης Καψάσκης ήταν φίλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοτανίδης. Ναι. Το άφησε από κάποια στιγμή ύστερα με το που έπεφτε τότε εκείνη την περίοδο η δικτατορία, και το ανέλαβα εγώ. Και είχα και το βιβλιοπωλείο εκείνο. Ήμουνα δηλαδή την ημέρα ήμουνα στο βιβλιοπωλείο και τροβάρα βράδυ έτεχα στον κινηματογράφο στις πρώτες κινηματογραφικές προβολές που έκανε τότε και που μαζευόταν όλος ο νεαρός κόσμος και εκεί.
0: Ναι, και γιατί πρέπει πάλι να πούμε ότι το στούντιο μαζί με την Αλκιονίδα ήταν οι δύο αρχιετυπικοί κινηματογράφοι που είναι συνδεδεμένοι με την εφηβεία μας και με τα νεανικά μας χρόνια. Ναι. Δηλαδή, ειδικά σε ανθρώπους σαν και εμένα που ήμουν και Κυψελιώτης, δηλαδή ήμουν και κοντά στην πλατεία Αμερικής και προς τα κάτω που είναι το στούντιο, αλλά κοντά και στην Ιουλιανού μέσω του Άλσους που ήταν η Αλκιονίδα. Αυτοί οι δύο κινηματογράφοι ήταν σχολεία και από το είδος των ταινιών που διαλέγανε, τον προσανατολισμό και τον πολιτικό και τον ιδεολογικό αλλά κυρίως ότι λειτουργούσαν ως στέκια και λειτουργούσαν ως στέκια να δούμε ανθρώπους που δεν μπορούσαμε να τους δούμε. Για να σου πω ένα παράδειγμα, έτσι, θυμάμαι το Μεγαλέξανδρο του Αγγελόπουλου. Τον είδα στην Αλκιονίδα μαζί με τον Θανάση Βέγκο. Τώρα, να βλέπεις τον Θανάση Βέγκο, ο οποίος όλο του το σώμα, όλη του η κίνηση, όλη του η ιδιοσυγκρασία έχει συνδεθεί με την κίνηση. Την υπερκινητικότητα, για την ακρίβεια. Να τον βλέπεις να παρακολουθεί την πιο αργή ταινία από τις αργές ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου και να προσπαθεί να ελέγξει το σώμα του, αλλά ταυτόχρονα να έχει απέραντο σεβασμό. Δεν είχε παίξει ακόμα σε ταινία του Αγγελόπουλου, έπαιξε αργότερα. Αλλά ο σεβασμός που είχε απέναντι στον δημιουργό να πρέπει να τον κρατάει στο κάθισμα σε ένα μαρτύριο ταντάλιο, δεν ξέρω. Και εγώ να είμαι δίπλα ένα παιδάκι που να παρακολουθώ περισσότερο το Βέγκο παρά την ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέτοιες εμπειρίες είχαμε τότε, διότι αυτά ήταν πολιτιστικά κέντρα, δεν ήταν κινηματογράφοι στην πραγματικότητα. Ήταν συναντήσεις ανθρώπων από όλες τις γενιές και επειδή λόγω πολυτεχνείου υπήρχε και μια νεολατρεία και υπήρχε και μια διάθεση απέναντι στους νέους να ανεχτούμε οτιδήποτε κάναν οι νέοι. Το θεωρούσαμε δεδομένο οι παλιότεροι απέναντι μας, το οποίο κατέληξε σε θράσος από την δικιά μας πλευρά. Είχαμε την ευκαιρία τότε να συναντήσουμε ανθρώπους σαν τον Θοδωράκη, σαν τον Κακογιάννη, σαν τον Βέγκο, που δεν υπήρχε περίπτωση σε οποιαδήποτε άλλη ιστορική περίοδο να πέσουν οι μπάρες. Εγώ, ας πούμε, το Σαμαράκη το γνώρισα 14 χρονών. Δεν υπήρχε άλλη περίοδος που ένας μαθητής να πάρει μάλλον ένα συγγραφέας ένα μαθητή τηλέφωνο επειδή τον άκουσε κάπου να πει κάτι. Όλα αυτά αυτές οι μπάρες ανάμεσα στις γενιές πέσανε μονάχα τα πρώτα μεταπολιτευτικά
1: γιατί
0: χρόνια.
1: Γιατί και αυτοί οι συγγραφείς ήθελαν και αγαπούσαν τα νέα παιδιά. Πιθανά θα θυμάσαι, ερχόσουν τακτικότατα στο βιβλιοπωλείο, θα θυμάσαι τον Σαμαράκη, μια και μιλήσαμε για αυτόν τον Αντώνη, να είναι στο βιβλιοπωλείο μέρα παραμέρα, να συζητάει με τον κόσμο, να είναι έτσι προσιτός. Ήταν πολύ εύκολο να γνωρίσεις πολλούς συγγραφείς από εκείνη την περίοδο. Και αυτό ήταν και.
0: Ναι, γιατί ήταν στέκια τα βιβλιοπωλεία.
1: Αυτό μου έδωσε και μια ιδέα τότε και ήμασταν ίσως το πρώτο βιβλιοπωλείο που το κάναμε αυτό. Από το 1975 ξεκίνησα να ξεκινήσω τις βραδιές συντροφιάς, όπως τις είχα ονομάσει, να παρουσιάζουμε έναν συγγραφέα, έναν ποιητή, έναν μουσικό, να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο και να μιλάει μαζί τους, να συζητάει και να εξηγεί γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο, πώς το σκέφτηκε. Κράτησε πολύ μεγάλο διάστημα αυτό. Για να σου δώσω να καταλάβεις, τον πρώτο καιρό η πρώτη που παρουσίασε ήταν η Έλλη Αλεξίου και ο Ρώτας. Μετά ήταν η Κοστούλα Μητροπούλου.
0: Άνθρωποι που οι οποίοι φύγαν από τη ζωή λίγα χρόνια μετά.
1: Μια πολύ ωραία βραδιά ήταν με τον το Γιάννη Κάτρη για το βιβλίο του Γέννηση του Νεοφασισμού στην Ελλάδα, το οποίο ήταν ένα πολύ σημαντικό βιβλίο εκείνη την περίοδο.
0: Ναι. Και μιλάμε πάντοτε, αυτό πρέπει πριν πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό στους ακροατές είναι ότι μιλάμε για μια απόλυτα διαφορετική εποχή από τη σημερινή, δηλαδή χωρίς social media, χωρίς κινητά, οι άνθρωποι κοιτάζαν ο ένας τον άλλον στα μάτια, δεν είχαν κάποια συσκευή μπροστά τους για να κοιτάνε, θέλανε να συναντήσουν ο ένας τον άλλον, πηγαίνανε ακόμα και στα μπάρ, όταν πηγαίνανε για να δουν τον άλλον και όχι για να δουν το κινητό τους σε άλλο χώρο.
1: Ακριβώς, σωστά.
0: Λοιπόν, όλο ήταν ένα εντελώς διαφορετικό, δηλαδή εγώ δεν νιώθω ότι από εκείνη την εποχή μας χωρίζουν τα τυπικά 50 χρόνια ο μισός αιώνας που μας χωρίζει, εγώ νιώθω ότι μας χωρίζουν 3-4 αιώνες από πλευράς νοοτροπίας των ανθρώπων. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με το Γιώργο Τσιλδερίκη και το θρυλικό χνάρι

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Τσιλδερίκη, την ψυχή, τον ηθήνοντα νου του θρυλικού πλέον βιβλιοπωλείου, το Χνάρι, το οποίο λειτουργήσε από το 1974 έως το 2003, αλλά μιλάμε και για τις παρεμφερείς δραστηριότητες γύρω από το Χνάρι, με επίκεντρο το Χνάρι, συμπληρωματικές πολλές φορές, όπως μία από αυτές ήταν και το περιοδικό Χνάρι με τον Ανδρέα Παγουλάτο. Τι ακριβώς ήταν το περιοδικό? Αυστηρά λογοτεχνικό περιοδικό.
3: Ναι, ήταν περισσότερο, είχε μέσα τάσεις του γαλλικού νεορεαλισμού. Παρουσίαζε τον Αλτουσέρ και πολλούς από εκείνη την περίοδο. Αυτό δεν, εγώ, η σχέση που είχα με το περιοδικό ήταν περισσότερο ο χώρος που μπορούσα να το διαθέτω. Ουσιαστικά εκείνος το έβγαζε και εκείνος έκανε την επιλογή. Το διαθέταμε και από κάποια στιγμή και ύστερα μαζί με τη Μαρία Δημητριάδη, γιατί εκείνος ασχολείται και με άλλα πράγματα, έφευγε πάλι στη Γαλλία πολλές φορές, το εκδώσαμε εμείς. Δεν βγήκαν πολλά τεύχη, βγήκανε 2-3 τεύχη. Μετά από κάποια στιγμή βγήκε ένα τεύχος «Τα Χνάρια». Ναι. Και μετά σταμάτησε, γιατί έφυγε πάλι και στο Παρίσι ο Ανδρέας. Ήταν ένα πρωτοποριακό περιοδικό.
2: Ναι. Πάντως βλέπω ότι οι δραστηριότητες, οι πολιτιστικές δραστηριότητες συνεχίζονται σε πολλούς διαφορετικούς τόπους παράλληλα με το Χνάρι. Βλέπω, ας πούμε, ότι επειδή ζεις εκείνο τον καιρό στον Οροπό, έχεις και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή με βάση το πνευματικό κέντρο του Οροπού. Υπήρξε και ένα παιδικό φεστιβάλ στον Οροπό αργότερα.
3: Αυτό έγινε όταν έκλεισα το βιβλιοπωλείο μετά το 2000. Ναι. Για την ακρίβεια άρχισε 1-2 χρόνια πριν το κλείσω, γιατί ζούσα εκείνη την περίοδο στον Οροπό.
2: Ναι, από το 2000. Ενώ έκλεισε το βιβλιοπωλείο το 2003.
3: Ήξερα τον Γιώργο τον Γαβριήλ, το δήμαρχο εκείνη την εποχή, ο οποίος είχε το ενδιαφέρον να ασχοληθεί με τα πολιτιστικά, τα ανέλαβα εγώ. Είχαμε φτιάξει το πνευματικό κέντρο, ήμουνα και ειδικό σύμβουλο στο Δήμο τα πρωινά, και εκτός από τις δραστηριότητες που είχαμε μέσα στο πνευματικό κέντρο, κάναμε κάθε Σεπτέμβρη ένα παιδικό φεστιβάλ. Ήταν το πρώτο παιδικό φεστιβάλ πάλι που είχε γίνει, όπου έρχονταν παιδιά από όλη την Αττική. Κράταγε 10-15 μέρες, γινόταν σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με συλλόγους που ενδιαφέρονταν για το παιδί και με όλους τους καθηγητές και δασκάλους της περιοχής που διέθεταν το χώρο, τις αίθουσες, και ήταν και οι ίδιοι εκεί για να επιβλέπουν, γιατί οι γονείς ξέρανε ότι για 10 μέρες το Σεπτέμβριο, πριν αρχίσουν λίγο τα σχολεία, θα μπορούσαν να έρθουν, να αφήσουν τα παιδιά τους και να ασχοληθούν με εργαστήρια, με εκδηλώσεις, άλλες, και με συναυλίες το απόγευμα ή θεατρικές παραστάσεις παιδικές.
2: Ναι. Και με δανειστικές βιβλιοθήκες επίσης, και στο Λύκειο, στο Πορτοράφτη και στο Πνευματικό Κέντρο του Οροπού.
3: Ναι, τα βιβλία τα οποία είχα το βιβλιοπωλείο, έκανα μια δανειστική βιβλιοθήκη στο Πνευματικό Κέντρο στον Οροπό και πολλά άλλα μετά τα οποία τα είχα μαζί μου, τα έδωσα πρόσφατα πριν από ένα χρόνο στο Λύκειο Οροπού, στο Λύκειο Πορτοράφτη.
2: Ξέρεις τι παρατηρώ, Γιώργο, μιλάμε πάντοτε με τον Γιώργο Τσιλδερίκη, ότι είναι τόσο συνυφασμένη η ζωή του βιβλιοπωλείου με την ευρύτερη πολιτιστική ζωή, με κάθε είδους εκδηλώσεις, Και αυτό έρχεται τόσο σε ρήξη, αν θες, τέλος πάντων, σε αντιδιαστολή με τη σημερινή εικόνα βιβλιοπωλείων σούπερ μάρκετ, όπου είναι κάποιες απλές επιχειρήσεις που δεν συνδέονται με την πολιτιστική ζωή του τόπου. Και ταυτόχρονα, λυπάμαι που το λέω πάντως με τα λόγου γνώσεως, ότι πολλοί από τους σημερινούς βιβλιοπόλες δεν έχουν καν τα εφόδια ή την όρεξη να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να σε ενημερώσουν, να ενδιαφερθούν πρώτα απ' όλα, να εξατομικεύσουν τον κάθε αναγνώστη, τα ειδικά του ενδιαφέροντα και να του προτείνουν, να τον προσανατολίσουν μέσα σε αυτό το λαβύρινθο των εκδόσεων προς τα που να πάει. Δεν βλέπω αυτό τον παλαιά σκοπής βιβλιοπόλιο όπως ήσουν εσύ, δεν τον βλέπω να επιζεί σήμερα σε μαζική σούπερ μάρκετ λογική.
3: Την περίοδο εκείνη είχα εγώ το βιβλιοπωλείο, εγώ δεν είχα σχέση ούτε με συγγραφή βιβλίων, ούτε τα περισσότερα μικρά βιβλιοπωλεία πάλι όμως τότε που είχαν, τα είχαν ποιητές, λογοτέχνες, τα είχε ο Κοντός, τον Ινίοχο, ο Κοντός μαζί με τον Θανάση τον Νιάρχο, ήταν ο Μιχάλης Ογκανάς με το βιβλιοπωλείο Δέντρο, μετά έβγαλε το περιοδικό Δέντρο, και πολλοί άλλοι, έτσι. Ήταν λογικό λοιπόν να ξέρουν το βιβλίο.
2: Το Δέντρο είχε άλλη διεύθυνση, το περιοδικό. Είχε το Γουδέλη μαζί με τον...
3: Ναι, αρχικά νομίζω ήταν και ο...
2: Ήταν και ο Γκανάς μαζί τους.
3: Ναι. Ναι. Εκείνη την περίοδο λοιπόν αυτοί όλοι ενδιαφέρονταν. Οι ίδιοι επέλεγαν τα βιβλία
2: μαζί
3: και οι ίδιοι
2: Μαυρουδί.
3: Πρότειναν.
2: Ναι.
3: Μπράβο, ναι. Και οι ίδιοι πρότειναν. Τώρα είναι τα πολύ μεγάλα βιβλιοπωλεία τα οποία έχουν υπαλλήλους. Είναι λογικό οι υπαλλήλοι που θα πάρουν και που δεν θα γίνει... μια επιλογή υπαλλήλων οι οποίοι ξέρω έχουν διαβάσει πολλά βιβλία να είναι πιο συγκρατημένοι, γιατί δεν είναι σίγουροι σε αυτό που θα προτείνουν αν είναι σωστό βιβλίο, αν έχει καλή μετάφραση. Υπάρχουν όμως και τώρα πολλά μικρά βιβλιοπωλεία στην περιφέρεια, τα οποία θέλω να πιστεύω από αυτά που διαβάζω και από αυτά, δεν έχω πάει σε κάποιο από αυτά λέει, τα τελευταία χρόνια, αλλά διαβάζω για κάποια από αυτά, ότι οι άνθρωποι αυτοί τα αντιμετωπίζουν με μεράκι και πρέπει να οι ίδιοι να προτείνουν τα βιβλία τους. Υπάρχουν. Είναι τόσα πολλά και τότε ήταν όλα μαζεμένα από τις Όλωνος μέχρι τα Εξάρχεια.
2: Έτσι, η ειδοποιώς διαφορά σήμερα είναι αυτό που είπες. Όχι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν, δεν είναι όμως το κέντρο της πόλης.
3: Ναι.
2: Δεν υπάρχει πια η Σόλωνος με την έννοια που υπήρχε η Σόλωνος, που από το ένα της Άκρο ως το Σύνταγμα πάνω ήταν παντού βιβλιοπωλεία.
3: Και εκδόσεις.
2: Και εκδόσεις, ναι. Δεν είναι αυτό το κέντρο πια. Υπάρχουν πολλά περιφερειακά. Το Ζάτοπεξ, την Καλυθέα, πολλά. Πολλά, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις.
3: Ναι.
2: Αλλά πλέον έχει... Δεν υπάρχει ο συνεκτικός ιστός, εκείνη η δύναμη η οποία θα σε στείλει σε ένα μέρος συγκεκριμένο.
3: Και δεν υπάρχει, να συμπληρώσω, η διάθεση από τα έντυπα, τις εφημερίδες τις καθημερινές, να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Δηλαδή όλες οι εφημερίδες και οι λεγόμενες προοδευτικές δημοκρατικές δεν ασχολούνται. Εκείνη την περίοδο μια μικρή εκδήλωση αποφάσιζα να κάνω, έστελνα δελτίο τύπου και αμέσως την επόμενη μέρα τα νέα το είχαν στο χνάρι, θα γίνει η τάδε εκδήλωση, θα παρουσιάσει ο Βασίλης Κωνσταντίνου το δίσκο του. Αυτό το πράγμα τώρα, και να αποφασίσει ένα μικρό βιβλιοπωλείο να στείλει ένα δελτίο τύπου στις μεγάλες εφημερίδες, δεν θα το φιλοξενήσουν.
2: Ναι,
3: δεν θα το προβάλλουν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τουλάχιστον στην έντυπη μορφή. Μπορεί να το βάλουν στην ηλεκτρονική τους,
3: ναι,
2: έκδοση.
3: Δεν βοηθάει.
2: Σίγουρα έχει αλλάξει και η νοοτροπία και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα την πολιτιστική ζωή. Πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα τους ανθρώπους του πολιτισμού. Δηλαδή, θυμάμαι ότι παλιά είχαμε πάντοτε μία θέση στα πάνελ ως εκπρόσωποι της κοινωνίας. Καλούσαν πάντοτε έναν συγγραφέα, καλούσαν πάντοτε έναν καλλιτέχνη να μιλήσει για τη δουλειά του ή να μιλήσει, να εκφράσει την κοινωνία. Τώρα ούτε ως φίκους δεν μας θέλουν στα πάνελ. Έχει, πώς να σου πω, εξαχριωθεί. Υπάρχει ένα είδος τηλεόρασης το οποίο κατέβηκε από τα μετά τα μεσάνυχτα ένα είδος Trust TV σκουπιδοτηλεόρασης, η οποία κατέκλυσε όλες τις ζώνες.
3: Όλες και όλες τις ώρες, ναι.
2: Ναι, από το πρωί πήγε στο μεσημέρι, πήγε μετά στην Prime Zone, παντού. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτού του είδους πολιτιστική ζωή που υπήρχε πριν. Δεν υπάρχει και η διάθεση, δεν υπάρχει και το κοινό πιθανόν.
3: Ακριβώς αυτό, δεν υπάρχει το κοινό. Και αν υπήρχε το κοινό και υπήρχε τηλεθέαση, θα το κάνανε, θα είχαν ειδικές εκπομπές. Τη στιγμή που βλέπουν ότι δεν υπάρχει το κοινό και το κοινό ενδιαφέρεται για κουτσομπολίστικες εκπομπές, είναι λογικό να αδιαφορούν για μας.
2: Μονάχα που αυτό έγινε σαν ένα είδος αυτοεκπληρούμενης προφητείας, Γιώργο. Δηλαδή, το κατασκευάσαν αυτό το κοινό. Όταν υπάρχουν άνθρωποι, εννοώ κάποια χρυσά αγόρια ή κορίτσια, πιθανόν στελέχη, μεγαλοστελέχη τηλεοπτικών σταθμών, που σου λένε ότι αυτή η εκπομπή δεν τη βλέπει κανένας, βάλτε μετά τα μεσάνυχτα, και αυτοί που έχεις μετά τα μεσάνυχτα θα τη δούνε πολύ, κατέβασε την προς τα κάτω. Στην ουσία το φτιάχνεις μετά αυτό το κοινό. Τη βάζεις μετά τα μεσάνυχτα την εκπομπή, δεν τη βλέπει κανένας, αυτοεκπληρούμενη προφητεία, άρα δικαιώνεσαι. Η διαφημιστική πίτα ακολουθεί το σε ποια ζώνη υπάρχει η κάθε εκπομπή, και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεις πια το κοινό σου. Διαμορφώνεις ένα κοινό το οποίο τις περισσότερες ώρες του 24ωρου που έχει ξύπνιο το μυαλό του, που μπορεί να παρακολουθήσει μια εκπομπή έρευνας, ένα ρεπορτάζ, ένα πολιτιστικό δρόμενο, δεν υπάρχει αυτό για να το δει, και το προβάλλουν εκπομπές έρευνα στις 2 τα μεσάνυχτα όταν κοιμάσαι. Λοιπόν, αυτό είναι μια τρέλα, μια διανοητική τρέλα, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς, η οποία έχει επικρατήσει, έχει γίνει αυτό το κοινό, και αυτό το κοινό φυσικά δεν μπορεί να ακολουθήσει τις εκδηλώσεις.
3: Και ειδικά στα ιδιωτικά κανάλια, δηλαδή η εκπομπή δική σου σε ένα ιδιωτικό κανάλι, δεν υπάρχει περίπτωση να...
2: Ναι, καλά, ούτε συζήτηση. Ακόμα και στη δημόσια τηλεόραση δεν υπάρχει, πόσο μάλλον υπάρχει ως εξαίρεση κάποιες φορές. Πόσο μάλλον η ιδιωτική είναι το νεκροταφείο του πολιτισμού από πάρα πολλές απόψεις. Πες μου, νοσταλγείς αυτή την εποχή. Γενικώς είμαστε σε μια ηλικία, έχω μπει και εγώ σε αυτή την ηλικία, που η νοσταλγία παίζει κυρίαρχο ρόλο. Για καλό και για κακό. Δηλαδή πολλές φορές εξειδανικεύουμε και τα πράγματα δεν ήταν πάντα πολύ ωραία.
3: Εννοείται ότι την νοσταλγώ. Έχω όμως και μια ικανοποίηση για όλη εκείνη την περίοδο, ότι μπόρεσα σε εισαγωγικά να γνωρίσω αξιόλογο κόσμο, να παρουσιάσω αυτόν τον κόσμο μέσα από το βιβλιοπωλείο, να αποκτήσω πολύ καλούς φίλους που διατηρώ μέχρι τώρα. Δεν θα μιλήσω ονομαστικά, αλλά μέσα από το βιβλιοπωλείο περάσανε καθηγητές πανεπιστημίου, διάσημοι συγγραφείς.
2: Να μιλήσεις ονομαστικά, γιατί να μην μιλήσεις. Δηλαδή, άμα δεν μνημονεύουμε τα ονόματά τους και στις εκπομπές βιβλίου, πότε θα τα μνημονεύσουμε.
3: Εσύ είχες μια εικόνα από την εκδήλωση που έγινε το 19 το Μάρτιο στο Polis Art Café.
2: Αυτό μόλις πήγα να σου πω, ότι στις 26 Μαρτίου του 19 έγινε μια εκδήλωση, μια τιμητική βραδιά στο Polis Art Café για το Χνάρι, και που με πιάνει μελαγχολία όποτε τη σκέφτομαι και όποτε τη βλέπω. Βλέπω και στο YouTube πολλές φορές που υπάρχουν αποσπάσματα από αυτή τη βραδιά και τις φωτογραφίες που έχεις ανεβάσει και στον ιστότοπο για το Χνάρι, για το βιβλιοπωλείο Χνάρι. Με πιάνει νοσταλγία, γιατί το σαν προσκλητήριο τεθνεότων τη βλέπω περισσότερο. Σκέφτομαι αυτά τα τελευταία, από το 19 περάσανε 7 χρόνια. Εντάξει.
3: Ναι.
2: 7 χρόνια και κάτι. Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια κυριολεκτικά έχει θεριστεί το πολιτιστικό τοπίο. Δηλαδή οι άνθρωποι που φύγαν από τη ζωή μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια και που εκείνη τη βραδιά, για να σε τιμήσουν και να τιμήσουν, εγώ νομίζω, και τα νιάτα τους, να τιμήσουν τις αναμνήσεις τους, να τιμήσουν το τι ήταν οι ίδιοι κάποτε, βρεθήκαν εκεί ενωμένοι. Λοιπόν, ναι, δεν μπορεί παρά να σου προκαλεί νοσταλγία και μελαγχολία.
3: Υπάρχουν απώλειες, όχι τόσες πολλές από την εκπομπή, γενικά υπάρχουν απώλειες. Εσύ ήσουν στο πάνελ και θα θυμάσαι τους υπόλοιπους όλους συνομιλητές σου.
2: Ναι, τους θυμάμαι, αλλά θέλω να τους αναφέρεις και εσύ. Πολλούς, όπως ανέφερες στην αρχή, ο Κοτανίδης δεν είναι πια μαζί μας, που όπως είπες τον είχες γνωρίσει όταν είχε το φουαγέ του στούντιο.
3: Ο Σάμις ο Γαβριηλίδης.
2: Ο Θάνος ο Μικρούτσικος ήταν ήδη πολύ άρρωστος.
3: Είχε έρθει η γυναίκα του. Ακριβώς. Και διάβασε μια επιστολή για το βιβλιοπωλείο.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι, και άλλοι. Και άλλοι.
3: Και ο Ευτύχης Μπιτσάκης ήταν ήδη πολύ μεγάλος που είχε έρθει και μίλησε. Και που ήταν μια πολύ έτσι ευχάριστη έκπληξη για μένα το ότι δέχτηκε να έρθει να μιλήσει. Υπήρχαν μια σειρά από καθηγητές πανεπιστημίου, από τον Νίκο το Θεοτοκά, τον Νικόλα το Θεοχαράκη. Στείλαν επιστολές και μιλήσανε ο Αντώνης Αντωνίου. Ο Αντώνης Αντωνίου ήταν εκεί. Ο Θανάσης Παπαγεωργίου.
2: Ναι, ναι. Ναι, άνθρωποι που ακόμα βρίσκονται στη ζωή, αλλά που εντάξει θυμάσαι πάντοτε τα καλύτερα τους χρόνια και κυρίως τα θυμούνται και εκείνοι και τα συνδυάζουν πάντοτε με τόπους, και το Χνάρι ήταν ένας από αυτούς τους τόπους.
3: Οι περισσότεροι από αυτούς, και τους λογοτέχνες και τους καθηγητές τώρα πια πανεπιστημίου, ήταν φοιτητές που έρχονταν τότε στο βιβλιοπωλείο και το είχαν γνωρίσει και κρατήσαμε αυτή τη σχέση από τότε.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Τώρα ασχολείσαι με κάτι αντίστοιχα πολιτιστικό?
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Τώρα είμαι ένας απλός συνταξιούχος.
2: Έχεις αποσυρθεί, λογικό είναι.
3: Η τελευταία μου ασχολία ήταν το περίπου το 2010, όταν κάναμε το τελευταίο παιδικό φεστιβάλ στον Οροπό.
2: Ναι. Αλλά ήδη η κληρονομιά που έχεις αφήσει με αυτό το, κυρίως με το βιβλιοπωλείο, αλλά και όπως είπαμε και με όλες τις άλλες εκδηλώσεις, τις παράλληλες εκδηλώσεις. Αλλά ακόμα εγώ θα έλεγα και με την ίντριγκα, αυτό το μπαρ στη Θεμιστοκλέου στα Εξάρχεια, που ήταν πάλι μια άλλη εποχή για κάποια άλλα Εξάρχεια, δηλαδή πάλι το συνδυάζω νοσταλγικά.
3: Το μπαρ που λες, το άνοιξαμε το 81, το ξέρεις εσύ, ήσουν μέσα εκεί, μέχρι το 92.
2: Και άλλοι πρέπει να πω, που αργότερα γίναν γνωστοί, που ο Λοβέρδος ας πούμε.
3: Ο Λοβέρδος, ναι.
2: Ο βουλευτής δούλευε εκεί πέρα.
3: Ο Ανδρέας.
2: Ο Ανδρέας ο Λοβέρδος. Λοιπόν, ναι, ήταν ένα σημείο συνάντησης.
3: Μπράβο, δεν το ανοίξαμε, να σου το εξηγήσω, δηλαδή δεν το ανοίξαμε ευκαιρία τώρα, έχουν μόδα τα μπαρ, πάμε να βγάλουμε κάποια χρήματα. Το ανοίξαμε τελείως τοπικά, με την έννοια ότι όλοι αυτοί οι φίλοι που μαζεύονται στο βιβλιοπωλείο, ξαναβρέθηκα τότε με τη Μαρία τη Δημητριάδη, μαζί το ανοίξαμε εκείνη την περίοδο, και με τη Στέλλα την Εστορίδου, μια άλλη φίλη. Όλοι αυτοί οι φίλοι θέλουν το βράδυ να πάνε να πιούν ένα ποτό που να είναι σωστό, να μην είναι νοθευμένο, να κάτσουν, να μιλήσουν μεταξύ τους. Δεν ανοίγουμε λοιπόν ένα μπαράκι κάτω εκεί που ήταν όλα τα μπαράκια στα Εξάρχεια. Το Νταντά ήταν εκείνη την περίοδο, ας πούμε, του ηθοποιού του Τσαπέκου.
2: Ακριβώς, λίγο ανοίγουμε, παρακάτω.
3: Ναι, δεν ανοίγουμε ένα μπαράκι να μαζεύονται όλοι εκεί, όπως και έγινε. Είχαμε το πιάνο, έρχονταν από το Διονύση Σαββόπουλο μέχρι την Μάνου, μέχρι το Θάνο. Παίζανε πιάνο, έρχονταν ο Ζουράρης ας πούμε με τον Κωστή Μοσκόφ εκείνη την περίοδο και παίζανε πιάνο. Η Σοφία Ιβόσου. Και αυτό γινόταν αφού κλείναμε. Πέσαμε και στην περίοδο του Παπαθεμελή, που είχε αποφασίσει τότε να κλείνει πιο νωρίς τα μαγαζιά.
2: Στις 2 η ώρα να κλείνει.
3: Βάζαμε λοιπόν ένα λουκέτο, σβήναμε τα φώτα και έμενε πάνω όλος ο κόσμος και παίζανε πιάνο και καθόμασταν εκεί μέχρι τις 5 το πρωί.
2: Ναι, ακριβώς έτσι, πώς συνδέονταν όλα γλυκά, δηλαδή σε έναν τέτοιο χώρο να βρίσκεις όλους αυτούς τους ανθρώπους και ταυτόχρονα να σε σερβίρει ο Λοβέρδος ή ο Μπαμπασάκης, ο Ίκαρος ή εγώ ή όσοι έχουν δουλέψει σε αυτή την περιοχή, η οποία ήταν και κέντρο πολιτισμού και ξύλο τρώγαμε. Καμιά φορά εγώ είχα φάει ξύλο στον Νταντά για την ακρίβεια, γιατί την ίδια περίοδο στα μέσα της δεκαετίας του 80, με τα γεγονότα στο Χημείο, κάνανε ντου τα ματ χωρίς διακριτικά σε αυτά τα μπαρ και μας βγάζαν έτσι έξω σαν Εβραίους και μας βάζαν στη σειρά να μας βάλουν στην κλούβα. Όλα αυτά συνδυαζόντουσαν με έναν τρόπο.
3: Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ίσως ήμασταν το μοναδικό μπαρ που δεν έγινε ποτέ φασαρία και δεν το κάψανε, γιατί είχαν κάψει και δίπλα άλλα μπαρ. Και αυτό πιστεύω ότι είχε σχέση με το ανοιχτό βιβλιοπωλείο που είχα, γιατί υπήρχε ταυτόχρονα και το βιβλιοπωλείο. Όλη την ημέρα μας στο βιβλιοπωλείο και το βράδυ πήγαινα στην Ίντρικα. Και που ήταν ανοιχτό σε όλα τα ρεύματα, εκτός από τα φασιστικά βιβλία και γενικά όλα αυτά. Υπήρχαν τα βιβλία από τους αναρχικούς μέχρι τα απλά λογοτεχνικά βιβλία. Αυτό το είχαν εκτιμήσει εκείνη την περίοδο. Εξάλλου οι αναρχικοί ήταν ιδεολόγοι αναρχικοί, από το Λεωνίδα Χριστάκη.
2: Ναι, ναι.
3: Και, όλοι αυτοί λοιπόν είχαν εκτιμήσει.
2: Το ιδεοδρόμιο τότε.
3: Ναι. Είχαν εκτιμήσει λοιπόν αυτό το πράγμα και ποτέ δεν ήρθαν να κάνουν φασαρία στο μαγαζί.
2: Ναι,
3: έρχονταν πολλές φορές, τους έλεγα τώρα πρέπει να κλείσουμε, σηκώνονταν και έφευγαν.
2: Ναι, αν και εγώ δεν αναφερόμουν στην φασαρία των αναρχικών, αναφερόμουν στην φασαρία των αστυνομικών.
3: Ναι, αλλά δημιουργεί το ένα θέμα και πλακώνανε αστυνομική ευκαιρία, βρίσκανε πάνω σε αυτό.
2: Ναι, που μπορεί να ήταν και 2-3 χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή το χημείο, για παράδειγμα, από την Ίντρικα απέχει 1 χιλιόμετρο πάνω κάτω.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και προφανώς το ότι θεωρούσαν ότι μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή και στις 12 η ώρα και στη μία να μπουν σε οποιοδήποτε χώρο και να βγάλουν με αυτόν τον τρόπο και να τα κάνουν λίμπα, διότι δεν συμπεριφέρονταν ως κρατικά όργανα, συμπεριφέρονταν ως παρακρατικά όργανα. Σου λέω, χωρίς διακριτικά τίποτα, με τι-σερτ και ρόπαλα μπαίνανε.
3: Σωστά.
2: Ναι, όχι, όμως δεν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο στην Ίντρικα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ό,τι προλάβαμε, Γιώργο, δεν υπάρχει. Άμα πιάσουμε την αναμνησιολογία και ειδικά με ένα τόσο.
3: Δεν προλάβαμε να πούμε για τις βραδιές και για όλους αυτούς που παρουσιάστηκαν εκεί και τη μουσική και τα βιβλία τους. Κάποια άλλη στιγμή θα τα συζητήσουμε αυτά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
2: Ωραία. Ωραία. Να ζούμε να τα θυμόμαστε. Είναι μέρος, το ξαναλέω, από τα νιάτα μας. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από τις τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του Προκοπίου στην Κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μαντουδίου Γιάννη Κατζούρα που μίλησε στο Earth News Radio, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, αλλά και καταληστήσεις στο δικό δίκτυο. Κανονικά θα διεξαχθούν στο μεταξύ πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια παρά τη σεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Μαντουδίου είχε δηλώσει ότι αύριο δεν θα ανοίξουν στο Δήμο τα δημοτικά καθώς και τα γυμνάσια Προκοπίου. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θόδωρου Βάγια, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες Εύβοιας και Αττικής, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, διευκρίνησε ότι η σημερινή σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια δεν πρέπει να συγχαίεται με την ακολουθία που είχε καταγραφεί το Μάιο του 25, καθώς πρόκειται για διαφορετική περιοχή και διαφορετικό σεισμικό σύστημα. Όπως ανέφερε, τα ρήγματα που φαίνεται να έχουν ενεργοποιηθεί έχουν διεύθυνση προς τα μεγάλα ρήγματα του βόρειου Ευωϊκού κόλπου. Τόνισε ωστόσο ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και απαιτείται η παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας προκειμένου οι επιστήμονες να προχωρήσουν σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη, προειδοποιώντας όμως ότι η περιοχή ενδέχεται να παρουσιάσει παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα λόγω της σεισμικής της ιδιομορφίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκθεση στην περιοχή Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Καλύτερη εικόνα και στη φωτιά στην Καλυθέα Φαρσάλων. Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστίνιων στην Κύπρο. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το πένισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα το 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του, παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από το Ερκαλογόρι Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το κόμμα του, ώστε, όπως είπε, να γίνει παρελθόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αγοραστική δύναμη, τη στέγαση, την παιδεία και την υγεία και τόνισε ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα του 2030 που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και φτιάχνεται από τα υλικά κατεδάφισης των λαϊκών δικαιωμάτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ, αντιδράσεις και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC News ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ούτε να άρεται κυρώσεις σε βάρος του Ιράν πριν από την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, βόρειο άνεμος 6 μποφόρ στα πελάγη. Γιατί στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθήσεις η Καπλάνη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 26 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
8: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Earth News Radio 105,8.
9: Συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους.
10: Καλησπέρα σας. Που λέτε, είχε πει ο George Bernard Shaw, αν ένα σκύλος δεν τρέξει κοντά σου αφού σε κοιτάξει τα μάτια, πήγαινε σπίτι σου και εξέτασε τη συνείδησή σου. Και ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες είχε πει, δεν είσαι εσύ ο ιδιοκτήτης της γάτας, η γάτα επιτρέπει την παρουσία σου στη ζωή της. Και έτσι ακριβώς είναι. Ναι, ο αργεντινός συγγραφέας Χόρχε Λουίς Μπόρχες ζούσε με γάτες τις οποίες αγαπούσε και θαύμαζε. Η πιο γνωστή γάτα του ήταν ο Μπέπο, ένας μεγαλόσωμος κατάλευκος γάτος με χρυσά μάτια, ο οποίος ζούσε μαζί του στο διαμέρισμά του στο Buenos Aires. Ο γάτος αρχικά λεγόταν Πέπο. Ο Μπόρχες όμως, επειδή δεν αγαπούσε το ποδόσφαιρο και το όνομα παρέπεμπε σε αργεντινό ποδοσφαιριστή, το άλλαξε σε Μπέπο προς τιμήν ενός ποίηματος του Λόρδου Βιερώνα. Ο Μπόρχες αφιέρωσε και ένα ποίημα στον αγαπημένο του Λευκό Γάτο, όπου τον περιγράφει να κοιτάζει το ειδωλό του στον καθρέφτη, χωρίς να καταλαβαίνει ότι βλέπει τον εαυτό του. Κατά καιρούς στο σπίτι του υπήρχαν και άλλες γάτες. Η Λίνα, η Μαρίνα, η Τονίνα και ένας γάτος που ονομαζόταν Τίγρης λόγω της αδυναμίας που είχε ο συγγραφέας στα μεγάλα ελουροειδή. Όπως καταλαβαίνετε, για τους συγκατοίκους μας θα πούμε αυτή την ώρα. Όσο για τα τραγούδια, πριν και μετά από τα λόγια, είναι των ημερών. Καλοκαιρινά. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, ο Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου.

το βραδάκι δεν έπεσε ακόμα, δροσούλα δεν έχουμε, αλλά πάμε να μάθουμε, να δούμε νέο Ελλήνων κατορθώματα. Μετά τη μαζική εξόντωση σκύλων στη Χαλκιδική πριν λίγο καιρό, με φόλες, νέα εγκληματική ενέργεια στην Αγία Τριάδα του Δήμου Αλμυρού, πάνω από 20 σκυλιά πέθαναν μαρτυρικά από φόλες. Πόσο τραγικό και πόσο άνανδρο. Όμως το θέμα της εβδομάδας που εκπνέει είναι η παράγραφος 3 του άρθρου 720 του προτινόμενου σχεδίου νόμου κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που προτείνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Τρόμαξαν με το δίκιο τους οι φιλοζωικές οργανώσεις λόγω διατύπωσης που απάλασε τους αιρετούς υπαλλήλους των δήμων της χώρας από την ευθύνη των αδέσποτων. Θύελλα αντιδράσεων, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι επιχειρεί να δημιουργήσει ένα καθεστώς ειδικής μεταχείρισης για τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και σε περιπτώσεις που οι πράξεις ή οι παραλήψεις τους έχουν σαν αποτέλεσμα την κακοποίηση, τον βασανισμό ή τον θάνατο των ζώων. Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία Ζώων Συντροφιάς απάντησε και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Η διάταξη αυτή δεν θίγει την ενδεχόμενη αστική ευθύνη που έχουν οι Δήμοι και η οποία κρίνεται κατά περίπτωση από τα αρμόδια στη θέση τους. Η διάταξη αυτή δεν θίγει την ενδεχόμενη αστική ευθύνη που έχουν οι Δήμοι και η οποία κρίνεται κατά περίπτωση

Επιτροπών της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου δεν διώκονται ποινικά για αδικήματα τα οποία τελούνται δια παραλήψεως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σχετικά με την πρόκληση σωματικής βλάβης ή φθορά ξένης περιουσίας από αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Μπήκαν σε μια σειρά τα πράγματα. Ζω για πολλούς λόγους, δεν λέω, αλλά και για τη στιγμή που θα ελεγχθούν κάποιοι τοπικοί άρχοντες για τα φιλοζωικά τους καθήκοντα και όσοι πρέπει θα τιμωρηθούν.

άλλο κακό νέο. Κακοποίηση κουταβιών στο φλάμπουρο Σερών συνέβη το Μάη του 23. Μαθεύτηκε αμέσως όταν ανέβηκε στα social media ένα βίντεο που έδειχνε έναν ανήλικο να βασανίζει με μανία κουτάβια, ενώ ένας άλλος, επίσης ανήλικος, τον κατέγραφε. Η επίσημη καταγγελία έγινε στο αστυνομικό τμήμα Βυσαλτίας από την πρόεδρο του Φιλοζωικού Συλλόγου Ελένη Τζιαφέτα, αμέσως μόλις το οπτικό υλικό κυκλοφόρησε. Οι δύο ανήλικοι δράστες ταυτοποιήθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Και επειδή ήταν ανήλικοι, σχηματίστηκε δικογραφία και για τους γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Σερών. Στο εγκαταλελειμμένο κτίριο που γινόταν η κακοποίηση υπήρχαν συνολικά 7 κουτάβια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και διέσωσαν μόνο τα 3 από αυτά, καθώς για τα υπόλοιπα 4 υπήρξαν πληροφορίες ότι δυστυχώς κατέληξαν. Αλήθεια, δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό το τραγικό περιστατικό.

σημαντικό. Πώς λέμε, δεν έχω λόγια και για τους γονείς και για τα παιδιά. Αυτό. Τα τρία κουτάβια που σώθηκαν μεταφέρθηκαν σε κτηνίατρο, ήταν περίπου 2 μηνών, υποσιτισμένα, χωρίς εμφανή εξωτερικά τραύματα, εμβολιάστηκαν, αποπαρασιτώθηκαν, απέκτησαν ηλεκτρονική σήμανση και φιλοξενούνται. Η υπόθεση μετά από τρίτη αναβολή που πήρε αυτές τις μέρες θα δικαστεί το Φεβρουάριο του 2027.

γρανίτες τσάκισα μέχρι την Ελευσίνα. Ανοίγω το παράθυρο, αέρα

Και αφού διαβάσαμε την ειδησιογραφία των τελευταίων μόνο ημερών, ένα επίκαιρο θέμα. Μα να πας για μπάνιο χωρίς το συγκάτοικο. Κρίμα. Πού μπορείς να πας να κολυμπήσετε παρέα και με τον νόμο, τον νόμο 4830 του 21, άρθρο 19. Ο νόμος ξεχωρίζει τις παραλίες σε οργανωμένες, μη οργανωμένες και σε εκείνες με γαλάζια σημαία. Στις ελεύθερες, μη οργανωμένες παραλίες, τα σκυλιά επιτρέπονται κανονικά και μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και για κολύμπη στη θάλασσα. Ωστόσο, στην παραλία χρειάζεται να είναι δεμένα και να τα έχει στο νου του ο άνθρωπος που τα συνοδεύει. Οργανωμένη, μη οργανωμένη παραλία με γαλάζια σημαία παντού, οι σκύλοι βοήθειας και θεραπείας βάσει του νόμου έχουν ελεύθερη πρόσβαση ακόμα και στις οργανωμένες παραλίες που είναι pet friendly. Λογικά θα έχουν σχετική ταμπέλα ένδειξη. Πολλοί πιστεύουν, βάσει μιας παλιότερης λιμενικής διάταξης που έχει πλέον καταργηθεί, ότι αν κάποιος λουόμενος παραπονεθεί ως αλλεργικός επειδή φοβάται, οφείλουν να απομακρύνουν το σκύλο τους από το νερό ή και την παραλία. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Με τον ισχύοντα νόμο, η παρουσία του σκύλου στην παραλία, όπου επιτρέπεται, δεν εξαρτάται από τη συγκατάθεση των υπόλοιπων λουωμένων. Εφόσον βρίσκεστε σε μη οργανωμένη παραλία που επιτρέπονται τα κατοικίδια, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σας χαλάσει το μπάνιο. Αν κάποιος καλέσει το λιμενικό, οι αρχές δεν θα σας διώξουν επειδή υπήρξε διαμαρτυρία. Θα έρθουν απλώς για να ελέγξουν αν είστε νομότυποι. Και για να είστε λοιπόν απόλυτα εντάξει απέναντι σε κάθε πιθανή διαμαρτυρία, αρκεί να είστε τυπικοί στις υποχρεώσεις σας. Είναι αυστηρά υποχρεωτική πάντα και παντού, αλίμονο, και στην παραλία, η άμεση περισυλλογή των περιτομάτων του συγκατοίκου σας από την άμμο, από τα βράχια, από όπου. Καλό, όχι, λάθος. Απαραίτητο είναι να έχετε μαζί σας το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του σκυλάκου ή άμεση πρόσβαση στο ψηφιακό βιβλιάριο μέσω του pet.gov.gr. Όπως επίσης εσείς έχετε την ταυτότητά σας, έτσι πρέπει να έχει και αυτό στο βιβλιάριό του. Αυτό αποδεικνύει ότι ο σκύλος φίλος σας έχει ηλεκτρονική σήμανση και είναι πλήρως εμβολιασμένος. Αν τα έχετε όλα αυτά, ας φωνάζουν οι περίεργοι συλλουόμενοι σας όσο θέλουν.

0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: ηθοποιός Μαριλένα Μακρύ αυτοπαρουσιάζεται ως εξής. Είμαι η Μαριλένα Μακρύ ή και Μαρία Σκέτο για άλλους φίλους. Είμαι στο θέατρο από πρόχριστου, συγκεκριμένα από το 1978. Τελείωσα τη σχολή Βεάκη. Όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω σταθερά στο θέατρο. Όχι αδιαλείπτως, γιατί δεν βρίσκουμε και πάντα δουλειά, αλλά σταθερά. Το θέατρο είναι για μένα ο δεύτερος εαυτός μου. Έχω παίξει σχεδόν κάθε είδος θεάτρου. Έχω φάει τα διπεθέ με το κουτάλι. Έχω παίξει από βουβούς ρόλους και περάσματα μέχρι πρωταγωνιστικό ρόλο. Κατά τα άλλα, έχω γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια και ζω στην Αθήνα, την οποία υπεραγαπώ με όλα της τα στραβά και τα ανάποδα. Α, ναι, αγαπώ πολύ και τα ζώα, να το πω και αυτό. Και τέλος πάντων, είμαι ένας άνθρωπος συνηθισμένος, λίγο ανάποδος και χωρίς κανένα τρομερό ενδιαφέρον. Για μας έχει ενδιαφέρον η Μαριλένα Μακρύ. Καλησπέρα, Μαριλένα Μακρύ.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την τιμή ότι έχω ενδιαφέρον. Μπράβο, συγκινητικό είναι αυτό. Καλά νιώθω.
0: Αυτό θέλουμε, να νιώθεις καλά και να μας πεις τι, για τους συγκατοίκους σου. Από πότε σε θυμάσαι να έχεις συγκατοίκους ζώα?
1: Από όταν είναι κάποιοι συγκάτοικοι οι οποίοι με φιλοξενούν, όπως θα ξέρουν όσοι έχουν συγκατοίκους.
0: Οι γάτες, ναι.
1: Ναι, με φιλοξενούν, πρόσεξε, δεν τις φιλοξενώ εγώ.
0: Έτσι είναι πάντα.
1: Ναι, είναι εντάξει, η νοοτροπία τους, άστα να πάνε. Λοιπόν, είναι τέσσερις, θα σου πω, ζώα είχα πάντα, αλλά σκυλιά. Η οικογένειά μου αγαπούσε τα σκυλιά και είχα πάντα σκυλιά. Και κάποια στιγμή, τώρα είναι καμιά 20ετία εκεί πέρα, μπήκανε έτσι ορμητικά στη ζωή μου και οι γάτες. Ήρθαν για να μείνουν.
0: Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Είναι αποφασισμένες πάντα όταν μπαίνουν στη ζωή κάποιου. Είναι φοβερό
1: και είναι και τόσο ξεχωριστές η μία με την άλλη, που αυτό που λες το έχω βιώσει, ότι όταν αποφασίζει κάποια να σε επιλέξει, αποφάσισε, δηλαδή πέρασε στην οντισιόν και μπήκε, τον πήρε στο ρόλο.
0: Έτσι είναι τελεσίδικο πραγματικά, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα
0: θα διαοντιστεί, θα φέρει και μια φίλη της, θα γίνουν διάφορα και πώς βρίσκεσαι με πέντε από τη μία, δεν το καταλαβαίνεις. Κάπως
1: λοιπόν,
0: έτσι σου συνέβη.
1: Για πες μου, ρώτησε με τι θέλεις για αυτές.
0: Πρώτα απ' όλα, τώρα είσαι με τέσσερις γάτες. Γνώρισε
1: Είμαι
0: μας.
1: Με τέσσερις γάτες.
0: Ποιες είναι οι γάτες αυτές?
1: Εντάξει, ξέρω ότι κάποιοι έχουν περισσότερες, αλλά δεν ξέρω, εγώ σε κάποιους φίλους, έτσι, συναδέλφους που λίγο με κοιτάνε στραβά, καμιά φορά, τώρα μπορεί να τα ακούνε βέβαια, ομολογώ ότι κρύβω και καμιά. Λέω, ναι, έχω κάτι, δύο, τρεις. Ναι, λοιπόν, είναι τέσσερις γάτες και ένα σκύλος.
0: Και οι οποίες γάτες πώς τις λες, τι ονόματα έχουν?
1: Λοιπόν, ναι, πάμε. Λοιπόν, ναι. Η μία, η μεγάλη, που είναι και η μεγάλη μου αδυναμία, λέγεται Ζαΐρα.
0: Μάλιστα.
1: Η Ζαΐρα, λοιπόν, τη βρήκα μωρό σε ένα σπίτι εδώ πέρα στην πλατεία Αμερική, σε ένα παλιό αρχοντικό του Ξυδιά, έτσι λέγεται, με τσίμπλες στα μάτια και αυτά. Ήταν κεραυνοβόλος ο έρωτας, δεν είχαμε αυτό, την μάζεψα. Και είναι έκτοτε, δηλαδή είναι 12 χρόνια μαζί, είμαστε μαζί.
0: Ωραία.
1: Αυτή τώρα έχει βέβαια και έναν υπερθυρεοδισμό και είναι πάρα πολύ αδύνατη και με στενοχωρεί αυτό, αλλά και τι να κάνουμε, εντάξει. Okay, είναι καλά κατά τα άλλα. Ναι. Πάμε. Είναι η Ζαΐρα, είναι η Χανούμ.
0: Α, είναι όλες Ανατολής.
1: Είναι Αίγυπτο, ναι. Κοίταξε, μία μου ξέφυγε, θα σου πω. Είναι ο Μακτούμ.
0: Και αυτός είναι. Γραμμένο το έχει. Ήταν γραμμένο.
1: Ακριβώς. Το Μακτούμ είναι το Η Μοίρα, το Κισμέτ, από ένα έργο της Μέσης Σεβαστοπούλου που παίζαμε. Και η τελευταία που μου ξέφυγε λίγο, πήγαν την πω Γιουζέλα, αλλά δεν κάθισε, είναι η Ζωζό.
0: Α, καλά. Εντάξει, ναι, ξέφυγε αυτή. Τέσσερις γάτες λοιπόν, των οποίων η ηλικία είναι 12, είναι, είπαμε, η μία, οι υπόλοιπες είναι μικρότερες.
1: Ναι, οι άλλες είναι ακολουθούν. Οι άλλες είναι 12, είναι η Ζαΐρα, η Χανούμ είναι 11. Και ο Μακτούμ με τη Ζωζό, που είναι ας πούμε τα μικρότερα, δεν είναι τόσο μικρά πια, γιατί τώρα κοίταζα τα βιβλιαράκια τους, είναι 9 εσείως.
0: Μάλιστα, ωραία. Και ένα σκύλος ο οποίος τα πάει μια χαρά με τις γάτες.
1: Α, είναι πάρα πάρα πολύ σχετικό αυτό που λες.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι, να πω μια πολύ σύντομη ιστορία.
0: Βεβαίως,
1: με το πώς τα πάνε και πώς δεν τα πάνε. Ναι, λοιπόν, ναι. Η μία εκ της οικογένειας, η Χανούμ, η δεύτερη, η οποία είναι και η πιο δύσκολη, είναι δηλαδή τσαούσο, ρε παιδάκι μου, πώς να το πω. Ναι. Αυτή, στον προηγούμενο σκύλο που είχα, που ήταν ένας μαζεμένος αδέσποτος, τον πήρα 7-8 χρονών με ό,τι αρρώστια μπορεί να έχει ένα ζώο και έγινε ένας κούκλαρος και έζησε 17 χρόνια. Με αυτόν λοιπόν, τον Ρομίλο από το Βρομήλο, πηγαίναμε βόλτες εδώ πέρα στη γειτονιά και μας ακολουθούσε από πίσω. Πώς καταλάβαινε ένα δέσποτο γατί ότι θα βγει ο κύριος Ρομίλος με μια κυριούλα από πίσω? Ανέβαινε σε δέντρα και έπεφτε στο κεφάλι του. Έκανε φούρλες και τούμπες μπροστά του. Ερωτευμένη, πώς να το πω. Και κάποια στιγμή βέβαια τον μάζεψα και αυτή είναι τέλεια συγκατοίκηση. Έφυγε από τη ζωή ο Ρομίλος, ήρθε η ώρα του, εντάξει. Και κάποια στιγμή εκεί μετά τον κορονοϊό αντικαταστάθηκε από την Άμπι. Αμπιγκέιλ, είναι αριστοκράτης αυτή. Λοιπόν, είναι άσπρη, ένα ημίαιμο λαμπραντόρ έτσι εκεί πέρα και αυτά δεν τη θέλει καθόλου. Έχω χωρίσει το σπίτι στα δύο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Τώρα αυτό πώς το λες, δεν ξέρω, γιατί είσαι και με πολύ μεγάλη πείρα αυτά ζώα. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Καθόλου όμως. Δεν θέλει να τη δει, δηλαδή τις επιτίθεται.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν τα πάνε και τέλεια. Εντάξει, μετά καλά τα πάνω.
0: Είναι αυτό που λένε όμως, είναι και πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, ρε παιδί μου, στα ζώα. Άλλοτε τα σκυλιά μπορούν να επιτίθενται σε οποιοδήποτε γατί περνάει από τον κήπο μας, αλλά στις δικές μας γάτες είναι φρόνιμοι, είναι εντάξει.
1: Μα είναι φοβερό,
0: ναι,
1: είναι φοβερό αυτό.
0: Ναι, σλάς και τα ξεχωρίζουν. Είναι πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν, κάθε μία έχει τα δικά της. Τι σου προσφέρουν οι γάτες και τα σκυλιά?
1: Κοίταξε, μου προσφέρουν, είναι μια πάρα πολύ καλή παρέα. Δηλαδή και ώρες μοναξιάς και ώρες στενοχώριας. Ξέρεις, και από τη δουλειά πολλές φορές δεν δουλεύουμε. Δεν είμαι και το σούπερ πρώτο όνομα, να μην προλαβαίνω τις προτάσεις. Λοιπόν, και υπάρχουν έτσι κενά, διαστήματα και είναι η παρεούλα μου. Πώς, η συντροφιά μου με τα προβλήματά τους, τσακώνομαι μαζί τους. Γιατί έχουν και δύο τροπίες. Η μία, η ζωζό, ξέρω εγώ. Είναι, κλαίει πάρα πολύ, κλαίει δηλαδή σαν μωρό, όχι κλαίει γιατί υποφέρει, ενοχλητικά και τρώει πάρα πολύ. Δηλαδή αν τώρα που θα κλείσουμε θα πάω, είναι η ώρα του απογευματινού κονσερβακίου και καταλάβει ότι ανοίγει κονσέρβα, δηλαδή σπαράζει, λες και δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, τσακώνομαι με τη ζωζό, ρίχνω καυγά, αλλά με αυτά και με αυτά περνάει η ώρα.
0: Ναι. Και είναι και πολλά τα μαθήματα που παίρνουμε από τα ζώα.
1: Πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά, ακριβώς. Ο φόβος τους, η προσήλωσή τους, η ζεστασιά τους, πώς αντιμετωπίζουν όταν έχεις κάτι. Όχι όλα, είναι και αυτά θέμα χαρακτήρα.
0: Έτσι,
1: εντάξει, νομίζω δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ζώα, αυτοί που μάθαμε.
0: Αυτό είναι σίγουρο, δεν το συζητάω. Αλλά πέρα από αυτά, βλέπεις ότι ζουν το σήμερα. Επίσης, επανέρχονται μετά από κάθε αναποδιά που μπορεί να τους τύχει, χτύπησαν το πόδι τους, χτύπησαν κάτι. Είναι την επόμενη στιγμή, πάμε πάλι.
1: Δεν έχει
0: καμία σχέση με την ανθρώπινη συμπεριφορά και την γκρίνια και το ότι ακολουθεί τέλος πάντων μία αναποδιά που έχουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, τη μεμψημυρία, το κλαίμε τη μοίρα μας και όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοια. Άμα ανανύψουν, ανανύψαν, εντάξει, δεν είναι. Καλό είναι να μην αρρωσταίνουν εκεί πέρα. Αυτό είναι το κομβικό και το ευαίσθητο σημείο, ότι αν αρρωστήσουν, αρρωσταίνεις εσύ δύο φορές, τρεις, πέντε, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι στενοχωριέσαι πολύ. Αυτό είναι το πολύ κακό με τα ζώα, ωραία.
0: Και με το θέατρο, αλλά να ας πούμε στην παράσταση που είσαι φέτος, το εντός περιθωρίου, έχετε παραστάσεις και εκτός Αθήνας. Και τα
1: έχουμε
0: ζωντανά
1: εκτός Αθήνας.
0: Μόνο τους.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, τα ζωντανά έχω μια πολύ καλή φίλη που μένει κοντά και είναι λίγο σαν, εντάξει, και εκείνη σαν δικά της τάχη. Πέραν τούτου όμως, έχω και μια άλλη φίλη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μια συνάδελφο, η οποία και αυτή έτσι λίγο για χατζηλίκη, λίγο από υπερβολική αγάπη, κάνει αυτό που λένε το pet sitting.
0: Μια χαρά τότε.
1: Οπότε εντάξει, έχω τις δύο κυρίες και είμαι πολύ καλυμμένη. Βέβαια πάντα το μυαλό σου είναι. Το σκυλί με την πανσιόν είναι λίγο πιο, γιατί είναι φοβικό, γιατί είναι τόνα, γιατί είναι. Δηλαδή λίγο εκεί πέρα έχω μια έννοια, αλλά ξέρεις, έτσι κι αλλιώς θα είχα. Δηλαδή τηλέφωνο θα πέσει τι κάνει η Τάδε και ο Δίνα.
0: Αλίμον. Πες μας και για την παράστασή σας με την Ευκαιρία. Έχετε νομίζω την άλλη εβδομάδα στους Μολάους.
1: Ναι. Αυτή η παράσταση λοιπόν την έχει γράψει μια κοπέλα, μια κυρία, η Χριστίνα Λαμπούση, η οποία είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, το επίσημο ας πούμε. Η οποία όμως έχει μια φοβερή πένα, είναι μια γυναίκα που έχει περάσει κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και τα ξεπέρασε έτσι πολύ γενναία και σε συνδυασμό με την ωραία της πένα έχει έχει ωραία συναισθήματα, έχει ωραία θέματα. Λοιπόν, αυτό το έργο είναι, αναφέρεται στην ιστορία, στην τυχαία έτσι,
0: σχέση.
1: Πώς να το πω, όχι συνέβρεση, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, ενός μεγάλου ανθρώπου και μιας μεγάλης γυναίκας, αυτή είμαι εγώ, με βλέπετε με τα μπλουτζίν και τα τέτοια, στην αυλή ενός γυροκομείου. Και αναπτύσσεται μια πάρα πολύ έτσι, σχέση. Στην αρχή είναι σαν αντίπαλη, εχθρή, η γυναίκα είναι πολύ αυτό. Μετά στην πορεία γλυκαίνει, αναπτύσσεται ένα είδος φλερτ. Είναι ένα δίδαγμα ζωής. Αφού το παίζαμε στο μικρό Γκλώρια στην Ιπποκράτους και ήταν εντυπωσιακό που ερχόντουσαν πολύ νέα παιδιά. Νέοι άνθρωποι δηλαδή.
0: Αυτό,
1: με ένα ματιάκι στο μάτι δηλαδή. Ναι, η γιαγιά μου έτσι ξέρω εγώ. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Και την παράσταση σκηνοθέτησε η Μαριτίνα Πάσαρη.
1: Η Μαριτίνα Πάσαρη, βεβαίως, με την οποία πέρσι κάναμε επίσης ένα αντίστοιχο έργο.
0: Μπράβο.
1: Έχει πιάσει λίγο τους υπερήλικες, αλλά είναι και η ηλικία μας πια τι να κάνουμε.
0: Νομίζω ότι και μία μεσήλικη μια χαρά θα την ερμήνατε.
1: Ναι, και αυτή δεν είναι 100. Εντάξει. Είναι μεγαλούτσικες, βρε παιδί μου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ωραία να είναι τα έργα και να έχουν να πούν πράγματα και δεν πάνε να είσαι και 200. Ο ρόλος δεν έχει σημασία.
0: Και να έχετε αστεία. Δουλειά που είναι περίεργο το επάγγελμά σας.
1: Αυτό να το ξαναπούμε έτσι.
0: Έτσι το ξέρουμε όλοι. Άλλωστε είναι
1: γνωστό. Ναι, ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Μαριλένα Μακρύ, να περνάς καλά με τους συγκατοίκους σου και κάθε επιτυχία.
1: Ευχαριστώ και εύχομαι το ίδιο σε όλους που έχουν ζωάκια και σε όλους που δεν έχουν πάλι να πάρουν κάποια στιγμή.
0: Να αποκτήσουν, έτσι. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

γράφει ο Κώστας Μαυρουδής στο βιβλίο του «Η Αθανασία των Σκύλων». Αν αντί για τα τρία γουρουνάκια ως παιδαγωγική υποθήκη είχα ακούσει το παραμύθι με τους δύο σκύλους, αρκετά στη ζωή μου θα ήταν διαφορετικά. Όχι μόνο θα φρόντιζα να έχω ουρά, αλλά και θα την κουνούσα διαρκώς φιλικά σαν ρεσιτάλ καλής προαιρέσεως και αξιοπιστίας. Κάποτε λοιπόν στη μακρινή Ιαπωνία υπήρχε ένας ναός με χίλιους καθρέφτες. Ένας περαστικός σκύλος βρήκε την πύλη ανοιχτή και δεν δίστασε να μπει. Επειδή οι σκύλοι δεν γνωρίζουν από καθρέφτες, φοβήθηκε πως τον είχαν περικυκλώσει. Όταν τους γρύλισε, γρύλισαν αμέσως και εκείνοι. Όταν τους έδειξε τα δόντια του, βρέθηκε κυκλωμένος από χίλιους σκύλους που έδειχναν τα δικά τους δόντια. Έτρεξε μακριά όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Δεν θα ξαναπάω ποτέ, σκέφτηκε, και έζησε μόνο στην υπόλοιπη ζωή του. Μια μέρα ένας άλλος σκύλος περνούσε από το ναό. Μπήκε. Καθρέφτες δεν είχε ξαναδεί και συνειδητοποίησε πως βρισκόταν κυκλωμένος. Κούνησε την ουρά του και αμέσως κούνησαν και αυτοί τις δικές τους. Χάρηκε πολύ και αποφάσισε στο εξής να μείνει στο ναό με αυτή τη μεγάλη και ωραία συντροφιά. Και έτσι μεγάλωσε, έζησε και πέθανε με την εικόνα ενός θαυμάσιου κόσμου όπου κάθε σκύλος είναι ιδανικός σύμμαχος, άψογος συνομιλητής και ισόβιος φίλος.

Στο βιβλίο «Αν οι γάτες εξαφανίζονταν από τον κόσμο» του Ιάπωνα συγγραφέα Γκένκι Καβαμούρα διαβάζουμε την περιγραφή μιας αδέσποτης γάτας. Ήταν κρυμμένη μέσα σε ένα χάρτινο κουτί στην άκρη του δρόμου, μια μέρα που έβρεχε καταρακτοδός. Ένα μικροσκοπικό αδέσποτο πλάσμα που το τρίχωμά του είχε γίνει μια μάζα από λάσπη και νερό. Έμοιαζε λιγότερο με γάτα και περισσότερο με μια βρεγμένη, τρεμάμενη μπάλα από μοναξιά. Κι όμως όταν την πλησίασα, μάζεψε τις ελάχιστες δυνάμεις της, σήκωσε το βρεγμένο της πρόσωπο και με κοίταξε ίσια στα μάτια με μια απίστευτη περηφάνεια. Ήταν σαν να μου έλεγε «Είμαι εδώ, επιβιώνω και δεν σε έχω ανάγκη». Αυτή ακριβώς η άγρια αδέσποτη αξιοπρέπεια μέσα στη δυστυχία ήταν που με έκανε να την πάρω αγκαλιά.

Αυτό το μήνα οι εκδηλώσεις που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα πρέπει να ξεπερνάνε τις 100. Η Ιωάννα Δαραμπίκο έρχεται να σας προτείνει τις καλύτερες. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Θάνος Τσιμέκας ρύθμισε τον ήχο. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά εμείς οι συγκατοικοί μας και όλα τα ζωντανά του κόσμου.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από τις 3 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του Προκοπίου στην κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου Γιάννη Καντζούρα που μίλησε στο Earth News Radio, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, αλλά και καταλυστήσεις στο οδικό δίκτυο. Κανονικά θα διεξαχθούν στο μεταξύ οι πανελλαδικές εξετάσεις στην Βόρεια Εύβοια παρά τη σεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Μαντουδίου είχε δηλώσει ότι αύριο δεν θα ανοίξουν στον Δήμο τα δημοτικά, καθώς και το γυμνάσιο Προκοπίου. Στην Βόρεια Εύβοια βρίσκεται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες Εύβοιας και Αττικής, καθώς και η 1η και η 7η ΕΜΑΚ, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης διευκρίνησε ότι η σημερινή σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια δεν πρέπει να συγχέεται με την ακολουθία που είχε καταγραφεί τον Μάιο του 2025, καθώς πρόκειται για διαφορετική περιοχή και διαφορετικό σεισμικό σύστημα. Όπως ανέφερε, τα ρήγματα που φαίνεται να έχουν ενεργοποιηθεί έχουν διεύθυνση προς τα μεγάλα ρήγματα του Βόρειου Εβοϊκού Κόλπου. Τόνισε ωστόσο ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και απαιτείται η παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας προκειμένου οι επιστήμονες να προχωρήσουν σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας εκτίμησε ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη, προειδοποιώντας όμως ότι η περιοχή ενδέχεται να παρουσιάσει παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα λόγω της σεισμικής της ιδιομορφίας. Σε εξέλιξη, η έρευνα της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά την σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στην Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστινίων στην Κύπρο. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το κόμμα του, ώστε, όπως είπε, να γίνει παρελθόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αγοραστική δύναμη, την στέγαση, την παιδεία και την υγεία και τόνισε ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα του 2030 που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και φτιάχνεται από τα υλικά κατεδάφισης των λαϊκών δικαιωμάτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ, αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα της ΑΔΕ για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου και θα καλύπτει τόσο αγορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όσο και εκείνες που θα γίνουν έως τα τέλη του καλοκαιριού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC News ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ούτε να αρεί τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν πριν από την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης. Όπως ανέφερε, η εξέταση τέτοιων μέτρων θα μπορούσε να γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας, εφόσον η Τεχεράνη συμπεριφερθεί σωστά. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν θέτει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή του Λιβάνου σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, λέγοντας ότι απαντά σε πυρά με στόχο το έδαφος του. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αρχικός απολογισμός των Ισραηλινών επιθέσεων είναι 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στη συνέντευξή του στο NBC, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε μια πιο χειρουργική επίθεση εναντίον της Χεσμπολάχ. Ένας Ιρανός βουλευτής, ο Εμπραχήμ Ριζάι, έγραψε σήμερα σε ανάρτησή του ότι η Τεχεράνη θα δώσει οδυνηρή απάντηση στις επιθέσεις του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρητού. Υπό έλεγχο, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά στην Καλυθέα Φαρσάλων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθλιος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς, Κυριακή, απόγευμα 7 Ιουνίου. Σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν το μεσημέρι την Εύβοια και λίγο τη Στερεά Ελλάδα. Καταγράφονται ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις. Το φαινόμενο παρακολουθείτε και το Earth News Radio είναι εδώ για οτιδήποτε νεότερο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Τον ηχορυθμίζει ο Χάρης Κουτουλογιάννης, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio από τους 105,8 και μπορείτε επίσης να μας ακούσετε στην πλατφόρμα την AirTeco και επίσης μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber. Γράφτε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις. News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις.

0: Με χορό θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε στάση σε ένα νέο χώρο. Φέτος έχει ανοίξει. Πρόκειται για την τοποθεσία Fiat που βρίσκεται στο Κουκάκι. Εκεί λοιπόν την Τετάρτη στις 10 του μήνα και ως την Κυριακή παρουσιάζεται το χορογραφικό έργο της Μαριέλλας Νέστορα Amnesiac Memory for the Future. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Νέστορα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχετε αναλάβει τη χορογραφία, έχετε εμπνευστεί από τη μουσική όμως και πιο συγκεκριμένα

0: από την punk μουσική και με ένα συγκρότημα το οποίο τουλάχιστον οι πιο μεγάλοι το θυμόμαστε πολύ καλά, τους Clash, έτσι, που ήταν από τα αρχικά συγκροτήματα του βρετανικού punk, σωστά?
1: Πολύ σωστά. Καταλήξαμε εκεί όμως μετά από μια κάπως πιο μεγάλη διαδρομή με την ομάδα σύγχρονου χορού Yelp Dansko. Την τελευταία περίοδο στην καλλιτεχνική μας έρευνα κοιτάζουμε πίσω για να πάμε μπροστά. Δηλαδή κοιτάζουμε στο παρελθόν, ψάχνουμε χρονικές στιγμές όπου αναζητάμε στοιχεία, έμπνευση, γνώσεις που μπορούν να μας, που ίσως τις έχουμε ξεχάσει, να τις μελετήσουμε για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να φανταστούμε ένα διαφορετικό μέλλον. Από αυτή την μεγάλη καλλιτεχνική έρευνα, στην προκειμένη περίπτωση στο έργο Amnesiac Memory for the Future, επιλέξαμε να πάμε στο 1976, στις αρχές του punk κινήματος, γιατί εκτός από μουσικό είδος, το punk εξελίχθηκε σε ένα κοινωνικό κίνημα. Είχε προτάσεις για το πώς να είσαι στον κόσμο. Και το συγκεκριμένο συγκρότημα ήταν το συγκρότημα που θεωρήθηκε η πολιτική συνείδηση του punk, από την άποψη ότι είχε μια διαφορά με άλλα συγκροτήματα όπως ας πούμε οι Sex Pistols, που υποστήριζαν έτσι με πολύ έντονο τρόπο ένα μηδενισμό που έλεγε no future, δεν υπάρχει μέλλον. Οι Clash κάπως ανοίγανε το βλέμμα στο επόμενο βήμα. Λέγανε ότι το μέλλον είναι άγραφο, που για μένα, εγώ έτσι όπως το εκλαμβάνω, είναι να μην παρετούμαστε, ακόμα και είναι δύσκολα τα πράγματα, να μην παρετούμαστε από την ιδέα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, να ανοίξουμε το βλέμμα στο μέλλον ως αχαρτογράφητο και να φανταστούμε πώς θέλουμε να είναι.
0: Ουσιαστικά άλλαζε και το... Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι οι Clash ξέφυγαν τελείως από το, ας πούμε, αυτό που είπατε λίγο, το μηδενισμό της punk μουσικής, διότι ο λόγος τους ήταν περισσότερο και τα μηνύματά τους μιλούσαν για δράση, για σκέψη, μιλούσαν για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και από το όχι, δεν υπάρχει μέλλον, πάμε στο μέλλον, είναι αυτό που είπατε.
1: Άγνωστο.
0: Δεν
1: είναι άγραφο.
0: Άγραφο.
1: Είναι αυτή η έκφραση χρησιμοποιώ, ναι.
0: Σωστά.
1: Επίσης, σαν περίοδος, είναι η περίοδος που υιοθετείται ο νεοφιλελευθερισμός στην Αγγλία, είναι η περίοδος του θατσερισμού, και είναι ουσιαστικά ο κόσμος μας ακόμα με αυτούς τους όρους λειτουργεί. Οπότε με έναν τρόπο ήταν σαν να πηγαίνουμε πίσω στην αρχή των πραγμάτων, να δούμε από εκεί, να μελετήσουμε από αυτή την ματιά και οπτική, γιατί αυτό το αίτημα του συλλογικού σε μια ατομιστική εποχή όπως είναι η δική μας και είναι για πάρα πολλά χρόνια έτσι, το ζήτημα του συλλογικού είναι μαζί μας εδώ και πολύ καιρό. Οπότε με έναν τρόπο το punk αυτό μπορούσε να μας, ή αυτό πήγαμε να κοιτάξουμε, πώς μπορούμε να ενδυναμωθούμε από το punk και τους Clash από αυτή την οπτική. Και ενώ οι Clash ήταν 4 άντρες, εμείς είμαστε μια απολύτως γυναικεία ομάδα. Οι χορεύτριες Πετρίνα Γιαννάκου, Μαρία Μανουκιάν, Χριστίνα Κατσάρη, Δήμητρα Βλάχου, Αντιγόνη Αυδή, είναι όλες γυναίκες. Αλλά όλη αυτή η συλλογικότητα που δημιουργεί το έργο, γιατί είναι ένα έργο που έχει πολλές τέχνες να συνομιλούν, είναι και αυτή η ομάδα μόνο με γυναίκες.
0: Είναι η γυναικεία υπόθεση, λοιπόν.
1: Με έναν τρόπο,
0: χοροθεατρική,
1: ναι,
0: αυτή παράσταση, η οποία, να πούμε ότι αυτό που είπατε, ότι δεν είναι μόνο χορός, έχει και ζωντανή μουσική και live video, σωστά?
1: Ναι, μας ενδιαφέρει πολύ αυτή η αίσθηση της ζωντανής, της διάδρασης σε ζωντανό πραγματικό χρόνο. Και σε αυτή τη συνομιλία υπάρχει έτσι, η ζωντανή μουσική performance, το live της Θάλιας Ιωαννίδου, το live βίντεο της Ερατούς Τζαβάρα, η οποία είναι στη σκηνή μαζί με τις χορεύτριες, οι φωτισμοί της Μαρίας Αθανασοπούλου, και το πιο σημαντικό από όλα είναι η σκηνογραφία της Χριστίνας της Κατσάρη, γιατί όπως είπατε αυτός ο χώρος δεν είναι θέατρο, είναι ένα παλιό συνεργείο της θείας.
0: Και νομίζω φέτος ξεκίνησε να παίζονται κάποιες παραστάσεις εκεί, και θεατρικές και χορευτικές τώρα, και αρχίζει σιγά σιγά να μεταμορφώνεται σε ένα καινούριο χώρο έκφρασης, να το πούμε έτσι.
1: Και εμάς μας ενδιαφέρεται το ότι αυτός ο χώρος έχει μια ταυτότητα, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σαν βιομηχανικός χώρος, και η σκηνογραφία της Χριστίνας Κατσάρη ουσιαστικά έχει φτιαχτεί πάνω σε αυτό το χώρο. Δηλαδή δεν προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια συνθήκη θεατρική μέσα σε
0: ένα... Ήταν σαν έτοιμο το σκηνικό χώρο. Δηλαδή
1: έχουμε δουλέψει πολύ πάνω, έχουμε δουλέψει πολύ και έχει προσθέσει πάρα πολύ η Χριστίνα Κατσάρη, αλλά με σκεπτικό ότι συνεχίζουμε αυτό το χώρο.
0: Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μένει παρά να έρθουμε να το δούμε. Ξεκινάτε την Τετάρτη 10 του μήνα. Θα είστε μέχρι την Κυριακή 14, σωστά?
1: Στις
0: 9 η ώρα. Η τοποθεσία βρίσκεται Φαλήρου 97, στο Κουκάκι. Η είσοδος είναι από την λεωφόρο Σύγκρου Φίατ ο τόπος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Και πόσο χαίρομαι που...
1: Και σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως. Και πόσο χαίρομαι που το ΠΑΝΚ έγινε και μια γυναικεία υπόθεση μέσα από το χώρο. Από τα σώματα, από τους ήχους και από τις εικόνες. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά με το καλό. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Καινούργια εβδομάδα ξεκινά, πολλά και ενδιαφέροντα πρόκειται να ξεδιπλωθούν στο καλλιτεχνικό τοπίο της πόλης. Πρώτη στάση κάνουμε στην Τενεοθήκη της Ελλάδας, εκεί όπου από αύριο και ως την Πέμπτη το Φεστιβάλ της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών Στιγμές Αλήθειας είναι γεγονός. Ξεκινά αύριο λοιπόν και είναι ευκαιρία να απολαύσουμε ξεχωριστά ντοκιμαντέρ νέων δημιουργών, σπάνια αφιερώματα και σε εμβληματικούς σκηνοθέτες. Από αύριο λοιπόν ως τις 11 Ιουνίου στην Τενειοθήκη της Ελλάδας, με ελεύθερη είσοδο παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, το Φεστιβάλ της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών Στιγμές Αλήθειας ξεκινά από αύριο στην Τενειοθήκη της Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο.

και βέβαια το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 έχει ξεκινήσει και η μία μέρα μετά την άλλη και πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην Πειραιώς 260. Αύριο λοιπόν και ως την Πέμπτη στο κτίριο Έψιλον παρουσιάζεται μία παράσταση με τίτλο «Το φωνικό της Ιζαμπέλλας Μόλναρ» που βασίζεται στο διήγημα του Δημήτρη Χατζή. Η παράσταση εξερευνά τη σχέση του θεατή με την τέχνη και τον χαοτικό κόσμο των ενστίκτων. Εστιάζει στη γλυπτική ως πρωταγωνιστικό στοιχείο. Ο πυλός παρουσιάζεται ως ζωντανό σώμα, ενώ τα γλυπτά της Ισμήνης Τσοφίδου αναδεικνύουν τη σχέση δημιουργού, δημιουργήματος και παρατηρητή. Σκηνοθεσία, δραματουργία, Στεφανία Γουλιώτη. Παίζουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτης Στρατηγός. Κείμενο Δημήτρης Χατζής. Στην Πειραιώς 260, στο κτίριο Έψιλον. Από αύριο Δευτέρα έως την Πέμπτη, το φωνικό της Ιζαμπέλλας Μόλναρ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

μουσική στο Θέατρο Βράχων. Ξεκίνησε πριν λίγες μέρες το Φεστιβάλ του Δήμου Βύρωνα. Είναι η Τούκε Δάφνης και φιλοξενεί αύριο και μεθαύριο το Γιάννη Κότσιρα που συμπληρώνει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Αύριο και μεθαύριο λοιπόν δύο μεγάλες συναυλίες στις οποίες ο Γιάννης Κότσιρας θα έχει καλεσμένους αγαπημένους του φίλους και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Κότσιρας 30 χρόνια στο Θέατρο Βράχων Δευτέρα και Τρίτη στις 9 η ώρα το βράδυ. Δευτέρα του γέλιου στο Κατράκιο και αυτό γιατί θα παρουσιαστεί μια διαδραστική παράσταση που συνδυάζει stand-up, συζήτηση και αυτοσχεδιασμό. Πριν και μετά τα παιδιά, ο τίτλος. Και συντελεστές θα σας πω και θα καταλάβετε. Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά, Κώστας Μαλιάτσης. Αύριο λοιπόν, πριν και μετά τα παιδιά, στο Κατράκιο Θέατρο, μια παράσταση που συνδυάζει stand-up και αυτοσχεδιασμό και φυσικά πολύ γέλιο.

Τρίτη βράδυ στο Ηρώδιο και αφιέρωμα Ήπειρος. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. Μια μουσική συνάντηση αφιερωμένη στην παράδοση της ηπειρωτικής μουσικής και στην παρακαταθήκη του Πετρολούκα Χαλκιά. Τρίτη το βράδυ, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Βασίλη Κώστα, το επίλεκτο ηπειρωτικό ανσάμπλ παρουσιάζει ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην αυθεντική ερμηνεία παραδοσιακών σκοπών και στις νέες συνορχιστρικές προσεγγίσεις. Καλεσμένοι οι μουσικοί Κώστας Τζίμας, Αντώνης Κυρίτσης και Πέτρος Χαλκιάς. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, την Τρίτη το βράδυ στο Ηρώδιο, το επίλεκτο υπηρετικό ανσάμπλ σε ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο.

θα γεμίσει με τις μουσικές της Υπήρου τη Τρίτη το βράδυ, η Τετάρτη στο Ηρώδιο ανήκει στο Μάνο Χατζηδάκη. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη, μέρος πρώτο. Κατά τη διάρκεια του 1960, ο Μάνος Χατζηδάκης ζει μία περίοδο ωριμότητας και διεθνούς αναγνώρισης, έχοντας ήδη κερδίσει το Όσκαρ για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή». Κατά την παραμονή του τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνθέτει πραγματικά σημαντικά έργα όπως το «Χαμόγελο της Τζοκόντας» το 1965 και τη μουσική για την ταινία «Μπλου» το 1968. Τώρα, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρίτινου, παρουσιάζει τα δύο έργα αυτά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη, την Τετάρτη το βράδυ στο Ηρώδιο. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καρίτινος, σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Λουκάς Καρίτινος, η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη, την Τετάρτη το βράδυ στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβλου.

την Τετάρτη επιστρέφουν και οι ζωντανές καλοκαιρινός θεσμός στο θέατρο Άλσος. Οι Τετάρτες επιστρέφουν λοιπόν από αυτή την Τετάρτη, και για κάθε Τετάρτη το θέατρο Άλσος μεταμορφώνεται και προσφέρει σε όλους εμάς βραδιές κωμωδίας με σάτυρα, stand-up και ζωντανή μουσική κάτω από τα αστέρια στο πεδίο του Άρεως. Δεκαπέντε καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια σάτυρα της επικαιρότητας με ζωντανή μουσική, χορευτές και βίντεο art. Τίτλος: Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά στο θέατρο Άλσος. Και τα κείμενα υπογράφουν Θοδωρής Αθερίδης, Φωτεινή Αθερίδου, Κατερίνα Βρανά, Γιώργος Χατζηπαύλου, Αντώνης Κρόμπας. Η σκηνοθεσία είναι του Θοδωρή Αθερίδη. Blessed are the poor. They shall inherit the earth. Πρωταγωνιστούν Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Ορέστης Διώβας, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Έλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργος Χατζηπαύλου. Από αυτήν την Τετάρτη και κάθε Τετάρτη στο θέατρο Άλσος ανήκει στην κωμωδία «Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά». Μία παράσταση που πραγματικά με 15 καλλιτέχνες φέρνει τα γέλια στα χείλη μας.

Πέμπτη, 11 Ιουνίου και στον ελληνικό κόσμο πρεμιέρα για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορτές των Ιώλης Ανδρεάδη και Άρια Σπρούλη. Το έργο παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του Μανώλη Χιώτη, ακολουθώντας τον από τη γέννησή του έως το θάνατό του. Εστιάζει σε σημαντικές στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας, διερευνώντας τον πυρήνα του ήθους του και τις αξίες που τον χαρακτήρισαν. Προφανώς περιλαμβάνονται τα πολύ γνωστά τραγούδια «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Ο Πασατέμπος», «Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα», ενώ υπάρχει και η αφήγηση που συνδυάζεται σε αληθινό θεατρικό χρόνο με τις φωνές και ζωντανών και αυτών που δεν υπάρχουν πια όλων επί σκηνής. Πρωτότυπο θεατρικό έργο από την Ιώλη Ανδρεάδη και τον Άρια Σπρούλη. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Ερμηνεύουν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Βανέσα Δαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαριέτης, Σελένη Μοσχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταυτσής, Θάνος Κόνιαρης. Από την 5η λοιπόν και ως τις 31 Ιουλίου στον ελληνικό κόσμο Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Ένα έργο που αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Μανώλη Χιώτη.

Και φτάνουμε στην Παρασκευή, στο Ηρώδιο, η αναμενόμενη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Μια ξεκαρδιστική όπερα. Η διασκευή του έργου λοιπόν από το Σταμάτη Κραουνάκη και ο συνθέτης τίνει μια πολυφωνική οπερέτα που φιλοξενεί ισότιμα μουσική και λόγο, όλα κουρδισμένα στο κλειδί της ανελέητης σάτυρας του Αριστοφάνη.

Στη σκηνή του Ηρωδίου συναντιούνται 30 σημαντικοί ερμηνευτές και μουσικοί, με ξεχωριστή βεβαίως την παρουσία της Δήμητρας Γαλάνη στο ρόλο Παρακαλώ της θεάς Αθηνάς. Στο έργο, οι γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη, όπου βρίσκεται το Δημόσιο Ταμείο, για να παραλύσουν την πολεμική μηχανή των ανδρών. Τα θεατρικά τους φαντάσματα αιωρούνται ακριβώς από πάνω μας, αφήνοντας αυτό το ποτάμι να κυλήσει με το παράγγελμα του Σταμάτη Κραουνάκη. Η μουσική, το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι του Σταμάτη Κραουνάκη, συνεργάτες στο λιμπρέτο, Λίνα Νικολακοπούλου, Γιώργος Χατζηδάκης, Λάκης Λαζόπουλος. Ερμηνεύουν Λένα Ουζουνίδου, Κώστας Μπουγιώτης, Σοφία Κουνιάπενη, Ξενάκη, Αγυρό Καπάρου, Χριστόφορος Σταμπόγλης, Γιώργος Στιβανάκης, Σάκης Καραθανάσης και πολλοί πολλοί άλλοι. Και βεβαίως η Δήμητρα Γαλάνη στο ρόλο της θεάς Αθηνάς. Η εκδήλωση προφανώς είναι στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο όμως στο Ηρώδιο, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα του Σταμάτη Κραουνάκη.

Το μουσικό μενού της εβδομάδας που έρχεται ολοκληρώνεται την Παρασκευή με τη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί λοιπόν στο προάβλιο η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα δίνει μια συναυλία υπό τη διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ισπανού συνθέτη και μαέστρου Όσκαρ Ναβάρο. Την Παρασκευή λοιπόν το βράδυ, η μέρα της συναυλίας, να πούμε ότι η εκθεσιακή χώρη του μουσείου θα είναι ανοιχτή από τις 9 έως τις 10. Συναυλία Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ την Παρασκευή στο Μουσείο της Ακρόπολης. Κωστής Μαραβέγιας στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή. Μια βραδιά γιορτή με χορό και τραγούδι, κάτι που ξέρει και το κάνει πάρα πολύ καλά ο Κωστής Μαραβέγιας. Και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τρεις συναυλίες του Μίλτου Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων. 31 χρόνια συμπληρώνει στη δισκογραφία ο Μίλτος Πασχαλίδης, θα παρουσιάσει γνωστά και νέα κομμάτια, τραγούδια που έγιναν σταθμοί, παραμύθια, ιστορίες, λαϊκά στοιχεία, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν το έργο του Μίλτου Πασχαλίδη. Μαζί του η Παυλίνα Βουλγαράκη. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων. Κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα, Κυριακή, εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από με τον Γιώργο Καριωτάκη. Αμέσως μετά η αθλητική μας, δηλαδή Τάσο Επιτρόπου, Δημήτρης Καϊμάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής, μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα που ξεκινά σε λίγες ώρες. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ζημιές σε κατοικήσιμα σπίτια στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, αλλά και καταλυστήσεις στο οδικό δίκτυο καταγράφηκαν από τις 3 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην κεντρική Εύβοια, ενώ σαν από θαύμα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη. Από αύριο το πρωί, δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχους στις πληγήσεις κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κανονικά θα διεξαχθούν στο μεταξύ οι πανελλαδικές εξετάσεις στην Βόρεια Εύβοια παρά τη σεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά την σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στην Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστινίων στην Κύπρο. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το κόμμα του, ώστε, όπως είπε, να γίνει παρελθόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αγοραστική δύναμη, την στέγαση, την παιδεία και την υγεία και τόνισε ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα του 2030 που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και φτιάχνεται από τα υλικά κατεδάφισης των λαϊκών δικαιωμάτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ, αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου και θα καλύπτει τόσο αγορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όσο και εκείνες που θα γίνουν έως τα τέλη του καλοκαιριού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC News ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ούτε να άρει τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν πριν από την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης. Όπως ανέφερε, η εξέταση τέτοιων μέτρων θα μπορούσε να γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας, εφόσον η Τεχεράνη συμπεριφερθεί σωστά. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν θέτει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή του Λιβάνου σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, λέγοντας ότι απαντά σε πυρά με στόχο το έδαφος του. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αρχικός απολογισμός των Ισραηλινών επιθέσεων είναι 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν και το πράσινο φως που έδωσαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες για να κλιμακώσει το Ισραήλ τις επιθέσεις στον Λίβανο καθιστούν θεμητούς στόχους Αμερικανικές βάσεις και Ισραηλινά στοιχεία στην Μέση Ανατολή, έγραψε στο X ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γαλιμπάφ. Στην Γάζα, οι Ισραηλινά πλήγματα σε ένα αστυνομικό τμήμα της Χαμάς και ένα όχημα στη λωρίδα της Γάζας στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ενώ 20 άλλοι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθλιος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτη Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Στη Σέντρα η βράδυνη Παλαδόρη. Παλαδόρη της Κυριακής εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 8 το βραδάκι, πάντα εδώ στην ενημέρωση γύρω από τον αθλητισμό. Αγωνιστικά δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι, Δημήτρη, η πολιτική επικαιρότητα είναι που έχει αρκετά πράγματα.
1: Οι σεισμοί είναι πιο σημαντικά.
0: Ναι, όταν λέω πολιτική εννοώ κοινωνικοπολιτικά θέματα, παρά τα αθλητικά. Όμως τα αθλητικά έχουν πολλά και πιο μικρή εμβέλεια. Και φυσικά παίζει και η εθνική ομάδα, να μην το παραλύσουμε, 10 η ώρα. Ναι.
1: Σε απαντώ, Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Τρίτη. Τετάρτη. Πέμπτη. Οπότε, ό,τι και να λέμε για τρεις μέρες.
0: Καλώς τα παιδιά, 3-0.
1: Ναι, ό,τι λέμε για τρεις μέρες. Τότε θα λέμε μόνο για μουντιάλ.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: σωστό.
1: Θα έχει μπόλικη επικαιρότητα.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, γιατί στις 11 του μηνός ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελλο.

0: του αθλητισμού. Δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη διοργάνωση σε τίποτα.
1: Θα πάει κάποιο σε αποστολή, δημοσιογράφο, θα γυρίσει και θα γνωρίζει το παιδί του. Που λέει ο λόγο, έτσι.
0: Ναι, κοίταξε, δεν ξέρω, θα σταλώ 39 μέρε, θα είναι εκεί, δεν νομίζω. Δεν ξέρω.
1: Γενικότερα, λέει, κάποιοι θα είναι, δεν μπορεί. Γενικότερα, δεν μιλάω Έλληνε. Γενικότερα, όχι, τον κόσμο,
0: εγώ θεωρώ ότι τα μέσα δεν μπορούν να τον έχει 39 μέρε εκεί πέρα. Πρέπει να το στέλνει στην πρώτη φάση.
1: Δηλαδή να πα πρώτα εσύ,
0: να πάνε άλλοι, για να πάει. Υπάρχει και κάνει πιο ξεκούραστο ο κόσμο. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και δεν ξέρω και τι θα κάνει και η ΕΡΤ σε αυτό το κομμάτι, γιατί παρακολούθησε ότι θα έχει καλή ομάδα.
1: Ναι, αλλά...
0: Πρώτα απ' όλα είναι καλή ομάδα που στέλνει και με κατά δεύτερο είναι και αρκετά μεγάλη. Δεν είναι, θα είναι τεχνική, θα είναι δημοσιογράφοι. Είναι μια ισχυρή ομάδα. Ένα τεράστιο επιτελείο. Τα αναφέρουμε τώρα, μια και πιάσαμε την κουβέντα, να τα πούμε. Τεράστιο επιτελείο εδώ πέρα, σε γρήγορση, social media, Netflix. Ένα, δύο οι μεταδόσεις, καλά, Era Sport που θα πέσει όλο το βάρος πάνω, και για να μην ξεχνιόμαστε, Air News Radio θα έχει τουλάχιστον 4 ενότητες μέσα στις εκπομπές, στις ραδιοεφημερίδες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, και θα σας ενημερώνουμε με όλα τα τελευταία νέα. Φυσικά μέσα στη ροή της ημέρας και των προγραμμάτων εμείς θα προσπαθούμε και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι άλλο συμβαίνει, καθώς θα έχουμε πανευρωπαϊκά, υγρού στίβου, πόλο, κολύμβηση, θα έχουμε προκριματικά, θα είναι σε εξέλιξη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα βόλεϊ ανδρών και γυναικών, οι γυναίκες παίζουν στην Κροατία, οι άντρες στη Σουηδία, και μετά αλλάζουν οι όμιλοι και πάνε, νομίζω θα ξανάρθουν εδώ, δηλαδή είναι μια για εθνικές ομάδες που τώρα μιλάμε, οπότε δεν τις αγνοείς, πρέπει να τις παρακολουθείς και αυτές, δεν γίνεται να, επειδή είναι το παγκόσμιο κύπελλο, να μην παρακολουθείς και αυτά, οπότε καταλαβαίνετε ότι σε δουλειά να βρισκόμαστε και δεν θα είναι και λίγο, οπότε θα τα λέμε συνέχεια επί 40 μέρες τουλάχιστον.

0: Και είναι και ένα παγκόσμιο κύπελλο, Δημήτρη, το οποίο θα έχει και πολλές καινοτομίες, πολλά διαφορετικά πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί, με πολύ περισσότερη τεχνολογία, όχι στο αγωνιστικό μόνο κομμάτι, αλλά σε όλη την διαδικασία, με κέντρο ελέγχου, να το πω έτσι, του VAR. Εδώ Χιούστον που λέει, θα υπάρχουν πράγματα τα οποία, δηλαδή θα υπάρχει κεντρικός έλεγχος στο VAR από ένα σημείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα παρακολουθούν τι κάνουν οι βαρίστες σε όλα τα γήπεδα.
1: Να ελέγχουν τους βαρίστες, εννοείς?
0: Όχι, να ελέγχουν γενικά το VAR, όχι να ελέγχουν αν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
1: Ωραία.
0: Να ελέγχουν και να κρατάνε τα δεδομένα, γιατί μέσα από το VAR θα περνάνε και το τι λέγαμε και χθες, και η μπάλα. Τα δεδομένα που δίνει η μπάλα με τα μικροτσίπ και όλα αυτά. Όλα αυτά θα περνάνε από ένα σύστημα κολοσιαίο. Και πρέπει να υπάρχει κεντρικός έλεγχος. Ψάχνω να δω τώρα, να θυμηθώ σε ποιο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα βρίσκεται αυτό. Για να σας πω ακριβώς, να μην λέω τώρα ότι θέλω κι εγώ. Εντάξει, τώρα δεν
1: γενικότερα
0: το...
1: χαρακτηρίζεται το Μουντιάλ.
0: Είπα εδώ Χιούστον, παιδί μου, όπως στην NASA, γι' αυτό το είπα.
1: Στην τεχνητή νοημοσύνη θα είναι το.
0: Στον Τάλλας θα βρίσκεται ο κεντρικός έλεγχος. Να το. Ο κεντρικός έλεγχος των αγώνων μέσω VAR θα γίνεται από τον Τάλλας. Δηλαδή σε ένα τεράστιο χώρο. Mm-hmm. Και μάλιστα τον εγκαινίασε την περασμένη εβδομάδα ο Ινφαντίνο. Πήγε εκεί και έκανε και παρουσίαση με τα μίντια εκεί, να τους εξηγεί ότι εδώ θα δουλεύετε και θα παρακολουθείτε, θα βλέπετε. Δεν μιλάω για τα μίντια, δεν μιλάω για κέντρο τύπου, έτσι μην μπερδευτούμε. Μιλάμε τώρα για το κέντρο ελέγχου

0: των VAR και των δεδομένων, των ηλεκτρονικών δεδομένων. Έχουν πέσει εκατομμύρια, σου πω, δις, πάνω σε όλη αυτή την ιστορία. Και από αυτό το Μουντιάλ περνάει όλη η εξέλιξη.
1: Καλά, σε κάθε Μουντιάλ,
0: σε κάθε Μουντιάλ έχει κάτι καινούριο. Είναι
1: καινούργια τεχνολογία. Όσο προχωράει η τεχνολογία, ναι, αλλά προχωράει τώρα και εκεί.
0: Ναι, τώρα έχουν γίνει, είναι οι περισσότερες καινοτομίες που υπάρχουν, που έχουν συμβεί ποτέ. Εντάξει, καθένα για την εποχή.
1: Ναι, αυτό λέω. Και πριν το 84, νομίζω θα λέγαμε κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι, σωστό. Αλλά πλέον έχει, δηλαδή, πέρα από τις μπάλες, πέρα από τα VAR, πέρα από την τεχνολογία σε άλλο επίπεδο, πέρα από το. Είναι η παρουσία των ομάδων, 48 ομάδες, 104 αγώνες. Είναι. Πώς να το πω, πολύ βαρύ το πρόγραμμα, ρε παιδί μου, πολύ μεγάλος, είναι όγκος, πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο μέγεθος. Είναι ένα προϊόν το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Βεβαίως, δεν κάνω σύγκριση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες και αν έχουν προϊόντα, υποπροϊόντα μέσα σε αυτό το προϊόν που λέγεται Ολυμπιακοί Αγώνες, και ας ακούγεται παράξενα η λέξη προϊόν, αλλά είναι ένα προϊόν, γιατί έχει να κάνει με τηλεόραση, έχει να κάνει με media, έχει να κάνει πολλά πράγματα και με την εμπορικότητα και τις διαφημίσεις. Οπότε γι' αυτό το λέω προϊόν και μην παρεξηγήσουν όσοι μας ακούνε, αλλά επί της ουσίας οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε 15 μέρες είναι συρρυκνωμένα όλα, είναι πολύ πιεσμένα και γίνονται όλα και σχεδόν ταυτόχρονα. Στο παγκόσμιο κύπελο, η Apple αυτή των 40 ημερών, πρώτα απ' όλα δεν σου δίνει το δικαίωμα για πολλά λάθη σε οποιοδήποτε επίπεδο, και κατά δεύτερο δεν σου δίνει το περιθώριο γιατί έχεις χρόνο να διορθώσεις, οπότε το να κάνεις λάθος θα είναι πιο χοντρό, να το πω έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, είναι 40 μέρες που πρέπει να είσαι σε γρήγορση. Είναι τελείως διαφορετικό να είσαι 10 μέρες πριν από τους Ολυμπιακούς, 10 μέρες μετά τους Ολυμπιακούς. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών, σε γρήγορση, ασφάλεια, ποιότητα φιλοξενίας, το αγωνιστικό κομμάτι, και τελείως διαφορετικό να είσαι ένα χρόνο πριν από, από το Μουντιάλ, κάποιους μήνες μετά το Μουντιάλ, γιατί δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει ύστερα τα μέτρα που παίρνουν, και φυσικά οι 39 αυτές μέρες. Γιατί με τη λήξη, πίστεψε με, και επικαιρότητα, και θα το καταλάβουμε όλοι, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, θα πούμε τέλος. Η επικαιρότητα θα τρέχει.
1: Του Μουντιάλ εννοεί.
0: Για το Μουντιάλ. Ναι, ναι. Όχι, και αν όχι το αγωνιστικό, όλα τα υπόλοιπα. Και ποιο μου λέει ότι θα τελειώσει σε 39 μέρες. Τι εννοώ. Αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν. Αν. Πώς το λένε αυτό, έμπολα, πώς το λένε αυτά τα μικρόβια, όλα αυτά.
1: Α, πάμε εκεί, μετά θα είμαι σε.
0: Βέβαια, μα υπάρχει το θέμα αυτό.
1: Εντάξει,
0: δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: ναι. Δηλαδή, στον Καναδά καταγράφηκαν κάποιοι νεκροί. Στην Αφρική υπάρχει θέμα. Είναι η Αγγόλα, είναι.
1: Η Αγγόλα, ναι.
0: Πώς. Πράσινο ακροτήρι είναι.
1: Όχι. Σίγουρα πράσινο ακροτήρι με την καμία.
0: Και αν δεν είναι Αγγόλα, είναι κάποιο άλλο. Εντάξει, θα το βρούμε αυτό. Αυτό είναι το λιγότερο. Τέλος πάντων, πάμε. Το Κογκό, ναι. Και εμείς σε ρήμη του λόγου λέμε
1: και. Ήταν και 20 μέρες περίπου, ήταν καραντίνα. 30 μέρες καραντίνα.
0: Σωστό.
1: Όταν έφυγε από την ομάδα, από την πατρίδα τη. Για την προετοιμασία.
0: Είναι η διαφορετική ποιότητα ζωής. Οι διαφορετικές συνθήκες ζωής, γιατί είναι άλλη Ήπειρος, σκέψου όλους αυτούς τους Ευρωπαίους. Χθες ήταν στο γήπεδο 27.000 Εγγλέζοι, σε ένα φιλικό με το.
1: Καλά, εκεί είδες τις γραμμές.
0: Τις?
1: Τις γραμμές του γήπεδου.
0: Τι εννοείς?
1: Ήταν λίγο στραβές.
0: Ήταν στραβές οι γραμμές.
1: Ναι, δηλαδή αυτό μας το κάναμε Super League 2, θα κρυβιάζαμε.
0: Θα κράζαμε. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολλά. Πάρα πολλές παραμέτρους που πρέπει να προσεχθούν.
1: Μετά να πούμε για Λάρισα, έτσι, δεύτερη ώρα. Mm. Θα πούμε, έχει θέμα που είπα, Super League 2, έχει πολλά θέματα η Λάρισα. Η Λάρισα, η ΑΕΛ.
0: Ναι, τι θέματα έχει, θα μας τα πεις, βέβαια.
1: Οικονομικά, που δεν ξέρουμε αν θα παίξει στη Super League 2.
0: Να, αρχίσαμε τα περίεργα.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω μια πορεία, εντάξει, δεν το ξέρω και στον άνθρωπο. Αν έλαβε μια ομάδα, την κατάφερε, την ανέβασε. Πώς?
1: Αποχωρεί από την ομάδα.
0: Ναι. Ένα λεπτό. Παίρνει μια ομάδα. Θυμάσαι την ιστορία με την Νίκη Βόλου, την άφησε στη μέση τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τα ονόματα, του κάνει και δεν με ενδιαφέρει.
1: Αυτό είναι το πιο αστείο.
0: Και καλύτερα που δεν θυμάμαι και τα ονόματα, γιατί τις ομάδες αναλαμβάνουν για να ακούγεται το όνομά τους και τίποτα άλλο. Και ενδεχομένως θα εξυπηρετηθούν και σε κάποια άλλα πράγματα. Όμως, επιχειρηματικά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όμως, εγώ δεν αναφέρω τώρα το όνομα γιατί δεν θέλω να το ψάξω και δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να ακούω και τα ονόματα. Ρε μεγάλε, αναλαμβάνεις τη Λάρισα. Πώς την αφήνεις έτσι,
1: με ποιο δικαίωμα. Μια ιστορική ομάδα.
0: Βέβαια, τώρα μιλάμε για μέγεθος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με ποιο δικαίωμα αφήνουν τις ομάδες στο έλεος του Θεού.
1: Και φάνηκε σε μια πολύ κακή χρονιά για την ΑΕΛ, με παρουσία αρκετή των οπαδών της στο γήπεδο. Είναι άλλο η ομάδα σου να είναι τρίτη από το τέλος, κάνανε πέμπτη από την κορυφή.
0: Να σου θυμίσω και το άλλο. Πόσες φορές λέγανε τι θέλουμε. Τώρα θα τα αναφέρω. Δεν έχει σημασία.
1: Την
0: Κηφισιά. Ακριβώς. Τι θέλουν, δεν έχει κόσμο. Δεν έχει... Ναι, αλλά εγώ βλέπω συνέπεια εκεί. Εκεί βλέπω ότι παράγει. Πουλάει παίκτες, αγοράζει παίκτες. Έχει πρόβλημα με το γήπεδο. Τώρα βρήκε μια στέγη, ας πούμε, στη λεωφόρο.
1: Στη λεωφόρο, ναι.
0: Νομίζω. Βλέπεις μια συνέπεια και βλέπεις κάποιους, ένα παράγοντα ή ξέρω εγώ πώς είναι εκεί πέρα, οι οποίοι κρατάνε την Κηφισιά σταθερή. Έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες. Να... Εντάξει, δεν ξέρω τώρα να σφίζει από εκεί, αλλά κοιτάζω τα.
1: Και ο Αστέρας Τρίπολης. Πάρα μια περίπτωση, έτσι.
0: Αστέρας Τρίπολης.
1: Είναι μια χαροπάλευε φέτος.
0: Αγωνιστικά εννοώ, έτσι μπερδευτούν. Χαροπάλευε φέτος. Με το... Αυτό που λένε με το ζόρι σώθηκε γιατί έπεφταν οι άλλοι. Γι' αυτό ενδεχομένως σώθηκε. Όμως δεν είναι. Πόσα είναι, 30 χρόνια, 20 χρόνια, πόσα είναι. Συνεπείς. Και οι παράγοντες και απέναντι και στο ποδόσφαιρο αλλά και στους αθλητές.
1: Και είναι κάθε άλλο παρά ιστορική ομάδα ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Βέβαια. Αλλά,
1: τώρα την ξέρουμε γιατί την ξέρουμε.
0: Και η Κηφισιά δεν είναι και.
1: Ναι, επειδή είχε background. Χρόνια στην κατηγορία. Ναι. Πριν δεν υπήρχε.
0: Εγώ καταλαβαίνω τι αίρες να φύγει ο προπονητής ο Ιταλός, ξέρω εγώ, ο Ισπανός. Ιταλός νομίζω. Ισπανός ήταν. Τέλος πάντων. Έπεσε η ομάδα, παιδιά, συγγνώμη, εγώ δεν κάθομαι σούπερ λίγο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Πάω αλλού. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό το να αποσυνδεθεί ένας προπονητής. Ναι, αλλά μπορεί να φύγουν και παίχτες. Okay.
1: Να φύγουν, εντάξει.
0: Να έχει τη συνέπεια η διοίκηση, γιατί ο Πασαραϊκός πέρσι τη λίγα πέρασε.
1: Εγώ λέμε η Λάρισα κινδυνεύει να πέσει ξανά στη γάμα εθνική, όχι αγωνιστικά.
0: Γάμα ή πιο κάτω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε. Θα τα δούμε και στο δεύτερο μέρος.
1: Στην πορεία των ημερών να το δούμε.
0: Ωραία.
1: Και στον Ιούνιο.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, κύριε Χάρη. Κύριε Χάρη, είναι ο κύριος Χάρης Κουτουλογέννης. Σας διέκοψα τώρα στο πιο κρίσιμο σημείο για τη συζήτηση με τον κύριο Τσιμέκα, το ξέρω. Αλλά πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι, νομίζω. Έτσι. Και αμέσως μετά να τα πούμε σε διαφορετικό τόνο στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, Air News Radio 105,8. Στη σέντρα, όπως καταλάβατε, είναι η βραδινή Παλαδόρη με τον Δημήτρη Καϊμά
1: και τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10.
2: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Βραδινή Μπαλαδόρη, Μπαλαδόρη της Κυριακής. Εδώ ξετυλίγουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης. Είπαμε πολλά πράγματα, αλλά εδώ και εβδομάδες ψαχνόμασταν με τον Δημήτρη και έχουμε κάνει ιδιαίτερες αναφορές, αρκετές αναφορές στο κάλεσμα, αυτό το κάλεσμα που έκανε και με αφορμή και με την ΑΕΚ κυρίως και με την παρουσία στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, της Ράγιο Βαγεκάνο. Μια ομάδα που η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, εμείς σημειωμένοι στο ποδόσφαιρο γενικά, εντάξει, την γνωρίζουμε γιατί είναι και παλιά ομάδα. Δεν είναι παλιά ομάδα, Δημήτρη, είναι παλιά ομάδα. Έτσι. Και το λέω αυτό διότι είναι μια... Εντάξει, δεν είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις, αλλά έχει εντυπωσιακή παρουσία γενικά στην ιστορία της στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, με ξέρω εγώ κοντά 20 συμμετοχές, παρουσίες. Είναι μια ομάδα μιας γειτονιάς. Λοιπόν, και βρήκαμε τα παιδιά που υπάρχει σύνδεσμο στην Ελλάδα, Ράγιο Βαγεκάνο, Δημήτρη. Και...
1: αυτό δεν το ξέρω, να πω. Ναι, το τώρα...
0: ψάχνοντας τα βρίσκουμε κι εμείς αυτά.
1: Με λόγω ΑΕΚ, να σου πω το
0: τώρα. Ναι, καλά, λόγω ΑΕΚ ασχοληθήκαμε ακόμη περισσότερο. Αλλά ψάχνοντας βρήκαμε λίγο την άκρη μας και με αφορμή και ένα υπέροχο βιβλιαράκι που έβγαλαν τα παιδιά του Κίκε Πενάδο. Ενός, πώς τους λένε τώρα, ραγίστας τους λένε, μας τα πει ο κανεσμένος, στα όπλα λέγεται, στα όπλα, και δεν είναι συμβολικό καθαρά ο τίτλος, και έχει να κάνει με την ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία χρονολογείται από το 1898. Έτσι, είναι μια ομάδα, είναι πώς λέμε, ο κεραυνός, δεν είναι? Λοιπόν, θα μας τα πει ο άνθρωπός μας εδώ, που θα μιλήσουμε μαζί του, ο Γιώργος Μάτρος, ο Βασίλης Καλαμβόκας. Γεια σου, Βασίλη.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν μου λες, τι είναι κεραυνός Βαγεκάνο, πώς λέγεται, κεραυνός κερατέας, που έλεγε. Λαστεύομαι, βεβαίως.
2: Η ομάδα λέγεται Ράγιο Βαγεκάνο, δηλαδή ο κεραυνός του Βαγέκας.
0: Του Βαγέκας, δηλαδή.
2: Είναι στα νότια της Μαδρίτης.
0: Είναι ένα νότια γειτονιά, προάστιο της Μαδρίτης, πώς ακριβώς είναι, για να το μεταφέρω.
2: Όταν ήταν αυτόνομη κοινότητα, μια πόλη δηλαδή ξεχωριστή, με δικό της δήμο, επί δικτατορίας Φράγκο ενώθηκε με τη Μαδρίτη.
0: Μάλιστα. Είναι μια ιστορία η οποία είναι βγαλμένη, πώς να το πω και διαφορετικά, από το λαό, έτσι, αυτή η ιστορία της Ράγιο. Για δώσε μας μια εικόνα, έτσι, εσύ, εσύ είσαι οπαδός της Ράγιο, έτσι.
1: Ναι, πώς έγινες έτσι Βαγεκάνο και πώς έγινες...
0: Ναι, Ρεάλ Μαδρίτης, ας πούμε.
1: Αθλητικό, εντάξει, πώς είναι, λέω, διάφορες.
2: Να κάνω μια διόρθωση, η ομάδα ιδρύθηκε 29 Μαΐου του 1924.
0: Ωραία. Α, το 24 είναι η ομάδα.
1: Πάλι παλιά είναι, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Γιατί γίναμε Ράγιο Βαγεκάνο?
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενε, το 1898 όμως, ιδρύθηκε σε άλλη μορφή, όχι ποδοσφαιρική. Το ποδοσφαιρική έγινε το 24, νομίζω. Τέλος πάντων, αυτό είναι το λιγότερο. Δεν θα κολλήσουμε εκεί τώρα, λίμωνο. Για συνέχισε. Εσύ γιατί έγινες Ράγιο Βαγεκάνο, φίλε?
2: Εμείς υποστηρίζουμε τη Ράγιο Βαγεκάνο για πάρα πολλούς λόγους. Κυρίως γιατί είναι μια ομάδα που αντιπροσωπεύει το παλιό ποδόσφαιρο, το old school ποδόσφαιρο της γειτονιάς. Είναι μια ομάδα που δεν είναι πάνω από τη γειτονιά. Είναι κομμάτι της γειτονιάς και η γειτονιά παραμένει πάνω από την ομάδα. Όπως και ο κόσμος της δεν θεωρεί το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο την ομάδα, αλλά τις αξίες και την ηθική και τις...
0: Που πρεσβεύει, τις αξίες που πρεσβεύει αυτή η ομάδα, τέλος
2: πάντων. Που πρεσβεύει η ομάδα και η γειτονιά πάνω απ' όλα. Έτσι, η γειτονιά του Βαγέκας είναι ένα νότιο μπάριο της Μαδρίτης. Είπαμε ότι κάποτε ήταν αυτόνομη κοινότητα, πριν το 40, τέλος πάντων, κάπου εκεί. Επί δικτατορίας Φράγκο ενώθηκε με τη Μαδρίτη για να... τέλος πάντων να χάσει το χαρακτήρα της, την εργατική προέλευσή της, την εργατική φωνή, την αντιφασιστική και αντιφανική αγώνα που έδινε όλα αυτά τα χρόνια και στον Ισπανικό εμφύλιο, ας πούμε, και όλα αυτά. Το Αλασάρ μας, το στα όπλα, που γράφει το βιβλίο, που δεν το βγάλαμε εμείς, το βιβλίο υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια από τις εκδόσεις των συναδέλφων. Το μετέφρασε αυτός ο εκδοτικός οίκος. Έτσι, είναι ένα βιβλίο που έρχεται από την Ισπανία.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Από
0: βέβαια,
2: τον δημοσιογράφο τον Αποσίτε.
0: Το Κίκε Πεϊνάδο.
2: Θέλω πάρα πολύ στο να γίνει δεύτερη και τρίτη επανέκδοση σε εκατοντάδες αντίτυπα τον τελευταίο καιρό και να μάθει περισσότερο και ο κόσμος, ας πούμε, την ιστορία. Το Αλασάρ μας που λέει στο βιβλίο, στα όπλα δηλαδή,
0: ναι, ναι.
2: Ήταν ένα αντιφασιστικό κάλεσμα ενάντια στο Φρανκό από τη Σένετα και τη Φάη στον Ισπανικό Εμφύλιο, δηλαδή καλούσε τον κόσμο να πάρει τα όπλα ενάντια στο φασισμό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό το σύνθημα, το Αλασάρ μας, έχει μείνει στον κόσμο του Βαγιέκας που καλεί τον κόσμο, εντό εισαγωγικών στα όπλα, έτσι, κάθε Κυριακή.
0: Να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Και, και παρατηρώ.
2: Ναι.
0: Επειδή έχω δει και αρκετά.
2: Όποτε χρειάζεται, ναι, ναι. Χρειάζεται να πάρουμε τα όπλα για το.
0: Ναι, ναι, ναι. Και παρατηρώ για να. Καλυμπάρουμε και λίγο τη λογική, γιατί ακούμε τα σάπλα και μην ακούμε και τίποτα υπερβολές. Όσοι έχουν παρακολουθήσει τα παιχνίδια, εγώ έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια της Ράγιο τα τελευταία χρόνια, τα εντός έδρας, για τα εντός έδρας μιλάω. Υπάρχει πάθος στην εξέδρα, μιλάω για την εξέδρα τώρα, για τον κόσμο. Υπάρχει πάθος, αλλά δεν υπάρχουν ακρότητες, ξέρεις, βία. Αυτό διαπιστώνω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως για την εξέλιξη και της ομάδας. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να μπαίνεις στο γήπεδο και καλά ντε και καλά τσαμπουκά και στα όπλα και μαγιά, και τελείως διαφορετικό απλά να πρεσβεύεις και να ακολουθείς μια κουλτούρα που συντηρεί. Θέλω κάτι άλλο να σε ρωτήσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάπου διάβαζα, όχι τώρα, πέρσι, πρόπερσι, κάνουν και πολλές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, υποστηρίζω, δηλαδή θυμάμαι μια περίπτωση μιας κυριούλας, μεγάλης γυναίκας, η οποία ήταν να χάσει από τράπεζα το σπίτι της και... ναι. Ναι, ναι, πες μου.
2: Η κυρία Κάρμεν Μαρτίνεθ Αγιούδο βρέθηκε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, μιας μιλάς με hands free ή με bluetooth κάτι?
2: Γιατί... μιλάω με ανοιχτή ακρόαση.
0: Όχι, βάλτε σε αυτή, γιατί σε ακούμε, δεν τα πιάνουμε όλα. Σε χάνουμε κάποια στιγμή. Σου ζητώ συγγνώμη.
2: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Καμπάνα.
0: Ναι, ναι, τώρα είναι πολύ καλύτερα. Νομίζω έτσι είναι χάρη κουτουλογέννη, σωστά. Ναι, είναι καλύτερα. Ναι, ναι, για πες μας τώρα.
2: Ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ναι.
0: Για πες μας.
2: Λοιπόν, αυτή η ιστορία αφορά την κυρία Κάρμεν.
0: Μπράβο, κυρία Κάρμεν, μπράβο, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Το πλήρες όνομα Κάρμεν Μαρτίνεθ Αγιούδο, κάτοικος Βαγιέκας, που μέσα στην οικονομική κρίση το 2014, κάτοικος του Βαγιέκας, στο ίδιο σπίτι 50 χρόνια.
0: Σωστό, το 2014 ήταν και είπα εγώ πριν από
2: λίγο. Το 2014,
0: περάσαν, ναι, τόσα χρόνια, στην... εντάξει, okay, εντάξει.
2: Ναι. Μέσα στην οικονομική κρίση που γινόταν χιλιάδες εξώσεις.
0: Σωστό.
2: Του κόσμου, ας πούμε, από τις τράπεζες και όλα αυτά στην Ισπανία, η κυρία αυτή βρέθηκε στο φάσμα της αστυγίας, δηλαδή να μείνει στον δρόμο, να της πάρουν το σπίτι, γιατί είχε πάρει ένα δάνειο ο γιος της για μια επιχείρηση γύρω στα, ξέρω εγώ, 30-40 χιλιάρια, δεν χρωστούσε κάποια χρήματα στην τράπεζα, δεν μπορούσε να τα αποπληρώσει και βρέθηκε αντιμέτωπη με την αστυνομία και με τις δυνάμεις καταστολής που μπήκανε μέσα στο σπίτι της βία, ας πούμε, να την βγάλουν έξω. Αυτά ξεσηκώθηκε φυσικά η γειτονιά, που δεν είναι μια γειτονιά τυχαία. Επιτροπές κατοίκων γειτονιάς και η Μπουκανέρος, η οργανωμένη φανατική οπαδή της Ράγιο, μπήκαν στη μέση, απέτρεψαν αρχικά την έξωση,
0: ναι.
2: Και έφυγαν κατευθείαν, πήγαν στο γήπεδο όπου εκείνη την ώρα η ομάδα έκανε προπόνηση και τους είπαν ότι γίνεται αυτό καυτό. Πετάνε μια γυναίκα, ας πούμε, έξω από το γήπεδο.
0: Κάτοχος διαρκείας, ναι, ναι.
2: Ήταν, δηλαδή δεν ήταν μια τυχαία, ας πούμε, γυναίκα του Βαρικάς, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Και οι παίχτες πήγαν, είπαν ότι και ο άνθρωπος προστάει, ας πούμε, πάρτε το σπίτι, όχι βία, θα φύγει, θα τις βρούμε ένα σπίτι εμείς και μετά θα γίνει η έξωση. Και έτσι και έγινε. Δηλαδή η ομάδα ανέλαβε να βρει ένα σπίτι στη γυναίκα, της πληρώνει το νίκιο για πάντα και σε αυτήν και στο γιο της. Για όσα χρόνια αυτή μένουν εκεί. Και αυτή η μέρα, αυτή η αποτροπή αυτής της συγκεκριμένης έξωσης ήταν και η αρχή για να γίνει ένα πολύ μεγάλο κίνημα κατά των εξώσεων, και ήταν και η τελευταία προσπάθεια της αστυνομίας και των τραπεζών να πάρουν σπίτι στο Βαγιέκα. Δεν ξαναπήγε ποτέ κανείς να ασχοληθεί με σπίτια εκεί. Το κίνημα κατά των εξώσεων στο Βαγέκας ήταν ίσως το πιο δυναμικό, ας πούμε, όλης της Ισπανίας.
0: Να πάμε να γυρίσουμε λίγο στο σύνδεσμο. Τώρα, σύνδεσμο, το σύνδεσμος είναι, φαντάζομαι, δεν ξέρω πώς λέγεται, ο σύνδεσμος, ο ελληνικός εννοώ, έτσι, εδώ στο, ναι, τον οπαδό.
2: Ράδιο Βαγέκανο Greek Fans Club.
0: Α, Fans Club, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι, Ραγίστας Γρήγος στα Ισπανικά.
0: Ωραία. Εσείς οι Ραγίστας, λοιπόν, πώς είσαστε σε αριθμό?
2: Κοίταξε, εμείς δεν είμαστε ένα στεγασμένο σύνδεσμος ακόμα.
0: Ναι, ναι.
2: Ξεκίνησαν δύο παιδιά από τη Θεσσαλονίκη μια σελίδα στο Facebook, το Radio Vallecano Greek Fans, το 2021, το οποίο σήμερα αριθμεί γύρω στους 2.500 ανθρώπους, στη σελίδα εννοώ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και
0: εγώ έτσι σας εντόπισα, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στο Facebook, είμαστε στο Instagram, στο YouTube και έχουμε και το επίσημο site, το ragistasgriegos.blogspot.com, το οποίο μπορείτε να δείτε και πάρα πολλά άρθρα για την ιστορία της ομάδας, για το Βαγέκας, για την πολιτική ιστορία, για την ταξική συνείδηση της γειτονιάς, τις δράσεις αλληλεγγύης που κάνουμε, τις συναντήσεις μας όταν βλέπουμε τα παιχνίδια. Και ό,τι αφορά το...
0: Κάνετε εκδρομές, πηγαίνετε...
2: Κοίτα, οργανώνετε
0: δηλαδή...
2: Στο Βαγέκας.
0: Ναι, ναι.
2: Πολλοί άνθρωποι έχουν πάει στο Βαγέκας ήδη, είτε σαν ατομικότητες, ας πούμε, είτε σαν παρέες, είτε για κάποιο αγώνα. Ευελπιστούμε ότι αυτή τη χρονιά, σε αυτή τη σεζόν, θα κάνουμε μια μαζική εκδρομή όλοι μαζί, για να πάμε να δούμε ένα αγώνα ως κλαμπ. Όχι ως άτομα, ας πούμε, και όλα αυτά. Ελπίζουμε και ερχόμαστε κάπου μετά τα Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, να μπορέσουμε να το κανονίσουμε. Είμαστε ήδη σε κάποιες συζητήσεις και με τα παιδιά στην Ισπανία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και να δούμε αν και κατά πόσο είναι εφικτό έτσι να κάνουμε μια μαζική εκδρομή.
0: Οι Έλληνες οπαδοί της Ράγιο είναι κάτι ιδιαίτερο και κάτι εντυπωσιακό. Από εδώ και πέρα, να πάμε λίγο στο αγωνιστικό, έτσι όπως το παρακολούθησες σίγουρα πιο στενά από πάρα πολλούς. Εγώ θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα τερμάτισε στην 8η θέση σε αυτή τη σεζόν, ναι, που, ναι, έληξε.
2: Και για ένα βαθμό δεν βγήκαμε στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς, για ένα βαθμό δεν βγήκε στην Ευρώπη, που νομίζω ότι αυτός ο βαθμός χάθηκε, μάλλον η Ευρώπη χάθηκε, γιατί το μυαλό όλων ήταν όσο προχώραγε η Ράγιο. Το μυαλό ήταν και λίγο στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
2: Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη Ράγιο, ιδιαίτερη χρονιά, γιατί μετά από 25 χρόνια ξαναβγήκε στην Ευρώπη. Είχε βγει πριν πολλά χρόνια, έτσι, το 2001 στην Ευρώπη. Και εκεί είχε πάει καλά, είχε φτάσει στα προμετελικά και είχε αποκλεισεί την Αλαβέζ, που η Αλαβέζ μετά φτάσει στον τελικό. Αυτή η χρονιά ήταν δύσκολη χρονιά, ιδιαίτερη χρονιά, πολύ ωραία χρονιά βέβαια για μας. Γιατί είδαμε και τη Ράγιο εδώ στην Ελλάδα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα επίσης όμως, γιατί άμα δείτε τον βαθμολογικό πίνακα, από την πρώτη μέχρι την 8η θέση παλεύανε όλοι για την Ευρώπη και από την 8η θέση και κάτω παλεύανε όλοι να μην πέσουν κατηγορία. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το Ισπανικό, πολύ ποιοτικό πρωτάθλημα, με ομάδες που δεν απέχουν αγωνιστικά πολύ μεταξύ τους. Μπορεί να απέχουν κάποια budget των, ξέρω εγώ, 2, 3, 4 ομάδων, οι πρώτες, τέλος πάντων, Real, Barcelona, εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Αλλά είναι ένα πρωτάθλημα που θέλει τεράστια προσοχή, γιατί ειδικά σε έναν αγώνα και είσαι μέσα σε στόχους, χάνεις έναν αγώνα και παίζει την κατηγορία. Ήταν ένα τέτοιο πρωτάθλημα και το φετινό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι το Ισπανικό πρωτάθλημα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί να πάρεις διπλό σε μια πιθανή έδρα και να παίξεις με μια κατώτερης βαθμολογικά, ναι, θέσης ομάδα και να χάσεις. Γιατί, ναι, είναι, ναι, αυτές οι κοντινές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ομάδων της, αν θέλεις, της δεύτερης ταχύτητας. Γιατί, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει 3-4 ομάδες οι οποίες είναι,
2: ναι,
0: εκτός,
2: είναι
0: εκτός συναγωνισμού, ας πούμε. Είναι αυτές που είναι δεδομένες, ναι, θα πάρουν τις πρώτες θέσεις.
2: Εκτός συναγωνισμού δεν είναι, γιατί η ομάδα μας έχει το προσωνύμιο Φωνέα Γιγκάντες.
0: Ναι, ναι,
2: δηλαδή ο Φωνέας των Γιγκάντων.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Φωνέας των Γιγκάντων είναι ο Φωστήρας.
2: Φέτος έχουμε κάνει πάλι κάτι έτσι εντός εισαγωγικών κηδείας που λέμε,
0: ναι,
2: στους μεγάλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα το συνηθίζουμε αυτό. Αλλά δυσκολευτήκαμε σε παιχνίδια με ψυχωμένες ομάδες, ας πούμε, της ίδιας ταχύτητας με εμάς, που παλεύανε για τη σωτηρία. και χάσαμε αυτούς, χάσαμε κάποιους βαθμούς λίγο τσάμπα και θα μπορούσαμε να ήμασταν στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και πάλι.
0: Το θέμα είναι ότι εσείς δεν απογοητεύεστε, έχετε επιλέξει μια ομάδα η οποία δεν σε αγχώνει αν θα πάρει το πρωτάθλημα ή αν θα παίξει στην Ευρώπη, ναι. Παρά μόνο για την κουλτούρα και για την αγάπη για το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, δεν είμαστε ράδιο για τις νίκες και τους τίτλους, είναι εμφανές.
0: Εντάξει, αλλιώς δεν θα γίνει και νόημα. Και φαίνεται ότι αυτό το, είπες προηγουμένως για κίνημα για άλλους λόγους, αλλά αυτό το κίνημα ράδιο φαίνεται, ναι, ότι έχει αγγίξει τώρα, ειδικά μετά τα παιχνίδια και με την ΑΕΚ και με την παρουσία της στην Ευρώπη και γενικά με την σταθερότητα εντός εισαγωγικών, γιατί εντάξει δεν είναι και απόλυτα σταθερή ομάδα, αλλά έχει μια σταθερότητα τα τελευταία χρόνια, ναι, στο πρωτάθλημα, αρχίζει και κερδίζει και τη συμπάθεια, δεν λέω ότι θα γίνουν όλοι οπαδοί,
2: ναι,
0: της Ράγια.
2: Και εκτός συνόρων Ισπανίας.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και έχουν και κάτι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, ότι εκτός από τους οπαδούς της Ρεάλ, επειδή εγώ το έχω ψάξει και λόγω Ρεάλ, το έχω ψάξει αρκετά, εκτός από τους οπαδούς της Ρεάλ, όλες οι όμορες πόλεις ή τέλος πάντων ομάδες που είναι εκεί κοντά, είναι η δεύτερη τους επιλογή. Τη γουστάρουν που λένε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή και ο παδί της Ατλέτικο, που εντάξει, okay, δεν είναι Ρεάλ τουλάχιστον, κατάλαβες. Ναι. Οι οπαδοί της Ράγιο τη συμπαθούν, αλλά και οι οπαδοί της Ατλέτικο συμπαθούν τη Ράγιο. Και άλλες ομάδες βεβαίως, ναι, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες εκεί.
2: Υπάρχει μια. Εντάξει, εμάς δεν είναι που ξέρεις πολύ. Μας φαίνεται κάπως περίεργο ότι ας πούμε, η Ράγιο έχει συμπάθειες με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ας πούμε. Ναι. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν μια από τις ομάδες που είχε συμπαρασταθεί στη Ράγιο στα πρώτα της βήματα, δίνοντας τις φανέλες. Και κάνοντας και μια συμφωνία που εντάξει κράτησε πολύ λίγο, ένα χρόνο. Είχαν κάνει ένα συμβόλαιο δανεισμού, ας πούμε, χρημάτων, γιατί η ομάδα εκεί την δεκαετία του 30 είχε προβλήματα.
0: Ναι, σαν δάνειο, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, κάτι τέτοιο, ναι. Εντάξει, μετά βέβαια η Ατλέτικο Μαδρίτης, που ήταν ομάδα βάσκων μεταναστών, άλλαξε χαρακτήρα, γιατί συνήθιζε η δικτατορία του Φράγκο να τοποθετεί στρατιωτικούς και ανθρώπους του καθεστώτος, ας πούμε, σε ομάδες, σωματεία, συνδικάτα και αυτά δικούς της, για να αλλάξει το χαρακτήρα της. Και η Ατλέτικο έχασε το χαρακτήρα της, έγινε Ατλέτικο Αβιασιών, δηλαδή η ομάδα της αεροπορίας, ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και έχασε λίγο το χαρακτήρα της. Παραδοσιακά όμως οι Βαγεκάνοι, αν τους πεις ποια ομάδα συμπαθούν, από κοντά, ρε παιδί μου, της πόλης, ή θα σου πούνε κάποια τοπική, ας πούμε, μικρότερη ομάδα, ή θα σου πούνε την Ατλέτικο λόγω, ας πούμε, αυτής της παλιάς, ναι, έτσι, βοήθειας και όλα αυτά. Σωστό. Γενικά οι οπαδοί της Ράγιο έχουν αδερφοποίηση με την ομάδα της Κάντης, ναι, και με τον κόσμο εκεί. Υπάρχει πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά με τη Ράγιο και με τις ομάδες των Βάσκων, από τη χώρα των Βάσκων.
0: Μάλιστα.
2: Μπιλμπάο, Αλαβέζ, Οσασούνα κτλ.
0: Ωραίες ιστορίες.
2: Και με την Ντέπορ που και αυτή
0: η οποία ανέβηκε τώρα η Ντέπορ, έτσι.
2: Νεκρού οπαδού από δολοφονία από ακροδεξιούς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε και εμείς στο Βαγέκα έναν δολοφονημένο, τον Κάρλος Παλωμίνο από νεοναζί.
0: Α, μάλιστα. Είναι μια πονεμένη ιστορία η Ράγιο και βλέπω ότι ο κόσμος την ακολουθεί, την στηρίζει και ναι, μου κάνει και εντύπωση και μετά τον τελικό, γιατί εντάξει, αλήθεια είναι ότι ας πούμε το έχασε εύκολα. Τέλος πάντων, τελικός είναι. Δεν μπόρεσε να είναι τόσο ανταγωνιστική όσο έδειχνε στην υπόλοιπη πορεία της. Πανό, συγκεντρώθηκε κόσμο στο γήπεδο, σηκώσανε πανό στήριξης και καλά ότι δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα και συνεχίζουμε και τέτοια. Έχει ωραία και νομίζω ότι δώσει.
2: Το πανό στο τέλος έλεγε: δεν έχω χαρεί ποτέ καμία νίκη όσο μία ήττα μαζί σου.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, πολύ ωραίο.
2: Τρομερό.
0: Πολύ ωραίο. Ανατριχιαστικό.
2: Και το κλου του τελικού νομίζω είναι αυτό που έκανε ο τερματοφύλακας για όπως ο Μπατάλια.
0: Μπατάλια
2: έκανε
0: τον τραυματία. Προσποιήθηκε τον τραυματισμό γιατί κατάλαβε ότι στο πέταλο της Ράγιο που ήταν η οπαδή, ναι, κάποιος είχε πρόβλημα υγείας. Και επειδή, ναι, ήθελε να γυρίσουν, να ασχοληθούν με αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σύραξη στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με τη Χιλή, όχι αυτή τη στιγμή, να το πούμε και αυτό γιατί το είχα παραλείψει, αλλά τελικά τέλος καλό, όλα καλά, νίκησε και η Πορτογαλία 2-1. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, τώρα κάνω μια παρένθεση εγώ. Πάντως ήταν εντυπωσιακή η κίνηση και ήταν και ένα, ναι, βραβείο fair play, να το πω έτσι.
2: Δείχνοντας... Ο μεταξύ είναι ένας άνθρωπος πολύ ευαισθητοποιημένος με την κερκίδα και με τον κόσμο. Mm. Να πούμε ότι ο Αγούστο Μπατάλια ξεκίνησε από την Ακαδημία, έτσι, από την Μπόκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και θεωρούταν ένα τεράστιο ταλέντο, το οποίο ταλέντο όμως και όλοι αυτοί πώς το λένε, το γεγονός ας πούμε ότι όλοι λέγανε ότι θα γίνει τεράστιος και όλο αυτό το βάρος ας πούμε, ξέρω εγώ, της φανέλας και του ταλέντου και όλα αυτά και τα δημοσιεύματα, του προκάλεσαν κρίση πανικού, διαγνώστηκε με πολύ βαριά κατάσταση κατάθλιψης. Ήθελε να παρατήσει το ποδόσφαιρο, είχε φτάσει να σκέφτεται την αυτοκτονία. Ήρθε στην Ισπανία, δοκιμάστηκε στη Ράγιο και με τη βοήθεια της ομάδας του κόσμου, εννοείται και εξειδικευμένων ανθρώπων, γιατρών, τέτοια έτσι, μπόρεσε να το ξεπέρασε και είναι ένας άνθρωπος πολύ ευαισθητοποιημένος με ζητήματα, ας πούμε, της γειτονιάς, την ψυχική υγεία και όλα αυτά. Και έχουμε τοποθετηθεί και εμείς ως σύνδεσμος, ας πούμε, για το ζήτημα της ψυχικής υγείας και πώς η οργάνωση των ανθρώπων σε συλλογικότητες και μπορεί να καταπολεμήσει, δεν μπορεί να θεραπεύσει, έτσι, αλλά μπορεί να είναι μια απάντηση στη μοναξιά, στα ζητήματα.
0: Στην κατάθλιψη και σε άλλα πολλά πράγματα.
2: Στην κατάθλιψη, ναι. Η συλλογικοποίηση και η παρέα.
0: Η Ράγιο Βαγεκάνο και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλε, ναι. Βασίλη Καλαβόκα. Η Ράγιο Βαγεκάνο είναι το αντίδοτο, είναι αυτό που λένε ότι η κοινωνική διάσταση του αθλητισμού είναι ό,τι ακριβώς αντιπροσωπεύει αυτό το λόγο, να το πω έτσι, η κοινωνική διάσταση του αθλητισμού. Και αυτό είναι
2: ένα,
0: που παίζει
2: ένα λαϊκό άθλημα. Ένα άθλημα που έγινε λαϊκό, έτσι, αγκαλιάστηκε από τον κόσμο, ας πούμε, τόσο πολύ, σε όλο τον πλανήτη και η κερκίδα, μπορεί να είναι η απάντηση, ή δεν λέμε η λύση ακριβώς, αλλά ένα ακόμα πράγμα στη ζωή των ανθρώπων που μπορεί να τους κάνουν να χαμογελάνε. Μπορεί να τους κάνουν να βρουν φίλους. Μπορείς να αποκτήσεις ένα κύκλο και να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους μέσα από τη συλλογικοποίηση και τα μαζικά κινήματα. Εμείς θεωρούμε ότι το δικό μας κίνημα, της κερκίδας δηλαδή γενικά, όχι απλά των Μπουκανέρων ας πούμε ή των Ραγίστας και όλα αυτά, οφείλει να πάρει θέση σε χαλεπούς καιρός όπως ζούμε τώρα.
0: Βασίλη Καλαμβόκα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου, δηλαδή μας έδωσες και ένα στίγμα.
2: Σας περιμένουμε, όπως μας φιλοξενήσατε και εσείς σήμερα, ναι. Στις 27 του μηνός στο Κουκάκι, στην ΠΑΛΠ, σε ένα πολύ φιλόξενο χώρο, να πιούμε τις μπύρες μας, να χορέψουμε, γιατί έχουμε ένα πάρτι.
0: Πάρτι πρέπει να φοράμε και μπλούζα Ράγιο.
2: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό, εντάξει.
2: Μπορείτε να έρθετε όπως θέλετε, να σας φιλοξενήσουμε και εμείς. Να είστε καλά.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βασίλη. Ήταν ο Βασίλης Καλαμβόκας, μέλος του ας πούμε συνδέσμου της Ράγιο Βαγεκάνο. Μας μίλησε και για το βιβλίο, αλλά κυρίως μας μίλησε για το τι εστί αυτή η ομάδα που μας έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση φέτος. Και φέτος, αλλά φέτος ιδίως ήταν η παρουσία.
1: Καλά, μάθαμε πάρα πολύ και λόγω ΑΕΚ ασχοληθήκαμε, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Ράγιο Βαγεκάνο, λοιπόν, εντάξει, και κάτι διαφορετικό. Και όλα αυτά, γιατί το επιλέξαμε τώρα για σήμερα, διότι έρχεται για λίγο σε αντίθεση με όλα αυτά τα υπέρογκα που ακούμε εν ώψη Παγκοσμίου Κυπέλου, εν ώψη, αν θέλετε, και Final Four του μπάσκετ, με τις τρομερές και πολύ μεγάλες τιμές των εισιτηρίων. Την πανάκριβη μπύρα, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος, που βγήκαν στα social media οι Άγγλοι, 27.500 Άγγλοι ήταν εκεί και εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για τις πολύ ακριβές τιμές στο αγαπημένο τους προϊόν, που δεν είναι άλλο από την μπύρα, και άλλα πολλά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα και μέσα από τον αθλητισμό προκύπτουν. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα, ξέρω εγώ, και φυσικά στο δελτίο ειδήσεων. Τα λέω καλά, χάρη μου. Έχουμε δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά εδώ παρεΐτσα για πιο αναλυτική ενημέρωση. Να θυμίσω ότι η Εθνική παίζει στις 10 η ώρα στο Ηράκλειο απέναντι στην ανανεωμένη Εθνική Ιταλίας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Ζημιές σε κατοικήσιμα σπίτια στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και την Βλαχιά, αλλά και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο καταγράφηκαν από τις 3 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην κεντρική Εύβοια, ενώ σαν από θαύμα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη. Από αύριο το πρωί, δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχους στις πληγήσεις κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κανονικά θα διεξαχθούν στο μεταξύ οι πανελλαδικές εξετάσεις στην Βόρεια Εύβοια σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Τρομοκρατικό χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο προετοίμαζε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών ο Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς και συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Η σύλληψη του έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και της ΕΕΠ. Ο 37χρονος είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Λασίθι. Ήταν εκπαιδευμένος στην κατασκευή βομβών στην Μαλαισία και είχε διασυνδέσεις με την τρομοκρατική ομάδα που εξαρθρώθηκε στην Κύπρο. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Ανοίγει εδώ στις εβδομάδες η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου και θα καλύπτει τόσο αγορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί όσο και εκείνες που θα γίνουν έως τα τέλη του καλοκαιριού. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Σημειώνονται εκατέρωθεν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς, ενώ οι διαπραγματεύσεις για αποκλιμάκωση εμφανίζονται εύθραυστες. Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αρχηγείο της Χεζμπολάχ στην Ταχίγια και το Τελ Αβίβ διαμηνύει ότι πρόκειται για απάντηση στα πυρά προς Ισραηλινό έδαφος. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες από τις επιθέσεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC News ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ούτε να άρει τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν πριν από την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης. Παραλλήλα διευκρίνησε ότι δεν θέτει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή του Λιβάνου σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν και το πράσινο φως που έδωσαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες για να κλιμακώσει το Ισραήλ τις επιθέσεις στον Λίβανο καθιστούν θεμητούς στόχους αμερικανικές βάσεις και Ισραηλινά στοιχεία στην Μέση Ανατολή, έγραψε στο X ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Στην Γάζα, οι Ισραηλινά πλήγματα σε ένα αστυνομικό τμήμα της Χαμάς και ένα όχημα στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ενώ 20 άλλοι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι. Στα ανοιχτά της Μάλτας, τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του πλεούμενου που τους μετέφερε, ανακοίνωσε σήμερα η Ιταλική Ακτοφυλακή. Το σκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Λιβυκή Ακτή, έπλεε με περίπου 60 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένα αλλιευτικό στην περιοχή περισυνέλεξε 48 ναυαγούς, ανέφερε η Ακτοφυλακή στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα, στο πλαίσιο των ερευνών και ελέγχων που διενεργούν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, Air News Radio 105,8. Δεύτερο ημίχρονο, βραδινή παλαδόρη. Χάρη Σκοτολογέννης Μαύρος υποδέχεται με Rolling Stones. Την παλαδόρη της Κυριακής λοιπόν, εδώ ο Δημήτρης Καϊμάς, στους επιτρόπους στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το δεύτερο ημίχρονο θα πάει μέχρι τις 10.

0: Λοιπόν, η εθνική ομάδα σε λιγότερο από μια ώρα, στις 10 η ώρα, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση με την άκρως ανανεωμένη, θα έλεγα, Ιταλία στο Παγκρίτιο. Εκεί όπου χθες στο Ηράκλειο οι διεθνείς δέχτηκαν την αγάπη του κόσμου, πήγαν όλοι να τους δούνε και είναι λογικό. Αγαπάει ο κόσμος την εθνική και η κριτική πάρα πολύ, γιατί το έχουν δείξει και περίτρανα και με αρκετές παρουσίες εθνικής ομάδας και των γυναικών, όχι μόνο των ανδρών. Και ουσιαστικά είναι αυτό που κλείνει ένας κύκλος, αυτό το φιλικό παιχνίδι, και ξεκινάει ένας άλλος κύκλος, Δημήτρη, ένας κύκλος που έχει να κάνει με τη νέα τάξη πραγμάτων, δηλαδή το Nations League, το νέο Nations League από Σεπτέμβριο. Να θυμίσω, 24 Σεπτεμβρίου η πρεμιέρα με τη Σερβία για την πρώτη κατηγορία η Ελλάδα, έτσι.
1: Εκεί πρέπει να είμαστε τουλάχιστον τρίτη.
0: Και υπό προποθέσεις πάλι.
1: Λέω τουλάχιστον τρίτη.
0: Ναι, τέταρτος πάει σε μπαράζ και όλα τα.
1: Πού βάζεις.
0: Βάζεσαι και ο τρίτος πάει σε μπαράζ.
1: Ναι. Ενώ εντάξει, τώρα δεύτερος και πρώτος είναι δύσκολο.
0: Ναι, γιατί είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Και τρίτη ομάδα.
1: Η Σερβία.
0: Η Σερβία. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά όταν θες να παίξεις.
1: Η Σερβία είναι διαχειρίσιμη εισαγωγικά ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, άμα σε πετύχει όμως και είσαι, δεν είσαι στα καλά σου την ημέρα.
1: Εντάξει, είναι σχήμα για όλους. Έτσι νομίζω.
0: Ναι, σωστό.
1: Και την Ολλανδία όμως, άμα δεν είναι καλά η Ολλανδία, την έχουμε. Έτσι πιστεύω. Για την.
0: Τώρα
1: για
0: εσύ λες ότι έχουμε την Ολλανδία, τώρα θες να τα ακούσεις.
1: Όχι, λέω, αν δεν είστε καλά της Ολλανδία.
0: Ναι, Ολλανδία, αν δεν είστε καλά της Ολλανδία, η οποία ιτήθηκε χθες προχθές και υπέστη φιλικό παιχνίδι βεβαίως. Σε ένα παιχνίδι το οποίο.
1: Δεν υπολογίζονται. Έτσι.
0: Ναι, ήταν μαγική εικόνα γιατί έχασε πολλές ευκαιρίες. Όμως γνώρισε την ήττα έπειτα από 3 χρόνια. 3 χρόνια αίτητη ήταν η Ολλανδία. Το λέω αυτό γιατί είναι και αντίπαλός μας. Και μην ξεχνάμε τον καθηγητή Μιλέρ που λέγαμε και χθες.
1: Την έχει να το πάρει. Οπότε γι' αυτό εγώ επιμένω σε αυτό ότι την έχουμε. Λόγω του Μίλλερ.
0: Λοιπόν, χρωστάς να μας δώσεις μια εικόνα τι έχει γίνει με τη Λάρισα ή τέλος πάντων ποια είναι οι εξελίξεις στην ΑΕΛ.
1: Αναμένονται εξελίξεις.
0: Αναμένονται.
1: Πρέπει να πω ότι αγωνιστικά η ΑΕΛ έπεσε στη Super League 2. Πρωτοστάτησε η διοίκησή της μαζί με άλλες ομάδες. Έπεσε στη Super League 2, πρωτοστάτησε η διοίκησή της μαζί με άλλες

0: Και μετά γινόταν πάσα στην κυβέρνηση για να φτιάξει νόμο ώστε να μπορέσει να.
1: Έχουν γίνει πάντως αυτά στο παρελθόν, έτσι.
0: Έχουν γίνει. Όμως εδώ υπάρχει και ακόμη μια πολύ μεγάλη παράμετρος, που ακούει στα τηλεοπτικά. Και στην κατάργηση πρέπει να κατευθυνθούν τα play-off. Και αν μη τι άλλο, τα play-offs έχουν δώσει μια εικόνα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ανταγωνιστική.
0: Που... Ανταγωνιστική. Εντάξει, δεν λέω το, για το θέαμα. Okay,
1: αντικειμενικό
0: είναι για τον καθένα.
1: Ανταγωνιστικό.
0: Αλλά ήταν και είναι ανταγωνιστικό ακόμη και για θέσεις.
1: Για τα πάντα. Αν εξαιρέσουμε το 5-8 που πήρε ο Όφη το κύπελο.
0: Ναι, φέτος όμως.
1: Ναι,
0: άλλες χρονιές δεν ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να περάσει αυτό το αίτημα. Δεν ήταν μόνο τη ΑΕΛ, ήταν και άλλων ομάδων. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ του.
1: Και ο
0: Πασεραϊκός. Δεν ξέρω αν ήταν και ο Αστέρας, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, δεν πέρασε. Τώρα τι γίνεται όμως.
1: Τώρα τι έχουμε, είναι και η διοίκηση Νταβέλη. Δηλαδή η ιδιοκτησία έχει αποσύρεται. Οπότε.
0: Όταν λες αποσύρεται, συγγνώμη.
1: Παράδειγμα τις μετοχές. Δεν ασχολούμαι εγώ. Δεν θέλω. Φεύγω. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, εγώ μεθαύριο δεν θα είμαι. Δεν λέει όπως είναι ο. Ποιος το λέει αυτό, στο Πανετολικό που. Ψάχνω να βρω πολιτή. Εχθές που λέγαμε ατρόμητος και Ισπανός που θέλει να πουλήσει, αλλά αφού δεν βρω.
0: Δεν θα παρατήσω και την ομάδα.
1: Θα παραμείνω εδώ, λέει.
0: Δηλαδή, ο κύριος, πώς τον είπες, ο κύριος.
1: Ο Νταβέλης.
0: Ο κύριος Νταβέλης, δηλαδή, αυτό τη στιγμή τι κάνει. Έχει πάρει έναν τεράστιο μέγεθος του ελληνικού ποδοσφαίρου που ακούει το όνομα ΑΕΛ, που έχει κατακτήσει κύπελα και πρωτάθλημα.
1: Τώρα είναι η ομάδα στα χέρια
0: με πολύ κόσμο, με γήπεδο.
1: Και η ανακοίνωσή της λέει: αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την αγορά της ΑΕΛ Novibet, δεν θα δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2.
0: Α, έχουμε φτάσει εκεί,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Γι' αυτό μίλησα εγώ για την εκεί και είπα να μιλήσουμε γι' αυτό. Τα χρήματα δεν είναι πάρα πολλά. Λέω: δεν είναι πάρα πολλά. Τα 800.000.
0: Είναι 800.000 που ζητάει ο κύριος αυτός.
1: Όχι, δεν θέλω εγώ σου λέει, φέρε μου 800.000. Είναι
0: υποχρεώσεις
1: της ομάδας. Θα μας ακούει ο κόσμος και θα μας λεζάρουνε. Αλλά για να λάβεις μια ομάδα.
0: Θα λεζάρουν με τη λογική ότι 800.000 ρε μεγάλη είναι πολλά λεφτά.
1: Ναι, αλλά για μένα και για ομάδες δεν είναι πολλά χρήματα.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι...
0: Και ένα μέγεθος όπως είναι η ΑΕΠ,
1: ναι,
0: που είναι μαγαζί γωνία.
1: 10 εκατομμύρια και να πεις τώρα πού να μπω μέσα με 10 εκατομμύρια. Κάποιος που θέλει να αγοράσει μια ομάδα σαν την ΑΕΛ δεν έχει 750 χιλιάρικα, έχει πολλά παραπάνω στην περιουσία, ναι, και να διαθέσει την ομάδα. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνουν μέσα στον Ιούνιο, από τη λέει και η ίδια οικογένεια, αλλά και αέρας τεχνική. Οπότε εδώ θα είμαστε μέσα στο Μοντιάλ να έχουμε εξελίξεις για την ΑΕΛ. Και είναι κρίμα, έτσι, μια ομάδα, αυτό που λέξεις νωρίτερα, που το λέει πάρα πολλοί κόσμος. Όχι μόνο για τη Λάρισα, οι ομάδες από την περιφέρεια που έχουν κόσμο, γιατί. Γι' αυτό το λόγο, ορίστε. Λέμε τώρα μια ομάδα που έχει γήπεδο, δηλαδή σε σχέση μας με άλλες ομάδες από την περιφέρεια. Λέω εγώ Δόξα Δράμας. Γιάννενα. Μην αναφέρω που έχει γήπεδάρα. Ποδοσφαιρική δικό της. Μάλλον τον νοικιάζει με λίγα χρήματα. Αλλά έχεις γηπεδάρα, έχεις προπονητικό, έχεις κόσμο, έχεις. Και παρόλα αυτά υπάρχουν εμπόδια στο να κάποιος να λάβει την ομάδα. Για αυτούς τους λόγους αυτές οι ομάδες είναι πολλές φορές δυστυχώς στην αφάνεια. Ιστορικές ομάδες με πολύ κόσμο είναι στην αφάνεια. Είναι πολλοί λόγοι, δεν είναι της ώρας να εξετάσουμε ειδικότερα, πρέπει να δούμε μία-μία την ομάδα. Αλλά μέσα στον Ιούνιο θα δούμε αν η ΑΕΛ θα είναι Super League 2 ή θα είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική. Όπως επίσης χρωστάμε, έτσι, αφιέρωμα στον κόσμο, αφιέρωμα, όχι αφιέρωμα, τις εξελίξεις Πας Γιάννενα.
0: Τι γίνεται, γίνεται.
1: Ναι, ιστορική ομάδα, δεν ξέρουμε πού θα παίζει.
0: Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Έτσι κι αλλιώς θα είναι σε ποδοσφαιρικό timing από εδώ και πέρα. Βεβαίως, υπό την προϋπόθεση να τελειώσει και το πρωτάθλημα μπάσκετ, γιατί είμαστε και σε αυτόν τον ρυθμό.
1: Έλαντε, ναι, έτσι,
0: και πώς θα τελειώσει, και αν θα τελειώσει και όλα αυτά θα έχουμε πάει σε τέτοια επίπεδα. Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση συγκλονιστική. Θα τη μεταφέρω τώρα, διαβάζοντας. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Δανίας με την Ουκρανία, κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και έχασε τις αισθήσεις του. Είχαμε τις εικόνες της άριστης αναμνήσεις από το γύρο του 20, αν θυμάσαι.
1: Πάλι με Δανία.
0: Που είχε γίνει τότε το 21 λόγω COVID. Πάλι με τη Δανία και πάλι με τον Κρίστιαν Έριξεν.
1: Ο ίδιος.
0: Ο ίδιος.
1: Κρίμαθρο.
0: Είναι συγκλονιστικό. Το λέω και να τριχιάζω δηλαδή, γιατί πραγματικά είναι ένα παιδί το οποίο γύρισε και όλα στα 34 του. Στο 64ο λεπτό της φιλικής αυτής αναμέτρησης με την Ουκρανία, κατέρευσε ξανά. Έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για

0: λίγα λεπτά, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Παρόλα αυτά, με τη βοήθεια των ιατρικών επιτελείων των δύο ομάδων, ανέκτησε τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο με σκοπό να μεταφερθεί στο κοντερότερο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Οι πρώτες πληροφορίες από τη Δανία αναφέρουν ότι ο Έριξεν έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και δεν φαίνεται να διατρέχει κάποιο κίνδυνο για τη ζωή του, έχοντας το πλάι φυσικά και τη σύζυγό του. Αγωνίζεται στη Βολφσμπουργκ, να θυμίσω. Υπάρχουν και σχετικά διαδικτυακά, υπάρχουν και βιντεάκια σοκαριστικά, θα έλεγα. Αντιμετώπιζε και στη Βολφσμπουργκ προβλήματα με καρδιακές αρυθμίες. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το γνώριζαν όλοι. Ελέγχει την κατάσταση με εφυτέψιμο καρδιομετατροπέα απεινιδωτή. Έτσι λέγεται το ICD. Μετά την ανακουμπή καρδιάς, τότε που είχε υποστεί το 2021 στο παιχνίδι της Δανίας με τη Φιλανδία, για όσους θυμούνται, πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες και τότε. Μένει να φανεί αν ο λόγος της νέας του κατάρρευσης οφείλεται στο ίδιο πρόβλημα με την καρδιά του ή ήταν κάποιο άσχετο γεγονός. Μάλιστα, φέτος με την Wolfsburg πήρε μέρος σε 34 αγώνες και είχε 3 γκολ, 10 assist και αγωνίστηκε συνολικά σε 2.724 λεπτά. Εντάξει, είναι κάτι δυσάρεστο. Το σημαντικότερο βεβαίως από όλα, και αυτό κρατάμε, είναι ότι είναι μια χαρά στο νοσοκομείο με τη σύζυγό του, την οικογένειά του, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για τον, επαναλαμβάνω, Christian Eriksen, τον κάπτεν, τον αρχηγό, τον πολύ σημαντικό. Το σκόρεται εκείνη την ώρα 2-1.
1: Έχουμε εκλογές στην Ισπανία όμως, έτσι.
0: Εκλογές, Πέρεθ.
1: Ναι. Έχουν βγει και εκεί exit poll, έτσι, που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ.
0: Πάντα οι διαδικασίες έτσι είναι στην Ισπανία.
1: Είναι 65 ο Νίν, ο ιστορικός πρόεδρος πλέον, έτσι, της
0: 65% είναι οριστικό ή τα exit poll?
1: Όχι, είναι exit poll. Και 35 είναι ο Ρικέλμε, που δεν έχει καμία σχέση με το Ρικέλμε, έτσι. Τον ποδοσφαιριστή. Είναι, το λέω.
0: Δεν έχει καμία σχέση,
1: όνομα,
0: αλλά
1: έτσι.
0: Και ο Ρικέλμε, ο ποδοσφαιριστής, θα ήθελε να έχει σχέση με αυτό το Ρικέλμε, γιατί ο συγκεκριμένος Ρικέλμε είναι, θεωρείται ένας από τους πιο πετυχημένους επιχειρηματίες. Όχι ανερχόμενος, γιατί είναι και χρόνια στο κουρμπέτι. Δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι 35 χρόνια.
1: Ναι,
0: αλλά είναι πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι. Και όταν λέω πάρα πολλά χρόνια, μια δεκαετία στην πρώτη γραμμή, και μεγαλουργεί και κάθε χρόνο είναι και αυτό που λένε και πιο πλούσιος. Είναι ο Ρικέλμε, Ενρίκε Ρικέλμε. Πάντως δίναν ποσοστό 77% στα προγνωστικά να πάρει ο Πέρεθ. Βλέπω τώρα ότι είναι στο 65.
1: Και εγώ, ούτε Ρεάλ είμαι, χωρίς να ξέρω, και εγώ Πέρεθ θα ψήφισε για τη σιγουριά. Γιατί σιγουριά δεν είναι σιγουριά μαζεμένη σιγουριά. Σιγουριά απλά είναι ο Πέρεθ.
0: Ναι, κοίταξε, ο Πέρεθ δεν είναι ότι βάζει χρήματα
1: στην
0: τσέπη του.
1: Η διοίκηση Πέρεθ όμως.
0: Ναι, το διαχειρίζεται όμως, γιατί έτσι είναι η διοίκηση στην
1: Ισπανία. Η διοίκηση Πέρεθ είναι απλά. Χρήματα
0: είναι
1: πολλά.
0: Λαϊκής βάσης, ψηφίζει ο κόσμος, αποφασίζουν τα μέλη, δηλαδή, θα λέω, ο κόσμος, τα μέλη της ομάδας, που για να είσαι μέλος της ομάδας
1: πρέπει
0: να
1: έχει κάποιες προδιαγραφές. Βάζουν και
0: όχι, χρήματα. Δεν βάζουν παρά μόνο με χορηγίες και ό,τι άλλα.
1: Όταν υπόσχομαι ότι εγώ θα φέρω τον επιτρόπο με 150 εκατομμύρια.
0: Πρέπει να υπάρχουν λεφτά στο ταμείο, ναι. Όχι από την τσέπη του. Όχι από την τσέπη του. Τώρα, άμα θέλει αυτός να κάνει δωρεά στην ομάδα του, αυτό είναι τελείως διαφορετικό πακέτο από το τον πληρώνω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, το περίμενε, μάλλον το βράδυ θα έχουμε και.
1: Λογικά, ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα νέο.
0: Η Ρεάλ, η οποία έχει αρχίσει ήδη και κάνει μεταγραφές, έτσι, και ήταν σε προεκλογική περίοδο, δεν πάγωσε τίποτα. Αντιθέτως, το πάει.
1: Αγόρι, δε Βιτίνια, έτσι, ο αγαπημένος Βιτίνια.
0: Ναι, εντάξει, άμα θέλει Βιτίνια και το Νέβες, θέλει να ξεκληρίσει την Παρί. Αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή Νέβες και ο Βιτίνια είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά, στα χώρο των χαφ, των κεντρών, έτσι.
1: Και τώρα, και αυτό είναι σημαντικό.
0: Γιατί
1: για Ρεάλ, 16 χρόνια διαβάζω. Χωρίς τίτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Ναι, δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ.
1: Εδώ και
0: πριν
1: 16
0: από 16 χρόνια.
1: Χρόνια,
0: και αν θυμάμαι καλά, το 2010 ήταν τότε αυτό, αλλά όντως πριν από 16 χρόνια. αλλά ήταν σε ένα κλίμα πάντα υπήρχε αυτό, το περίμεναν οι μαδριλίστας τουλάχιστον στο μπάσκετ να το κάνουν διαφορετικό, γιατί έπαιξαν παντού τελικό, έπαιξαν παντού τελικούς Ευρωλίγκας, Super Cup, κύπελα, δεν τα πήραν, δεν κατέκτησαν τίτλο και περίμεναν τουλάχιστον να παίξουν το τελικό του πρωταθλήματος για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και δεν κατάφεραν ούτε αυτό, οπότε τα πράγματα είναι πλέον και για τον προπονητή της Real Madrid πολύ διαφορετικά. Απλά έχουν πει για προπονητή στο ποδόσφαιρο της Real, για το Μουρίνιο, ότι θέλει το Μουρίνιο ο Πέρεθ. Βεβαίως ο Πέρεθ άμα αναλάβει και επίσημα, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει, γιατί πάντα στα επόμενα στο πίσω πλήμα στο μυαλό του είναι ο Ζιντάν, αλλά ο Ζιντάν του έχει ζητήθει 2-3 φορές να αναλάβει, δεν αναλαμβάνει, γιατί είναι έτοιμος να αναλάβει την Εθνική Γαλλίας, γιατί ο Ντεσάν θα αποχωρήσει, είτε το πάρει είτε δεν το πάρει, είτε παίξει τελικό είτε δεν παίξει.
1: Εσύ πώς βλέπεις Μουρίνιο, επιστροφή Μουρίνιο στη Ρεάλ?
0: Όχι αισιόδοξα. Όχι γιατί δεν είναι καλός ο Μουρίνιο, γιατί επιχειρούν να κάνουν αυτό που πέτυχαν με τον Καρλίτο, τον Ατσελότη, η επαναφορά να είναι
1: πετυχημένη,
0: ακόμη,
1: είναι
0: ακόμη πιο καλή, πιο καλή. Το θέμα είναι ότι ο Καρλίτο πήγε στην στη Ρεάλ Μαδρίτης όταν πήγε και κέρδισε τους παίκτες. Τώρα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θέλουν τον Μουρίνιο. Υπάρχει αυτή η ειδοποιώς διαφορά που σημαίνει αυτό ότι μπαίνοντας στον οργανισμό ξανά μπορεί να έχει κάποιες αντιπάθειες, μπορεί να μην πάει καλά. Ενώ όταν πήγε ο Αντσελότη δεν ήταν και σίγουροι, αλλά σιγά σιγά ο Αντσελότη δουλεύοντας τους κέρδισε. Είναι διαφορετικό, να το πω έτσι, το μοτίβο κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, ήταν πετυχημένος γιατί προσπάθησε να αντισταθεί στην καλύτερη Μπαρτσελόνα όλων των εποχών. Τα ψιλοκατάφερε, όχι απόλυτα, αλλά τα ψιλοκατάφερε. Διαχειρίζεται star, ξένα τους διαχειρίζεται. Είναι κάτι διαφορετικό ο Μουρίνιο από μόνο σε μια κατηγορία, μόνο στο Μουρίνιο, αλλά θεωρώ ότι κάτι άλλο χρειαζόταν η Ρεάλ.
1: Ξέρεις τι λέω τώρα. Όπως έχει πάρει, εδώ που τα λέμε, δεν είναι ο Μουρίνιο ο προπονητής που ήταν πριν από 6-7 χρόνια.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι. Αλλά
1: όμως
0: παραμένει στους κορυφαίους των κορυφαίων,
1: ναι, και προσωπικότητα. Θεωρώ πλέον ότι δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτός από όλες αυτές τις φήμες μέσα στην ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, ο Χόρχε και ο Χόρχε Τάσος και ο Χόρχε,
1: ναι, ναι.
0: Δημήτρης,
1: ναι.
0: Στο κάπου στην Αθήνα λένε για το Μουρίνιο, αλλά μπορεί να έχουν τελείως διαφορετική άποψη
1: και στην Ισπανία
0: για τον συγκεκριμένο.
1: Δεν και ξέρω, σίγουρα ο Πέρεθ κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς, έτσι. Δεν το ζητάμε τώρα αυτό.
0: Για τον οργανισμό του σίγουρα ξέρει πολύ, ναι, καλύτερα. Ναι, ναι. Δεν του βγήκε με τίποτα, η καταστροφή όλη έγινε με τον Αλόνσο. Όχι γιατί ο Αλόνσο είναι κακός προπονητής, έτσι. Απλά δεν του βγήκε. Ο Αλόνσο μπήκε ως μαδρινίστας, δηλαδή άνθρωπος της Ρεάλ, οπαδός της Ρεάλ, μπήκε και λέει: εγώ είμαι εδώ, δικό μου το μαγαζί, μου δίνεις τις προδιαγραφές για να προχωρήσω. Και όμως δεν είναι έτσι. Η Real Madrid είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να φάει τα είδε τα παιδιά μέσα σε μια νύχτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι Χάρη και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με μουντιαλικά πράγματα και ό,τι τελευταίες ειδήσεις υπάρχουν για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, μισή ώρα πριν από την αναμέτρηση. Και θα πούμε και για μπάσκετ, γιατί και ο Σλούκας το παλεύει για να επανέλθει.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: σε μισή ώρα από τώρα παίζει η εθνική μας, η εθνική ομάδα των ανδρών του ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο κόντρα στην εθνική Ιταλίας. Βέβαια θα έρθει σχεδόν, ελπίδων είναι, αλλά αν όχι ελπίδων, είναι μια νέα εθνική. Άλλαξε προπονητή η Ιταλία μετά το στραπάτσο για τον νέο αποκλεισμό. Αποφασίσανε να βάλουν νέο αίμα παντού και γι' αυτό βλέπουμε σιγά σιγά σχεδόν την εθνική ελπίδα, την ΚΑΠΑ 20, να το πούμε καλύτερα, να παίξει απόψε στο Παγκρίτιο. Από την άλλη, για μας, όπως και να έχει, ένα ισχυρό φιλικό για τον Γιοβάνοβιτς. Είναι ευκαιρία να προετοιμάσει την ομάδα για το Σεπτέμβριο, όπως είπες, για τα κρίσιμα παιχνίδια. Μία από τις αλλαγές είναι η αλλαγή στη διάταξη. Θα παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, 3-4-3. Ο Βλαχόδημος ήταν κάπου τα δοκάρια, με τριάδα αμυντικών Ρέτσο, Χατζηδιάκο και Κουλιεράκη. Δεξιά θα είναι ο Βαγιανίδης, θα παίζει όλη την πλευρά. Αριστερά ο Κυριακόπουλος του Παναθηναϊκού. Δίδυμο στα χάφο Τριάντης και ο Μουζακίτης. Και μπροστά Τζόλης, Βουβίκας και Μασούρας.
1: Τελείως αλλαγμένη
0: ναι,
1: η ομάδα.
0: Ναι.
1: Όταν τα λέω τελείως, δεν είναι τελείως, αλλά ο τερματοφύλακας δεν θα είναι ο ίδιος. Κατέβα λιγάκι να την ξαναδώ. Συγγνώμη. Ο Βλαχοδήμος, παραδείγματι, δεν έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι. Έπαιξε ο Κωνσταντίδης, έτσι. Δεξί μπακ, αριστερό μπακ ήταν ο Τσιμίκας που ξεκίνησε και σκόραρε. Δεξί μπακ ήταν ο Ρώτα.
0: Τώρα, που είναι και βασικός. Ναι, ο Κυριακόπουλος είναι
1: Κυριακόπουλος και Βαγιανίδης τώρα. Ο Ρέτσος έπαιξε, όπως και ο Κουλιεράκης, αλλά ο Χατζηδιάκος έπαιξε αλλαγή. Οπότε αλλάζει το σχήμα, χωράει στην άμυνα. Στα χαφ, Μουζακίτης και Τριάντης ήταν αναπληρωματικοί, έπαιξαν αλλαγή. Ήταν ο Ζαφύρης με τον Κουρμπέλη. Τα θυμάμαι καλά, νομίζω ότι τα θυμάμαι. Ο Τζόλης που ήταν βασικός και στο προηγούμενο παιχνίδι. Όμως δεν παίζει ο Τετέι.
0: Θα
1: και ο Παυλίδης. Δηλαδή στη θέση του Παυλίδη θα παίξει ο Δουβίκας και στη θέση του Τετέ, γιατί τον είχε βγάλει στα πλάγια. Τότε δεξιά, εσωτερικός μέσος, επιθετικός ήταν, εν πάση περιπτώσει, αλλά λίγο δεξιά ήταν ο Τετέ. Και τώρα θα παίξει ο Μασούρας. Άρα μόνο δύο από τους.
0: Εντάξει, είναι ευκαιρία λόγω Ιταλίας που παίζει με την δεύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Και φιλικό περισσότερο να δοκιμάσει και άλλους παίχτες.
1: Σωστό.
0: Να δοκιμάσει φιλικό, πότε να τους δοκιμάσει.
1: Ναι, εντάξει. Βασικά δεν είναι να δοκιμάσει τους παίχτες, τους παίχτες τους ξέρει, αλλά
0: τα
1: σχήματα να παίξουν και μαζί. Από τη στιγμή που τους υποχρεώνει η UEFA και η FIFA, η UEFA κυρίως, ότι τώρα είναι η περίοδος για φιλικά, να μην πάει χαμένο. Από την άλλη, είναι αυτό που λένε στο ξεκούδουνο, γιατί τώρα τρεις μήνες και πριν από το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω 24 Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο επίσημο, δηλαδή η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει και μια εβδομάδα πριν, θα είναι τα πρωταθλήματα, θα έχουν παίξει προκριματικά, θα είναι πιο έτοιμοι και οι παίχτες. Τώρα είναι κουρασμένοι οι παίχτες, έχουν βγάλει σεζόν βαρβάτη.
0: Και ξενερωμένοι αφού δεν υπάρχει μουντιάλ.
1: Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Αλλά από την άλλη, πλέον έχουν φτιάξει τα πράγματα. Θυμάσαι παλιά, βλέπαμε, έπαιζε ένα φιλικό η εθνική ομάδα σε μια μέρα που άλλοι μπορεί να είχαν πρωτάθλημα. Γιατί εμείς είχαμε διακοπή, ξέρω εγώ. Κάναν ό,τι ήθελε η κάθε ομοσπονδία.
0: Ενώ τώρα είναι συγκεκριμένα.
1: Τώρα έφτιαξε το καλαντάρι για να μπορεί να ρυθμίζεται και η κατάσταση. Γιατί κλείνουν φιλικά και μετά τα κυρώναν, μάλιστα. Τότε γιατί προέκυπτε κάτι άλλο για τους άλλους. Οπότε για τους αντιπάλους μας. Οπότε νομίζω ότι έτσι πρέπει να ακολουθούν όλοι αυτό το μονοπάτι. Δεν μου λες πόσα μπορούσες να δώσεις για μια μπύρα.
0: Πόσα?
1: Α, πας στο γήπεδο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πόσα θα δίνεις για μια μπύρα?
0: Ανάλογα και την μπύρα που θα λέμε.
1: Την καλύτερη σου, άντε τώρα.
0: Για το γήπεδο, έτσι. Αδίω θα λέμε όρθιο στο πλαστικό ποτήρι. Έτσι, ένα ταλιράκι μάξιμου.
1: Ναι, λοιπόν. 18 δολάρια.
0: Νερό μόνο.
1: Επειδή ήξεραν προφανώς.
0: Μόνο νερό.
1: Οι διοργανωτές εκεί που βρέθηκα στην Τάμπα, στο φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία της Εθνικής.
0: Α, για τους Άγγλους.
1: Για τους Άγγλους. 27.000 Άγγλοι. Μέχρι και συνθήματα φώναζαν για τις τιμές και φυσικά στα social media έχει γίνει χαμός. 18 δολάρια η μπύρα και okay, δεν ήθελες μπύρα. Δηλαδή, άντε πες στον Άγγλο, μην πιεις μπύρα, πιεις νερό. Και με το νερό όμως τι είναι, 7,5 ευρώ. Το φιαλίδιο.
0: Παγουρίνο, όπως είχαμε στο σχολείο.
1: Μα τους απαγορεύουν, δεν τους επιτρέπουν να πάνε ούτε με δικά τους προϊόντα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. 27.000 Άγγλοι ήταν στις εξέδρες. αλλά το αντικείμενο συζήτησης για αυτούς ήταν οι τιμές στα κηλικεία του γηπέδου. Και προβληματίστηκαν πάρα πολύ, πλήρωσαν και αρκετά και τους γύρισε και λίγο το μάτι. Κοινωνικά δίκτυα, πώς τα λένε, αντέδρασαν, έκραξαν.
0: Και καλά έκανε.
1: Και είχαν και δίκιο. Και, όμως παρόλα αυτά δεν υπάρχει fix τιμή. Ούτε πλαφόν, ούτε fix τιμή για δηλαδή κοινή γραμμή, να το πω πιο σωστά, για τις τιμές σε αυτά τα προϊόντα. Παραδείγματι, στο Mercedes-Benz Stadium στην Ατλάντα, η τιμή, η πιο ακριβή μπύρα, φαντάζομαι δεν θα υπάρχει φθηνή μπύρα, εν πάση περιπτώσει, είναι 5 δολάρια.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι μια χαρά, είναι 5 δολάρια. Αλλά από τα 18, όχι απλά είναι μια χαρά, είναι σαν τζάμπα. Κερνάω που λένε.
0: Ναι.
1: Και τα hot dog, που συνήθως θα περίμενες hot dog θα βάζεις, θα είναι πιο ακριβό, μόλις 2 δολάρια. Οπότε η μπύρα είναι υπερδιπλάσια τιμή από τα hot dog. Φαντάσου τι hot dog είναι ή φαντάσου τι μπύρες είναι. Όπως και να το δεις, με 7 δολάρια τρως κάτι και πίνεις και την μπύρα σου.
0: Τι βγάζουν άλλοι.
1: Ναι, θα πάμε σε άλλη συζήτηση. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, επίσης να πούμε και κάτι διαφορετικό σήμερα. Έχουμε και λίγο χρόνο να αναπτυχθούμε. Είναι δεδομένο ότι η παγκοσμιοποίηση έχει αγγίξει πάρα πολύ και το ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια, έτσι, ειδικά μετά την υπόθεση, λίγο πιο χαμηλά το χαλί αν μπορείς κύριε Χάρη, ειδικά μετά το...
0: Ξέρεις,
1: είμαι λίγο βαρύκος, τι λίγο δηλαδή, γελάει ο καημάς, αλλά από την άλλη όταν παίζει το χαλί με μπερδεύει, γιατί τα χάνει το αυτί μου. Οπότε τώρα ακούει ο κόσμος, λέει τι μπαρμπατάσο έχετε βάλει εκεί πέρα και μας λέει αυτά τα πράγματα. Συζητώ συγγνώμη, αλλά έπρεπε να διευκρινίσω, γιατί είπα στον αέρα στον συνεργάτη μας εδώ, στον Χάρη Κουτουλογέννη, να χαμηλώσει το λίγο, γιατί τώρα δεν τα ακούω καθόλου. Αν παίζει, εγώ δεν τα ακούω καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, γελάει ο καϊβάς, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε ρύθμιση ήχων εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Χάρη είναι και
0: καλά. Ναι, χαρά είναι.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν ακούω τίποτα. Ωραία. Πολύ χαίρομαι, Χάρη. Λοιπόν, να πω και την παγκοσμιοποίηση με υπόθεση Μποσμάν που άλλαξε τα δεδομένα τότε, και φυσικά όλο αυτό το μεταναστευτικό, όλο αυτό που έχουν συμβεί τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, έχουν αλλάξει και τα δεδομένα και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή βλέπουμε επί παραδείγματι, είδαμε την Εθνική Γαλλία στο 2018 να κατακτά το παγκόσμιο κύπελο και από το 23 τότε ήταν, τώρα έχει 26 ποδοσφαιριστές, να το πούμε και αυτό, από τα πολλά διαφορετικά αυτού του παγκόσμιου κυπέλου. Οι 18 νομίζω ήταν καταγωγής από άλλη χώρα, είτε ήταν Βάσκος.
0: Πάλι ποτέ. Είτε για Ισπανία μιλάμε.
1: Όχι, ήταν Βάσκος ο τέτοιος, ο Γκρισμάν.
0: Α, εντάξει, αυτό ήταν.
1: Γκρισμάν είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής που δεν είχε αγωνιστεί ποτέ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Όπως η περίπτωση του Σαμάρα, του δικού μας υπέροχου αυτού ποδοσφαιριστή, που δεν αγωνίστηκε ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ο Γκρισμάν αγωνίζεται όμως στην Εθνική Γαλλία. Επέλεξε την Εθνική Γαλλία. Εν πάση περιπτώσει, είναι ολόκληρη ιστορία αυτή. Όμως, ενώ έχουν μείνει λίγες ώρες, 48 εθνικές ομάδες. Σύμφωνα με έρευνα λοιπόν που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνολικά 289 ποδοσφαιριστές θα αγωνιστούν στο παγκόσμιο κύπελο με εθνική ομάδα διαφορετική από τη χώρα γέννησής τους. Φαντάζεσαι, 289, έτσι, είναι πάρα πολλοί οι ποδοσφαιριστές. Και στην κορυφή της σχετικής λίστας ποια ομάδα βρίσκεται, Δημήτρη, μπορείς να φανταστείς, για να μην σε βάζω σε προβληματισμούς. Το αγαπημένο μας Κουρασάο. Έχει από τους 26 ποδοσφαιριστές, οι 25 έχουν γεννηθεί εκτός Κουρασάο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μόνο ένας ο οποίος αγωνίζεται και είναι από τους 26 παίκτες, 25 είναι και στην κορυφή της λίστας, δηλαδή η συγκεκριμένη ομάδα. Ακολουθεί η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με τα προβλήματα που έχει με τους ιώσεις και με αυτά. 20 ποδοσφαιριστές είναι γεννημένοι στο εξωτερικό. Το Μαρόκο έχει 19 ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί εκτός Μαρόκου. Αρκετοί διεθνείς έχουν γεννηθεί σε Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία. Για το Μαρόκο επαναλαμβάνω. Αρκετές χώρες έχουν χτίσει σημαντικό μέρος της δυναμικής τους πάνω σε ποδοσφαιριστές δεύτερης ή τρίτης γενιάς μεταναστών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Αλγερία, Τινησία, Σενεγάλη, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα.
0: Όλοι γεννημένοι Ευρώπη θα είναι περισσότεροι, έτσι.
1: Ναι, διαθέτουν πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν από τη μία. Ήταν η περίπτωση των Μπόαντεκ τότε, που έπαιζε μέσα στη Γερμανία και ο άλλος στο. Δεν θυμάμαι, σε μια αφρικανική ομάδα.
0: Στην Γκάνα, νομίζω.
1: Στην Γκάνα, ναι.
0: Αδέρφια, δηλαδή αδέρφια.
1: Που είναι και αδέρφια, αλλά παίζει ο ένας στην μία εθνική και ο άλλος έχουν επιλέξει διαφορετικές εθνικές ομάδες. Όμως υπάρχουν και 8 εθνικές ομάδες που έχουν, δεν έχουν ούτε ένα ποδοσφαιριστή γεννημένο εκτός ενόρων.
0: Η Κορέα, λέω εγώ.
1: Περίμενε.
0: Σαουδική Αραβία.
1: Σαουδική Αραβία, σωστό. Ιράν. Του Γιώργου Δόνη. Ή.
0: Ιράν.
1: Όχι.
0: Εκουαδόρ.
1: Όχι.
0: Εντάξει,
1: Εκουαδόρ και εσύ πήγες. Είναι η Βραζιλία. Όλοι είναι γεννημένοι στη Βραζιλία.
0: Ωραία. Δεν το πούμε τίποτα.
1: Η Κολομβία.
0: Ναι, ναι.
1: Η Νότια Αφρική.
0: Και μετά μου λες για το Εκουαδόρ, κοντά έπεσα.
1: Κοντά για την Κολομβία, το Εκουαδόρ είναι πιο.
0: Πιο
1: περπάτηκε. Περπάτηδες είναι. Η Κολομβία, που έχουν γεννηθεί όλοι δηλαδή στην Κολομβία. Η Τσεχία, που είναι όλοι Τσέχοι.
0: Με τίποτα δεν το χτύπαγα αυτό, με τίποτα.
1: Η Νότια Αφρική και η Σαουδική Αραβία. Εντάξει. Okay. Είναι όμως ένα θέμα εντυπωσιακό. Το Μουντιάλ του 26 μάλιστα αναμένεται να αποτελέσει ίσως το πιο διεθνές, πολυεθνικό δηλαδή θέλει να πει, παγκόσμιο κύπελο όλων των εποχών. Όχι μόνο φυσικά για τις 48 χώρες, αλλά παρουσία 48 εθνικών ομάδων δηλαδή, αλλά και λόγω των εκατοντάδων ποδοσφαιριστών που θα εκπροσωπήσουν τις πατρίδες των οικογενειών τους και όχι τον τόπο γέννησής τους. Δηλαδή η Αλγερία έχει 15 τίτλους ποδοσφαιριστές. Η Αργεντινή έχει τον Σιμεώνε και τον Νίκο Πάζ, οι οποίοι δεν έχουν παίξει, δεν έχουν, δηλαδή εκπροσωπούν την Αργεντινή χωρίς να είναι σε αυτό το μονοπάτι, σε αυτό το κομμάτι. Χωρίς να είναι το όπως γεννησίσουν, mm-hmm. δηλαδή. Ο Τζουλιάνο Σιμεώνε είναι ο γιος του Σιμεώνε. Έχει γεννηθεί στην Ιταλία, αν θυμάμαι καλά, όταν αγωνιζόταν στην Ιταλία. Η Αυστραλία έχει 8, το Βέλγιο έχει τον Ονάνα μόνο, τον Μουντού Ονάνα. Η Βοσνία έχει 17, το Πράσινο Κροτή 14 και πάει λέγοντας όλο αυτό το ταξίδι με τους πολυεθνικούς, να το πω έτσι, ποδοσφαιριστές. Έχει πολλές καινοτομίες και πολλά παράξενα το παγκόσμιο κύπελο, γι' αυτό και είναι και ενδεχομένως και τόσο αγαπητό, γιατί παράγει πράγματα τα οποία, πώς το πω, ειδήσεις, παράγει κάποιες ιδιαιτερότητες στις οποίες δεν τις βρίσκεις.
0: Το λέμε ποδοσφαιράκι, το λέμε ποδοσφαιράκι γιατί δεν μας αρέσει, είτε σήμερα που είναι πολύ διαφορετικό, είτε πριν από 50 χρόνια, πάντα έβγαζε ιδιαίτερες ειδήσεις και πάντα ήταν αγαπητό, είτε στη λαϊκή μάζα, είτε στην ανώτερη τάξη. Στην ανώτερη τάξη.
1: Ναι, ναι.
0: Στην, όχι σε όλους, αλλά άρεσε στον κόσμο.
1: Λοιπόν,
0: η δυναμική που έχει.
1: Να πάω και στο κομμάτι που είχαμε πει.
0: Για το μπάσκετ ή όχι.
1: Να πούμε για το μπάσκετ, ναι. Δεν είναι μόνο ο. Συγγνώμη, ο Σλούκας, ο οποίος.
0: Είναι και ο Ντόρσεϊ.
1: Είναι και ο Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό.
0: Είναι σοβαρότητα πολύ από τον Ολυμπιακό, έτσι. Φαίνεται, δηλαδή στα παιχνίδια, λείπει ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι, γιατί όταν κολλάει η ομάδα επιθετικά, κάποιος πρέπει να σηκωθεί να κάνει το τρίποντο. Και ο Ντόρσεϊ, τον τελευταίο χρόνο, ειδικά από πέρσι το Μάιο, είναι ο καλύτερος Ντόρσεϊ στην ιστορία εδώ, mm-hmm. που τον έχουμε δει. Ναι, ο Φρανσίσκο, νομίζω έχει συμφωνήσει ο Φρανσίσκο, τώρα που κοιτάζω μια είδηση. Έχει κλείσει για να, και θα φύγει την Juventus, λέει. Okay. Πάει στην Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν, ο Φραντζίσκο, mm-hmm. αυτός ο σούπερστάρ που είχε παίξει στο Περιστέρι, πήγε μετά, γύρισε από εδώ και από εκεί. Στις Αλγύριες φέτος, κατά τη γνώμη μου, ενδεχομένως ήταν και ο MVP. Και όχι ο δικός μας
0: Μετζέκοφ.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, okay, έχουν γραφτεί για τον Ολυμπιακό, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και όλα τα συναφή και για την Μπαρτσελώνα έχουν πει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι θα καταλήξει με το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στη Βιλερμπάν. Το λέω αυτό γιατί η Βιλερμπάν είναι εδώ και αρκετές σεζόν η τελευταία ομάδα ή σχεδόν η τελευταία μαζί με την Άλμπα.
0: Στο μπάτζετ, έτσι.
1: Όχι μόνο στο μπάτζετ, αλλά και στην αγωνιστική εικόνα.
0: Και στο μπάτζετ, χαμηλό μπάτζετ.
1: Ναι, χαμηλό μπάτζετ. Και αποφάσισαν τώρα να ανεβάσουν τα 30 εκατομμύρια. Θεωρώ ότι η ερχόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα, λόγω της πίεσης που ασκείται από το NBA Europe και τη δημιουργία, τη δεδομένη ενδεχομένως δημιουργία από το 27. Από το 27 αναμένεται να δημιουργηθεί με μια σταθερή τουλάχιστον 12 πόλεων, γιατί τους ενδιαφέρουν οι πόλεις, δεν τους ενδιαφέρουν μόνο οι ομάδες, να μπουν στο παιχνίδι και σιγά σιγά να αναπτύσσονται. Τέλος πάντων, αυτή η πίεση φέρνει και πρωτόγνωρα budget από πολλές ομάδες, γιατί το να δώσει ο Παναθηναϊκός 26-27 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός 23-24 εκατομμύρια, λίγο πολύ το έχουμε, το συνηθίσαμε, το ζούμε
0: εδώ και χρόνια,
1: εδώ και
0: με
1: χρόνια.
0: Αυξομοιώσει
1: η Real που είχε κάποια στιγμή 42 εκατομμύρια budget, ξέρω κάποια άλλη ομάδα και αν δεν είχε 42 είχε 38.
0: Τσεσεκά όταν έπαιζε,
1: η Τσεσεκά που σκορπούσε τα χρήματα πάρα πολύ. Πολλές ομάδες όταν έκαναν και στα μεγάλα τους τεζένια έδειξαν και παραπάνω χρήματα. Φαίνεται όμως τώρα ότι μπαίνουν πάρα πολλές ομάδες για την νέα Ευρωλίγκα, οι οποίες θα έχουν ανεβασμένο το budget. Και όταν είναι ανεβασμένο, δεν θα είναι 2 και 3 εκατομμύρια επιπλέον να δώσουμε και κάτι παραβάλλει. Και ακόμα λίγο, Κυρθόδωρε, πώς το λέγε εκεί με τη Μορταδέλα, Κυρστέφανε, βάλει και κάτι παραπάνω. Όχι. Θα είναι, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε για τώρα για μια διοργάνωση, η οποία θα είναι πέρα από ότι είναι και καλύτερη πασχετικά, αλλά θα είναι και πιο ιδιαίτερα ακριβή σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Εμένα απορία μου ήταν σου χρησιμοποιημένη για το μπάσκετ.
1: Πώς θα βγάζουν.
0: Το βρεβικό μπάσκετ θα μπορέσει να αντέξει να έχει μία ισχυρή Ευρωλίγκα και μία επίσης ισχυρή, ένα ισχυρό NBA Europe, που τα χρήματα δεν είναι ανάλογα με αυτά που εισπράττουν οι ομάδες στην UEFA, στη Champions League, Europa League και Conference. Είναι τίποτα τα χρήματα που εισπράττουν οι ομάδες. Ό,τι δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έχει καταφέρει να το έχει, ας πούμε, ίσα βάρκα, ίσα πανιά, είναι με τους χορηγούς που τα έχει και η ίδια η ομάδα, με τα εισιτήρια και τις χορηγίες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο να είναι μια οποιαδήποτε Βιλερμπάν, χωρίς να υποβιβάζω, να έχει ένα εισόδημα 25 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια το χρόνο για να μπορέσει να έχει ένα τέτοιο μπάτζετ. Και να είναι μετά πολλές Βιλερμπάν. Όχι μία, να είναι 8 Βιλερμπάν. Και αντίστοιχα μετά άλλες 8 ομάδες στο NBA Europe.
1: Τώρα βλέπω, επειδή φιλοξενήθηκε το Ιράν από την Τουρκία για την προετοιμασία, βλέπω ότι ετοιμάζονται για την αναχώρηση και υπάρχουν κάποια προβλήματα.
0: Νομίζω η ομάδα είναι ήδη στο Μεξικό. Νομίζω έτσι.
1: Αλλά αναχωρούν τώρα, λέει. Τέλος πάντων. Τώρα μπορεί να είναι το πρωί, δηλαδή σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν και κάποια θέματα. Ελπίζω να το.
0: Με τις βίζες, έτσι. Με βίζες
1: με το Ιράν και με το Ιράκ.
0: Και
1: με Ιράκ. Και με το Ιράκ, ναι. Είχαν προβλήματα. Να το αρνήθηκαν να εκδώσουν βίζα σε 15 μέλη της ομάδας του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντα. Και καταλαβαίνετε ότι δημιουργούμε και ένα προηγούμενο. Ένας ποδοσφαιριστής του Ιράκ έμεινε για ανάκριση 7 ώρες από τις αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα πάνε να παίξει ποδόσφαιρο και τον ανακρίνει. Αν κρίνεις ότι δεν είναι παράνομος, τέλος πάντων, αυτοί ξέρουν καλύτερα ενδεχομένως, γιατί τώρα δεν ξέρουμε και τι παίκτης είναι αυτός τώρα. Τι ήταν. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, όπως και να έχει, άλλες φορές δεν συνέβαινε αυτό σε άλλα τουρνουά. Τώρα συμβαίνει. Λέγαμε λοιπόν για τον καθηγητή Μίλλερ, για τον Κλεμέντ. Έτσι λέγεται, Γιωάκιν Κλεμέντ. Ο ίδιος είχε προβλέψει ότι το 2014 θα το πάρει η Γερμανία, το 2018 η Γαλλία, το 2022 η Αργεντινή. Και τώρα έχει προβλέψει ότι θα είναι η Ολλανδία η ομάδα που θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Και προχώρησε και σε ένα βήμα περισσότερο, λέγοντας ότι θα. Το είπαμε και χθες δηλαδή, ότι θα πάρει θα παίξει στον τελικό η Ολλανδία με την Πορτογαλία. Η οποία στα προημιτελικά, μάλιστα η Πορτογαλία του Κριστιάνο, θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή του Μέση και θα περάσει η Αργεντινή. Έχει μπει και ο υπερπολογιστής ΟΠΑ, Όπτα, συγγνώμη, όπα τα μπουζούκια, Βρετανική εταιρεία, και έβγαλε και τους κορυφαίους και ποιος τις πιθανότητες. Λέγαμε χθες ότι είναι η Ισπανία και η Γαλλία τα πρώτα φαβορί, με την Αργεντινή και την Αγγλία από κοντά, και ακολουθεί η Πορτογαλία. Και μάλιστα η Πορτογαλία έχει περισσότερες πιθανότητες σύμφωνα με το, με την Βρετανική εταιρεία Όπτα, να περισσότερες πιθανότητες ακόμη και από τη Βραζιλία και τη Γερμανία, έτσι, να πάρει, να κατακτήσει το τρόπαιο, ενώ στην πρώτη δεκάδα βρίσκεται η Ολλανδία, που σύμφωνα με τον καθηγητή Μουλέρ που έλεγα προηγουμένως, είναι μόλις το 3,8% και βρίσκεται απλά στην πρώτη δεκάδα μαζί με τους Νορβηγούς και τους Βέλγους. Κατά τα άλλα, οι πρωτιές στον όμιλο, αυτό είναι το κάτι παραπάνω που δίνει η Όπτα, είναι ότι τους πρωτιές στους όμιλους θα πάρουν το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Πορτογαλία και η Αγγλία. Υπό πολλές ομάδες, γιατί έχουμε και πολλούς ομίλους, έτσι, 12. Μάλιστα, σήμερα με την Όπτα αναμένεται μεγάλος συναγωνισμός για τις ομάδες εκείνες που θα περάσουν τερματίζοντας τρίτη στον ομιλό τους, και οι πιθανότητες της Όπτα δίνουν πρόκριση σε Νότια Κορέα ως τρίτη, που έλεγε και ο Δημήτρης προηγουμένως για την τρίτη θέση, για το Nations League έλεγε, αλλά εγώ το μεταφέρω και στο παγκόσμιο κύπελο. Ιράν, να περάσει το Ιράν στην επόμενη φάση λοιπόν. Αυστραλία, Αυστρία, ακτή Λεφαντοστού, Σουηδία, Γκάνα και Κατάρ. Αυτές λέει θα είναι οι καλύτερες τρίτες. Στους 16 οι περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν και να συγκεντρώνουν Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή, Πορτογαλία, Βραζιλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Νορβηγία, Μεξικό, Ελβετία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη και Ηνωμένες Πολιτείες. 52 διαιτητές θα βρίσκονται εκεί. Οι περισσότεροι, φυσικά οι 15, θα είναι από την UEFA.
0: Και εκείνη η ζήτημα, έτσι, ότι πρέπει να είναι διαιτητές, και ναι, αυτό είναι το σωστό, από όλες τις ομοσπονδίες, αλλά μη σου κάτσει ένας μέτριος διαιτητής.
1: Μέτριος, άμα σου κάτσει γάς. Κοίταξε, υποτίθεται εδώ να τους κάνουν σεμινάρια, είναι κοινοί κανονισμοί, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι είναι καταρρευτισμένοι όλοι οι διαιτητές. Είναι πολύ δύσκολο να πέσει σε πολύ κακό διαιτητή. Παλιά ήταν πιο βατό, τον έφεραν απλά για, για δημόσιες σχέσεις.
0: Δεν έχουμε και χρόνο. Εγώ έβλεπα ακόμα και τους Έλληνες διαιτητές. Γενικότερα και στην Ευρώπη, τώρα οι διαιτητές είναι αθλητές.
1: Βέβαια, πρώτα απ' όλα έχει πολύ τρέξιμο.
0: Είναι και νέα ηλικία.
1: Ξεπερνάνε το μέσο όρο πολλές φορές των χιλιόμετρων που κάνουν οι αθλητές.
0: Λέω, καταρχήν είναι νέες ηλικία. Είναι όλοι αθλητές, και βλέπα τότε μπορεί και στην ηλικία μου ένα πενιντάρι να διαιτεύει.
1: Τώρα υπάρχουν άλλοι.
0: Ο
1: Σιδηρόπουλος τελείωσε την καριέρα του, σταμάτησε. Ο οποίος είναι σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή, μπορεί να τρέξει μαραθώνιο.
0: Ναι, είναι και όχι. Και λέω σταμάτησε, αλλά βλέπει 50 πλάς να διαιτεύουν με κυλίτσα. Και άντε να τρέξουν να προλάβουν τους αθλητές.
1: Για να κλείσουμε, να θυμίσω ότι με την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, το Earth News Radio έχει φροντίσει να υπάρχουν ειδικές ζώνες, στήλες, μάλλον να το πω πιο σωστά, και μέσω των ραδιοεφημερίδων, αλλά και μέσω εκπομπών, μέσα σε κάποιες εκπομπές, όπου θα, με τον Δημήτρη θα βγαίνουμε, θα ενημερώνουμε καθημερινά, είτε για την ατζέντα, είτε για ό,τι άλλο προκύπτει για το παγκόσμιο, γύρω από το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και κανονικά οι εκπομπές μας, έτσι, τους.
1: Και κανονικά Σάββατο και Κυριακή, εμείς με εκπομπές και με όλη την αγωνιστική αθλητική δράση πέρα από το παγκόσμιο κύπελλο. Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
0: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Παλαδόρου.
1: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η Βραδινή Παλαδόρου, η Παλαδόρου τη Κυριακή, εδώ από το φιλόξενη συχνότητα και φιλόξενο σταθμό, να το πω έτσι, γιατί μας έχει τόσα χρόνια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί η Ελίνα Ξεροπούλου για την εκπομπή της, όμως νωρίτερα Γιώργος Χαριωτάκης με το Δελτίο Ειδήσεων. Χάρη Κουτολογέννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ζημιές σε κατοικήσιμα σπίτια στο Προκόπη, την Δαφνούσα και την Βλαχιά, αλλά και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, καταγράφηκαν από τις 3 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημερί στην κεντρική Εύβοια, ενώ σαν αποθαύμα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη. Από αύριο το πρωί, δύο κλιμακιά της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα διενεργούν στο Προκόπη και την Δαφνούσα ελέγχους στις πληγήσεις κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στην Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Τρομοκρατικό χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο προετοίμασε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών ο Παλαιστίνιος, που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς και συνελήφθη στον Άγιο Νικολαό της Κρήτης. Η σύλληψή του έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και της ΕΙΠ. Ο 37χρονος είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Λασίθι. Ήταν εκπαιδευμένος στην κατασκευή βομβών στην Μαλαισία και είχε διασυνδέσεις με την τρομοκρατική ομάδα που εξαρθρώθηκε στην Κύπρο. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό ντρόουν το απόγευμα πάνω από τις φυλακές Χανίων, που μετέφερε εργαλεία, μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά. Το προσωπικό των φυλακών με κατάλληλο εξοπλισμό κατάφερε να εξουδετερώσει το ντρόουν, το οποίο κατέπεσε εντός του περιβάλλοντος χώρου του καταστήματος και περισυνέλεξε με ασφάλεια το πακέτο που μετέφερε. Όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης, η έγκαιρη επέμβαση απέτρεψε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με οργανωμένο σχέδιο απόδρασης. Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ στο Αίγιο, ο οποίος είχε σκοτώσει 32χρονο ομογενή στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, εμφανιζόταν ως ήσυχος οικογενειάρχης και για 27 χρόνια διέφευγε της σύλληψης. Συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα για υπόθαλψη εγκληματία. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών πατρών, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σημειώνονται κατέρωθεν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς, ενώ οι διαπραγματεύσεις για αποκλιμάκωση εμφανίζονται εύθραυστες. Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αρχηγείο της Χεζμπολάχ στην Ταχίγια και στο Τελαβίβ. Και το Τελαβίβ διαμηνύει ότι πρόκειται για απάντηση στα πυρά προς Ισραηλινό έδαφος. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες από τις επιθέσεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC News ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ούτε να άρει τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν πριν από την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης. Παράλληλα διευκρίνησε ότι δεν θέτει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή του Λιβάνου σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν και το πράσινο φως που έδωσαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες για να κλιμακώσει το Ισραήλ τις επιθέσεις στον Λίβανο καθιστούν θεμητούς στόχους αμερικανικές βάσεις και Ισραηλινά στοιχεία στη Μέση Ανατολή, έγραψε στο X ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Γαλιμπάφ. Στην Γάζα, οι Ισραηλινά πλήγματα σε ένα αστυνομικό τμήμα της Χαμάς και ένα όχημα στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ενώ 20 άλλοι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι. Στα ανοιχτά της Μάλτας, τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του πλεούμενου που τους μετέφερε, ανακοίνωσε σήμερα η Ιταλική Ακτοφυλακή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Ed News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πιστοί στις συναντήσεις μας, Κυριακή 10 με 11 το βράδυ και σήμερα είμαι η Ιωλίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο κοντά μας ο Χάρης Κουτουλογέννης, σταθερός συνεργάτης μας στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ξεκινήσαμε δυναμικά με ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο ιταλικό κομμάτι, Eros Ramazzotti, και περνάμε στον πρώτο εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής, ο οποίος είναι ο Ιάκωβος Νοβέντο, εκπρόσωπος γραφείου τύπου του επίσημου Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για το Διεθνές Συμπόσιο Υπεράνθρωπος Ουμπέρτο Έκο, που θα λάβει χώρα στις 10 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Ιταλού διανοητή, φιλοσόφου, συγγραφέα, ακαδημαϊκού δοκιμιογράφου, που σφράγισε με ιδιοφυή τρόπο το σύγχρονο πνεύμα και επηρέασε καθοριστικά το σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον δημόσιο διάλογο. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νοβέντο. Τον υποδέχουμε μεγάλη χαρά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Buonasera a tutti.
0: Χαίρομαι
1: πολύ που βρίσκομαι μαζί σας απόψε.
0: Και εμείς και εμείς, και τα ελληνικά σας είναι εξαιρετικά, κύριε Νοβέντο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και στο Μορφωτικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Θα πούμε και γι' αυτό, για να γνωρίζουν οι ακροατές μας. Ας ξεκινήσουμε όμως την συζήτησή μας για αυτό το Διεθνές Συμπόσιο, το οποίο πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται για μια πολύ μεγάλη μορφή. Τον αγαπάμε τον Ουμπέρτο Έκο στην Ελλάδα πολύ, το ξέρετε εσείς.
1: Ναι, όντως. Έχουν μεταφραστεί πάρα πολλά από τα έργα του εδώ στα ελληνικά και γνωρίζουμε πόσο είναι αγαπητός πρόσωπο εδώ στην Ελλάδα.
0: Και επίσης τον γνωρίζουμε, και όσοι δεν γνωρίζουν τόσο πολύ τη βιβλιογραφία του και την εν γέννη έτσι δράση του σε όλους τους άλλους τομείς της ζωής του, τους ακαδημαϊκούς, όμως γνωρίζουν το όνομα του Ρόδου, το οποίο είναι μια τεράστια επιτυχία και ως βιβλίο πολύ διαβασμένο, αλλά και ως κινηματογραφική μεταφορά με γνωστούς πρωταγωνιστές αγαπημένους. Οπότε ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πώς εμπνευστήκατε αυτή την εκδήλωση, το συμπόσιο?
1: Κοιτάξτε, η ιδέα γεννήθηκε από μια συζήτηση μεταξύ του Μορφωτικού Ινστιτούτου και του Ιδρύματος Κακογιάννη, με το οποίο έχουμε μια άπτυστη συνεργασία εδώ και χρόνια, μαζί με και το Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας και Γλώσσας του ΕΚΠΑ και την εφημερίδα Το Βήμα. Η αφορμή ήταν τα 10 χρόνια από τον θάνατό του, επειδή ο ίδιος ο Ουμπέρτο Έκο είχε ορίσει σαν προϋπόθεση πριν το θάνατό του στην οικογένειά του να μην δοθεί η άδεια να γίνουν συνέδρια στο όνομά του πριν περάσουν τα 10 χρόνια από τον θάνατό του, που πέφτουν φέτος, και οπότε γίνεται ένας μεγάλος κύκλος σε διεθνές επίπεδο συνεδρίων και ημερίδων πάνω στη μορφή του Ουμπέρτο Έκο, που όπως είπατε είχε ένα πολυσχηδές έργο που εστίασε τόσο στη λογοτεχνία όσο και στη σημειολογία, στη φιλοσοφία, στη μεσαιωνική φιλοσοφία, στη κριτική της λογοτεχνίας. Μπορούμε να πούμε ότι όντως ήταν υπεράνθρωπος, ίσως όπως το δώσαμε αυτό τον τίτλο στο συνέδριο μας.
0: Ναι, γιατί εκτιμάτε ότι η επιθυμία του η τελευταία ήταν μετά από 10 χρόνια? Υπάρχει κάποια σαφής έτσι αναφορά στην επιλογή του αυτή?
1: Δεν γνωρίζω προσωπικά αν υπήρχε σαφής αναφορά από τον ίδιο, ωστόσο μπορεί ίσως να ήθελε και ο ίδιος να μην καβαλάνε, ίσως μην καβαλήσουν το έργο του αμέσως μετά το θάνατό του, ίσως για να μην υπάρχει και ένα πιο συναισθηματικό δέσιμο ίσως με το έργο του και με τη μορφή του, αλλά να υπάρχει μια πιο καθαρή και κριτική προσέγγιση σε όλο το έργο του, και ίσως αυτό μπορούσε να γίνει μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
0: Τώρα εσείς κύριε Νοβέντο και με όλη αυτή την, με όλη αυτή την επαφή που έχετε, γιατί έχετε εντρυφήσει και στο έργο του, αλλά και από ό,τι οργανώνετε μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές, εσείς εκτιμάτε ότι ο Ουμπέρτο Έκο ξεχωρίζει για κάποιο τομέα περισσότερο?
1: Δεν νομίζω ότι ξεχωρίζει για κάποιο τομέα περισσότερο. Είναι, εξαρτάται από ποια οπτική σκοπιά θέλει να το προσεγγίσει κανείς. Δηλαδή υπάρχει σίγουρα ένα ευρύ κοινό που το γνωρίζει και το γνώρισε περισσότερο μέσα από τα λογοτεχνικά του έργα, από τα πολύ γνωστά μυθιστορήματα που έγραψε, όπως το όνομα του Ρόδου, το Μπαουντολίνο, το Εκρεμές του Φουκώ. Σίγουρα υπάρχει επίσης και ένα μεγάλο κοινό ακαδημαϊκό που το προσεγγίζει κυρίως για την κριτική της λογοτεχνίας, για τη συνεισφορά του στη σημειολογία, στη θεωρία των ΜΜΕ. Οπότε εξαρτάται πάντα από που κάποιος θέλει να το προσεγγίσει. Κάποιος μπορεί να το προσεγγίσει και πιο πολύ στα φιλοσοφικά του έργα. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι και μέσα από τα μυθιστορήματά του εμφανίζονται πάρα πολλά και διαφαίνονται συνέχεια έτσι, φιλοσοφικές θεωρίες, υπάρχουν ιστορικές αναφορές. Οπότε όλο το έργο του πιστεύω ότι σε κάθε επιμέρους έργο του εμφανίζεται και είναι ένα πολύ στενό σύμπλεγμα ιδεών και θεωριών.
0: Ναι. Αν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε περισσότερο σε αυτή τη σύντομη συζήτηση που έχουμε, ναι, τον άνθρωπο Ουμπέρτο Έκο, όλη αυτή την προσωπικότητα θα έλεγα περισσότερο, γιατί εκείνο που μας γοητεύει πέρα από φυσικά αυτό καθ' αυτό το έργο όπως αναφερόμαστε τώρα, το οποίο έχει άλλη προσέγγιση να το δεις, έχω την αίσθηση ότι ήταν αυτός ο χαρισματικός άνθρωπος, είχε τόσες πολλές εκφάνσεις, έκφραση, ότι

0: εξαιρετική σκέψη και τα χαρίσματα και η πολυσχηδής προσωπικότητα και να διοχετευτεί με έναν εξαιρετικό τρόπο έτσι ώστε να φτάνει στον αποδέχτη. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα, όντως. Θεωρώ ότι ο Ουμπέρτο Έκο είχε πάντα τη ματιά του στραμμένη προς την κοινωνία. Και ίσως με αυτόν τον τρόπο κατάφερνε να φτάσει στον άνθρωπο, στον τελικό αποδέκτη του έργου του. Ήταν σίγουρα πολύ αγαπημένος, αυτό φάνηκε μέχρι και την ημέρα της κηδείας του, όπου χιλιάδες άνθρωποι μαζεύτηκαν για την πολιτική του κηδεία στο Μιλάνο. Αλλά μάλλον είναι αυτό.

0: άνθρωποι είναι τόσο εξωστρεφείς πολλές φορές, πάντα δεν φτάνει, το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα θετικό. Ναι. Γι' αυτό πάντα έχει ενδιαφέρον να βλέπει, να εξετάζουμε πώς καταφέρνει κανείς να φτάνει, παρά το γεγονός ότι θίγει πολλά θέματα, τα οποία τα θίγει κιόλας σκοπτικά και με τρόπο, mm-hmm. δηλαδή τα αποφθέγματά του είναι εξαιρετικά γνωστά, εσείς το ξέρετε mm-hmm. καλύτερα. Μάλιστα εγώ μπροστά μου έχω ένα το οποίο με εντυπωσιάζει, γιατί αναφέρεται στον πολιτισμό, mm-hmm. που δεν ακυρώνει τη βαρβαρότητα, αλλά πολλές φορές την επικυρώνει, γιατί όσο πιο ναι. πολιτισμένος είναι ένας λαός, τόσο πιο βάρβαρος και καταστροφικός μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, βρίσκει και εφαρμογή πάρα πολύ και στις μέρες μας. Ωστόσο θέλω να πω το εξής, ότι ενώ ας πούμε ήταν σκοπτικός και πολλές φορές ήταν και ακραίος στις απόψεις του, ήταν πολύ αγαπητός. Αυτό είναι ένα, ναι. ένα φαινόμενο το οποίο αυτό δεν είναι εύκολο να το αποκρυπτογραφήσεις εύκολα.
1: Ναι, ναι, αυτό μπορεί να ήταν και ένα χάρισμα, ίσως ένας τρόπος που ναι. είχε να φτάσει στο, mm-hmm. στους ανθρώπους mm-hmm. και σε όλους, και σε διανοούμενους και σε...
0: Στον κόσμο.
1: Ναι, στον κόσμο, έτσι, περάστε μου το αυτό. Αλλά ναι, αυτό ήταν ένα χάρισμα που είχε με τον τρόπο που μίλαγε. Ίσως ήταν και ο ειρωνικός τρόπος που χρησιμοποιούσε πολύ, που ήταν ο τρόπος που χρησιμοποιούσε και ο Σωκράτης.

0: Ασία εδώ και πολλά χρόνια. Το συμπόσιο που είναι και το πρώτο που γίνεται εδώ στην Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία, γιατί και όλας δεν στοχεύει στο να είναι ένα ακαδημαϊκό συμπόσιο. Γι' αυτό και δεν είναι συνέδριο και διαλέξουμε τη λέξη συμπόσιο, γιατί θέλουμε και κάπως οι άνθρωποι να βρεθούν να μιλήσουν γι' αυτό, να συζητήσουν πάνω σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και το συμπόσιο είναι μερίδα, είναι χωρισμένη σε δύο πάνελ. Ένα πιο πολύ που εστιάζει στο ακαδημαϊκό έκο, στο ακαδημαϊκό αποτύπωμα που είχε, οπότε θα μιλήσουμε και καθηγητές που το γνώρισαν προσωπικά από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας, αλλά και καθηγητές που εδώ από την Ελλάδα που ασχολήθηκαν με το έργο του. Αλλά υπάρχει και ένα πάνελ που εστιάζει πιο πολύ στον έκο ως αφηγητής και ως δημόσιος διανοούμενος, γιατί αυτό είναι ο σκοπός. Θέλουμε να είναι για το ευρύ κοινό, όπως ήταν η ζωή του, όπως ήταν το έργο του, να μην είναι ένα συνέδριο κλειστό για ακαδημαϊκούς, για ειδικευμένους, ας πούμε, για ειδικούς στο θέμα, αλλά να είναι πιο ανοιχτό, σαν ελεύθερη συζήτηση, ακόμα και με προσωπικές εμπειρίες από αυτή τη γνωριμία. Οπότε και μετά από αυτά τα δύο πάνελ θα προβληθεί και ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που βγήκε πριν 3 χρόνια, που λέγεται «Η βιβλιοθήκη του κόσμου», θα μπορούσε να ήταν η μετάφραση, και μιλά για τον Έκο ακριβώς μέσα από την τεράστια αγάπη που είχε για το βιβλίο. Οπότε περνάμε μέσα από την τεράστια βιβλιοθήκη που είχε στο σπίτι του και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σαν ντοκιμαντέρ.
1: Δηλαδή και εντοπίζεται μέσα εντοπίζονται στο ντοκιμαντέρ τα βιβλία που ο ίδιος είχε.
0: Με έναν τρόπο, ναι. Περνάμε σε αυτό το λαβύρινθο που ήταν.
1: Και ίσως τους ανθρώπους που τον επηρέασαν πολύ στη σκέψη του, έτσι.
0: Βεβαίως, ναι. ακριβώς. Ήταν κάποια βιβλία αναφοράς, κάποιες μορφές, ναι. Σίγουρα.
1: Σίγουρα, γιατί είχε και πολλούς έτσι που εμπνεόταν από ό,τι διάβασα.
0: Βέβαια, ναι. Πάρα πολλούς.
1: Τώρα εμείς να αναφέρουμε και τα ονόματα που θα είναι στο συνέδριο, γιατί βλέπω έτσι πολύ ξεχωριστά ονόματα, πολύ αγαπητούς ανθρώπους, οπότε αν θέλετε να κάνουμε και μια αναφορά προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Βεβαίως. Θα έχουμε τον καθηγητή από την Ιταλία, τον καθηγητή Ρικάρδο Φεντρίγκα από το Ίδρυμα Ουμπέρτο Έκο, ήταν προσωπικός συνεργάτης. Θα έχουμε και τον Μικέλε Κόγκο, πάλι από την Ιταλία.
1: Η Γιάννα Γιαννοπούλου είναι η γλωσσολόγος
0: από το ΕΚΠΑ,
1: ο Ιωάννης Τσόλκας,
0: ο Γιώργος Αραμπατζής από το Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ. Έχουμε τη Ιούλη Δελιοπούλου, που πρόεδρος του εκδοτικού οίκου Ελληνικά Γράμματα, που έφερε στην Ελλάδα πολλά από τα βιβλία του ΕΚΟ. Έχουμε την καθηγήτρια Ελένα Λοζάνο Μιράγες από το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης, και έχουμε τον Χρήστο Χωμενίδη, συγγραφέα. Ως το συντονισμό έχουμε τη χαρά να έχουμε τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, τη δημοσιογράφο, και τον
1: στο ένα πάνελ,
0: και στον άλλο πάνελ έχουμε τον Μάκη Προβατά, άλλο δημοσιογράφο, και τον Περικλή Δημητρολόπουλο, ο διευθυντής της εφημερίδας του Βήμα, που αγκαλιάζει, ας πούμε, όλες αυτές τις ενότητες με μια ανοιχτή συζήτηση μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο.
1: Ωραία, Θαυμάσια. Ναι. Και επίσης να πούμε ότι χαιρετισμούς θα απευθύνουν.
0: Θα απευθύνει ο διευθυντής του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου της Αθηνών, ο κύριος Φρανσέσκο Νέρι. Θα απευθύνει η Ξένια Καϊντάρα, πρόεδρος και γενική διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη. Και ο Θοδωρής Αγγελόπουλος.
1: Αγαπημένος. Όντως, αλήθεια είναι.
0: Και ήταν από τους πρώτους που είχαν την ιδέα να χτίσουμε μαζί.
1: Ωραία. Πολύ ωραίο όλο αυτό, πάρα πολύ αισιόδοξο, πραγματικά μας γεμίζει χαρά. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω πριν φτάσουμε στο τέλος μας, γιατί πλησιάζουμε έτσι, να σας αποχαιρετήσω. Θέλω να μιλήσουμε για το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. Θέλω να δώσουμε κάποια στοιχεία, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το έργο σας και είναι πολύ καλό να το

0: γνωρίσουμε μια που σας έχουμε κοντά μας.
1: Εννοείται, εννοείται, και σας περιμένουμε όλους. Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών είναι στην Οδό Πατησίων, απέναντι από το Πολυτεχνείο, και διοργανώνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχει μεγάλη ιστορία σαν κτίριο. Περάσαν από εκεί Νόμπελ, όπως τον Ιταλο Καλβίνο, άλλο αγαπημένο συγγραφέας εδώ στην
0: Ελλάδα. Και εμπνευστής του ΕΚΟ,
1: Και εμπνευστής του ΕΚΟ επίσης. Διοργανώνουμε συνέχεια εκδηλώσεις με θέατρα, μουσικά, έχουμε συναντήσεις με συγγραφείς, έχουμε επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια, προβολές, είναι πάρα πολλά αυτά που διοργανώνουμε σε εβδομαδία βάση, είναι όλα δωρεάν, πάντα με διερμηνία, οπότε πάντα ανοιχτά στο ελληνικό κοινό, και συνεχίζουν να έρχονται μεγάλες μορφές του ιταλικού πολιτιστικού περιβάλλοντος.
0: Ωραία. Τα θεατρικά που διοργανώνετε είναι ιταλικά, ελληνικά? Πώς κινείστε? Έχετε άξονα και γνώμονα την ιταλική θεατρική σκηνή? Γιατί θα ενδιαφερθούν καλλιτέχνες, γι' αυτό ρωτώ.
1: Βεβαίως φέρνουμε ιταλικά έργα που κάποιες φορές, ας πούμε, και αφού μιλάμε γι' αυτό, με το Ίδρυμα Κακογιάννη έχουμε διοργανώσει πριν 2 χρόνια μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, όπου μεταφράστηκαν και παρουσιάστηκαν ιταλικά έργα, νέα θεατρικά έργα εδώ στην Ελλάδα με ελληνικούς ηθοποιούς, και είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά και...
0: Στα ελληνικά.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Μεταφρασμένα, δηλαδή. Ωραία.
1: Ναι. Αλλά ό,τι κάνουμε αυτό έχει σχέση με την Ιταλία και τον ιταλικό πολιτισμό, αλλά πάντα σε διάλογο με ελληνικούς φορείς, γιατί αυτό είναι ο σκοπός.
0: Να
1: συνεχίσουμε αυτό, σε αυτή τη πολιτιστική γέφυρα που πάντοτε υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα.
0: Εσείς τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Νοβέντο, επειδή και το όνομά σας Ιάκωβος, εσείς έχετε καταγωγή και ελληνική. Τα ελληνικά σας είναι εξαιρετικά, και γι' αυτό δεν μπορώ να μην ρωτήσω πώς καταφέρατε να έχετε αυτή την εξαιρετική συντακτική δομή στη γλώσσα, γιατί συνήθως η σύνταξη είναι το πρόβλημα στα ελληνικά.
1: Καλά, όχι. Εγώ θα πω ότι είμαι βέρος Ιταλός. Ιάκωβος είναι η ελληνοποίηση του ονοματός μου. Όλα αυτά
0: πόσα χρόνια όμως? Πώς μάθατε τόσο καλά ελληνικά?
1: Εγώ είμαι 10 χρόνια μόνιμα εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά οφείλονται στη σύζυγο.
0: Λέμε
1: ερωτικό μετανάστη.
0: Α, τέλειο αυτό. Ναι,
1: αλλά έχω ασχοληθεί πολύ και με τις σπουδές. Έχω κάνει ένα διδακτορικό εδώ στο ΕΚΠΑ, στη φιλοσοφία. Οπότε έχω ασχοληθεί και με τη γλώσσα και με την ελληνική φιλοσοφία σε βάθος, οπότε υπάρχει μια μεγάλη αγάπη γενικά για την Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί είναι ελληνικά, δηλαδή κανονικά ελληνικά. Ωραία.
1: Καλά, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Νοβέντο, για αυτή την επικοινωνία. Καλή επιτυχία στο συμπόσιο.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε εκεί.
0: Βεβαίως, θα τα πούμε.
1: Σας
0: χαιρετούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια.
2: Στην είδηση. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ακούσαμε τη Μάγδα Βαρούχα στην δική της σύνθεση και στους δικούς της στίχους, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, «Δεν σε χαρίζω». Περνάμε ευθύς αμέσως σε μια ανακοίνωση που πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική. Είναι λίγο πιο αργά, αλλά σας τη δίνω από τώρα γιατί θέλει προετοιμασία γι' αυτό. Κυριακή 21 Ιουνίου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Λόφο της Πνίκας, μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Η Αθήνα στο επίκεντρο ενός μοναδικού πανευρωπαϊκού μουσικού γεγονότος, Europiano, γιορτή της μουσικής, ανήμερα της γιορτής της μουσικής, σε ζωντανή μετάδοση στον κήπο του Μεγάρου. Ludwig van Beethoven, κοντσέρτο για πιάνο, αριθμός 5, αυτοκρατορικό. Γερμανική φιλαρμονική δωματίου της Βρέμης, Lukas Stern, πιάνο, Κωνσταντίνος Καρίδης, μαέστρος. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από τη σελίδα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Θα γίνει πολύ δύσκολη η πρόσβαση προς τα εκεί και η συμμετοχή, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί η γιορτή είναι ανοιχτή και στον κήπο του Μεγάρου θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες όπου θα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει απευθείας το γεγονός, το οποίο θα μεταδοθεί, να σας πω, διεθνώς, και είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Θα μεταδοθεί συγκεκριμένα από κανάλι ευρωπαϊκό σε πάρα πολλές χώρες. Θα τα μάθετε από το Arte συγκεκριμένα, το γαλλογερμανικό κανάλι που εκπέμπει δορυφορικά σε ολόκληρο τον κόσμο σε ώρα πολύ υψηλής τηλεθέασης prime time, προσφέροντας έτσι στην Αθήνα και στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή προβολή. Και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, πολύ χαρούμενοι γιατί υποδέχομαι την εκλεκτή μου καλεσμένη. Πρόκειται για την κυρία Βίκη Τσαλαματά, είναι ομότιμη καθηγήτρια χαρακτικής της Σχολής Καλών Τεχνών και διακεκριμένη χαράκτρια, και θα συνομιλήσουμε μαζί της με αφορμή το δικό της προσωπικό όραμα, το οποίο λαμβάνει σάρκα και οστά τη Διεθνή Έκθεση Σύγχρονης Χαρακτικής με τίτλο «Το πρόσωπο της φύσης», αποτύπωμα του Παγκόσμιου 2026, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Αθήνα υπό την δική της επιμέλεια και το γενικό συντονισμό του σημαντικού αυτού εικαστικού γεγονότος που αναφέρεται στο μέλλον και στην εξωστρέφεια της σύγχρονης χαρακτικής. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά, κυρία Τσαλαματά. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας. Κυρία Ξενοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω για αυτή την προσπάθεια να παρουσιαστεί αυτή η Διεθνής Έκθεση στην χαρακτική στην Αθήνα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσαλαματά. Καταρχάς, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα και θα μας δώσετε τόσα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως αγνοούμε και είναι πολύ ενδιαφέρον, θα σας ακούσουμε. Καταρχάς να δώσουμε την ταυτότητα αυτής της δράσης σας και μετά να μιλήσουμε για τη χαρακτική και για το δικό σας έργο.
1: Θέλω να πω ότι αυτή την έκθεση την οραματιζόμουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό δεν προέκυψε έτσι ξαφνικά. Η επικοινωνία μου και οι συναντήσεις μου με συναδέλφους σε διεθνείς εκθέσεις, συμπόσια, σε residencies μου έδινε τη δυνατότητα να γνωρίσω το έργο τους, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους από κοντά, τους ίδιους τους καλλιτέχνες, ειδικά σε residencies που δουλεύαμε μαζί στα εργαστήρια, που ανταλλάσσαμε στο φαγητό, στο δείπνο, στο μεσημβρινό φαγητό, τις απόψεις μας, μιλάγαμε για τις πατρίδες μας, για τις δυσκολίες που έχει χαρακτική σαν εικαστική γλώσσα ανά τον κόσμο. Όλα αυτά ήταν, θα λέγαμε, συγκινήσεις συσσωρευμένες που κάποια στιγμή, επειδή εκτιμούσα και εκτιμώ πάρα πολύ το έργο αυτών των συναδέλφων που έχω προσκαλέσει, ήθελα να παρουσιάσω αυτό το έργο συγκεντρωμένο σε μια μεγάλη έκθεση. Βέβαια πρέπει να πω ότι υπάρχει και η συμμετοχή της διεθνούς, μάλλον η συνεργασία του Tangus International Center of Arts στη Χαντζού στην Κίνα, που πρόεδρός της είναι ο Λουο Τσι, και ήταν μια ευτυχισμένη συγκυρία να γνωριστούμε και να μου προτείνει να παρουσιάσω καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν το δικό μου το όραμα συναντήθηκε με το δικό του, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του, είναι η 23η διεθνής έκθεση της ΑΑΜΑ. ΑΑΜΑ είναι το όνομα της διεθνούς έκθεσης που οργανώνεται από στη Χατζού στην Κίνα, άρα τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Ναι. Εσείς τώρα να πω, λοιπόν, κυρία Τσαραματά, για να σας γνωρίσουμε και καλύτερα, για να ξέρουμε και με ποιον μιλάμε. Εσείς βέβαια είστε με μακρά θητεία καθηγήτρια της χαρακτικής στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, έτσι. Mm-hmm. Ωστόσο βέβαια και εσείς θα έλεγα ότι ξεκινήσατε ως Ιταλοτραφής, αλλά προχωρήσατε βέβαια τις σπουδές σας, ξεκινήσατε από την Πολώνια.
1: Ναι.
0: Και συνεχίσατε βέβαια στο Λονδίνο.
1: Ναι, στη Leeds School of Fine Arts.
0: Πολύ ωραία.
1: Που έκανα το μεταπτυχιακό μου στη χαρακτική.
0: Mm. Και με πολύ ουσιαστική διεθνή εικαστική δράση και συνεργασίες με μουσεία και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εγώ θέλω τώρα να μας μιλήσετε, πέρα από την δική σας δουλειά, με αναφορά τη δική σας δουλειά, να μιλήσουμε για τη χαρακτική και γιατί η χαρακτική στην Ελλάδα, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ναι, δεν την χάνει της προβολής και της μεγάλης εξωστρέφειας που της οφείλεται, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη τέχνη. Ίσως δεν το γνωρίζουμε αυτό και είναι ευκαιρία μια που σας έχουμε να το επικοινωνήσουμε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό, το επισημαίνετε, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει τη θέση της που έπρεπε να έχει η χαρακτική, και τη θέση αυτή που έχει σε άλλα σημεία του κόσμου. Και για μένα είναι μια, θα λέγαμε, ένα
0: ερώτημα.
1: Όχι μόνο ερώτημα, ναι, γιατί πια υπάρχει αυτή η επικοινωνία, δηλαδή υπάρχει μια άνθηση,
0: ναι,
1: μια, θα λέγαμε, σε κάποιο κείμενό μου θα το αναφέρω, είχα γράψει ότι η χαρακτική σήμερα είναι σαν μια νέα θρησκεία. Δηλαδή πραγματικά ανά τον κόσμο υπάρχει ένα βρασμός. Γίνονται εκθέσεις, γίνονται συμπόσια, γίνονται συναντήσεις. Όλα αυτά τα οποία λείπουν από τη χώρα μου. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολλοί που πιστεύουν ότι η χαρακτική είναι μια τεχνική, ενώ είναι μια εικαστική γλώσσα. Αυτά πια δεν πρέπει να τα λέμε. Έχουν υποθεί από τη δεκαετία του 60-70 που τα πράγματα πήραν άλλη τροπή, γιατί η χαρακτική εξελίχθηκε. Η χαρακτική είναι η πιο πλούσια εικαστική γλώσσα, γιατί αφομοιώνει από κάθε χώρο της τεχνολογίας, των εικαστικών τεχνών, της ζωγραφικής, της γλυπτικής. Ακριβώς, έχει ένα πλούσιο λεξιλόγιο. Βέβαια.
0: Μα είναι και παλαιότερη η ιστορική αναδρομή της, αν δεν κάνω λάθος, και κυρίως στην Ελλάδα, πέρα από την αρχαιότητα και το μεσαίωνα, έτσι. Και στην τυπογραφία και στην Ελλάδα όμως έχει εμφανιστεί πολύ παλιά.
1: Έτσι είναι. Ήδη χαρακτική κάνουν στα μοναστήρια. Mm-hmm. Πάνω στο. Δηλαδή υπάρχει η παράδοση στη χαρακτική, αλλά σαν σύγχρονη εικαστική γλώσσα δεν έχει τη θέση της.
0: Δεν έχει πολιτογραφηθεί.
1: Δηλαδή δεν στεγάζεται, ναι, σε γκαλερίες.
0: Στην Ελλάδα πάντα, έτσι.
1: Στην Ελλάδα, γιατί
0: Ελλάδα
1: μιλάμε.
0: Γιατί έξω δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, αυτό ακριβώς. Μικρές πόλεις όπως, ας πούμε, θυμάμαι το Γκέρ, που είναι στα σύνορα με τη Βιέννη, στην Ουγγαρία. Μια πόλη που έγινε παγκοσμίως γνωστή γιατί είχε μια ιστορία, μια παράδοση με την Biennale της χαρακτικής. Mm-hmm. Και τα συμπόσια που έκανε και τις residency που υποστήριζε, ας πούμε. Αυτά όλα είναι δηλαδή, οι φορείς, οι mm-hmm. πολιτισμικοί φορείς, τα υπουργεία κλπ. Ενισχύουν αυτή την εξωστρέφεια της χαρακτικής. Και έτσι κάποια κέντρα που δεν είναι σημαντικά στο χάρτη γίνονται κέντρα τέχνης και πολιτισμού από αυτές τις διεθνείς εκθέσεις. Και βέβαια έχει μια μεγάλη, θα λέγαμε, ένα εύρος οργανώσεων, εκθέσεων χαρακτικής ανά τον κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Ανάλογα με το υλικό, εννοείται.
1: Όχι, γενικά. Μπορεί, μπορεί, το μόνο που ξεχωρίζει είναι η μικροχαρακτική που λέγεται mini print, mini print, που είναι πολύ πιο εύκολη να ταξιδέψει. Αλλά γενικά γίνονται μεγάλες εκθέσεις χαρακτικής πια.
0: Ναι. Και οι κατηγορίες της, ας πούμε, είναι η ξυλογραφία,
1: ναι,
0: η χαλκογραφία,
1: η χαλκογραφία, η
0: οξυγραφία όπως αναφέρατε,
1: ναι, μεταξωτυπία,
0: λιθογραφία,
1: ναι, ξυλογραφία, μεταξωτυπία, λιθογραφία, οξυγραφία,
0: λινοτυπία.
1: Ναι, το,
0: ναι, το είπαμε. Ναι.
1: Ναι, είναι το λινόλεουμ, ας πούμε. Ναι. Είναι, είναι η ξυλογραφία. Mm-hmm. Αλλά και σύνθετες πια, συνδυαστικές μέθοδοι πάνε τη χαρακτική παραπέρα. Όπως και η νέα τεχνολογία, η ψηφιακή, η ψηφιοποίηση της εικόνας που εντάσσεται σαν νέο εργαλείο και πάει τα πράγματα παραπέρα. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ η χαρακτική έχει περάσει και στο χώρο, γίνονται εγκαταστάσεις, εικαστικές εγκαταστάσεις, mm-hmm, εξαιρετικές, δηλαδή είναι μια εικαστική γλώσσα πολύ πλούσια.
0: Και από ό,τι βλέπω, όπως μας είπατε, η Κίνα δίνει τεράστια σημασία και ενδιαφέρον σε αυτή την τέχνη. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς διαφοροποιούνται οι προτιμήσεις των λαών προς κάτι. Δεν ξέρω τώρα, ίσως δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε, αλλά πάντως και αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί για μένα, εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση πώς δίνονται από άλλες χώρες τόσο μεγάλη βαρύτητα σε αυτή την τέχνη, ενώ σε άλλες χώρες δεν δίνεται, δεν λέω μόνο για τη χώρα.
1: Υπάρχουν και πολλοί σπόνσορες, η Κίνα σπονσοράει πάρα πολύ τη χαρακτική. Θα σας φέρω το παράδειγμα της διεθνούς τριενάλε χαρακτικής στην Γκουανλάν. Η Γκουανλάν είναι μια πόλη όχι τόσο σημαντική στην Κίνα. Ξεκίνησε από residences, να καλεί καλλιτέχνες να δουλεύουν, να δημιουργούν έργο και να αφήνουν κάποια από τα τυπώματα της χαρακτής του έργου τους, και δημιουργήθηκε σιγά σιγά ένα μουσείο. Αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο μουσείο και έχει και ένα campus, δηλαδή ένα χωριό που φιλοξενεί καλλιτέχνες και τους χρηματοδοτεί την παραμονή τους εκεί για να δημιουργήσουν έργο.
0: Αυτά τα έργα πολλούνται?
1: Όχι, αυτά δημιουργούνται
0: εκεί ως για έκθεση.
1: Βεβαίως και κάνουν εκθέσεις. Φέτος είχαν κάνει μια μεγάλη έκθεση στην οποία συμμετείχα. Είχαν ζητήσει έργο μου από έναν curator Ιταλό, για να δείτε πόσο αυτή υπάρχει ένα πλέγμα συνεργασιών για αυτές τις εκθέσεις. Και έδειξαν τα έργα που είχε αυτό το μουσείο, το οποίο έχει μια ιστορία μόνο 7-8 ετών το μουσείο. Η residency, με το χωριό δηλαδή, το εικαστικό χωριό που καλεί τους καλλιτέχνες, είναι περίπου, έχει μια ιστορία 10-12 ετών, δηλαδή πολύ πρόσφατα όλα αυτά.
0: Πολύ μικρή
1: αλλά
0: ιστορία,
1: αναπτύσσονται,
0: ναι.
1: Αλλά ναι, αναπτύσσονται. Ναι. Και βέβαια, εντάξει, η Κίνα έχει μια ιστορία με τη χαρακτική, με το χαρτί, με τη χάραξη, με την ξυλογραφία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μια πολύ πράγματι, παλιά ιστορία, ναι, και παράδοση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν εμείς τώρα στην έκθεση, δώστε μας τώρα να δούμε και την ταυτότητα αυτής της έκθεσης, που θα σας δούμε, πώς, μιλήστε μας για την έκθεση.
1: Στην έκθεση συμμετέχουν 33 καλλιτέχνες. Είναι 18 καλλιτέχνες που έχω καλέσει εγώ. Οι πιο πολλοί είναι καθηγητές στις σχολές καλών τεχνών των πανεπιστημίων, όπως είναι ο Έντι Πόσκοβιτς που είναι στο Μίτσιγκαν, είναι ο Ντέρεκ Μπέζαν με την Αλεξάνδρα Χέσικερ, καθηγητές στο Αλμπέρτα University. Είναι πολύ καλοί καλλιτέχνες και καθηγητές συνάμα. Και επίσης 13 καλλιτέχνες που έχει προσκαλέσει ο συνάδελφος και διευθυντής του Χαντζού International Center, το Tagus International Center στη Χαντζού, ο οποίος έχει καλέσει και αυτός 15 καλλιτέχνες. Έτσι στην έκθεση παρουσιάζουν τη δουλειά τους 33 καλλιτέχνες από 18 χώρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια το συγκινητικό είναι, ναι, γιατί είναι και το θέμα της έκθεσης.
0: Για, αυτό που είναι που θα, τώρα θα αναφερθούμε σε αυτό. Ναι, είναι η, ναι, ώρα. Ναι, ναι, για
1: το
0: μας.
1: Θέμα της έκθεσης.
0: Το πρόσωπο της
1: το
0: φύσης.
1: Το πρόσωπο της φύσης, ναι.
0: Οικολογικό πάρα πολύ.
1: Πολύ, ναι, ναι, γιατί είναι κάτι που απασχολεί τον κόσμο. Mm-hmm. Και με χαρά διαπίστωσα όταν έστειλα τις προσκλήσεις για προσωπικές προσκλήσεις καλλιτέχνες, πολλοί από αυτούς με συγκίνησε που μου έλεγαν ότι αυτή τη στιγμή δουλεύω και εγώ αυτό το θέμα. Mm. Δηλαδή η Αλίσια Καντιάνη, που είναι από την Αργεντινή, μια εξαιρετική καλλιτέχνης, mm-hmm, που θα έρθει στην Ελλάδα και για τα εγγένεια, αλλά και για να κάνει μια παρουσίαση, μια lecture, μια ομιλία, μια, ναι, διάλεξη, ναι, πάνω στο πού πάει η χαρακτική σήμερα, μου έλεγε αυτό το ότι δουλεύει πάνω σε αυτή τη θεματική. Mm-hmm. Όπως και η Αλεξάνδρα Χέσεκερ από τον Καναδά. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικοί αυτοί όλοι οι καλλιτέχνες.
0: Ωραία.
1: Και εξαιρετικοί άνθρωποι.
0: Και πολύ εξωστρεφής αυτή η έκθεση, πραγματικά. Είναι μεγάλη χαρά που όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες θα έρθουν στην Ελλάδα για αυτή την έκθεση. Να πούμε και ότι υπάρχει και η ιστορικός της τέχνης, η κυρία Σκηνά Αθηνά, η οποία θα δώσει διάλεξη. Έτσι.
1: Μπράβο, αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα, ότι η κυρία δέχτηκε την πρότασή μου. Είναι και φίλη, την εκτιμώ, την αγαπώ και είναι πληθωρική στο λόγο της. Και θα είναι από τα πιο δυνατά.
0: Και ιδιαίτερα γνώστρια του χώρου, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: θα μας δώσει πολύτιμα στοιχεία και εκείνη. Πολύ ωραία. Πού γίνονται όλα αυτά?
1: Στο Lofos Art Project. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Σαραφιανό, που είναι ο διευθυντής του χώρου αυτού, γιατί είναι ένας άνθρωπος με όραμα. Δηλαδή, συνάντησα και εκείνον άνθρωπο με όραμα που τον ενδιαφέρει ο πειραματισμός, το καινούριο, και στεγάζει ανάλογες προτάσεις στο χώρο του. Ένας εξαιρετικός χώρος που δεν έχει μεγάλη
0: Λέγεται
1: ιστορία.
0: Λέγεται Lofos Art Project στην Κυψέλη.
1: Στην Κυψέλη, ναι.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: σε,
1: ναι,
0: συνεργασία με το Tagus International Center of Arts, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, στην Κίνα. Χατζού, στην Χατζού, στην Κίνα.
0: Άρα είναι,
1: ναι,
0: στην Κυψέλη στις 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
1: Ακριβώς. Ωραία. Και θέλω να αναφέρω ότι θα έρθει στις 18 του μηνός και 19 κάνει μια εξαιρετική performance, ναι, το λέω εγώ performance, ναι, είναι μια επίδειξη, ναι, μπροστά στο κοινό της γραφής με κινέζικη μελάνη. Το έργο του αναφέρεται στη γραφή, στην κινέζικη γραφή, και τον προσκάλεσα να έρθει να μας κάνει μια performance.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα είναι ένα πάλι δυνατό σημείο αυτής της προσπάθειας.
0: Ωραία.
1: Αυτής.
0: Τώρα, κυρία Τσαλαματά, έχουμε φτάσει στο τέλος της κουβέντας μας. Έχουμε ξεχάσει κάτι? Θέλετε να προσθέσουμε κάτι?
1: Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι επιπλέον να πω.
0: Νομίζω ότι τα έχουμε πει τα περισσότερα.
1: Να αναφέρω τις χώρες,
0: ναι,
1: αν θέλετε.
0: Βεβαίως, για πείτε μας.
1: Τις χώρες. Είναι η Αργεντινή, το Βέλγιο, η Γαλλία. Στην Ελλάδα συμμετέχουν 8 καλλιτέχνες που είναι και πρώην μαθητές μου στο
0: σχολείο,
1: εργαστήριο χαρακτικής. Είναι πολύ δυνατή, με καριέρα στο εξωτερικό και με πειραματισμό στη δουλειά τους. Είναι από την Αμερική, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τον Καναδά, την Κίνα, την Κορέα, την Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ουκρανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία.
0: Πολλές χώρες, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, μεγάλο γεγονός.
1: Και κάτι άλλο να προσθέσω, γιατί, ναι, να τα θυμάμαι. Είναι τιμητικά προσκεκλημένος ο καλλιτέχνης Dan Yelden, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος της τεχνολογίας των φωτοπολιμερών και εφευρέτης της οικολογικής πολυμερικής χαρακτικής Solar Plate. Εγώ είχα τη χαρά να τον, όταν ήμουν διευθύντρια στο εργαστήριο, να τον καλέσω, και έκανε ένα 15ήμερο workshop πάνω σε αυτή τη νέα τεχνική που είναι οικολογική. Mm. Δηλαδή είναι, οι οξυδόσεις δεν καταργούνται τα οξέα στη βαθύ τυπία και οι οξυδόσεις και τα βάθη των χαράξεων γίνονται με νερό.
0: Πολύ
1: είναι
0: ωραία.
1: Μια πολύ επαναστατική.
0: Πολύ ωραία και οικολογική ανάλογα με το θέμα.
1: Και
0: πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Ακριβώς, ναι, γι' αυτό είναι και έτσι τιμητικά προσκεκλημένο.
0: Ωραία. Κυρία Τσαλαματά, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας. Να έχετε καλή επιτυχία στην έκθεση.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την χαρά που μου δώσατε να μιλήσουμε μαζί και να κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτή την τέχνη, την εξαιρετική ιδιαίτερη τέχνη που είναι η χαρακτική γλώσσα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Με Μίλβα και Θάνο Μικρούτσικο πάμε προς το τέλος. Εν τω μεταξύ, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα δώσω μια ανακοίνωση από το Εθνικό Θέατρο σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεκλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και με τα σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, παρουσιάζουν στις 13, 14, 27 και 28 Ιουνίου την παράσταση «Γυναί», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Στάθη Γράψα. Αυτή η παράσταση είναι ένα θεατρικό δρόμενο των κρατούμενων στα σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος Γυναικών, καρπός ενός κύκλου του Εργαστηρίου Προσωπικής Ανάπτυξης, του ΕΠΑΚ, που υλοποιεί το Εθνικό Θέατρο από το 2018, με στόχο την ανάδειξη της απελευθερωτικής δύναμης της τέχνης ως πεδίο έκφρασης, ενδοσκόπησης και αυτογνωσίας. Όταν ο νόμος του ισχυρού αφήνει το σκοτεινό του ίχνος στις κοινωνίες, τους θεσμούς και τις ανθρώπινες σχέσεις, όταν οι ίδιες γυναίκες αντιμετωπίζονται ως ανίσχυρες, αδύναμες και ευάλωτες, το αίτημα για ανθρωπιά, αλληλοσεβασμό και αναγνώριση του διαφορετικού είναι πια ανυποχώρητο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, προς την αποφώνησή μας, ήμασταν κοντά σας στις συναντήσεις του Earth News Radio 105,8. Μπορείτε την εκπομπή να την ακούσετε και σε επανάληψη on demand από την περίφημη πλατφόρμα πλέον πολύ γνωστή και πολύ αγαπητή, το earthecho.gr, όπου μπορείτε να ακούτε όποιες εκπομπές θέλετε και όποια podcast θέλετε. Τη δική μας εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε αναζητώντας την συναντήσεις με την ημερομηνία της εκπομπής ξανά. Και φτάσαμε στο τέλος. Ο Χάρης Κουτουλογέννης και που ήταν στην επιμέλεια της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, Όλυνα Ξενοβούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές και στα θέματα. Σας εύχομαι να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα και υποδεχόμαστε πλέον τον Ιούνιο, τον υποδεχόμαστε αυτόν τον ερωτικό μήνα, αυτόν τον αποπλανητικό μήνα, και είναι ευκαιρία γιατί το χρειαζόμαστε όλοι για να ξεφύγουμε από μια δύσκολη καθημερινότητα και κοινωνικά και προσωπικά που μπορεί να ζούμε ο καθένας και όλοι μαζί συλλογικά. Έτσι λοιπόν, ας υποδεχτούμε τον Ιούνιο που μπαίνει αύριο με αυτό το υπέροχο κομμάτι, το ταξίδι, και θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στις 10. Γεια σας.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σιρήνες ήχησαν πριν από λίγο σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ, καθώς πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, ανέφερε ο Ισραηλινός στρατός. Λίγο μετά, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε ότι αναχαιτίστηκαν όλοι οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση με πυράβλους κατά του Ισραήλ από το Ιράν από τις αρχές Απριλίου. Νωρίτερα σήμερα η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει με αποφασιστική απάντηση στην Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, για την οποία ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αρχηγείο της Χεσμπολάχ στην Ταχύγια και σε απάντηση στα πυρά προς Ισραηλινό έδαφος. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες από τις επιθέσεις. Σε δήλωσή του πριν από λίγο στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι σε επιφυλακή και ότι αυτό που λέει στο Ιράν είναι «Ρίξατε τους πυράβλους σας ως εδώ, γυρίστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κάνετε συμφωνία. Μια συμφωνία θα υπογραφεί τη Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη και τώρα αυτό γίνεται», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν από λίγο ότι ο Ισραηλινός στρατός πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο και αν επεκτείνει τις επιθέσεις του ή απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν θα αντιμετωπίσει περισσότερα συντριπτικά χτυπήματα. Ζημιές σε σπίτια και καταστήματα στο Προκόπη, την Δαφνούσα και τη Βλαχιά αλλά και καταλυστήσεις στο οδικό δίκτυο καταγράφηκαν από τον μπαράζ των σεισμικών δονήσεων με μεγαλύτερη εκείνη των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Μαντουδίου στην Εύβοια, ενώ σαν από θαύμα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη. Από αύριο το πρωί, 2 κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα διενεργούν στο Προκόπη και την Δαφνούσα ελέγχους στις πληγήσεις κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στην Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Τρομοκρατικό χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο προετοίμαζε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο Παλαιστίνιος, που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς και συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Η σύλληψή του έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΙΠ. Ο 37χρονος είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Λασίφι. Ήταν εκπαιδευμένος στην κατασκευή βομβών στην Μαλαισία και είχε διασυνδέσεις με την ομάδα που εξαρθρώθηκε στην Κύπρο. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό ντρόουν το απόγευμα πάνω από τις φυλακές Χανίων που μετέφερε εργαλεία, μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά. Το προσωπικό των φυλακών με κατάλληλο εξοπλισμό κατάφερε να εξουδετερώσει τον ντρόουν, το οποίο κατέπεσε εντός του περιβάλλοντος χώρου του καταστήματος και περισυνέλεξε με ασφάλεια το πακέτο που μετέφερε. Όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης, η έγκαιρη επέμβαση απέτρεψε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με οργανωμένο σχέδιο απόδρασης. Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ στο Αίγιο, ο οποίος είχε σκοτώσει 32χρονο ομογενή στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος ήλθε στην Ελλάδα, χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, εμφανιζόταν ως ήσυχος οικογενειάρχης και για 27 χρόνια διέφευγε της σύλληψης. συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα για υπόθαλψη εγκληματία. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών πατρών, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ. Στα άνοιχτα της Μάλτας, τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του πλεούμενου που τους μετέφερε, ανακοίνωσε σήμερα η Ιταλική Ακτοφυλακή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Έλληνες Jasmine. Τις μουσικές επιλέγει ο Πανταζής Τσάρας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Παρενόχληση μέσω κλήσεως στον ασύρματο με σημειώθηκε απόψε κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας όπως και τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Σιρήνες ήχησαν απόψε σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ καθώς πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ανέφερε ο Ισραηλινός στρατός. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε ότι αναχαιτίστηκαν όλοι οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση με πύραυλους κατά του Ισραήλ από το Ιράν μετά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου. Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει με αποφασιστική απάντηση στην η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού, για την οποία ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αρχηγείο της Χεσμπολάχ στην Ταχύγεια και σε απάντηση στα πυρά προς Ισραηλινό έδαφος. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες από τις επιθέσεις. Σε δήλωσή του πριν από λίγο στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι σε επιφυλακή και ότι αυτό που λέει στο Ιράν είναι «Ρίξατε τους πυράβλους σας ως εδώ, γυρίστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κάνετε συμφωνία. Μία συμφωνία θα υπογραφεί την Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη και τώρα αυτό γίνεται», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για το Ισραηλινό χτύπημα στην Βηρητό, δήλωσε ότι δεν είμαι ευτυχής γι' αυτό και είπε ότι θα τηλεφωνήσει στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να του ζητήσει να μην απαντήσει το Ισραήλ στην αποψινή ιρανική επίθεση με πυράβλους. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν από λίγο ότι οι επιθέσεις τους στο Ισραήλ απόψε ήταν μια προειδοποίηση για μια ευρύτερη απάντηση που θα περιλαμβάνει όλους τους Αμερικανικούς και Ισραηλινούς στόχους στην περιοχή εάν επαναληφθούν οι επιθέσεις. Στην Γερμανία εκενώθηκε ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου του Μονάχου λόγω έντονης οσμής καπνού. Το αεροδρόμιο ανέστειλε όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις του. Ζημιές σε σπίτια και καταστήματα στο Προκόπη, την Δαφνούσα και την Βλαχιά αλλά και καταλυστήσεις στο οδικό δίκτυο καταγράφηκαν από το μπαράζ των σεισμικών δονήσεων με μεγαλύτερη εκείνη των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Μαντουδίου στην Εύβοια, ενώ σαν από θαύμα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα διενεργήσουν σήμερα στο Προκόπη και την Δαφνούσα ελέγχους στις πληγείσες κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στην Βόρεια Εύβοια. Τρομοκρατικό χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο προετοίμαζε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών ο Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς και συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Η σύλληψή του έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ. Ο 37χρονος είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Λασίθι. Ήταν εκπαιδευμένος στην κατασκευή βομβών στην Μαλαισία και είχε διασυνδέσεις με την τρομοκρατική ομάδα που εξαρθρώθηκε στην Κύπρο. Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό ντρόουν το απόγευμα πάνω από τις φυλακές Χανίων που μετέφερε εργαλεία, μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά. Το προσωπικό των φυλακών με κατάλληλο εξοπλισμό κατάφερε να εξουδετερώσει τον ντρόουν, το οποίο κατέπεσε εντός του περιβάλλοντος χώρου του καταστήματος και περισυνέλεξε με ασφάλεια το πακέτο που μετέφερε. Όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης, η έγκαιρη επέμβαση απέτρεψε σε μια ιδιαίτερη επικίνδυνη εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με οργανωμένο σχέδιο απόδρασης. συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ στο Αίγιο, ο οποίος είχε σκοτώσει 32χρονο ομογενή στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, εμφανιζόταν ως ήσυχος οικογενειάρχης και για 27 χρόνια διέφευγε τη σύλληψη. Συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα για υπόθαλψη εγκληματία. Στα ανοιχτά της Μάλτας, τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του πλεούμενου που τους μετέφερε, ανακοίνωσε η Ιταλική ακτοφυλακή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Τίμπου και παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις ολοκληρώθηκαν κανονικά και προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφηκε απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν προχώρησε σε εκτόξευση πυράβλων κατά του Ισραήλ για πρώτη φορά μετά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου. Όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμινας χωρίς να υπάρξουν θύματα ή σοβαρές ζημιές. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, απειλώντας με ευρύτερα πλήγματα σε αμερικανικούς και Ισραηλινούς στόχους εάν συνεχιστούν επιθέσεις. Είχε προηγηθεί η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια της Βηρητού. Ο Ισραηλινός στρατός στοχοποίησε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ σε απάντηση για προηγούμενες επιθέσεις κατά Ισραηλινού εδάφους. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωση αναφέραν ότι υπάρχουν 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε παρέμβασή του στο Fox News ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Παράλληλα, κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης δυσαρεστημένος με το Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρύτο και γνωστοποίησε ότι θα επικοινωνήσει με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Στη Γερμανία κενώθηκε ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου του Μονάχου λόγω έντονης οσμής καπνού. Το αεροδρόμιο ανέστειλε όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις του. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντιουδίου της Εύβοιας με ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολισθήσεις χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Σήμερα, ειδικά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των κατοίκων. Παρά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι σεισμοί, οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΕΠ. Ο κατηγορούμενος που είχε λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα και εργάζονταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στο Λασίθι φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία και να διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στις φυλακές Χανίων όταν εντοπίστηκε ντρόουν πάνω από το σοφρονιστικό κατάστημα το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετέρωσε τον ντρόουν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε οργανωμένο σχέδιο απόδρασης, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενούς στην Αυστραλία το 1999. ζούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία, εμφανιζόμενος ως οικογενειάρχης. Για υπόθαλψη εγκληματία συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ανοιχτά της Μάλτας σε ναυάγιο πλεούμενου που τους μετέφερε, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική Ακτοφυλακή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον ένα αέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που μετέβαιναν στην Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Τύμπου και παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις ολοκληρώθηκαν κανονικά και προσγειώθηκαν με ασφάλεια, ενώ να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε και στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση πυρός. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας χωρίς να υπάρξουν θύματα ή σοβαρές ζημιές. Έχουν ανασταλεί όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης μετά τις πυραυλικές επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν τις επιθέσεις προειδοποίηση, απειλώντας με ευρύτερα πλήγματα εφόσον συνεχιστούν. Είχε προηγηθεί Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότο της Βηρητού με στόχο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, εγκατάσταση της Χεσμολάχ. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Παρέμβαση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Fox News, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Νετανιάχου ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΙΠ. Ο κατηγορούμενος, που είχε λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα, εργάζονταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στο Λασίθι και φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία, ενώ διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντουδίου με ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Προκόπι, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολισθήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Σήμερα ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης. Παρά την αναστάτωση λόγω των σεισμών, οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Συναγερμός το απόγευμα στις φυλακές Χανίων, όταν εντοπίστηκε ντρόουν το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετόρισε τον ντρόουν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου απόδρασης, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη. Νίκη του κινήματος Αυτοδιάθεση του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, δείχνουν τα exit polls στις βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο. Ωστόσο, αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών. Η πολιτική αστάθεια ενδέχεται να συνεχιστεί σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης για τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας, 8 του μηνός. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα και σε όσους ακούνε και εντός και εκτός Ελλάδος. Έλα Νικόλα, πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, Γιαννάκο, καλημέρα. Ήδη είσαι μια χαρά. Γιαννάκο, καλημέρα, καλή ακρόαση όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ στον Άφλιο, στο 100 υπηρεσία. Ο φίλος μου Γιάννης από Βασιλείου. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή αφιερωμένη σ' όλους. Λέει φίλοι μας η Μάχη, μας ακούει στο νησί. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε την εκπομπή, η Ρούλα από τον Καναδά. Και έχουμε και άλλο ένα, ρε Νικόλα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη. Καλή εβδομάδα στο Γέραγα εκεί που μας ακούει. Τι ακούμε? Ηλιοφωνιά, Χαρούλα Λαμπράκη. Έλα κύριε Μαυριδόπουλε.

να μην ξεχνιόμαστε. Ακούμε λαϊκά μονοπάτια Γιάννη Φθημίου. Ζωντανά, λίγο περίεργα σήμερα γιατί έχουν κάτι ψηλό προβλήματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Χαλκίδα και σε όλη την παρέα. Οκ, κύριε Μαυροδόπουλε.

0: Πες μου ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα.
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά. Ποιος μια αγαπημένη. Μια γυναίκα φέρει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το αδιαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω ποιο αγαπώ.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον ένα αέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνη κλίμακωση απόψε και στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ, πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση πυρός. Οι πυράβλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, απειλώντας με ευρύτερα πλήγματα. Είχε προηγηθεί η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια της Βηρυτού με στόχο εγκατάσταση της Χεζμπολάχ. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι απόψε, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα, με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε τα 96,15 δολάρια. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινών συμφερόντων φαίνεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΥΠ. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα και εργάζονταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Υλικές ζημίες σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οδικό δίκτυο άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντουδίου της Εύβοιας με ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατοικίες.